αρμυρά κι αφρός. Τα βράχια αυτά που τα πλοία τρομάζουν, για να κοιτάζεις αμέλι γλυκό. Το δηλητήριο που οι άνθρωποι στάζουν, από τα μάτια σου σκίζεις το φως. Και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις, κι έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός. Και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις. Βάλε φωτιά, βάλε φωτιά. Η νύχτα σαν κερί να ανάψει. Μόνο μια προσεκτή καρδιά.

να κοιτάζεις σαν βεγγαλίκα τις αστραπές που σου καίνε τη χώρα. Για να είναι αλήθεια σου αυτή μοναχά, το μέτρο για σου σε δίκασαν τώρα. Από τα μάτια σου σκίζεις το φως και το σκοτάδι του κόσμου μπαλώνεις. Κι έτσι γυρίζεις μόνος τυφλός και όλο βρίζεις, πονάς και κρυώνεις.

τα μαλλιά. Στα παλιά τσίδικα τα ρούχα σου ζητούσες. Γιατί αξία που μέσα μας φωλιά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

στα σύννεφα κρύβεται. Ένα πλοίο περνά μέσα από τα στενά και στο βόσπο.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

τα σπασίματα δεν τα φοβάμαι. Έχω μάθει να τα κλείνω με στόκο.

0: στο έρωτα εγώ την πληγή.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα. Για πολύ θετική εξέλιξη στις συνομιλίες με το Ιράν έκανε λόγο χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, γεγονός που, όπως είπε, τον οδήγησε στην απόφαση να αναβάλει τη σχεδιαζόμενη για σήμερα στρατιωτική επίθεση κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας. Ο Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι το Ιράν δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Νωρίτερα είχε προειδοποιήσει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις είναι έτοιμες να εξαπολύσουν πλήρη επίθεση αν ναυαγήσουν οι συνομιλίες, ενώ αμερικανικά δίκτυα υποστηρίζουν ότι ο Τραμπ εξετάζει εκ νέου στρατιωτικές επιλογές εναντίον του Ιράν. Θα αναγκάσουμε τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν διαμηνή η Τεχεράνη, προειδοποιώντας για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του Ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 ημέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολάχ-Ισραήλ στις 2 Μαρτίου, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Η Ισραηλινή αεροπορική επιδρομή χτύπησε σήμερα κτίριο στην Τύρο. Στις ΗΠΑ, 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν από τα πυρά 2 νεαρών 17 και 19 ετών που εισέβαλαν χθες σε τζαμί στο Σαν Διέγκο. Η αστυνομία ανέφερε ότι οι δράστες αυτοκτόνησαν και ότι πρόκειται για έγκλημα μίσους. Για φρικτή κατάσταση έκανε λόγο ο Αμερικανός Πρόεδρος. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε χθες στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, ενώ αναφερόμενος στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή ανέφερε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγή σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Οι Ισραηλοί κομάντος αναχέτησαν για άλλη μια φορά στο Λίσκο που κατευθύνονταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Έντονες είναι και οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των 100 συλληφθέντων από τις Ισραηλινές αρχές βρίσκονται 9 Έλληνες. Οι Ισραηλινές δυνάμεις επιτέθηκαν σήμερα στη Ραμάλα και στο Ελμπίρεχ, στην κατεχόμενη δυτική οχθή. Ανακατατάξεις στην κεντροαριστερά, ένταση στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και αντιδράσεις από τα κόμματα προκαλεί η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα και η ανακοίνωση του νέου πολιτικού φορέας στις 26 Μαΐου. Μιλώντας σε εκδήλωση νέων στο κέντρο της Αθήνας, ο πρώην Πρωθυπουργός απίθυνε πρόσκληση συμμετοχής στην ανοιχτή συγκέντρωση της επόμενης Τρίτης που θα πραγματοποιηθεί στο Θησείο. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και στην ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλάντιμιρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο Πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο Πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και στην αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που επιβλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σεισμός 6 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στα νησιά Βανουάτου, στο νότιο Ειρηνικό.
0: Ο καιρός.
1: Για σήμερα η ΕΜΗ προβλέπει τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα το πρωί στα δυτικά ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειο-δυτικοί στα νότια πελάγη έως 7 μποφόρ. Από 15 έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 14 έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, η επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 7, τίτλοι ειδήσεων στις 18:30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η πρωινή παρέα με την Κατερίνα Σερέτη και τον Διονύση Χατζημιχάλη.
0: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

0: Όχι, κυρίες και κύριοι, δεν μας πήρε ο ύπνος.
1: Όχι, δεν είμαστε καλοί.
0: Όχι, γιατί ρωτάει ο Μιχάλης. Δεν σας πήρε ο ύπνος, λέει.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Ναι.
1: Γιατί?
0: Γιατί μας πήρε ο ύπνος.
1: Why do you say that?
0: Δελτίο ειδήσεων δεν έχετε. Το είπαμε. Κύριε Μιχαλή.
1: Τι γίνεται?
0: Τι γίνεται? Μήπως ακούγατε κάτι άλλο? Θα σας μαλώσω. Λοιπόν, και δελτίο είπε η ελπίδα μας και εμείς είμαστε εδώ πέρα πίκο. Και όλο το Earth News Radio στη διάθεσή σας.
1: Ωραίο παρεάκι.
0: 105,8.
1: Βέβαια.
0: Το 105,8. Έτσι.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι.
0: Ο Νίκος ο Ψωμιάδης, τι θα πείτε ότι κοιμάται? Όχι,
1: όχι.
0: Εδώ είναι ολόρθος. Η Μαρία. Εδώ. Ωραία. Κάνει και σηματάκια με τα χεράκια. Η Κατερίνα Σερέτη, ο Διονύσης Χατζημιχάλης.
1: Εδώ είμαστε.
0: Εδώ είμαστε. Η Ήρα Πανανίδου από μακριά.
1: Εδώ είμαστε, παιδιά. Ναι. Δηλαδή, τι να λέμε. Τι πάθατε, γιατί, τι ζημιά.
0: Ξέρω εγώ τι έπαθε, ρε παιδί μου.
1: Εμένα μου φαίνεται ότι αυτή η εβδομάδα είναι λίγο.
0: Ατελείωτη.
1: Ναι.
0: Ποια εβδομάδα που χθες άρχισε.
1: Γι' αυτό μου φαίνεται ατέλειωτη.
0: Ναι. Ήδη νομίζαμε ότι θα είναι Πέμπτη.
1: Αυτό που το πας.
0: Ναι, δεν είναι.
1: Και είναι Τρίτη ακόμα.
0: Είναι ακόμα Τρίτη. 19 Πέμπτου. Θερμοκρασία έξω 14. Έξω από το στούντιο εδώ πέρα από το ραδιομέγαρο που έχει και ένα μεγάλο πίνακα.
1: Ναι.
0: Ναι. Αυτός λέει 14. Καταλαβες.
1: Έχει δροσίσει λίγο.
0: Έχει, γιατί έχει και αεράκι και το ένα και το άλλο. Και,
1: και μπορεί να βρέξει και το απόγευμα, λέει. Για πες.
0: Μόνο σήμερα το απόγευμα θα βρέξει, νομίζεις. Έρχεται καιρός. Λίγο βροχερός.
1: Έρχεται καιρός.
0: Λοιπόν, σήμερα η προειδοποιεί, προσέξτε, δεν είναι τα γενικά χαρακτηριστικά του καιρού. Είναι προειδοποίηση. Θα πιθανώσει ισχυρές καταιγίδες. Πού? Σε δυτική και κεντρική Μακεδονία και Θεσσαλία τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες. Τώρα, δεν πρέπει να έχουμε τέτοια πράγματα, γιατί θα αρχίσουν και οι προεκλογικές συγκεντρώσεις ή παρουσιάσεις ή το ξέρω εγώ τι, οτιδήποτε που κάνουν. Και τα κάνουν όλα, τα κανονίζουν σε έξω χώρους, εκτός αν είναι σε τίποτα παρεκκλήσια, ας πούμε, που μαζεύουν υπογραφές. Κατά τα λοιπά.
1: Γιατί άνοιξε ο καιρός, γι' αυτό.
0: Ναι, άνοιξε. Αλλά να, κοίτα να δεις, καμιά φορά.
1: Κλείνει λίγο πάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, μπορεί τώρα πόσες συγκεντρώσεις γίνονται ακόμα.
0: Στην υπόλοιπη χώρα θα έχει αραιές νεφώσεις, να σας πούμε. Κατά τόπους και περιόδους πιο πυκνές.
1: Ναι.
0: Έχετε το νου σας, γιατί τις πρωινές ώρες στα δυτικά υπηρετικά θα είναι τοπικά περιορισμένη η ορατότητα, ενώ οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. 3 με 5 θα είναι γενικός, αλλά στα νότια πελάγη θα είναι δυτική, βορειοδυτική, που πιθανώς τοπικά θα φτάσουν και τα 7 μποφόρ. Γι' αυτό σας λέω, 3 με 5 θα είναι γενικός, αλλά θα φτάσει και τα 7 στο Ιόνιο.
1: Ναι.
0: Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιολόγηση μεταβολή, δηλαδή θα είναι στους 25 στα ανατολικά υπηρετικά και τα 12, στις υπόλοιπες περιοχές 23 με 24. Εκεί, τόσο όσο. Εντάξει.
1: Ωραία.
0: Ναι.
1: Τέλεια.
0: Καλημέρα Κυριακή στην Καλαμάτα, οι φίλοι μας. 13 βαθμούς. 14, εμείς 13. Καλημέρα στη Φωτεινή.
1: Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Και ο κύριος Παύλος.
0: Α, ο κύριος Παύλος.
1: Ναι.
0: Καλημέρα, λέει. Σε βάρος των σύγχρονων Ορλόφ που ήρθαν να μας ελευθερώσουν, εμείς επιμένουμε μεσογειακά και ελληνικά. Ζεύγος πορφυρό, ευηδές, μοναχικό, δειλάχαρη εντιζόμενο. Δύο παπαρούνες μας στέλνει φωτογραφία.
1: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Παύλο.
1: Να είστε καλά.
0: Ωραία είναι οι παπαρούνες, ωραία.
1: Να είστε καλά. Ναι. Χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στο Μέμνονα, στη Μεμνία, στο Πατρίκιο και στην Πατρικία.
0: Χρόνια
1: γιορτάζουν
0: πολλά.
1: Σήμερα.
0: Χρόνια πολλά.
1: Σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου με νόμο του ελληνικού κράτους. Ενοχλεί αυτό πάρα πολύ. Η μέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας. Είναι η Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου. Κακό πράγμα αυτό. Η Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Στην Τουρκία και τα κατεχόμενα έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού. Βασικά γιορτάζουν σήμερα την έναρξη του απελευθερωτικού τους, όπως τον λένε, αγώνα κατά των Δυτικών, από τον Κεμάλ Ατατούρκ, που αποβιβάστηκε στη Σαψούντα σαν σήμερα και έσφαξε τους Ποντίους.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή απελευθερωτικός αγώνας που πας και σφάζει τους Πόντιους.
0: Ναι.
1: Πώς ακούγεται όλο αυτό το πράγμα? Τρελό λίγο, ναι. Είναι η μέρα του Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ, γιατί σαν σήμερα γεννήθηκε, και του Μάλκομ Εξ στις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, σαν σήμερα, το 1822.
1: Στον Άγιο Ιβ δεν είπε χρόνια πολλά.
0: Δεν είπα σε κανέναν.
1: Ο Άγιος Ιβ είναι προστάτης της Βρετάνης, των Ορφανών και των Δικηγόρων και της Αγίας Πουτεντιάνας.
0: Ο Ιβ ήταν παίκτης του Ολυμπιακού.
1: Όχι, δεν είχαν
0: νησί. Ιβ Τριαντάφυλλος.
1: Τον τι? Άγιο λέω.
0: Ναι, αλλά το λέγανε Ιβ. Το Ιβ ήταν ανά. Θα γιόρθασε σαν σήμερα.
1: Ναι, ναι.
0: Παραβές.
1: Α, ναι.
0: Το 1822 ήταν τότε που ήταν ο Ιβ Τριαντάφυλλος, ο Ρωμέν κάτι, ένα περίεργο, ο Πολέτη, ο τερματοφύλακας που είχαν φέρει, που έπαιξε έναν αγώνα δύο, που είχε το ένα.
1: Προπολεμικά
0: είχε,
1: είναι αυτά.
0: Είχε το ένα πόδι πιο κοντό από το άλλο, λέγανε οι κακές φήμες, ας πούμε, και έπαιξε έναν αγώνα δύο και έφυγε. Λοιπόν, τέτοια πράγματα. Τότε που έπαιρνε ο Παναθηναϊκός τον Βερόν και τον Ντεμέλο. Είχαμε κόσμο πολύ.
1: Τι ονόματα λες.
0: Υπήρχαν αυτοί. Όλοι αυτοί υπήρχαν. Το δεν υπήρχαν. Τότε παρακολουθούσα. Ναι, τότε
1: αυτό,
0: παρακολουθούσα.
1: Αυτά θυμάμαι.
0: Τώρα δεν παρακολουθώ. Ακούω, τώρα εμείς, έχω μείνει στο Βαλαούρα και το Βουτυρίτσα.
1: Εμείς γιατί βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Εμείς οι μεγάλοι άνθρωποι, τα παλιά δεν θυμόμαστε πολύ καθαρά. Τα πρόσβατα ξέρουμε.
0: Λοιπόν. Ανθίρροπη ναυμαχία σαν σήμερα το 1822 στα νυχτά της Χίου, ανάμεσα στη μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία. Ήταν εκεί ο Μιαούλης, ο Τσαμαδός, ο Σαχτούρης κλπ. Το 1919 σας είπαμε και μάλλον τα Τούρκς φάζει τους πόντιους. Το 1962 η Μέριλιν Μονρόε τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι των γενεθλίων. Ιστορικό έμεινε, ιστορικό, όπως και η Μέριλιν Μονρόε, όπως και τον Τζον Κένεντι. Το 1971 η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για την μεθεπομένη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Τσέλσι με 2-1.
1: Πολύ κουραστικό.
0: Ναι, δεν είχαν τότε
1: πολύ
0: παράταση.
1: Πολύ κουραστικό, αλλά έγινε εδώ τώρα, γι' αυτό το λέμε, καταλάβατε. Ναι.
0: Το 1973, ο αντιπρόεδρος της Χούντας, Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο και συναντάται με τον Μάο Τσετούγκ και το επιδίδει μήνυμα του δικτάτορα Γεωργίου Παπαδοπούλου.
1: Ξέρεις που το έγραψε ο Μάο Τσετούγκ.
0: Είναι. Το έδωσε στη χείρα του. Σαν σήμερα το 1978... οι Dire Straits κυκλοφορούν το πρώτο του σίγγλ Sultans of Swing. Θρυλικό.
1: Εντάξει,
0: έγραψε ιστορία.
1: Κομματάρα.
0: Δηλαδή όταν το πρωτακούσαμε μείναμε το στόμα ανοιχτό. Εσύ κάποιοι εξημών.
1: Με 120 δολάρια που το ηχογράφησαν.
0: Ναι ρε παιδιά.
1: Βγάλανε ναι. Εκατομμύρια.
0: Ταξίζουνε.
1: Μπράβο.
0: Το 2012 η Τσέλσι πάλι. Τι θα γίνει με την Τσέλσι. Το έχεις 19 Μαΐου κάτι να κάνει.
1: Ναι.
0: Νικάει στα πέναλτι 4-3 την Μπάγερ Μονάχου. Ο κανονικός αγώνας πάλι ήταν παράταση, αλλά είχαν αλλάξει κανονισμοί, καταλαβες.
1: Ναι.
0: Και κατέκτησε το πρώτο Champions League της ιστορίας της, Chelsea, το 2012. Μπράβο, Chelsea.
1: Σαν σήμερα το 1824 γεννήθηκε ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, Έλληνας πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός.
0: Πλιστάκης.
1: Βέβαια. Πρωθυπουργός. Σαν σήμερα θα είχε γενέθλια, αν ήταν ακόμα κοντά μας, η Μαρινέλα, η οποία γεννήθηκε το 1938. Ο Πιτ Τάουσεν το 1945 γεννήθηκε, ζει.
0: Είναι αυτός που καθιέρωσε όταν παίζανε live να σπάει την κιθάρα πάνω στα
1: ακουστικά. Ναι, ναι, ναι.
0: Αυτά.
1: Δεν ναι. του φαινόταν.
0: Αυτός το καθιέρωσε.
1: Ναι.
0: Όχι, ναι, ήρεμος φαινόταν. Ναι, και ξαφνικά τον τυβαρούσε και άρχισε και.
1: Κάτι δεν και το τσιμπούσε μίγα, α πούμε. Κάτι παθαίνανε.
0: Μπορεί να άκουγε κάποια συγχορδία που το συντόνιζε.
1: Χάσαμε σαν σήμερα το 1825 τον Κλοντ Ανρί ντε Σαν Σιμό, τον Γάλλο πρώιμο σοσιαλιστή θεωρητικό. Η φιλοσοφική και η πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου. Το αιώνα και κυρίως του μαρξισμού αυτό φταίει. Του θετικισμού και της επιστήμης και
0: της νομικής. Γιατί φταίει αυτός. Άνοιξε ορίζοντες καινούριους.
1: Ο Κλοντ Ανρί ντε Σαν Σιμόν.
0: Σαν Σιμόν.
1: Κάτσε τον σημειώσω.
0: Οι Σαν Σιμονιστές. Υπάρχει και ολόκληρη αυτή.
1: Καλά, εντάξει.
0: Οι Σαν Σιμονιστές.
1: Αχ, δεν μπορώ.
0: Ναι.
1: Σαν σήμερα το 1898 πέθανε ο William Gladstone. Ο Gladstone. Δηλαδή...
0: τον έχουμε εδώ.
1: Gladstone και Gladstone. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Λοιπόν, φιλέλληνας.
0: Ναι.
1: Και σαν σήμερα το 1935 πέθαινε ο Τόμας Έντουαρντ Λόρενς, ο Λόρενς Αραβίας δηλαδή, ο άνθρωπος αυτός όμορφος που ήταν, όμορφος.
0: Η Άννα από τη Σάμο.
1: Ναι.
0: Ήταν όμορφος.
1: Όμορφος
0: ήταν αυτός που τον υποδίθηκε.
1: Όχι, παιδί, και αυτός ήταν όμορφος.
0: Και ο Πίτερ Οτούλ ήταν όμορφος.
1: Εντάξει, γιατί ήταν όμορφος ο αληθινός.
0: Ο Πίτερ Οτούλ ήταν
1: κούκλος. Ατέλειωτη ταινία όμως.
0: Ναι, 4 ώρες.
1: Ατέλειωτη
0: δηλαδή,
1: ταινία.
0: Αυτή και το. Έλεγε, θα δούμε 2 ταινίες. Ποιες ταινίες θα δούμε, αυτό το Λόρενς της Αραβίας και τον Ελ Σιντ. Και καθώς να. Το άλλο με τον Τσάρλτον Χέστον,
1: Χίστον,
0: ξέρω εγώ, του Μπεν Χούρ. Λοιπόν, και το έβλεπε η μία εξάωρη ταινία ή τετράωρη. Αν έβαζε από δίπλα και τόσα παίρνει ο άνεμο, έκλεινε σε
1: μέρα,
0: μια χαρά, ναι, όλα.
1: Με
0: αυτό.
1: Μέρα, ναι. Μπράβο. Έβαζε πλυντήριο, έφτιαξε μουσακά.
0: Ναι. Και τις τηγάνιζες τις μελιτζάνες.
1: Αλλά ναι,
0: έτσι, δηλαδή, ήταν μερακλείδικο μουσακά, όχι τον Τσάτρα Πάτρα.
1: Μη σου πω ότι έφτιαξε ένα γαλακτομπούρεκο.
0: Όλα στο φούρνο
1: τα
0: και
1: τα καπάκια. Ναι.
0: Παιδιά, θέλουν τηγάνι οι μελιτζάνες. πριν το μπουν στα μπουζακά. Εγώ το λέω, αλλά. Καλημέρα στην κυρία Άννα που λέει: 10 θαλάσσια μπάνια μετράμε με ευγνωμοσύνη, παγωτά 0. Στη Σάμμο είναι, έτσι.
1: Γιατί, Ανούλα.
0: Γιατί, τι, γιατί.
1: Παγωτά εκεί, γιατί.
0: Εντάξει.
1: Προσέχει. Μπορεί να κάνει διατροφή.
0: Ο Γιώργος, καλημέρα. Από μικρός θυμόμουν ότι κάπου εκεί παραμονή Αγίου Κωνσταντίνου πάντα έβρεχε τα τελευταία χρόνια. Έχει αλλάξει λίγο. Οπότε τις βροχές τις έχω για φυσιολογικές τέτοια εποχή. Μπράβο, κύριε Γιώργο. Mm-hmm. Εγώ δεν το είχα συνδυάσει. Λοιπόν, αν θέλουμε να τσεκάρουμε λίγο τι γίνεται, γιατί στη διαδρομή Τρίκαλα Λάρισα έχει αρκετό παράσιτο σε πολλά σημεία. Στη συχνότητα 92,8. Μέσα λέει ο κύριος Νίκος. Θα το πούμε στους τεχνικούς μας, το λέμε ήδη. Θα ενημερώσει τον κεντρικό έλεγχο.
1: Χριστούλης. Λοιπόν, πού θα ξεκινήσουμε, πες.
0: Πού θα. Α, τέτοια ώρα δεν λέμε πάντα για τον πόλεμο.
1: Εντάξει,
0: θα
1: πούμε για τον πόλεμο, γιατί πώς το λένε, Άγιο είχαμε.
0: Γιατί. Γιατί θα ξυπνούσαμε σήμερα και θα είχαμε μπαμπούμ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Γιατί αποφάσισε λίγη τελευταία στιγμή ο Τραμπ να μην κάνει την επίθεση.
0: Ναι.
1: Που θα ήταν πολύ μεγάλη, θα τους ισοπαίδωνε, θα τους διέλυε όλους.
0: Ναι.
1: Έτσι είπε. Την ακύρωσε τελευταία στιγμή την επίθεση, γιατί υπάρχουν πολύ καλές πιθανότητες. Very good opportunities. Το close the deal.
0: Το ζητήσαν οι άλλοι, λέει.
1: Ναι, ναι.
0: Οι χώρες της περιοχής. Οι Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, ναι. Το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, ναι, το ναι, Κατάρ. Ναι. Του είπανε μην. Κάνεις ακόμα, κρατήσου λίγο ακόμα.
1: Κράτα,
0: γιατί
1: λίγο.
0: Οι διαπραγματεύσεις είναι σε καλό σημείο. Ποιες
1: ναι.
0: διαπραγματεύσεις. Δεν έχει σημασία. Μα ο καθένας κατεβάζει. Μιλάνε. Σε άλλο μήκος κύματος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, ο ένας επιμένει για τα πυρηνικά, οι άλλοι σου λένε για το Ορμούς. Ο ένας λέει για τους βαλιστικούς πυράβλους, ο άλλος λέει για τις αποζημιώσεις. Δηλαδή,
1: παιδί μου, αφού
0: δεν
1: τον
0: έχουν πεδίο συνεννόησης.
1: Αφού τον πείσανε,
0: τον
1: να
0: πείσανε.
1: Μην το κάνει αυτό ναι. το πράγμα, γιατί ήταν έτοιμος. Εδώ ανέβαζε στο.
0: Ότι θα πατούσε το κουμπί.
1: Όχι, ανέβαζε
0: σαν
1: και.
0: Το
1: πέρα από αυτό, ανέβαζε και στο. Στου Λευκού Οίκου όμως.
0: Ναι.
1: Την James Bond.
0: Τι είναι?
1: James Bond.
0: James Bond είναι.
1: Έχει ισοπεδώσει όλα. Τρομάρα. Είναι Superman. James Bond.
0: Τρομάρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν.
1: Μπορεί να θέλει να γίνει ο επόμενος James Bond. Γιατί τον ψάχνουνε.
0: Δεν προλαβαίνει.
1: Γιατί δεν προλαβαίνει.
0: Καλημέρα, είναι λίγο μεγάλος, δεν θα μπορεί να.
1: Άντε καλέ.
0: Καλημέρα στον κύριο Παναγιώτη από τη Νέα Πολυλακωνίας. Όμορφα. Και σύννεφα και ήλιος και θαλασσίτσα και απ' όλα. 16 βαθμούς. Ο κύριος Σολομών 12 βαθμούς στη διαδρομή Αλεξάνθη Αλεξανδρούπολη. Καλημέρα στον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Στον Νίκο, στο Βασίλη, στο Δημήτριο που μας λέει από Διόνυσο. Α, 11 βαθμούς. Είχατε, δεν είχατε, ανοίξατε την όρεξη πρωί-πρωί. Το κάνουμε.
1: Τι
0: ρε,
1: είπαμε, ρε παιδί.
0: Τι, ένα γαλακτομπούρεκο,
1: ένα
0: λέει.
1: Ένα μουσακά.
0: Και, ναι, είπε. Και, απ' την άλλη, ένα γαλακτομπούρεκο είναι πάντα διαθέσιμο και ευχάριστο για όλες τις ώρες της ημέρας.
1: Και πρωινό. Δεν είναι. Είναι πολύ καλό πρωινό.
0: Δεν είναι.
1: Είναι ωραίο πρωινό.
0: Ναι. Ναι.
1: Δεν είναι. Όχι, πες.
0: Είναι.
1: Είναι ωραίο.
0: Είναι το άτιμο. Είναι το άτιμο. Έχει δει την καινούρια. Δεν καινούρια. Που βγάζουν ατομικά. Θυμάσαι που σου έλεγα για την Κατερίνη που είναι
1: μωρέ,
0: ένα.
1: Αυτό το
0: έχει βγει και ένα. Και έχω δει τώρα. Ένα βλέπεις και μετά σου κάνει διάφορα. Βγάζουν πάρα πολύ στρογγυλά ατομικά γαλακτομπουρεκάκια. Που δεν είναι γαλακτομπουρεκάκια, γαλακτομπουρεκάκια είναι. Αλλά έχει ανοίξει και ένα εδώ κοντά στη γειτονιά. Δεν έχω τολμήσει προς το παρόν.
1: Άνοιξε και εδώ.
0: Δεν τολμάω, σου λέω ακόμα.
1: Πού εδώ, μου πίσω, δεν ξέρω. Μην τολμάσει.
0: Θα σου κάνω pinpoint.
1: Μην τολμάσει.
0: Θα σου στείλω.
1: Θα σου κάνω pinpoint.
0: Καλημέρα στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. 12 βαθμού Ελασσόνα, παιδιά. Η κυρία Ακριβή. Λέει. Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Κυρία Σερέτη, μόνο σε εσένα μιλάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, τι προσφέρει στη μνήμη, την τιμή και τη συνειδητοποίηση των γεγονότων να το βλέπουμε έτσι. Η Τουρκία άφηνε πίσω της το παρελθόν της πολυεθνικής αυτοκρατορίας και επιχειρούσε να διγίνει και αυτή εθνικό κράτος. Αυτό στις περισσότερες περιπτώσεις επεριέχει τη βία της ομογενοποίησης του πληθυσμού. Το πώς το έκανε, ο φανατισμός εναντίον των χριστιανικών πληθυσμών κλπ. Αυτά είναι χαρακτηριστικά του πώς έθνη καθορίζουν τους ανεπιθύμητους. Οι ανταλλαγές πληθυσμών αργότερα ήταν ένας πιο ανθρώπινος υποτίθεται τρόπος να γίνουν. Αλλά υποθέτω τα ξέρετε.
1: Πολύ ωραία τα εξηγείτε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πραγματικά. Όχι, αλήθεια.
0: Ναι.
1: Αλήθεια, πολύ
0: ναι.
1: ωραία, πολύ ωραία.
0: Α, και η Ακριβή, κύριε Νικό, έχουμε παράστα έτσι στο Βόλο, να ξέρεις. Να το πούμε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Να
1: μεταφέρουμε, παιδιά.
0: Να κάνουμε
1: να
0: λίγο.
1: Να το μεταφέρουμε.
0: Μπορεί να φταίει ο στατικός ηλεκτρισμός. Κάτι να κάνουμε. Ναι. Ναι. Λέω εγώ τώρα έτσι.
1: Στα χθεσινοβραδινά.
0: Τι έγινε χθες το βράδυ.
1: Φεύγει ο Γκουαρδιόλα από τη Manchester City.
0: Τι λέει ρε παιδί.
1: Ναι, είναι σημαντικό ρε εσύ.
0: Πώς, δεν είναι.
1: Είναι σπουδαίος προπονητής.
0: Δεν είναι.
1: Ηρωνεύεσαι.
0: Καθόλου, ίσα.
1: Βρε άντε από εκεί.
0: Τι
1: αντίποτε. Καθόλου, ίσα ίσα.
0: Όχι.
1: Ναι, άσε ρε.
0: Λοιπόν.
1: Επίσης, ο Νεϊμάρ παίζει ακόμα.
0: Γιατί να μην παίζει.
1: Άλλος Νεϊμάρ είναι αυτός που θα πάει με, τη...
0: με την εθνική.
1: Η εθνική Βραζιλίας.
0: Όχι, ο ίδιος παιδί μου, ο Νεϊμάρ. Αυτός που έχει μείνει γνωστός από τις βουτιές του.
1: Και γιατί λέει με Νεϊμάρ.
0: Ναι. Δεν παίζει.
1: Με Νεϊμάρ η αποστολή της εθνικής Βραζιλίας.
0: Έτσι, τον παίρνει χωρίς να παίζει. Δεν τον παίρνει. Ως τεχνικό συμβουλό.
1: Καλέ, θα παίξει.
0: Ναι, βέβαια θα παίξει.
1: Ανακοινώθηκε χθες.
0: Ναι.
1: Κοίτα πώς μας κοιτάει, παιδιά.
0: Μας κοιτάει.
1: Λοιπόν, σου διαβάζω. Η εθνική Βραζιλία είναι έτοιμη να ξεκινήσει την προετοιμασία της για το Μουντιάλ. Τον είπα Καναδά και Μεξικού. Με τον Κάρλο Αντσελότη να ανακοινώνει την αποστολή με τον Νεϊμάρ να είναι τελικά στις κλήσεις.
0: Εγώ δεν πολύ πιστεύω αυτά που διαβάζω, αλλά μπας περιπτώσει δεν έχει σημασία. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κύπρο, 17. Ναι.
1: Είναι.
0: Μπορεί να είναι.
1: Το τέταρτο Μουντιάλ που θα συμμετέχει.
0: Και ο ψωμιάδη συνάδελφο είναι και λέει αφού δεν παίζει. Ναι, καταλαβες. Έχω αντικρουόμενες απόψεις. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Δεν έχει σημασία. Αρκετά συζήτησαμε με τον Νεϊμάρ.
1: Αλλά άφησε εκτός 26 του Μιλιτάο, Ροντρίγκο και Στεβάο που είναι τραυματίες.
0: Του ήξερε εσύ αυτό.
1: Όχι, να μην το πω.
0: Να το πει, βέβαια. Ναι.
1: Το πρώτο και μάτς... όταν λέει ακούστηκε το όνομα του Νεϊμάρ, αυτόν δείξαν και στις οθόνες. Έγινε χαμός.
0: Το πρώτο μάτς του πότε θα γίνει, πες.
1: Σάντος παίζει.
0: Πότε θα παίξει το πρώτο.
1: Πού θες να ξέρω.
0: Αυτό γράφει, 14 Ιουνίου το πρώτο μάτς της Βραζιλίας. Μέρα των γενεθλίων μου.
1: Το Μαρόκο, α.
0: Καταλαβαίνεις, γενέθλια. Αυτό.
1: Ναι, αλλά δεν είσαι Βραζιλία, τι χαίρεσαι.
0: Όχι, όχι, δεν είμαι εγώ.
1: Εγώ είμαι Βραζιλία.
0: Εγώ είμαι με την Αγγλία, Γαλλία, τέτοια.
1: Εγώ είμαι Βραζιλία.
0: Μέχρι εκεί.
1: Ναι. Ναι. Άκου, δεν με πιστεύετε.
0: Το λέω από τώρα. Τέλος
1: λοιπόν,
0: πάντων.
1: Πάμε.
0: Α,
1: η Μέρκελ. Έλα. Έλα, είναι το αγαπημένο μου. Τόθα χθες το βράδυ. Μου είχε που μου είχε ανέβει το αίμα στο κεφάλι χθες το βράδυ. Γιατί είδα πάλι αυτό το, αυτή το ντοκιμαντέρ για το 2015.
0: Ναι.
1: Και την περήφανη διαπραγμάτευση.
0: Αχα.
1: Λοιπόν. Και μετά μου ανέβηκε ακόμα περισσότερο γιατί μπήκα να χαζέψω να δω τι γίνεται στα πρακτορία και βλέπω ότι έχει κάνει δηλώσεις η Μέρκελ. Λέω, αλλά. Τι έγινε.
0: Εδώ κάποιοι την προτείνουν να είναι διαμεσολαβήτρια μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας.
1: Γι' αυτό. Γι' αυτό είπε.
0: Ναι, είπαν στην αρχή τον
1: Στρέντερ
0: που δουλεύει σε ρώσικη εταιρεία, ας πούμε, τον έχουν στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας. Έτσι για. Εντάξει.
1: Ναι.
0: Έτσι είναι αυτά. Κράταμε να σε κρατώ να ανεβούμε στο βουνό. Λέω, τώρα θέλουν τη Μέρκελ. Δηλαδή, εντάξει παιδιά. Εντάξει. Τι να λέμε.
1: Εντάξει. Τι να πεις. Τι να πεις.
0: Σηκώνεις τα χέρια. Ποιοι τα προτείνουν αυτά. Η Μέρκελ αυτοπροτάθηκε. Την προτείνουν και κάποιοι άλλοι, αλλά ποιοι τα λένε αυτά τα πράγματα, πιστεύουν.
1: Βαρέθηκε,
0: δηλαδή,
1: μάλλον,
0: αλήθεια.
1: Ναι, βαρέθηκε.
0: Αυτή δεν είχε πει ότι δεν θα ασχοληθώ.
1: Βαρέθηκε,
0: θα γράφω βιβλία και θα
1: εντάξει.
0: Τρώω. Τι έλεγε ότι θα τρώει στρούντελ και μια
1: ναι.
0: Σούπα.
1: Ναι.
0: Περίεργη.
1: Ναι, πόσο να φάει σούπα, πόσο να φάει στρούντελ, πόσα βιβλία να γράψει πια.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Και τι να γράψει και ποιο θα την πιστέψει. Πραγματικά όμω δηλαδή.
0: Ναι, ναι, ωραία, ναι. Δεν την πιστεύεις στο βιβλίο που γράφει. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ή στις εκτιμήσεις που είχε σε διάφορα πουλέν της.
1: Ναι.
0: Και θα την πιστέψει να πάει να διαπραγματευτεί με τον Πούτιν.
1: Πες μου, ό,τι επιλογές έκανε.
0: Δηλαδή.
1: Πήρε στο λαιμό της τη χώρα της, ας πούμε, και την Ευρώπη ολόκληρη με τις συμφωνίες που είχε κάνει και την έκθεση που υπήρχε όλο μας απέναντι στη Ρωσία, ας πούμε, για την ενέργεια.
0: Τι να σου πω, ρε,
1: παιδε. Και τώρα δηλαδή θα έρθει να μεσολαβήσει. Ότι τι, ας πούμε.
0: Το ότι κάποιοι το λένε τώρα ότι ήταν ολέθριο λάθος η πλήρης αποπυρηνικοποίηση επειδή επιμέναν οι πράσινοι και
1: ναι.
0: Αλλιώς θα έπεφτε η κυβέρνηση. Αλλά η πλήρης αποπυρηνικοποίηση της Γερμανίας ούτε για ασφάλεια, ας πούμε, για μια ενεργειακή κρίση που σήμερα της κοστίζει ο Κούκος Αηδώνη εξαιτίας αυτής της απόφασης.
1: Και έχουν νευρούλια. Γι' αυτό έχουν νευρούλια.
0: Και ο Μέρτς. Ο νέος καγκελάριος, αν έχει νεύρα,
1: ναι.
0: Λέει και μια κουβέντα παραπάνω.
1: Ναι, ναι, αυτός είναι
0: δηλαδή,
1: μανούρας.
0: Εδώ βγήκε και είπε ότι ταπεινώθηκε ο Τραμπ και ο Τραμπ το κρατάει ακόμα τρεις-τέσσερις εβδομάδες μετά, ας πούμε.
1: Το κρατάει. Λοιπόν, ακούστε τώρα, επειδή έχουμε έρθει φορτσάτη, το έχετε καταλάβει αυτό.
0: Όχι, πράγμα. Γιατί.
1: Γιατί.
0: Κάθε μέρα είμαστε φορτσάτοι.
1: Ναι, εντάξει. Ναι. Να μην το. Μπορεί κάποιο τώρα να άνοιξε το ραδιοφωνό του και
0: να μην μας ξέρει. Να μην μας ξέρει. Και να μας ακούει πρώτη φορά.
1: Αλλά θα πάει και μισή σε λίγο.
0: Και σου λέει τι είναι.
1: Βάλε ρε Σινικό ένα καλαματιανό.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ραγδαίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Αναβλήθηκε νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Ο Αμερικανός Πρόεδρος εμφανίστηκε αισιόδοξος για την πορεία των συνομιλιών. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι οι διαπραγματεύσεις βρίσκονται πολύ κοντά σε συμφωνία, η οποία θα διασφαλίζει ότι η Τεχεράνη δεν θα αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού Κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του ορμούς χωρίς την αδειά της θα θεωρείται παράνομη. Η Ουάσιγκτον παρατείνει κατά 30 μέρες την απαλλαγή από τις κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Διάβημα της Αθήνας προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στολίσκο που αναχαιτίστηκε από τις Ισραηλινές δυνάμεις ενώ μετέφερε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Τοπικές βροχές, τα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: δεν θα μας θυμάμαι.
1: Θέλαμε να το αφήσουμε να τελειώσει, να ολοκληρωθεί.
0: Ναι, δεν θα μας θέλει.
1: Ναι. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, λέει ο Χρήστος, για να τα λέμε όλα, η Μέρκελ και η Γερμανία έπαιρναν πάνθινη ενέργεια από τη Ρωσία για 20 χρόνια τουλάχιστον. Η οικονομία τους έφτασε στα ύψη. Η Μέρκελ τότε η Ρωσία ήταν μια καλή χώρα για τη Γερμανία. Ναι, το αντίτιμο ποιο ήταν? Ότι έδεσε χειροπόδαρο την Ευρώπη όλη, όχι στη Ρωσία. Στον Πούτιν, γιατί στη Ρωσία ήταν ο Πούτιν. Έτσι, αυτό κατάφερε. Ενώ θα μπορούσε να έχει την ίδια οικονομία με μηδενική ενέργεια από τον ήλιο, από την θάλασσα, με μηδενικό κόστος εννοώ, ή από, από τον αέρα κτλ. Ή από τα πυρηνικά της εργοστάσια. Λένε οι Γερμανοί, δεν το λέμε εμείς. Βγήκε ο Μέρτς, ο ίδιος ο νέος καγκελάριος, και ήταν μεγάλο λάθος η αποπυρηνικοποίηση. Βγαίνει το AFD, το δεύτερο κόμμα τουλάχιστον δημοσκοπικά, για παράδειγμα. Εντάξει, δεύτερο δημοσκοπικά, θα δούμε.
0: Ένας χαρισματικός ηγέτης πρέπει να βλέπει μπροστά.
1: Αυτό είναι το θέμα. Γι' αυτό και έρχεται
0: η
1: Φωτεινή και λέει ότι ήταν κοντόφθαλμη, για παράδειγμα.
0: Ακριβώς.
1: Καλημέρα στην κυρία Σοφία, η οποία. Μας στέλνει φωτογραφίες ξημέρωμα στους Κορφούς. Έτσι λέμε εμείς οι ντόπιοι στο νησί. Λέει. Η Κέρκυρα. Γι' αυτό το βλέπουμε και στους αγγλικούς χάρτες Κορφού. Η Κέρκυρα. Αυτό. Εμείς καταλαβαίνουμε ότι είναι η Κέρκυρα.
0: Ναι, το ξέρουμε.
1: Ναι. Συναφάκια 16 βαθμούς εκεί πέρα. Καλημέρα στον κύριο Κώστα από την Κομωτινή προς Αλεξανδρούπολη. Πηγαίνει με 12 βαθμούς θερμοκρασία. Πολύ ωραία. Επειδή άκουσα πριν στο τίτλο των ειδήσεων για αυτό το στολίσκο που πήγαινε από την Τουρκία στο Ισραήλ και κάνανε ρεσάλτο Ισραηλινοί στα διεθνή ύδατα και τους σταματήσανε, όπως είχαν προαναγγείλει και όπως έκαναν και τις προηγούμενες φορές, το έχουν κάνει άλλες 7 φορές αν δεν κάνω λάθος. Πρώτον, δεν υπήρχαν πουθενά πολεμικά πλοία της Τουρκίας, γιατί η Τουρκία είχε πει ότι θα τους προστατέψουμε κτλ. Δεν υπήρχε τέτοιο πράγμα. Γι' αυτό και σας λέγαμε ότι υπήρχε ένας κίνδυνος με αυτό το στολίσκο να υπάρξει κανένα επεισόδιο μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ. Δεν υπήρξε. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, υπάρχει επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ, το οποίο λέει ότι στα σκάφη που μέχρι τώρα έχουν ελεγχθεί δεν υπήρχε ούτε ένα, παρένθεση, αριθμός ένα, πακέτο ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.
0: Και γιατί να τους πιστέψουμε?
1: Όχι, λέω και την άλλη πλευρά.
0: Ναι, όχι, λέω.
1: Εμένα λένε ότι μεταφέραμε ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. Το Ισραήλ λέει μηδέν ανθρωπιστική βοήθεια μετέφεραν. Τίποτα. Έγινε μόνο, είναι επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Εξωτερικών του Ισραήλ.
0: Συγγνώμη.
1: Ότι έγινε μόνο για διαφημιστικούς λόγους.
0: Αν μετέφεραν, θα τους άφηναν?
1: Όχι, ρε, άλλο.
0: Όχι, λέω εγώ τώρα.
1: Άσχετο.
0: Ρωτάω κι εγώ.
1: Ναι, όχι, λέω. Άσχετο. Μην με ρωτά το Υπουργείο Εξωτερικών.
0: Ρωτάω το Υπουργείο Εξωτερικών.
1: Ρώτα το.
0: Λέω, αν πολύ μετέφεραν, ρωτά, θα του αφήνατε?
1: Απαντάει, όχι. Δεν απαντάει.
0: Δεν θα του αφήνανε. Ναι. Εντάξει, τώρα τι να λέμε.
1: Ναι, η ουσία είναι ότι το Υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ λέει πως αυτό ήταν ένα διαφημιστικό κόλπο. Δεν ήταν τίποτα παραπάνω. Έτσι. Αυτό. Για να έχετε πλήρη την είδηση. Λοιπόν, είναι αρκετοί οι συλληφθέντες. Φαντάζομαι ότι όπως και την προηγούμενη φορά, με αυτό που είχε ξεκινήσει από την Ισπανία, τον αντίστοιχο στολίσκο, τους είχαν πιάσει, είχαν κρατήσει μόνο κάποιους για τους οποίους υπήρχαν κάποια θέματα με την Ισραηλινή δικαιοσύνη. Για παράδειγμα, είχαν κρατήσει για 3 μέρες μετά τον απελευθερώσαν και αυτόν έναν κύριο, ο οποίος ήταν και στην κηδεία του ηγέτη Χεζμπολάχ και τα λοιπά, και θεωρούνταν στο Ισραήλ υποέρευνα άτομο. Οι υπόλοιποι φύγαν αμέσως και είχαν έρθει, τους είχαν αεροπλάνο, είχαν έρθει στην Κρήτη, αν θυμάμαι καλά. Και μέσω της Κρήτης πήγαιναν στα δικά τους τα μέρη, στις χώρες. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι κάτι τέτοιο θα γίνει και τώρα, ή θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα γίνει και τώρα, και δεν θα τους κρατήσουν φυλακισμένους τους ανθρώπους.
0: Υπάρχει ανακοίνωση και του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, το οποίο λέει ότι έχει κάνει διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές για να ληφθούν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων που συμμετέχουν σε αυτό το στολίσκο. Και είναι σε συνεχή επικοινωνία με την πρεσβεία της Ελλάδας στο Τελαβίβ, που είναι σε πλήρη ετοιμότητα για να παράσχει κάθε συνδρομή.
1: Αυτά. Το είπαμε και αυτό.
0: Το πάμε. Ναι. Όλα τα πάμε.
1: Ναι.
0: Δεν έχουμε αφήσει τίποτα.
1: Άλλο. Εντάξει.
0: Τι άλλο, ξέρω εγώ, ρε Διονύση, τώρα. Είναι μια. Έχει γίνει και ένα περιστατικό στο Σαν Ντιέγκο. Μπήκανε μέσα σε ένα ισλαμικό κέντρο έφηβοι. Δύο έφηβοι, οι οποίοι άρχισαν να πυροβολούν τον κόσμο. Σκότωσαν 3 και μετά αυτοκτόνησαν. 17 και 19 ετών οι δράστες. Τρέλα.
1: Μιλούσα με ένα φίλο μου, ο οποίος έχει πάει πάρα πολλές φορές στο Τέξας. Και λέει, παιδιά, είναι μια νοοτροπία την οποία δεν μπορούμε, εμείς δεν μπορούμε να τη χωνέψουμε, δεν την καταλαβαίνουμε. βγαίνει το όπλο για ψήλου πίδημα. Δηλαδή μου πήρε τη θέση παρκαρίσματος, βγάζω το όπλο και σε πυροβολώ. Δηλαδή και το θεωρούν φυσιολογικό, δηλαδή δεν τρέχει κάστανο, ούτε γάτα ούτε ζημιά. Έτσι. Έχουν τη χρήση των όπλων ως προέκταση του χεριού.
0: Κάποιοι κριτικοί μόνο μπορούν να τους καταλάβουν. Κάποιοι.
1: Τώρα πες για κριτικούς. Τι κύκλωμα είναι αυτό, ρε παιδί μου, πάλι.
0: Αυτό το φοβερό. Αυτοί ούτε τους κουμπάρους τους δεν σεβόντουσαν.
1: Που πλακώναν στο ξύλο ανθρώπους για να τους παίρνουν τις επιδοτήσεις και για να δηλώνουν οικόπεδα που δεν είχαν και τέτοια πράγματα. Και βγάζανε λεφτάκια. Πολλά.
0: Τους καίγανε τα σπίτια, τους καίγανε τα αυτοκίνητα, τους κατέστρεφαν. Πώς το λένε, τους καίγανε τα χωράφια. Μα 400 μπέλια σου λέει, 134 με ελαιόδεντρα.
1: Παιδί μου, λες μετά ότι θα βγει όλο και κάποιος και θα πει εντάξει, έτσι γίνεται στην Κρήτη. Παιδιά, δεν είναι ωραίο το πράγμα αυτό.
0: Όχι, αυτό δεν είναι.
1: Δεν είναι κανονικότητα. Δεν είναι κανονικότητα αυτό το πράγμα. Ναι, είναι πέρα και έξω από τον νόμο. Και όταν είναι πέρα και έξω από τον νόμο, δεν είναι κανονικό. Πώς να το κάνουμε.
0: Ένας άνθρωπος λέει, είχε να πατήσει πέρα.
1: Είναι πέρα και έξω από τον νόμο. Και όταν είναι πέρα και έξω από τον νόμο, δεν είναι κανονικό. Πώς να το κάνουμε.
0: Ένας άνθρωπος λέει.

0: με την οικογένεια κατηγορουμένου και με, πώς το λένε, και πήρε έναν από τους κατηγορούμενους να του πει πες μου ότι δεν είσαι μέσα σε αυτούς που με εκβιάζουν, και τον έβαλε να ορκιστεί σε μια εικόνα του Άι Νικόλα του δικαστή.
1: Εντάξει, εμείς δεν καταδικάζουμε κανέναν, έτσι, λέμε για την πληροφορία, μπράβο, λέμε για την εξάρθρωση ενός τέτοιου κυκλώματος. Η δικαιοσύνη θα κρίνει αν είναι ή δεν είναι ένοχη, δεν θα κρίνουμε εμείς. Απλά το λέμε για να μην υπάρξουν και παρεξηγήσεις, έτσι. Πάντως τέτοια φαινόμενα δεν κάνουν καλό και στο νησί.
0: Πέθανε ο πατέρας ενός και πήγαν κατευθείαν, μόλις το μάθανε ότι πέθανε, πήγαν και καταπάτησαν το μνημοστάσιο και τους έδιωξαν τους ανθρώπους. Δηλαδή δεν είναι οι άνθρωποι γκάγκστερς κανονικοί, έτσι, δηλαδή...
1: Έτσι όπως τα περιγράφει η ελληνική αστυνομία.
0: Ναι, ναι, από την
1: έτσι και η δικογραφία που έχει σχηματιστεί,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό να τα λέμε, όχι, μην όχι. Νομίζουν ότι έχουμε κάνει κανένα προσωπικό. Δεν έχουμε κανένα προσωπικό με κανέναν.
0: Τα βορίζια έχουν έρθει δύο φορές στην επικαιρότητα δυνατά.
1: Ναι.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Καλά κάνεις και το λες.
0: Λοιπόν, χθες έφτιαξα μια ομελέτα να φάω.
1: Ναι.
0: Νωρίς το βράδυ.
1: Πες μας.
0: Ναι. Την έφαγα.
1: Ναι.
0: Και μετά μπήκε στο στομάχι μου.
1: Από ομελέτα αποκλείεται.
0: Όχι από την ομελέτα.
1: Α, δεν έφταιγε η ομελέτα.
0: Όχι, δεν έφταιγε η ομελέτα. Για όνομα του
1: Θεού.
0: Και τρίχα κάνει και πολύ ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, έβαλα και λίγο μπέικον, πες.
1: Ναι.
0: Ναι. Γιατί είδα αυτό το ντοκιμαντέρ για το 2015.
1: Α, γι' αυτό. Ναι.
0: Δεν έχω χάσει επεισόδιο.
1: Μάθαμε κάτι καινούριο.
0: Πολλά καινούρια πράγματα. Κοίταξε να δεις. Βλέπεις μπροστά σου πράγματα τα οποία φανταζόσουν ότι συνέβαιναν, αλλά δεν είχε. Δεν στα είχε πει κανένας από τους πρωταγωνιστές.
1: Ναι.
0: Αλλά υπάρχουν οι δύο απόψεις σε αυτό το ντοκιμαντέρ.
1: Mm.
0: Η μία άποψη είναι η της ελληνικής πλευράς, της τότε μελών της ελληνικής κυβέρνησης του 2015.
1: Αυτό δεν είναι.
0: Ναι.
1: Της ελληνικής, ναι.
0: Της ελληνικής πλευράς.
1: Ναι, ρε παιδιά μου.
0: Η τότε ελληνική πλευρά ήταν αυτή η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, αυτής της πλευράς, και από την άλλη πλευρά ήταν οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν υπηρεσιακοί παράγοντες και εδώ στην Ελλάδα. Μια κυρία την έχει λυπηθεί η ψυχή μου. Την έχει λυπηθεί η ψυχή
1: μου. Αυτή που έλεγε ότι δεν είχαν λεφτά να πληρώσω.
0: Ναι. Δηλαδή έχει και ένα καφέ δίπλα της και τα λέει εκεί πέρα και βασανίζεται γιατί τα θυμάται, κατάλαβες. Τέλος πάντων. Και από την άλλη πλευρά λοιπόν ήταν όλοι οι υπόλοιποι. Άνθρωποι οι οποίοι τους είχαμε μάθει πια με τα ονόματα, δηλαδή ο Βίζερ,
1: ναι,
0: ο Τόμας Βίζερ,
1: ναι,
0: έτσι. Ο Ζαν Κλοντ Γιούγκερ και πάλι, που ήταν των μεγάλων πρωταγωνιστών. Είδα και κάποια στιγμή που περιέγραφε η Ζωή Κωνσταντοπούλου,
1: ναι,
0: γιατί μίλησε, δέχτηκε να μιλήσει η κυρία Κωνσταντοπούλου. Ο κύριος, ναι, μόνο ο κύριος Τσίπρας δεν έχει δεχτεί να μιλήσει,
1: ναι,
0: στο ντοκιμαντέρ αυτό. Λοιπόν, περιέγραφε πως πήρε τηλέφωνο τον ηγέτη των Ποδέμος τότε,
1: ναι,
0: και επειδή δεν μιλούσε καλά ισπανικά, μίλησε στα αγγλικά ο Τσίπρας.
1: Mm.
0: Πώς τον λέγανε αυτόν τον Ποδέμος.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ναι. Έλα μόνο. Δεν το θυμάμαι.
1: Ήταν λογοουρά τον. Ναι, από μπροστά μου σφάτσα, αλλά δεν θυμάμαι το όνομα τώρα.
0: Τέλος πάντων, τον πήρε τηλέφωνο και του μίλησε στα αγγλικά και του είπε ότι επειδή μιλάει καλά αγγλικά, και του μίλησε στα αγγλικά και του είπε ότι the situation is not white, it's not black, it's grey. Και άρχισε να γελάει μόνη της Κωνσταντοπούλου και λέει συγγνώμη που γελάω. Θέλω να πω, πάντως πραγματικά με έπιασε το στομάχι μου βλέποντας όλα αυτά, τα θυμήθηκα καταρχήν, αλλά κάποια πράγματα τα είδα τόσο αναλυτικά αυτά που συνέβαιναν και κατέληξα στο συμπέρασμα που λέω και για όταν ήμασταν μικροί, ότι από θαύμα ζούμε.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι το συμπέρασμα το δικό μου.
1: Καλημέρα κύριε Γιώργο, ελπίζουμε να εκτονωθήκατε. Δεν θα πω το μήνυμα βέβαια γιατί είναι υβριστικό, αλλά ελπίζω να εκτονωθήκατε. Πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Άλλο θέμα.
0: Καλά, δεν είναι και πολύ υβριστικό.
1: Εντάξει.
0: Ένα ούστιλε ο άνθρωπος.
1: Όχι, και... αυτό είναι η τελευταία που βλέπεις.
0: Δεν το βλέπω τα πάντα.
1: Άμα δεν το βλέπεις, μη λες.
0: Συγγνώμη,
1: άμα σου λέω βρίζει, βρίζει.
0: Συγγνώμη, ναι. Συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Εντάξει,
1: ναι,
0: μακάρι να ξεκινήσει καλά η μέρα σας. Να φύγει,
1: ναι,
0: από μέσα σας,
1: ναι.
0: Αυτό το πράγμα,
1: ναι,
0: και να.
1: Ναι,
0: πώς το λένε.
1: Να εκτονωθεί και να του φύγει.
0: Ναι.
1: Γιατί. Εντάξει. Θα είναι καλύτερα η υπόλοιπη του μέρα, τουλάχιστον. Και αυτό. Λοιπόν. Ναι, εντάξει. Είπαμε.

0: τις Δευτέρες δεν πρέπει να γίνονται άλλες εκδηλώσεις. Γιατί θυμάστε την προηγούμενη Δευτέρα ήταν, που ήταν από τη μία πλευρά η προβολή του ντοκιμαντέρ και από την άλλη πλευρά η ομιλία στο Χαλάνδρη.
1: Καλή, και χθες είχε.
0: Χθες είχε πάλι εκδήλωση.
1: Ναι, με την νεολαία.
0: Δεν πρέπει Δευτέρες να κάνει, ρε παιδί μου. Είναι οι τέτοιοι συγκρίσεις λίγο περίεργες. Ναι.
1: Τι να σου πω. Τι να σου πω.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Ναι, ναι, ναι. Ο κ. Κοστέλο τον θυμάσαι.
0: Τον Έλβης.
1: Τον Ντέκλαν Κοστέλο.
0: Θυμάμαι τον Έλβης. Προτιμώ να θυμάμαι τον Έλβης Κοστέλο, τον τραγουδοποιό. Ναι, ναι. Παρά τον Ντέκλαν.
1: Έλεγε, ρε παιδί μου, ότι εμείς, η ελληνική πλευρά, όχι μόνο δεν είχε διαβάσει το μνημόνιο, αλλά απέρριπταν και τις δεσμεύσεις του, αλλά δεν ήξεραν τι σημαίνει. Τι σήμαιναν αυτές οι δεσμεύσεις.
0: Νομίζω και... ότι κάποιος είπε ότι έρχονταν και μας. Δεν είχαν διαβάσει καν. Τίποτα. Και μας έλεγαν όχι, ναι. Ότι το απορρίπτουμε. Μα δεν το έχετε διαβάσει. Το απορρίπτουμε.
1: Ναι, αυτό.
0: Από χέρι,
1: αυτό.
0: Από κάβα.
1: Επίσης πήγαιναν. Ρε παιδί μου, είχαν ραντεβού στις Βρυξέλλες.
0: Ναι.
1: Ξεκινούσαν. Τι ώρα είναι το ραντεβού, στις 10 το πρωί. Ποτέ δεν πήγαιναν στις 10 το πρωί.
0: Ναι, εντάξει. Υπάρχει και αυτό το έκαναν και πολλοί. Δεν υπήρχε η ώρα πασών και περίφημη.
1: Όχι, εντάξει, ρε παιδί μου, έχεις ένα ραντεβού. Είσαι στριμωγμένος εσύ. Και έχεις ένα ραντεβού.
0: Ναι.
1: Όχι. Και ποτέ δεν πήγαινε εσύ στην ώρα. Έρχονταν λέει πιο αργά. Τέλος πάντων, λέει, συζητάγαμε ώρες ατέλειωτες, ώρες, ώρες. Ώρες. Δεν καταλήγαμε κάπου.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και μετά έπρεπε.
0: Παιδιά,
1: εμείς...
0: αυτό είναι στο DNA κάποιων ανθρώπων και δει μια πλευρά τη πολιτική. Η ζύμωση. Συζητάμε.
1: Μα διαπραγματεύσεις κάνανε.
0: Ναι, όχι, συζητάμε, ρε παιδί μου. Κάτσα το συζητήσουμε, ρε παιδί μου. Μην είσαι τέτοια.
1: Ήταν λέει χαοτικό αυτό.
0: Γιατί βιάζεστε. Ναι, γιατί βιάζεστε. Δεν παίζει άγχος, καταλαβαίνεις. Κάτσα το συζητήσουμε. Τέλος πάντων, μπας περιπτώσει. Το θέμα είναι ότι πλέον εμένα μου κάνουν εντύπωση άλλα τώρα, επιμέρους. Γιατί λίγο πολύ, επειδή έχω διαβάσει και το βιβλίο και επειδή ξέρω ότι. Και σας έχουμε ξαναπεί ότι δεν αλλάζει τίποτα το πώς νιώσαμε τότε. Αυτό ούτε ξεχνιέται, ούτε το αλλάζει οποιοδήποτε ό,τι και να πει. Έτσι. Το πώς αισθάνθηκα εγώ είναι δικό μου βίωμα κτλ. Κοιτάω κάποιες υπολεπτομέρειες. Π.χ. ξαφνικά η κυρία Κωνσταντοπούλου σήμερα θυμήθηκε σήμερα, όταν γυρίστηκε το ντοκιματέρ, να πει για τα αγγλικά του Τσίπρα ότι αυτό ήταν μνημόνιο. Μνημόνιο ήταν. Θα μου πεις ότι και αυτό σηκώθηκε και έφυγε. Και αυτή και ο Λαφαζάνης κτλ. Ναι, θέλω να πω.
1: Αυτή αν μην τι άλλο έδειξε μια συνέπεια, ρε παιδί μου,
0: σε αυτά με τα οποία είχαν
1: ξεκινήσει.
0: Ναι.
1: Και δεν συνεχίστηκαν στην πορεία, όπως και να το κάνεις.
0: Ναι,
1: τώρα.
0: Αλλά ήταν αυτό. Γιατί κάποιοι λένε ότι δεν ήταν μνημόνιο. Δεν υπάρχει τρίτο μνημόνιο, ας πούμε, που υπέγραψε ο κύριος Τσίπρας. Όχι, είναι μπλε λουλούδια στον αφρό του της θάλασσας.
1: Ναι. Τα λιβάδια της Ποσειδονίας.
0: Ναι. Τι ωραία τα νούφαρα.
1: Ναι.
0: Όπως έλεγε κι ο άλλος ότι. Αλλάξαμε ο Λαφαζάνης που έλεγε αλλάξαμε τα ονόματα, ας πούμε, τους λέγαμε θεσμούς αντί για τρόικα, το ίδιο πράγμα ήταν.
1: Ναι,
0: αλλά όταν εμείς τα λέγαμε τότε, ας πούμε, ή κάποιοι ξημών τα λέγαμε τότε, πέφτει να μας φάνε, ας πούμε. Ότι ρε παιδιά, το ίδιο πράγμα. Και επειδή δεν έρχονται στα υπουργεία, αλλά γίνονται συναντήσεις στο ξενοδοχείο, το Χίλτον. Έκλεισε το Χίλτον. Έχει αλλάξει, έχει γίνει Ηλίσια τώρα. Λοιπόν, Ηλίσιον, τι έχει γίνει, κάτι έχει γίνει. Το ίδιο πράγμα είναι.
1: Τέλος πάντων, όπως και να σε αυτό εγώ που παρατήρησα πάντως στο συγκεκριμένο επεισόδιο είναι ότι ο κύριος Σταθάκης πια έχει χάσει το χαμογελό του. Δεν ήταν τόσο χαμογελαστός όσο το πρώτο επεισόδιο.
0: Εντάξει, δεν ξέρω πώς ήταν διαφορετικό γύρισμα, ήταν το ίδιο γύρισμα που.
1: Αφού πάει με χρονολογική σειρά, ρε Διονύση.
0: Κομματιασμένο.
1: Μα πάει χρονολογικά.
0: Μπα περιπτώσει.
1: Ναι.
0: Συνδέομαστε με τηλεόραση, παιδιά, τώρα να ξέρετε.
1: Ναι.
2: Κατερίνα Σερέτη, Διονύση Χατζημιχαήλ.
1: Γεια σας, παιδιά.
0: Κατερίνα, εδώ ο Κώστας ο Παχλημίτσος.
3: Να το πω, παιδιά.
2: Αυτοί είμαστε κι εμείς, ναι.
0: Τι κάνετε.
3: Πολύ ωραία. Εσείς πώς είστε?
1: Εδώ λέμε, ναι. Λέγα του Διονύση ότι εγώ είδα χτες το επεισόδιο που βλέπω κάθε Δευτέρα στο ντοκιμαντέρ.
3: Α, το επεισόδιο της Καζεντρινού, ναι, το είδα κι εγώ.
1: Και έκανα το λάθος και το.
3: Το
1: χιλιοστό.
0: Έκανα το λάθος.
1: Έκανα το λάθος να έχω φάει πριν.
0: Μόλις να έχει φάει και σφίχτηκε λίγο.
1: Ναι, λίγο με πιάσει το μάχη μου.
3: Εντάξει, νομίζω κάτι το οποίο καταλαβαίνουμε τώρα. Εμείς τα έχουμε ζήσει και δημοσιογραφικά πλέον έχουμε περάσει.
1: Όχι σε αυτό το εύρος, δεν σηκώστα. Εγώ νόμιζα ότι τα είχα δει όλα.
3: Σε αυτό το εύρος όχι. Αλλά λέω, έχουμε πια μαζί με αυτό κουμπώνηση μια συνολική εικόνα. Καταλαβαίνουμε νομίζω το εξής. Ότι εκείνο λοιπόν το πρώτο εξάμηνο με τις διαπραγματεύσεις με τον Γιάννη Βαρουφάκη και τους λοιπούς, συνέβαινε το εξής. θέλανε να καταργήσουν τα μνημόνια γιατί είχαν δημιουργήσει πόνο και όντως είχαν δημιουργήσει πόνο και συνέπειες και αυτά. Δεν είχαν διαβάσει τα μνημόνια. Δεν ξέρανε δηλαδή, τι ακριβώς είχαν. Το είχαν και δεν είχαν και κάποιο ελεκτρικό σχέδιο. Το ελεκτρικό σχέδιο ήταν τα καταργούμε, μας δίνετε λεφτά και θα δούμε τι θα κάνουμε. Θα κάνουμε κάποια πράγματα.
2: Έχει
3: θα
2: ζωή.
3: Δούμε. Ναι, και βλέπουμε, έχει ο Θεός. Δεν είχαν δηλαδή. Δεν είχαν ένα σχέδιο να μπουν 1, 2, 3, 5, 200. Δεν είναι 1, 2, 3, 5. Είναι αυτά στην παιδεία, αυτά στον πολιτισμό, αυτά στην οικονομία, αυτά στην ανάπτυξη, αυτά στην βιομηχανία, αυτά κλπ. Κλπ. Αυτά ο κάθε κωδικός του προϋπολογισμού. Δεν είχαν τέτοια πράγματα. Είχαν μια γενική εικόνα πιο πολύ έτσι, θεωρητικού και περιεχομένου.
2: Εγώ αυτό που θυμάμαι από, από το πρώτο αυτό εξάμηνο, επειδή το κάλυπτα τότε δημοσιογραφικά, ήταν πόση μεγάλη διαφορά είχαν τα non-paper της τότε κυβέρνησης με το τι γινόταν πραγματικά στα Eurogroup. Είχαν μια απόκληση, το ένα έλεγε μέρα, ο άλλο έλεγε νύχτα.
0: Πάντως η σημασία και η συμβολή αυτή τη όλη τη έρευνα που γίνεται είναι ότι μιλούν οι πρωταγωνιστές και από τις δύο πλευρές. Mm. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει το συμπέρασμα. Του. Δηλαδή, όταν και οι πρωταγωνιστές της πλευράς της τότε της Ελλάδας, της τότε ελληνικής κυβέρνησης, βγαίνουν και λένε ότι λέει ο ένας για τον άλλον διάφορα πράγματα. Μπορείς εύκολα να βγάλεις συμπεράσματα. Γιατί αλλιώς μπορεί να κάποιος να πει ρε παιδί μου ότι εντάξει, αυτά τα λένε οι αντίπαλοι, τα λένε γιατί έχουν μια σκοπιμότητα. Yeah. Έτσι. Μα μιλάνε και οι ίδιοι οι πρωταγωνιστές. Και όταν μιλάνε οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
1: Τους από εδώ τους είχαμε ακούσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο. Τους από εκεί δεν είχαμε ακούσει.
3: Ναι.
1: Τόσο αναλυτικά.
2: Να μην τους ακούγαμε, να τα έλεγαν. Θέρεις,
1: όχι, εντάξει, τώρα το να κάθεται κάποιος και να σου διηγείται, ας πούμε, αυτός ο Τόμας Βίζερ, ο οποίος έχει γίνει μελισσοκόμος, τώρα δεν ξέρω τι έχει κάνει.
2: Αλήθεια.
1: Ναι, κάτι κάνει στον κήπο του, δεν ξέρω εγώ τι. Ο άνθρωπος αυτός, δηλαδή πραγματικά, γιατί ήταν ο άνθρωπος ο ενδιάμεσος, ναι. Ο βασικός ενδιάμεσος. Ο άνθρωπος αυτός, το τι είχαν δει και το τι είχαν ακούσει στα μάτια του και από τις δύο πλευρές, δεν υπάρχει.
3: Ναι, αλλά κοίταξε, επειδή δεν είναι κακό να μιλήσεις καλό, έχουμε φτάσει σε ένα σημείο τώρα στο 2026, σε μεγάλο βαθμό τουλάχιστον, σε πλήρες βαθμό, όπου ό,τι προτείνει οποιοδήποτε, η κυβέρνηση, η αντιπολίτευση, ένας αναλυτής, ξέρω εγώ, ένας κάποιος,
1: ναι.
3: Λες, ωραία, να δούμε αυτό πόσο κοστίζει το μέτρο. Πόσα λεφτά θα φέρει, πόσα λεφτά θα χάσεις, πώς μπορεί να εφαρμοστεί. Είμαστε λίγο πιο υποψιασμένοι από ό,τι είμαστε πριν.
2: Από τότε γινόντουσαν αυτές οι ερωτήσεις, αλλά υπήρχαν δίκοα ότα. Δηλαδή κάπου ήθελες να πιστέψεις αυτό που σου έλεγα.
3: Αλλά το θεωρώ δεν κανείς.
2: Ελέγαμε,
3: θα τρέχουμε όλοι ελεύθεροι στα λιβάδια και θα πώς το λέμε.
1: Θα ξέπλεγε τις κοτσίδες μας.
3: Θα τρώμε και θα πίνουμε. Ναι. Τι θα τρώμε και θα πίνουμε, ποιος θα παράγει αυτό που θα τρώμε και θα πίνουμε και πώς θα κοστίζει, δεν ασχολείται κανείς. Θα τρώμε και θα πίνουμε.
1: Καλά, και τώρα κάποιοι δεν θέλουν να το κάνουν αυτό.
3: Εντάξει, αυτό λέω στην πλειοψηφία, δεν σου είπα όλοι.
1: Και τώρα κάποιοι δεν θέλουν. Δηλαδή λένε, όχι, πρέπει να κάνουμε αυτό, γιατί αυτό και σου λέει πόσο θα κοστίσει.
3: Εντάξει, γίνεται όμως μια σύντηση. Δηλαδή λένε να μειωθεί ο ειδικός φόρος κατανάλωσης στα καύσιμα. Έχει μέσα στην πρόταση. Ωραία. Πόσο κοστίζει αυτό τόσο. Το Υπουργείο Οικονομικών λέει, όχι, παιδιά, δεν κοστίζει τόσο, κοστίζει τόσο. Ναι, λέει, αλλά άμα μειωθεί, τότε θα αυξηθεί η κυκλοφορία, άρα θα έχει παραπάνω φόρο. Δηλαδή, γίνεται μια ζήτηση.
0: Τώρα που
3: έχει ουσία η ζήτηση αυτή.
0: Τώρα που πες για τα καύσιμα. Άκουσα πάλι τον κύριο Παπαγεωργίου, ο οποίος έλεγε ότι μπορεί να πάμε διακοπές, όσοι εξημών θα πάμε διακοπές, με 2,20
3: τη βενζίνη
0: και τα λοιπά. Ναι, ωραία. Είναι λίγο περίεργη η κατάσταση, έτσι.
1: Πολύ περίεργη.
0: Δεν φαίνεται δηλαδή να υπάρχει αποκλιμάκωση. Εγώ τώρα ερχόμενος είδα 2019 και λέω, εντάξει, αρχίζει αυτό, ήταν 2037 και λέω 2019
1: και
0: λες, αυτήν είναι, έπεσε. Λοιπόν, έχουμε αρχίσει το 2 να το θεωρούμε αυτονόητο,
1: αυτό.
0: Το θεωρούμε, να το χωνεύουμε δηλαδή το 2.
2: Το χωνεύουμε γιατί έτσι μας λένε και οι άνθρωποι της αγοράς. Να το ξεχάσουμε το κάτω από το 2.
0: Πριν από τρεις μήνες, δεν λέω πριν από 7 χρόνια. Πριν από 3 μήνες είχε 1,70.
2: Να.
0: Αυτό.
1: Αφήστε τα παιδιά, είναι πρόβλημα αυτό.
3: Ναι, εγώ στο μόνο που ποντάρω αυτή τη στιγμή είναι στο ότι αυτό το πρόβλημα που λέει ο Διονύσης, πιο πολύ το νιώθουν οι Αμερικάνοι γιατί είναι πιο εξαρτημένοι από το αυτοκίνητό τους. Εκεί έχει πάει από 0,65, κάνοντας πάντα την αναλογία γαλόνια με λίτρα και δολάρια με ευρώ, από 0,65 ευρώ το λίτρο έχει πάει στο 1 ευρώ. Αυτό είναι τρομακτικό για τους Αμερικάνους το κόστος. Και συνέπειες έχει ενδιάμεσες εκλογές τον Νοέμβριο για ένα κομμάτι του Κογκρέσου και της Βουλής Αντιπροσώπων και θα θελήσει να μην πάει τον Νοέμβριο με αυτές τις τιμές.
0: Το θέμα ξέρεις.
3: Οπότε θα το λύσει λύσει πολύ πιο γρήγορα.
0: Το θέμα είναι
3: το θέμα στη Ανατολή. Έτσι θέλω να πιστεύω.
0: Το θέμα είναι ότι αν φτάσουμε μέχρι τον Νοέμβριο, δηλαδή στις ενδιάμεσες εκλογές.
3: Πιο γρήγορα το λύσει.
0: Με τέτοιες τιμές, η Ευρώπη, ας πούμε, για παράδειγμα, θα έχει γονατίσει. Οι αεροπορικές εταιρείες που δεν θα έχουν κυροζήνη θα έχουν γονατίσει. Και διάφορες. Πάει τώρα μετά ντόμινο. Έτσι. Πέφτει ένας πύργος, πέφτουν όλοι από πίσω.
2: Και σε αυτό το θέμα θα πρέπει να τοποθετηθούν όπως και σε όλα τα άλλα θέματα και τα νέα κόμματα. Και αν εντάξει, ο κύριος Τσίπρας έχει και μία εμπειρία σε όλα αυτά, η κυρία Καριστιανού και το κόμμα της θα πρέπει να μιλήσει για όλα τα θέματα. Έτσι,
3: τώρα ανοίξαμε Καριστιανού και 57
2: μα τι να κάνω τώρα. Από τη στιγμή που ξεκινάει ένα κόμμα.
1: Είναι πρώτη, προηγείται.
2: Επίσημο με καταστατικό και ιδρυτική διακήρυξη και υπογραφές μελών.
0: Μισό.
2: Θα πρέπει να υπάρχει και ένα.
0: Εγώ άκουσα μία κυρία χθες που είπε φυσικά και υπέγραψα. Πού υπογράψατε, έχετε διαβάσει. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή ακόμα δεν έχουμε διακήρυξη. Δηλαδή υπογράφουν αυτή τη στιγμή κάτω από ένα λευκό χαρτί. Δεν υπάρχει. Υπάρχει αυτή τη στιγμή αρχές κόμματος διακήρυξη καταστατικό
3: κτλ. Εγώ στο βίντεο αυτό είδα κάποιο κύριο που το διάβαζε αυτό. Είχε μπροστά του ένα χαρτί έτσι και διάβαζε. Και λέει να εδώ διαβάζει. Έτσι είδα, δεν ξέρω.
2: Ναι, αλλά υπάρχει διακήρυξη. Το απόσπασμα που λέει.
0: Εγώ άκουσα μία κυρία που έλεγε ότι δεν χρειάζεται να το διαβάσω.
2: Είχε εμπιστοσύνη
0: αυτό.
2: Ναι,
0: εντάξει. Καλό πράγμα να υπάρχει εμπιστοσύνη.
3: Ξαναδείς το επειδή το κουβεντιάζαμε χθες με Κατερίνα το βίντεο αυτό του Facebook Live με την διακήρυξη. Θα το ξαναδείς γιατί τώρα που το ξαναείδα παρατήρησε κάτι που δεν είχα παρατηρήσει. Με την πρώτη ματιά. Εκεί που υπογράφουν, για να υπογράψει μια ιδρυτική διακήρυξη για να υπάρξει ταυτοπροσωπία, πρέπει να έχει και μια ταυτότητα.
1: Ναι, βέβαια.
3: Άμα δεις πάνω στο τραπέζι, όλες ταυτότητες είναι του παλιού τύπου.
1: Βέβαια, βέβαια.
2: Δεν έχει βγάλει
3: κανείς καινούργια ταυτότητα.
1: Όχι, δεν θα βγάλουν.
0: Καινούργια έχουν το χάραγμα οι καινούργιοι.
1: Δεν θα βγάλουν καινούργια.
0: Αμάρκο, αυτά είναι στοιχειώδη,
1: ελεμένταρι.
0: Έχουν το χάραγμα, τον αριθμό του διαβόλου, το 666, the number of the beast και τέτοια.
2: Δηλαδή,
0: όλα εγώ.
2: Ο οποίος βρισκόταν εκεί, τον οποίο τον έχουμε δει παλιότερα, όπως έψαξα, καλά όχι το είχα δει, σε εκπομπές να συμμετέχει με τον κύριο Καζάκη του ΕΠΑΜ.
1: Ναι.
2: Ήταν υποψήφιος με το Μέρα 25.
1: Αντιεμβολιαστής.
2: Ήταν πρόεδρος των αντιεμβολιαστών.
0: Εγώ είδα έναν που ήταν...
3: Αντιεμβολιαστές είχαν πρόεδρο.
0: Εγώ είδα έναν που ήταν κουκουέ. Μετά πήγε ΣΥΡΙΖΑ, μετά από ΣΥΡΙΖΑ πήγε στο ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στο Τσοβόλα, μετά πήγε στο Γιώργο Παπανδρέου και τώρα είναι εκεί.
1: Έτσι γίνονται αυτά. Γιατί στα άλλα κόμματα τι γίνεται.
0: Γεια σας,
3: γεια σας.
1: Πάμε και εμείς, Διονυσάκο, σιγά σιγά.
0: Πάμε. Κυρία Κρυβή, στο χιλιοστό λέγεται, στο Skype προβάλλεται.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μία συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Την ίδια ώρα, η νεοσύστατη αρχή στενών του Περσικού κόλπου του Ιράν δήλωσε ότι οποιαδήποτε διέλευση από τα στενά του ορμούς χωρίς την άδειά της θα θεωρείται παράνομη. Το Αμερικανικό Υπουργείο Οικονομικών αποφάσισε να παρατείνει την απαλλαγή από κυρώσεις για τα ρωσικά φορτία πετρελαίου που βρίσκονται ήδη στη θάλασσα, καθώς οι παγκόσμιες τιμές της ενέργειας συνεχίζουν να αυξάνονται λόγω του πολέμου. Στο Λίβανο, τουλάχιστον 3.000 νεκροί εξαιτίας των Ισραηλινών πληγμάτων από την έναρξη του πολέμου Χεζμπολά-Ισραήλ, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ ο Πρωθυπουργός, αναφερόμενος σε εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Είπε ότι μέχρι στιγμής δεν διαφαίνεται κάποια μεγάλη συστηματική κρίση. Η Ισραηλινή ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα, κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Οι Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβησε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελαβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων βρίσκονται 9 Έλληνες. Η συνεργασία Μόσχας-Πεκίνου δεν στρέφεται εναντίον κανενός, αλλά αποσκοπεί στην ειρήνη και την ευημερία, υποστηρίζει σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του ο Βλαντιμίρ Πούτιν εν ώψη των συνομιλιών με τον Κινέζο πρόεδρο σήμερα και αύριο στο Πεκίνο. Η Κίνα είναι η μεγαλύτερη πηγή περιφερειακής αστάθειας, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός της Ταϊβάν, προσθέτοντας ότι ελπίζει σε διμερή διάλογο βασισμένο στην ισότητα και την αξιοπρέπεια. Πλοίο ανθρωπιστικής βοήθειας από το Μεξικό και την Ουρουγουάη ελιμενίστηκε στην Αβάνα σε μια περίοδο μεγάλης οικονομικής δυσπραγίας που επιδεινώνεται από την αυστηροποίηση του αποκλεισμού που ευλήθηκε στην Κούβα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
2: Καλημέρα.
3: Και τι καλημέρα.
2: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
3: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
2: Ενημέρωση με χαμόγελο,
3: ειδήσεις με ρυθμό
2: και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
3: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες
2: είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
3: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
2: και την Ελένη Σταυρίδου.
3: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
2: Κάθε πρωί μαζί σας, λίγο μετά τις 7, γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
3: Μέρα καλή, η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

0: Καλημέρα, καλημέρα ξανά.
1: Καλημέρα και σήμερα, Τρίτη 19 του Μάη, ημέρα λαϊκής εδώ για την πόλη της Νέας Ορεστιάδας.
0: Ναι, δεν είδα τον καιρό, κάτσε λίγο να τον ανοίξω τον καιρό, να δούμε τι μας πει εδώ πέρα.
1: Νομίζω
0: σήμερα
1: ότι είναι καλούτσικος, τουλάχιστον μέχρι τις πρώτες απογευματινές ώρες.
0: 27 βαθμούς λέει θα φτάσει
1: 27,
0: το θερμόμετρο.
1: 27, αυτό ναι, δεν το είχα δει.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και τις άλλες μέρες δεν θα είναι 27, θα είναι 26.
1: Απλά σιγά. Πολύ. Δηλαδή αυτό το άστατο που βλέπω, ξέρεις, δεν είναι καθαρό.
0: Εντάξει, άνοιξε είναι ακόμα. Θα έχουμε άστατο καιρό μέχρι τέλος του μήνου. Το είπαμε αυτό.
1: Συννεφάκια, σταγόνες, ξανά σταγόνες, ξανά σταγόνες. Δηλαδή,
0: εντάξει. Μια χαρά. Μέχρι τέλος του μήνα έτσι θα πάει. Ο Μάης όπως μπήκε.
1: Μαζεύουμε δροσιά. Ήταν, είναι αυτό. Απλά δεν
0: ετοιμαστείτε και τον Ιούνιο.
1: Πριν πόσα χρόνια ήταν ξανά ο Μάης έτσι και τον λέγαμε Μαέμβριο.
0: Ναι. Και άκουγα προχθές μια μητερολόγη που έλεγε ότι ενδέχεται και ο Ιούνιος να είναι σχετικά άστατος. Τι. Και να συμβεί αυτό.
1: Πολύ άστατο το 26.
0: Μωρέ, δεν μας πειράζει.
1: Ό,τι να είναι, είναι.
0: Τι να κάνουμε τώρα.
1: Τίποτα.
0: Βροχούλα, ας είναι να ποτιστούν τα.
1: Τι να ποτιστούν
0: φέτος και αν δεν ποτίστηκαν.
1: Πρέπει να βγουν. Και η πολύ βροχή μετά δεν κάνει και καλό.
0: Ναι, είναι και αυτό σωστά. Θα δούμε πώς θα πάει. Τέλος πάντων, ναι, στα μεσημβρινές ώρες, στα ορεινά, σήμερα θα υπάρχουν κάποιες καταιγίδες, στα ορεινά όλης της χώρας σχεδόν. Σχεδόν. Πλην της νησιωτικής. Ακόμη και στην Ανατολική Μακεδονία και στη ναι. Θράκη πιθανότητα υπάρχει. Και αύριο επίσης.
1: Καλά, αύριο πιάνει και την νησιωτική.
0: Ναι. Και την Πέμπτη. Την Πέμπτη. Ωραίες καταιγίδες θα έχουμε το μεσημέρι.
1: Και την Πέμπτη.
0: Μία τέτοια κατάσταση θα είναι. τι Ελένη, ναι, τι να κάνω τώρα.
1: Όταν, ανάλογα με τις εικόνες που έρχονται μπροστά ναι. σου.
0: Θερμοκρασιακά είμαστε καλά.
1: Φαίνεται ότι είμαστε καλά. Δεν είδα πόσους βαθμούς.
0: Γύρω στους 14 αλλά... λέει. Έχουμε 10, 12, ξέρω εγώ πόσο.
1: Και 10 να έχει διψήφιο νούμερο. Καλά είναι βγαίνοντας.
0: Ναι. Τα πιο ορεινά τμήματα εκεί πάνω στα ορεινά των Σερών και της Δράμας. Εντάξει, είναι γύρω κοντά στους 5 με 6 βαθμούς Κελσίου. Και λογικό ακόμη είναι αυτό. Χρόνια πολλά στον Πατρίκη όπου γιορτάζει σήμερα. Αυτός που ανήκει στην ανώτερη τάξη, στην κοινωνική τάξη του Ρωμαϊκού και του Βυζαντινού κράτους. Δηλαδή μιλάμε για έναν ευγενή άρχοντα ή αριστοκράτη.
1: Η αλλαγή του τόνου της φωνής ναι. και γενικότερα της χρειάς.
0: Μα τώρα πώς, δεν μπορείς να μιλήσεις αλλιώς για έναν Πατρίκιο.
1: Άμα ήταν πλέμπα δεν θα μιλούσες αριστοκράτη.
0: Ακριβώς, τι, να μην εκφραστώ αλλιώς τώρα.
1: Εκεί
0: χρόνια πολλά στον Αγαμέμνονα, στον Μέμνονα, από εκεί προέρχεται ο Αγίου Μέμνονος είναι σήμερα. Γινάτη, αυτός που επιμένει πολύ. Αυτό θα πει Αγαμέμνον. Ναι, ακριβώς. Οπότε, ναι. Και φυσικά, θα το πούμε αυτό στο τέλος, θα το πούμε. Παγκόσμια ημέρα, τι λέει, οικογενειακού ιατρού σήμερα. Έχεις.
1: Έχεις, δεν μας είχαν βάλει να κάνουμε.
0: Υποχρεωτικά. Ποιος είναι, ξέρουμε.
1: Ναι, νομίζω τον θυμάμαι ακόμα.
0: Εντάξει, ναι.
1: Η 19η Μαΐου λοιπόν έχει οριστεί ως Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού με πρωτοβουλία της Παγκόσμιας Ένωσης Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής. Ο Γενικός Οικογενειακός Γιατρός προσφέρει μια αρχική, συνεχιζόμενη, ολιστική, συντονισμένη και προσωποιημένη φροντίδα του ασθενή.
0: Καλά. Θα έπρεπε.
1: Στη δικιά μας περίπτωση
0: ναι.
1: του ελληνικού τύπης. Συστήματος, ναι, έτσι όπως μας είχαν βάλει να το κάνουμε, είναι αυτό που είπες τύπης. Δεν ισχύει. Βασιζόμενη στη μοναδική αλληλεπίδραση και επικοινωνία που δημιουργείται με το χρόνο ανάμεσα στον ίδιο ναι. και στο γιατρό του.
0: Πολύ καλό.
1: Βασικό
0: είναι
1: στοιχείο
0: αυτό.
1: Είναι η συνεχιζόμενη φροντίδα.
0: Έτσι.
1: Να ξέρει και ο άνθρωπος, ναι, λογικό.
0: Ναι.
1: Με το χρόνο, ο οικογενειακός γιατρός γνωρίζει τον ασθενή και την οικογένειά του, παρακολουθεί τη ζωή του και την υγεία του, να εξελίσσεται και να εδραιώνεται μια μακροχρόνια
0: εντάξει.
1: σχέση εμπιστοσύνης.
0: Μωρέ, καλό είναι. Το θέμα είναι. Α, ναι, ναι. από ελληνικής πλευράς.
1: Από ελληνικής πλευράς, τι λέει, στον εορτασμό συμμετέχει η Ελληνική Εταιρεία Γενικής Οικογενειακής Ιατρικής που αγωνίζεται με συνέπεια από το 1986 για την εγκαθίδρυση του οικογενειακού
0: το οποίο έγινε
1: γιατρού,
0: πρόσφατα.
1: Το οποίο, πότε ήταν.
0: Να κάνα δύο χρόνια έχει, πω όχι.
1: Μα όχι, όχι, έχει περισσότερο.
0: Έχει
1: καμιά δεκαετία σίγουρα την έχει.
0: Τέλος πάντων.
1: Αν όχι
0: ναι.
1: παραπάνω, αλλά δεν εξελίχθηκε. Δεν
0: επειδή δεν περνάει χρόνο από πάνω μας,
1: ναι,
0: γι' αυτό και νόμιζα.
1: Δεν έφτασε εκεί που θα έπρεπε να είναι. Λοιπόν, στην ουσία για να δώσει σε κάθε οικογένεια ένα γιατρό σύμβουλο και φίλο που να τη συμπαραστέκεται σε κάθε πρόβλημα υγείας. Κοίταξε, σε μας μπορεί να μην έχει εφαρμογή ο οικογενειακός γιατρός κατά τον τρόπο που θεσπίστηκε και θα έπρεπε, ναι. Γιατί ο καθένας μπορεί να έχει οικογενειακό φυσικά. Γιατρό, αλλά όχι έτσι όπως έχει γίνει, ναι. Σύμφωνα με το σύστημα υγείας. Είναι μικρή η κοινωνία, οπότε ναι, ο γιατρός που θα πας, ναι,
0: τον γνωρίζεις. Ναι. Παγκόσμια μέρα ιδιοπαθών φλεγμονωδών νόσων του εντέρου, χρόνια μου πολλά.
1: Να συγχαιρόμαστε.
0: Ναι. Για άτομα με νόσο του Crohn's ή αλκοολικολίτιδα, λοιπόν, ανίατες χρόνιες παθήσεις του γαστρεντερικού που έχουν παρόμοια συμπτωματολογία και οι δυο αυτές, ναι. Και υπολογίζεται, άκου τώρα, ότι 5 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο πάσχουν από αυτές τις δύο ασθένειες.
1: Την νόσο του Crohn's και την
0: αλκοολικολίτιδα, που είναι σχεδόν το ίδιο, συμπλήν.
1: Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 19 του Μάη για να προωθήσει το πνεύμα της φιλίας, της αλληλεγγύης, της ανεκτικότητας, της ένταξης και της μη διάκρισης στον αθλητισμό. Αρχικά τιμόταν στις 7 του Σεπτέμβρη, αλλά μεταφέρθηκε στις 19 του Μάη όταν εντάχθηκε στο καλεντάρι με τις διεθνείς ημέρες του.
0: Α, όχι, λέει, όχι, δεν είναι ωραία μέρα η 7 Σεπτεμβρίου, τη βάλουμε 19 Μαΐου.
1: Το αποτέλεσμα είναι το ίδιο.
0: Ναι. Μάλιστα.
1: Απλά άλλαξε η ημερομηνία.
0: Και
1: τι άλλαξε.
0: Η ημέρα υπερηφάνειας των άφυλων ατόμων. Αυτό που λέμε το. Ευαισθητοποίησης της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ θεσπίστηκε για να ενημερώσει τον ευρύτη κοινό για τα άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως άφυλα και να τους επισημάνει τη σημασία του σεβασμού της ταυτότητας φύλου των άλλων, κάτι που περιλαμβάνει και τη χρήση του γραμματικού τύπου αντωνυμίας που προτιμούν. Δεν ταυτίζονται με κάποιο συγκεκριμένο φύλο ή ταυτότητα φύλου. Η ταυτότητα αυτή εντάσσεται, λέει, κάτω από την ομπρέλα του μη διαδικού φύλου, καθώς βρίσκεται έξω από το παραδοσιακό δίπολο άντρας-γυναίκα και κάποιες φορές θεωρούνται μόνο μέρος της τρανς κοινότητας, αλλά δεν ταυτίζονται όλα τα άφυλα άτομα με τις τρανς ταυτότητες. Μάλιστα. Και πολλά άλλα έχει για το συγκεκριμένο θέμα.
1: Και τι άλλο έχουμε, ημέρα μνήμης για την γενεκτονία των Ελλήνων του Πόντου από τους Τούρκους, αναγνωρίστηκε επισήμως το 1994 με νόμο από τη Βουλή των Ελλήνων και τιμάται κάθε χρόνο στις 19 του Μάη. Στις 19 του Μάη του 1919, κατά τη διάρκεια της Μικρασιατικής Εκστρατείας, ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάστηκε στη Σαμσούντα του Πόντου και δρομολόγησε τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, η οποία έγινε στο πλαίσιο του απελευθερωτικού αγώνα των Τούρκων κατά των Δυτικών, Αγγλογάλων, Ιταλών και Ελλήνων. Μαντέψτε ποιοι τις συνέπειες, που κατήχαν εδάφη της Μικράς Ασίας. Από 200 έως 350.000 είναι οι Ελληνοπόντοι που εξολοθρεύτηκαν από τους Νεότουρκους κατά την περίοδο 1916-1923 σε ένα σύνολο 750.000 περίπου, η μισή δηλαδή.
0: Οπότε δεν γίνεται να ξεκινήσουμε διαφορετικά σήμερα.
1: Έτσι ακριβώς.

0: Να πούμε ότι στην Τουρκία και στα κατεχόμενα της Κύπρου έχουν αργία για την εορτή της νεολαίας και του αθλητισμού σήμερα. Στην πραγματικότητα όμως γιορτάζουν την έναρξη του απελευθερωτικού τους αγώνα κατά των Δυτικών, αυτό που λέγαμε λίγο πριν, Αγγολογάλων, Ιταλών και Ελλήνων, από τον Κεμάλα Ατατούρκ, που αποβιβάστηκε στην Σαψούντα σαν σήμερα το 1919 και έτσι άρχισε και τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γενοκτονίας των Ποντίων.
1: Έτσι κάθε πλευρά του γιορτάζεται διαφορετικά. Ναι. Η μέρα του Χο Τσι Μινχ στο Βιετνάμ. Γιορτάζεται η επέτειος της γέννησης του εθνικού ηγέτη της χώρας.
0: Και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η μέρα του Μάλκολμ Χ. Λοιπόν, θα πάμε να ξεκινήσουμε τις βόλτες μας τώρα.
1: Ναι, θα πρέπει να πάμε στην Κομωτινή γιατί μας περιμένει ήδη η Βασιλική Μαχαίρα. Θα ακολουθήσει η Καβάλα με την Τασούλα Κρητικού, η Ορεστιάδα με τη Χρυσούλα Σαμουρίδου και Σέρες με τη Δέσποινα Γιαννακίδου.

0: Την πατρίδα με έχασα λοιπόν από τους Μαυροθάλασσα εδώ, μέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και καλημερίζουμε τη Βασιλική μας.
1: Καλημέρα, τι να πει κανείς για αυτές τις μαύρες σελίδες της ιστορίας μας.
0: Του ποντιακού ελληνισμού, νωρίτερα του τραγικού ελληνισμού, των Αρμενίων και τόσων άλλων που έζησε αυτός εδώ ο λαός και το έθνος.
1: Αυτός εδώ ο λαός, ναι. Πραγματικά. Αυτός εδώ ο λαός και οι πόντοι στους συλλόγους τους, όπου και αν βρίσκονται, είναι τόσο ενωμένοι και
0: έτσι
1: το αναγνωρίζω
0: είναι.
1: Αυτό.
0: Έτσι, πραγματικά.
1: Και βέβαια αυτή η πολύ βαθιά και ωραία οργανωτική δομή που έχουν βασίζεται και στον πόνο που έχουν περάσει. Ναι. Γιατί ο πόνος σε κάνει να αναζητάς τον πλησίον.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τις προοπτικές τουρισμού της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης με 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 528 εκατομμύρια ευρώ είναι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, η οποία κατέγραψε το 2025 ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων, λοιπόν, με ταυτόχρονη διψήφια αύξηση και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης γνωστοποιεί στους ενδιαφερόμενους πως έχει δημοσιευθεί η πρόσκληση,
0: ναι,
1: της δράσης 112 επενδύσεις στα αλλιευτικά σκάφη, μπορείς να αυξάνεται η αλλιευτική τους ικανότητα του προγράμματος Αλλία Υδατοκαλλιέργεια. Περισσότερες πληροφορίες στις κατατόπους διευθύνσεις. Εντάσσονται πάρα πολλές πράξεις και βέβαια ο χρόνος υποβολής της αίτησης θα τον μάθουν λοιπόν αν επικοινωνήσουν με τις κατατόπους διευθύνσεις. Να πούμε ότι από πλευράς της Λαϊκής Εισπύρωσης της Παράταξης της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο καταγγέλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωσή της, την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει και την τελευταία τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν τους Δήμους στη συντήρηση των σχολείων με τροπολογία που φέρνει σε άσχετο νομοσχέδιο.
0: Μάλιστα.
1: Φεύγουμε και από εκεί και πάμε στον Εμπορικό Σύλλογο. Λύσεις τώρα στα φορολογικά και εργασιακά διέξοδα είναι ο τίτλος της ενημερωτικής ημερίδας που θα διοργανώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Κομοτηνής σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας. Όπου βέβαια θα αναλυθούν θέματα που έχουν να κάνουν με απαντήσεις, ερωτήσεις, δίνοντας πρακτικές λύσεις και κατευθύνσεις. Θα είναι ο Αντώνης Μουζάκης, λογιστής φοροτεχνικός, η Χρυσιίδα Πουλάκου, δικηγόρος, ειδική σε εργασιακά θέματα. Η εκδήλωση θα γίνει αύριο, την Τετάρτη, στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης, συγγνώμη, στις 7 το απόγευμα. Επιστημονική επιμορφωτική εσπερίδα με θέμα αναπαραστάσεις τελετουργικών και δρωμένων. Ο ρόλος των συλλόγων θα διοργανώσει το εργαστήριο λαογραφίας και κοινωνικής ανθρωπολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Στη δράση συμπράττουν πολιτιστικοί σύλλογοι της περιοχής που ασχολούνται με τον λαϊκό πολιτισμό και θα παρουσιάσουν το σχετικό τους έργο. Η εκδήλωση θα γίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, εκεί όπου γίνονται οι συνεδριάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου. Η διδασκαλία του Catchball είναι ο τίτλος του πρώτου βιβλίου που έχει κυκλοφορήσει για το εν λόγω άθλημα και αποτελεί οδηγό για αθλήτριες και προπονητές. Στο πλαίσιο του 34ου Διεθνούς Συνεδρίου του Τμήματος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκριτίου Πανεπιστημίου Θράκης παρουσίασαν το έργο οι συγγραφείς του Ευαγγελία Μπράση, γυμνάστρια, και Ιωάννα Καλιστρίδου, πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Αθλήματος. Το συγκεκριμένο άθλημα ξεκίνησε από τις Ηνωμένες Πολιτείες πριν από 3 δεκαετίες και απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Στη χώρα μας, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα, αναπτύχθηκε ραγδαία και η πρώτη ομάδα, όπως ξέρετε πολύ σωστά, ιδρύθηκε το 2023 στο Σουφλί. Είχαμε μεγάλη επιτυχία την Κυριακή που μας πέρασε από τον 5ο βιοσυλλογικό αγώνα αναρρίχησης του ελληνικού ρηβατικού ομίλου Κομοτηνής. Πάρα πολλοί κόσμος, 107 αθλητές και αθλήτριες ταξίδεψαν στην Κομοτηνή από την Κατερίνη, την Αριδαία, το Βόλο, τη Φιάτιστα, την Έγινα, τη Θεσσαλονίκη, την Καβάλα, την Ξάνθη. Μπράβο.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά παίζε.
0: Ωραία. Σε ευχαριστούμε λοιπόν για τις πρώτες πληροφορίες ημέρα. Να είσαι καλά. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Αυτό το πολύ πολύ ωραίο τραγούδι, σαν ναι. σήμερα, κυκλοφόρησε ή γράφτηκε, κάτσε λίγο να το δω τώρα. Εντάξει, ηχογραφήθηκε. Για 120 δολάρια, παρακαλώ.
2: Κυκλοφόρησε σαν σήμερα.
0: Κυκλοφόρησε.
2: Ναι. Αλλά η ηχογράφησή του κόστησε τόσο όσο
0: ήταν. Ναι, ναι, ναι.
2: Ήταν το 1970.

0: ξέρω, ρε παιδί μου, το λέμε και το ξαναλέμε, γράφονται τέτοια τραγούδια τώρα. Ενώ είμαστε μέσα στο τραγούδι καθημερινό και τα λοιπά. Ναι, υπάρχουν πολύ ωραία τραγούδια.
1: Πιο περιορισμένα. Αλλά... Δηλαδή ναι, τα τραγούδια εκείνη τη εποχή, τα οποία έχουν μείνει και ακούγονται και ξανακούγονται και έχουν αφήσει ιστορία, ήταν πάρα πολλά.
0: Έτσι,
1: δηλαδή λίγα. Νομίζω είναι το αντίστροφο τώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν ξέρω. Μπορεί να κάνει.
0: Λοιπόν, καλημερίζουμε τώρα την Τασούλα την Κρητικού. Είμαστε στην Καβάλα ήδη. Καλημέρα, Τασουλίτσα.
2: Καλημέρα. Καλημέρα. Ξεκινάμε με λιακάδα σήμερα. Ναι. Και χθες ήταν ωραία ημέρα και σήμερα θα είναι. Από Τετάρτη και μετά δίνει σε εμάς φαινόμενα.
0: Δεν τα θέλουμε.
2: Ναι, τώρα όχι. Θέλουμε να μπούμε σε καλοκαιρινή πλέον διάθεση. Κοντοζυγώνει και το κλείσιμο των σχολείων. Τα παιδιά δεν κρατιούνται. Κάθε μέρα μετράνε. Πόσες μέρες.
0: Πότε κλείνουν τώρα, μια και το λες.
2: 10 τα δημοτικά.
0: Τα δημοτικά, ναι.
1: 14 δεν είναι ή άλλη ημερομηνία.
2: 10 να αρχίζουν οι γιορτές και αυτά.
0: Ναι.
1: 14 είναι Κυριακή, οπότε λογικά.
2: Ναι. Εκεί μέσα στην εβδομάδα. Καθένα θα πάρει το δρόμο του σιγά-σιγά. Τα ξαναλέμε από Σεπτέμβριο. Έχει βέβαια ακόμα η ουρά. Φάγαμε το γάιδαρο, μας έμεινε η ουρά. Η ουρά είναι η πιο δύσκολη αλλά και η πιο ωραία και εντάξει, εμείς οι μεγαλύτεροι που βλέπουμε πόσο γρήγορα περνάει ο καιρός και πάλι να το το καλοκαίρι και πάλι το ίδιο σκηνικό, okay, λίγο τρομάζεις.
0: Ναι,
2: αλλά είπαμε πρέπει να ζούμε την κάθε μας μέρα σαν να είναι μια ξεχωριστή κατάσταση ωραία και να τη ζούμε. Λοιπόν, για να δούμε στα νέα μας. Σήμερα θα έχει μια πολύ ωραία παρουσίαση του φωτογραφικού βιβλίου του Τζορτζ Σάλαμεχ. Αυτός είναι εικαστικός καλλιτέχνης και κινηματογραφιστής και έχει ζήσει στο Λίβανο, Κύπρο, Γαλλία, Σικελία, Αίγυπτο. Τα τελευταία τώρα 6 χρόνια ζει και εργάζεται στην Αθήνα και εκθέτει φωτογραφικές εγκαταστάσεις, βίντεο ντοκιμαντέρ και δοκιμιακές ταινίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Έτσι έρχεται και στην Καβάλα, θα παρουσιάσει το φωτογραφικό του βιβλίο «Είδωλα». Γίνεται με τον φωτογραφικό όμιλο της Καβάλας η εκδήλωση αυτή, στις 8 το βράδυ στο χώρο της Παλιάς Μουσικής, που είναι ένας υπέροχος χώρος. Και στο βιβλίο μας είπαν πως η σταδιακή επιτάχυνση της μνημειοποίησης της πίστης στο λιβανέζικο δημόσιο χώρο αποτελεί κεντρικό θέμα και εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο η αναπαράσταση της πίστης και οι επιπτώσεις της στη δημόσια σφαίρα συνδέεται με πολιτικά και κοινωνικά ζητήματα. Αυτό θα γίνει από τις 8 το βράδυ και μετά.
0: Ναι.
2: Επίσης, μας είπανε ότι θα έχουμε τώρα όλη αυτή την εβδομάδα δωρεάν σπυρομετρήσεις από το Σύλλογο Εθελοντών κατά του Καρκίνου Καβάλας. Αυτό γίνεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας ημέρας κατά του καπνίσματος και μπορούν όσοι ενδιαφέρονται μέχρι και την Κυριακή 31 Μαΐου να πηγαίνουν στα γραφεία του Συλλόγου καθημερινές, έτσι 10 με 12 το πρωί, να έχουν μαζί και άμκα και απαραίτητα στοιχεία για να γραφτούν στην όλη διαδικασία. Αυτή η εβδομάδα, εντάξει, γιορτάζει η Ελένη μας.
0: Αυτό πάλι, μεγάλη γιορτή.
2: Μεγάλη γιορτή.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, και θα έχουμε και τα αναστενάρια στην Μαυρολευκή.
0: Εμείς, Ελένη, εσείς Κωνσταντίνο έχετε. Μια χαρά.
2: Ναι, άστο. Να κάνουμε μια εκπομπή κοινή, να γιορτάσουμε τους αγαπητούς μας συνεργάτες εδώ πέρα. Λοιπόν, από Πέμπτη 21 μέχρι Σάββατο 23 είναι τα αναστενάρια στην Μαυρολεύκη. Την Πέμπτη το βράδυ γίνεται στις 9 η πυροβασία αναστενάριδων εκεί στο πολύ όμορφο Ξοκλήσι Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης. Ακολουθεί την Παρασκευή στις 8 το βράδυ μουσικοχορευτική εκδήλωση με τη συμμετοχή πολιτιστικών συλλόγων της περιοχής και παραδοσιακό γλέντι. Και οι τριήμερες αυτές εκδηλώσεις θα ολοκληρωθούν το Σάββατο στις 9 με την πυροβασία των αναστενάριδων.
0: Εντάξει, βέβαια.
2: Πολύ επιβλητικό, είναι πάρα πολύ ωραίο κάποιος να παρακολουθήσει το έθιμο αυτό.
0: Αυτό δεν το έχω δει, ας πούμε, ποτέ ζωντανά έτσι να γίνεται και πρέπει να
1: είναι. Είναι πολύ ωραίο.
2: Απλώς το ιδανικό είναι να το παρακολουθήσεις όλο αυτό το έθιμο, να το δεις και τις τρεις
0: να το ζήσεις.
2: Το όλο το λειτουργικό, τι γίνεται. Αλλά και αυτό δεν γίνει. Αν βρεθείς εκεί στην πυροβασία των αναστενάριδων, που είναι και τόσο ωραίος ο χώρος που γίνονται όλα αυτά μέσα στη φύση και σβήνουν όλα τα φώτα και είναι μόνο το φως από τα κάρβουνα και τα αστέρια, τα φεγγάρια, αν υπάρχει, είναι τόσο όμορφα, επιβλητικά, είναι υπέροχα. και συναντάς βέβαια και όλους αυτούς τους ανθρώπους που σου λένε την εμπειρία τους.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Εντάξει, είναι ξεχωριστές στιγμές που αν τις ζήσεις καταλαβαίνεις πάνω κάτω τι γίνεται.
0: Ναι.
2: Και επίσης ετοιμαζόμαστε για την ημέρα του Σαρμά, τα σαρμαδάκια μας, έτσι.
0: Mm-hmm.
2: Θα είναι η 13η ημέρα του Σαρμά, την οποία διοργανώνει ο Πολιτιστικός Μορφωτικός Σύλλογος Νικήσιανης ο Αράπης, στην Νικήσιανη. Η γιορτή αυτή θα γίνει την Κυριακή 31 Μαΐου στις 8.30 το βράδυ στο προάβλιο του Δημοτικού Σχολείου. Εντάξει, από το 2014 μέχρι σήμερα αυτή η ημέρα ενώνει ανθρώπους, γεύσεις και την παράδοση σε ένα μοναδικό γλέντι στο οποίο πρωταγωνιστούν, σου λέει, τα αυθεντικά νικησιανιώτικα σαρμαδάκια με μπάμπαλα.
0: Τι είναι τα μπάμπαλα?
2: Τα μπάμπαλα, θα πρέπει να ρωτήσω γιατί δεν το γνωρίζω τι είναι τα μπάμπαλα. Είναι φτιαγμένα με μεράκι πάντως από την οικοκυρία του χωριού. Όταν θα τους κάνουμε ρεπορτάζ να μάθουμε.
0: Μπράβο, ναι.
2: Τι είναι αυτά τα μπάμπαλα, να ξέρουμε να το λέμε. Ελεύθερη είσοδο για το κοινό. Είναι εντάξει ένα υπέροχο μεγάλο γλέντι. Και είναι και πολύ ωραίες οι προετοιμασίες που γίνονται, γιατί δεν ξέρω πόσα εκατοντάδες σαρμαδάκια ετοιμάζουν οι κυρίες του χωριού μέρες πριν. Οπότε είναι πολύ ωραία αυτή η διαδικασία που βρίσκονται και ετοιμάζονται και στείνουν το γλέντι και το ζούνε και γίνεται έτσι μια πολύ ωραία γιορτή στο χωριό. Οπότε αυτά είναι τα σκηνικά μας και οι βλέψεις μας σήμερα, από σήμερα και εκδηλώσεις για την γενοκτονία των Ποντίων. Θα έχουμε και εδώ στην Καβάλα το βραδάκι εκδηλώσεις. Αυτά, παιδιά μου.
0: Καλά. Μάλιστα.
1: Ωραία,
0: να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Μέρα καλή.
0: Η πρωινή σας παρέα.
1: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρες.
0: Με άρωμα Βόρειας Ελλάδας, καθημερινά λίγο μετά τις 7 το πρωί.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους σας. Καλημέρα, καλημέρα και στην και Χρυσούλα
1: και
0: μας.
1: Χρυσούλα.
0: Χρυσούλα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Θα ξεκινήσω...
0: Το σκέφτεσαι πολύ και δεν μ' αρέσει.
2: Όχι, όχι. Δεν έχω κάτι κακό να πω. Σκεφτόμουν απλά ποιο να βάλω πρώτο. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με αυτόν τον προσωρινό πίνακα αποτελεσμάτων που μάθαμε, τον είδαμε χθες μετά από ανάρτηση που έκανε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Είναι ο προσωρινός πίνακας αποτελεσμάτων για αυτό το πρόγραμμα που χρηματοδοτεί αγροτική οδοποιία, παιδιά.
0: Μάλιστα.
2: Είχαν όλοι οι Δήμοι του Εύρου, είχαν υποβάλει προτάσεις σε αυτό το πρόγραμμα. Τώρα, τι έχουμε, ποια είναι τα προσωρινά αποτελέσματα. Έχουμε δύο έργα αγροτικής οδοποιίας για τον Δήμο Ρεστιάδας, που φαίνεται ότι εγκρίνονται και θα προχωρήσουν, και άλλα δύο για τον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Αυτό το πρόγραμμα αφορά τη βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και αγροτικές εκμεταλλεύσεις. Ο συνολικός του προϋπολογισμός για όλη τη χώρα είναι 194 εκατομμύρια ευρώ και συνολικά πήραν φως, το πράσινο φως, 365 έργα που θα γίνουν σε όλη τη χώρα. Ανάμεσα σε αυτά λοιπόν είναι το έργο ασφαλτόστρωσης σε κάποια επιλεγμένα τμήματα αγροτικής οδοποίησης στην Κλισό Ρεστιάδας.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό είναι προϋπολογισμού 404.000 ευρώ. Και ασφαλτόστρωση σε επιλεγμένα τμήματα της αγροτικής οδοποίησης Νόης και Χειμωνίου, άλλες 389.000 ευρώ. Στο Δήμο Αλεξανδρούπολης τώρα έχουμε την έγκριση του έργου ασφαλτόστρωσης του αγροτικού δρόμου Δωρίσκος Σιδηροδρομική Γραμμή με 424.000 ευρώ. Και των αγροτικών δρόμων Αρβάνιο, Σιδηροδρομική Γραμμή και Θέσης Χατζησάβα με 500.000 ευρώ. Έξω από το πρόγραμμα έμειναν, λόγω υπέρβασης του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, έργα ασφαλτόστρωσης της Νέας Βίσας. Αυτό είχε υποβληθεί με 872.000 ευρώ. Και ένα ακόμα έργο για τον Δήμο Ρεστιάδας, για τα τμήματα αγροτικής οδοποιίας Ρεστιάδας. Και για τον ίδιο λόγο έμειναν εκτός και δύο έργα που είχε υποβάλει ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Το ένα ήταν στον αγροτικό δρόμο Νεκροταφείο Αφαιρών Σιδηροδρομική Γραμμή και ήταν και πολύ μεγάλο προϋπολογισμού, 930.000 ευρώ. Και ασφαλτόστρωση και βελτίωση στο αγρόκτημα Μέστης, άλλες 390.000 ευρώ. Με λίγα λόγια, και οι δύο Δήμοι πέρασαν από δύο, τους έμειναν απ' έξω από δύο ακόμα. Και είχαμε όμως και τους Δήμους Σουφλίου και Σαμοθράκης που επίσης είχαν υποβάλει έργα, αυτά έμειναν τελείως εκτός γιατί δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Τώρα, πάμε σε αυτή την είδηση που μας έκανε λίγο εντύπωση. Έχει να κάνει με αυτή τη σύλληψη που έγινε στην Αλεξανδρούπολη ενός ημεδαπού, ενός άντρα, και αναζητούνται και δύο συνεργοί του, γιατί αυτοί είχαν κλέψει 36 μετασχηματιστές του ΔΔΕ.
0: Μάλιστα.
2: Στην ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης.
1: Ναι. Πολύ αστυνομία... άσχολη.
2: Ναι. Η αστυνομία κάνει λόγο προφανώς για συμμορία. Μέσα σε 1,5 χρόνο είχαν κλέψει αυτούς τους μετασχηματιστές. Είχαν από τις αρχές του 2025 μέχρι και την προηγούμενη 5η 14 Μαΐου. Τώρα η αστυνομία λέει ότι εκτός από τις 36 κλοπές είχαν γίνει και τρεις απόπειρες ακόμα, mm-hmm. ενώ σημειώνει επίσης, κρατήστε το αυτό, ακούστε το αυτό, 10 λέει από τους κλεμμένους, δηλαδή 10 από τους 36 mm-hmm. που έκλεψαν, είχαν αντικατασταθεί μετά από κλοπή.
1: Δηλαδή 46 στην ουσία.
0: Ναι.
2: Μπράβο, Ελέγχη, πολύ καλά.
1: 36 έκλεψαν, οι 10 είχαν ήδη αντικατασταθεί.
0: Μια χαρά.
2: Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε άλλα θέματα. Έχουμε αυτή την εκδήλωση που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στην Ρεστιάδα και έχει να κάνει με τη διαχείριση της πολύ απαιτητικής περίοδου των πανελλαδικών εξετάσεων. Θα γίνει στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο στις 6 το απόγευμα. Είχε γίνει και στην Αλεξανδρούπολη την προηγούμενη εβδομάδα ίδια ακριβώς εκδήλωση και μάλιστα με τις ίδιες ομιλήτριες, οι οποίες προέρχονται από την Εταιρεία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Ακελαρόπουλος. Είναι μία ψυχολόγος και μία κοινωνική λειτουργός. Θα μιλήσουν εκεί, θα πούν κάποια πράγματα που έχουν να κάνουν με το ρόλο της οικογένειας και την ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών. Και μετά βέβαια θα γίνει και κουβέντα με το κοινό, απορίες, ερωτήσεις και ανταλλαγή εμπειριών. Το βιβλίο του Δημήτρη Παπαχρήστου, «Ο Αερόστατος», θα παρουσιαστεί αύριο στην Αλεξανδρούπολη, στο Ιστορικό Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Αυτό είναι μια εκδήλωση που συνδιοργανώνει το Κέντρο Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης στο βιβλιοπωλείο Τραμ, το Ιστορικό Μουσείο Αλεξανδρούπολης και οι εκδόσεις Τόπος, στις 8 το βράδυ. Θα μιλήσουν για το βιβλίο η συγγραφέας Σωτηρία Μαραγκοζάκη, συγγραφέας και δημοσιογράφος, και ο ίδιος ο συγγραφέας, ο Δημήτρης Παπαχρήστος. Έχουμε ένα βιωματικό εργαστήρι παιδικής λογοτεχνίας που θα γίνει επίσης αύριο στην Αλεξανδρούπολη, σε συνεργασία ο Δήμος μαζί με τη Σχολή Επιστημών της Αγωγής του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Ο τίτλος του είναι «Ελίτης πειραγμένος». Θα γίνει στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού προγράμματος «Ταξιδεύοντας με την τέχνη και τον λόγο». Θα ξεκινήσει στις 6 το απόγευμα στη Δημοτική Βιβλιοθήκη και απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας πρώτης και δευτέρας δημοτικού. Εκεί τα παιδιά θα παίξουν με λέξεις και κολλάζ και μέσα από αυτό το παιχνίδι θα έρθουν σε επαφή με την ποίηση του Ελίτη. Και θα κλείσω με την ανακοίνωση ακύρωση του πανηγυριού των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης, που είχε προγραμματιστεί να γίνει αύριο. Ναι. Παραμονή της γιορτής στον άδειο χώρο του Μουσείου των Καραθοδωρήτων. Ανακοίνωσε επίσημα ότι το ακυρώνει το πανηγύρι αυτό ο διοργανωτής Πολιτιστικός Σύλλογος της Νέας Βίσσας, Στέφανος Καραθοδωρή, γιατί αναφέρει ότι το πανηγύρι ακυρώνεται λόγω πένθους για τον αδόκητο χαμό του καταγόμενου από τη Βίσσα επιχειρηματία που έχασε τη ζωή του σε τροχαίο με τη μοτοσυκλέτα του πριν λίγες ημέρες στη Βουλγαρία. Και αναφέρει ο Σύλλογος ότι ο Εκλυπών και η οικογένειά του αποτελούν κομμάτι της μεγάλης οικογένειας του Συλλόγου και σε αυτές τις στιγμές προφανώς επιλέγουν να σταθούν με σεβασμό δίπλα στην οικογένεια παρά να κάνουν οποιαδήποτε πανηγύρι και οποιαδήποτε εκδήλωση. Αυτά.
0: Μάλιστα. Ωραία.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα.
0: Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Λοιπόν, με ένα τραγούδι τώρα θα ταξιδέψουμε για να βρεθούμε στην...
1: Να βρεθούμε μαζί με την Δέσποινα στις Σέρες.
3: Δάνεισέ μου απόψε ένα καλό κοστούμι, να καταδυθώ στις νύχτα στο λαγούμι, να προσποιηθώ κι εγώ λίγο το μάγκα, να τα δώσω φίλο δώρημα τα φράγκα. Φώναξε ταξί και κρύψε τα κι εγώ λίγο το μάγκα, να τα

0: Με το τελείωμα του τραγουδιού φτάσαμε σε αίρες.
1: Ένα τόσο θέλαμε.
0: Ναι, τσακ, ήδη. Τι είναι αυτό που ακούγεται, παιδιά?
1: Εμείς το ακούμε.
0: Εμείς τα ακούμε, ναι, μόνο εμείς τα ακούμε.
1: Ναι. Επόμενο,
0: ωραία.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, είναι μαζί μας η Δέσποινα Γιαναγίδου.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς στο κορίτσι μας. Καλημέρα. Τι γίνεται και στις αίρες?
2: Καλημέρα. Πώς είστε?
0: Καλά. Καλά, χαρά. Ξέρω εγώ.
1: Ναι,
0: καλά.
1: Όχι, καλά είμαστε.
0: Μια χαρά, ναι. Ζέστη έχουμε, ωραία. Ναι. Είναι καλοκαιράκι. Ναι. Έχουμε δροσούλα. Όχι, δροσούλα δεν θα έχουμε.
1: Όχι, όχι.
0: Απλώς λίγες ψυχάλες θα έχουμε. Ναι. Από ό,τι φαίνεται από αύριο και μετά μεθαύριο.
1: Τις δροσιές.
0: Ναι.
2: Ναι.
0: Δούμε.
2: Εμείς αυτή την ώρα έχουμε ηλιοφάνεια. Έχουμε πολύ καλή.
0: Ναι, πολύ ωραία μέρα. Ακριβώς.
2: Δομινιέται μια ανοιξιάτικη ημέρα. Τώρα δεν ξέρω αν θα αλλάξει αυτό κατά τη διάρκεια. Αυτή την ώρα πάντως είμαστε πολύ καλά. Λοιπόν, και μέσα σε αυτό το ωραίο κλίμα ξεκινάμε το ταξίδι μας, στην περιήγησή μας, στα γεγονότα, εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα Σερών, με μία είδηση από το αστυνομικό δελτίο και συγκεκριμένα ένα σοκαριστικό περιστατικό βίας με θύμα μια γυναίκα 71 ετών που σημειώθηκε χθες το πρωί 7.30 ώρα στην πόλη του Σερών. Οι πληροφορίες της ΕΡΤ λένε πως ο δράστης που επέβαινε σε δίκυκλο πλησία στην ηλικιωμένη γυναίκα και με γρήγορες κινήσεις, χωρίς αντιστάσεις, επιτέθηκε με βία, αρπάζοντας με τη δύναμη των χεριών του την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της η γυναίκα. Η αλυσίδα έπεσε κάτω στο δρόμο, όπως και η γυναίκα, με τον άγνωστο άντρα να απομακρύνεται από το σημείο, χωρίς τελικά να καταφέρει να πάρει την αλυσίδα και να εξαφανιστεί. Η γυναίκα διακομίσει για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο Σερών. Ο δράστης αναζητάται από την αστυνομία. Καλά μαντάτα έχουμε για τρεις δήμους στο νομό Σερών και συγκεκριμένα για τους δήμους Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλειας και Νέα Ζύχνης, αφού εντάχθηκαν και χρηματοδοτήθηκαν συνολικά 12 έργα αγροτικής οδοποίησης ύψους 6.312.000 ευρώ. Τα έργα στοχεύουν, όπως αντιλαμβανόμαστε, βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. Αύριο Τετάρτη έχουμε την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος στις ΣΕΡΕΣ, στο ΔΠΑΕ ΣΕΡΟΝ, στη 1 η ώρα το μεσημέρι. Και όπως αντιλαμβάνεστε, διανοίγονται νέες προοπτικές μετά από την υπογραφή αυτής της συνεργασίας του Μνημονίου. Παρόν θα είναι και ο πρίτανης του ΔΠΑΕ, ο Σταμάτης Αγγελόπουλος. Μιλώντας χθες στην ΕΡΤ Σερών, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας, ο κ. Καραβασίλης, αναφέρθηκε στο ενδιαφέρον εγχείρημα με τη δημιουργία επιστημονικής ομάδας που θα επιλέγει τον τρόπο επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η οποία θα εισαγάγει νέα καινοτόμα συστήματα και περιεχόμενο δασκαλίας, και μάλιστα μας είπε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη. Αύριο Τετάρτη έχουν προγραμματιστεί

0: εγγένεια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων του Δήμου Σερών στις 11.30 ώρα το πρωί. Να σας πω ότι το κέντρο έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 25 ατόμων από όλο το Δήμο Σερών και από τα χωριά δηλαδή. Και το αντικείμενό του είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, των οποίων το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει εργάζεται ή αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά και οικονομικά προβλήματα ή προβλήματα υγείας και αδυνατεί να ανταποκριθεί στη φροντίδα που έχει αναλάβει. Όπως καταλαβαίνετε, είναι μια πολύ σημαντική ανάσα και για τους ανθρώπους που χρειάζονται τη φροντίδα, αλλά και για τους ανθρώπους που καλούνται να δώσουν τη φροντίδα αυτή σε ηλικιωμένα άτομα, αλλά αδυνατούν για διάφορους λόγους σοβαρούς. Θα λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα για 8 ώρες σε ένα κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο, φιλοξενείται στο πρώτο καπί Σερών. Αύριο, όπως είπαμε, πρόκειται να γίνουν τα επίσημα εγγένεια. Και λίγο πριν σας αποχαιρετήσω, να σας πω ότι έχουμε τη συνέχεια των μαθημάτων κλασικής παιδείας. Κλυτεμνίστρα, Αντιγόνη Μίδια, τραγικές ηρωίδες. Αυτό είναι το θέμα του 25ου μαθήματος που θα πραγματοποιηθεί αύριο στις 7 στο αφιθέατρο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης. Η συγκητής είναι το μέλος ΕΠ του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, ο κύριος Γεώργιος Κράιας.
1: Μάλιστα. Ωραία, Δεσποινά. Σε ευχαριστούμε για τα νέα που μας μετέφερες.
2: Καλή σου μέρα, Δεσποινά.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Αυτά λοιπόν και από τις Σέρες. Τώρα να πάμε. Άντε να πάμε μια τσα λίγο μέχρι τα επόμενα.

0: από τη νέα δουλειά της Ελένης Αλικοπούλου με τον Κώστα Λιβάδα. Κάποια μέρα θα τα πούμε και εδώ ζωντανά. Τώρα πάμε.
1: Τώρα θα πάμε στο 1822. Αμφίροπη ναυμαχία διεξάγεται στα νυχτά της Χίου ανάμεσα σε μοίρα του τουρκικού στόλου και ελληνικά πλοία.
0: Να το ξαναπούμε, γιατί είναι και η ημέρα τέτοια σήμερα, ναι, το 1919, όταν ο Κεμάλ Ατατούρκ αποβιβάζεται στην Σαμσούντα και αρχίζει τη δεύτερη και σκληρότερη φάση της γεροκτονίας των Ποντίων σήμερα.
1: 1962 και η Μέρλιν Μονρό τραγουδά αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμή του Αμερικανού Προέδρου Τζον Κένεντι στο πάρτι γενεθλίων. Αν το έχεις, γιατί να μην το ακούσουμε. Μέρλιν Μονρό.
2: Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you.
0: Τώρα φαντάσου εσύ να έχεις τη Μέρλιν Μονρό να σου λέει έτσι με αυτόν τον τρόπο και τον τόνο. Χρόνια πολλά. Απίστευτο. Ναι. Ευτυχισμένα γενέθλια.
1: Εσύ το πολύ μπορεί να έχεις όλους εμάς, να στο πούμε στα αγγλικά, στα ελληνικά, άντε και στα κινέζικα.
0: Ναι.
1: Και πολύ.
0: Και φτάνει. Λοιπόν, τι άλλο.
1: Λοιπόν, ήταν το 1971 όταν η Τσέλσι και η Ρεάλ Μαδρίτης αναδεικνύονται ισόπαλες 1-1 στον τελικό του κυπέλου κυπελούχων Ευρώπης που διεξάγεται στο στάδιο Καραϊσκάκη, στον πρώτο τελικό ευρωπαϊκής διοργάνωσης επί ελληνικού εδάφους. Επειδή από τους τότε κανονισμούς δεν προβλεπόταν παράταση, ορίζεται επαναληπτικός αγώνας για τη μεθεπόμενη στο ίδιο γήπεδο που θα βρει νικήτρια την Τσέλσι με 2-1.
0: Πάμε στο 1973, που σαν σήμερα ο αντιπρόεδρος της Χούντας, ο Νικόλαος Μακαρέζος, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στο Πεκίνο. Είχε συναντήσει τον τότε πρόεδρο, τον Μάο Τσετούγκ, και του είχε επιδώσει μήνυμα του δικτάτορα του Γεωργίου Παπαδόπουλου.
1: Το είπαμε και λίγο νωρίτερα. Ναι. Για το Sultans of Swing, τον Dire Straits, που κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1978. Και το 2012 η Τσέλσι νικά στα πέναλτι με 4-3 την Bayern Μονάχου, κανονικός αγώνας και παράταση 1-1 και κατακτά το πρώτο Champions League στην ιστορία της.
0: Πάμε πίσω στο 1824, όταν είχε γεννηθεί σαν σήμερα ο Θεόδωρος Δηληγιάννης, ο πολιτικός και πλιστάκης πρωθυπουργός της χώρας.
1: Η Μαρινέλα, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Κυριακής Παπαδοπούλου, τραγουδίστρια από τη Θεσσαλονίκη, θα έχει τα γενέθλιά της μια μέρα. Σαν και αυτή, το 1938 ήταν όταν γεννήθηκε.
0: Ο Pete Townshend, ο ρόκερ από τα ελληνικά μέλη των Who, σαν σήμερα είχε γεννηθεί το 1945.
1: 1825 και φεύγει από τη ζωή ο Κλον Αρνίδε Σεν Σιμών, ο Γάλλος πρώιμος σοσιαλιστής, θεωρητικός, η φιλοσοφική και πολιτική σκέψη του οποίου έθεσε τα θεμέλια πολλών φιλοσοφικών θεωριών του 19ου αιώνα και κυρίως του μαρξισμού, του θετικισμού και της επιστήμης της κοινωνιολογίας.
0: 1898 και πεθαίνει ο William Gladstone, ο γνωστός στους Έλληνες ως Gladstone. Μιλάμε για τον Βρετανό πρωθυπουργό και φιλέλληνα, και προς τιμήν του μάλιστα υπάρχει και μία οδός στο κέντρο της Αθήνας που φέρει το όνομά του, οδός Gladstone's.
1: Αυτοί οι Άγγλοι, ρε παιδί μου, ξεχωρίζουν.
0: Ναι.
1: Λίγο,
0: ναι.
1: Δε στο πορτρέτο.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε στο 1935. Η χρονιά που έφυγε από τη ζωή ο Thomas Edward Lawrence, Άγγλος στρατιωτικός, αρχαιολόγος και συγγραφέας, γνωστότερος ως Lawrence της Αραβίας, ηγήθηκε της εξέγερσης των Αράβων εναντίον των Οθωμανών.
0: Κάπως έτσι φτάνουμε και στο τέλος άλλης μιας πρωινής εκπομπής και θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτο Θεός, και 7 και 5 περίπου και 6 και 4 συμπλήν εκεί. Μετά το δελτίο των 7.
1: Λίγο μετά τις 7.
0: Ναι,
1: οπότε... Ακριβής προσδιορισμός της ώρας δεν υπάρχει. Ναι. Εκεί γύρω θα είναι. Μείνετε συντονισμένοι όμως, γιατί στις 8 συνδεόμαστε με το Earth News για την ενημέρωσή μας από το δελτίο ειδήσεων.
0: Ελένη Σταυρίδου, Γιάννης Κυριλίδης στα μικρόφωνα, Άγγελος Παπαδόπουλος στους ήχους, και μαζί μας φυσικά ήταν η Δέσποινα Γιαννακίδου, η Χρυσούλα Σαμουρίδου, η Τασούλα Κριτικού και η Βασιλική Μαχαίρα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση.
1: Καλή σας ημέρα.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι αναβάλλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς οι ηγέτες του Κατάρ, της Σαουδικής Αραβίας και των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που να βαγίσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου μετά την απόφαση του Αμερικανού Προέδρου να αναστείλει την προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που προχώρησε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Πρώην παλαιστής Λυκείου, ο 17χρονος που αιματοκύλησε το τζαμί στο Σαν Ντιέγκο. Οι δύο δράστες βρέθηκαν νεκροί μέσα σε υγειό ταχύ, στο οποίο εντοπίστηκαν όπλα με χαραγμένα συνθήματα μίσους. Ανάμεσα στα θύματα, ο φύλακας στο τζαμί, πατέρας 8 παιδιών, που έσωσε σύμφωνα με μαρτυρίες δεκάδες ζωές πριν χάσει τη δική του. Αισιόδοξος για την πορεία του τουρισμού παρά τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, δήλωσε ο Πρωθυπουργός. Οι ανακατατάξεις στην ευρύτερη περιοχή μπορεί να δημιουργήσουν και νέες ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό, τόνισε στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μια ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομμάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον στο Λίσκο, ενώ σε ετοιμότητα είναι η ελληνική πρεσβεία στο Τελ Αβίβ. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Σε εξέλιξη έρευνες της αστυνομίας στην Κρήτη για την εγκληματική οργάνωση που συνδέεται με εκβιασμούς, καταπατήσεις, φθορές περιουσιών και παράνομες επιδοτήσεις ο ΠΚΠ. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να εμπλέκονται και άλλα πρόσωπα. Οι τρεις κατηγορούμενοι για ζωοκλοπή αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ οι δύο βασικοί εμπλεκόμενοι πήραν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή. Σε κατάσταση συναγερμού τέθηκαν οι αρχές στην Καλιφόρνια μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε στο Simi Valley, προάστιο περίπου 60 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Λος Άντζελες. Ρωσία και Κίνα είναι έτοιμες να στηρίξουν η μία την άλλη σε ζητήματα εθνικής κυριαρχίας και ενότητας, δήλωσε ο Βλαντιμίρ Πούτιν σε μαγνητοσκοπημένο μήνυμά του πριν την έναρξη της διήμερης επίσκεψής του στο Πεκίνο και λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ. Στην ατζέντα των συνομιλιών βρίσκεται η Ουκρανία, ο πόλεμος ΗΠΑ Ισραήλ με το Ιράν, η ενέργεια και περίπου 40 διμερείς συμφωνίες.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Και όμως η κοινωνία κινείται. Καινοτόμα παραδείγματα, πετυχημένες πρακτικές, οργανωμένα σχήματα που ανοίγουν δρόμους προοπτικής στον πρωτογενή τομέα. Κάθε Τρίτη, στις 8 το πρωί, ο πρωτογενής τομέας μόνο στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου, καλή σας ημέρα. Τρίτη σήμερα, 19 του μήνα, και βεβαίως ο λόγος και η προσοχή στραμμένη σήμερα στην ιστορική αυτή στιγμή, στη μαύρη επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Για την Κομωτινή, η απότιση φόρου τιμής θα γίνει την Κυριακή που μας έρχεται. Συγκεκριμένα από τις 8 το πρωί θα γίνει έπαρση της σημαίας στο χώρο του ιερού της πόλης με απόδοση τιμών. Στις 10:15 μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των Ελλήνων του Πόντου. Στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων. Θα ακολουθήσει επιμνημόσυνη δέηση και θα εκφωνηθεί ομιλία από την Μαρία Μεσελίδου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Κομωτινής και φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Θα ακολουθήσει στις 11:15 επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Ανδριάντα του Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρυσάνθου στην πλατεία του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου και απέναντι είναι από την κοίμηση της, από την Παναγία που λέμε, και στις 11 κατάθεση στεφάνων από τις επίσημες αρχές του τόπου. Εννοείται ότι δεν ξεχνάμε την ιστορία μας, γιατί όσο μαθαίνουμε από την ιστορία μας, λένε ότι αποφεύγουμε τα λάθη του παρελθόντος. Βλέπετε εσείς να αποφεύγονται τα λάθη του παρελθόντος? Ναι, κατάλαβα. Λοιπόν, Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, και στην επιμέλεια του μοντάζ και στην υποστήριξη της εκπομπής όταν και αν χρειαστεί. Φώτη Ζάντζα στις ιδιαίτερες μουσικές επιλογές σήμερα από τη δημοτική μας παράδοση, και Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο και στην φλιαριά. Θα σας πάω πολύ όμορφα ταξίδια και σήμερα. Ελπίζω να τα απολαμβάνετε όσο και εγώ. Και πάμε με το πολύ ωραίο μας χαλάκι να συναντήσουμε τον πρώτο μας καλεσμένο.

0: Και σήμερα θα κινηθούμε στον χώρο του σεμιναρίου. Είναι η ώρα του κυρίου Κώστα Μπούντα, του αεκίνητου ενεργού πολίτη και γεωπόνου. Και σε λίγες μέρες θα γιορτάζει κιόλας. Την Πέμπτη, Κωνσταντίνος.
1: Κάθε χρόνο αυτό γίνεται.
0: Κάθε χρόνο αυτό γίνεται και κάθε χρόνο αυτό να γίνεται για πάρα πολλά χρόνια. Μάλιστα. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σε όλους.
0: Κόνστουμ σημαίνει πίστη στα λατινικά. Θυμήστε μου λίγο, νομίζω κάτι τέτοιο.
1: Κωνσταντία Κωνσταντίνη είναι το λατινικό η ρίζα.
0: Αχα.
1: Και σημαίνει σταθερότητα.
0: Σταθερότητα.
1: Έτσι, καρτερικότητα.
0: Αχα. Ναι, okay, τα έχετε αυτά εσείς. Σας ακούμε.
1: Λοιπόν, βάζω σήμερα η εκπομπή φέρνει τον αριθμό 190.
0: Α, 190 εκπομπές.
1: Ναι.
0: Πω. Μη μου πείτε, από τότε που ξεκινήσαμε.
1: Ναι, ναι.
0: 190.
1: Ακριβώς.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν είναι. Είναι κάθε δεύτερη τρίτη. Δεν είναι και πολλές τρίτες που δεν έγιναν.
1: Ναι.
0: Γιατί μου δίνατε άδεια, σας έδινα άδεια. Ναι. Ωραία, λοιπόν. Μπράβο, να τα χιλιάσουμε. Ναι, ναι.
1: Μακάρι. Λοιπόν, σήμερα θα επιχειρήσουμε να καταπιαστούμε με τις διεθνείς εμπορικές συμφωνίες που έχει υπογράψει τους τελευταίους μήνες η Ευρωπαϊκή Ένωση με τις χώρες της ζώνης τη Mercosur, που είναι η πιο γνωστή συμφωνία. Είναι μια μικρή κοινή αγορά της Λατινικής Αμερικής η Mercosur. Λοιπόν, αλλά έχουμε συμφωνίες και με την Ινδία και με την Αυστραλία. Mm-hmm. Και μιλάμε για συμφωνίες που οι διαπραγματεύσεις τους ξεκίνησαν πριν από 25 χρόνια με τη Mercosur και την Ινδία περίπου πριν από 20 χρόνια. Βέβαια, αυτό το θέμα το σημερινό είναι ένα θέμα που αναδείχθηκε με τις κινητοποιήσεις των αγροτών.
0: Mm-hmm.
1: Από τους αγρότες και μόνο.
0: Mm-hmm.
1: Που τους επηρεάζει άμεσα. Έκτοτε όμως το έχει καταπιεί, το έχει σκεπάσει η σκόνη της επικαιρότητας, της αδιαφορίας, έχει παραμεριστεί, έμεινε ας πούμε στα αζήτητα. Εμείς το ανασύρουμε τώρα και το συζητάμε.
0: Mm-hmm.
1: Δεν ξέρω κατά πόσο θα θεωρηθεί ενδιαφέρον. Γι' αυτό θέλω να πω ότι προκαλεί ανησυχία το γεγονός ότι το Υπουργείο, ενώ ενημερώνεται και συμμετέχει στις συζητήσεις για τις συμφωνίες, δεν έχει παρουσιάσει καμιά ουσιαστική και υπεύθυνη ενημέρωση προς τους αγρότες και τους θεσμικούς φορείς των αγροτών για την αρχιτεκτονική των συμφωνιών, τις προβλεπόμενες ασφαλιστικές δικλείδες σε είδος, σε ποσότητα, σε ποιότητα, για το τι να περιμένουμε, τι μπορούμε να αξιοποιήσουμε, πού μπορεί να είμαστε κερδισμένοι, πώς πρέπει να προετοιμαστούμε, γιατί το φρονίμω τα παιδιά, όπως λέει και η παροιμία, πώς να αντιδράσουμε και κυρίως για το πώς θα διασφαλίσουμε ότι η ελληνική γεωργία θα υποστεί, όχι απλώς θα υποστεί, να μην υποστεί ούτε ελάχιστη, να είναι κερδισμένη από αυτή την ιστορία.
0: Ναι.
1: Τώρα μάλιστα που μπήκαμε σε μια παρατεταμένη προεκλογική περίοδο με το ενδιαφέρον...
0: Τώρα μπήκαμε. Α, εντάξει. Ναι, ναι.
1: Το ενδιαφέρον όπως βλέπεις στρέφεται στις πολιτικές εξελίξεις, στη δημιουργία νέων κομμάτων, αυτό ακούμε κάθε μέρα στα κανάλια, τις διασπάσεις, τις πολιτικές μεταγραφές, ανακατατάξεις, δημοσκοπήσεις επί δημοσκοπήσεων. Έτσι λοιπόν το θέμα αυτό που καταπιανόμαστε έχει εξαφανιστεί από το προσκήνιο, ίσως μέχρι τις επόμενες κινητοποίησεις, αλλά σιγουρότατα θα το βρούμε μπροστά μας. Η στροφή λοιπόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς άλλες χώρες για εμπορικές συμφωνίες είναι, θα έλεγα, μια θετική αντίδραση και έχει σχέση με την στάση των Ηνωμένων Πολιτειών του κ. Τραμπ, που όχι απλά δεν συμπαθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά κυριολεκτικά την απεχθάνεται και, όπως παλιότερα παραθέσαμε κάποια στοιχεία, εργάζεται για την διάσπαση και, γιατί όχι, τη διάλυσή της. Είναι η τακτική του Διέρη και Βασίλευε.
0: Mm-hmm.
1: Θυμάμαι την κουβέντα του παλιού πολιτικού ηγέτη Σαρλ Ντεγκόλ πριν από 45-50 χρόνια περίπου, που έλεγε ότι οι Αμερικανοί δεν είναι αξιόπιστοι εταίροι, και παρόμοια άποψη είχε και για την Αγγλία, που τότε δεν την ήθελε στην τότε ΕΟΚ.
0: Ναι.
1: Όπως βλέπουμε λοιπόν σήμερα, οι μεγάλοι παίκτες ή η παρουσία Κίνα έχουν τον τρόπο να τα βρουν και τα βρίσκουν. Καλά έκανε λοιπόν, κατά τη γνώμη μου, και η Ευρωπαϊκή Ένωση να στραφεί σε άλλες αγορές για εμπορικές συμφωνίες με αξιόπιστους εταίρους. Αλλά είναι και αναγκαίο να δει και να φροντίσει και τα του οίκου της σε όλους μα όλους τους τομείς, γιατί είναι μια παγκόσμια δύναμη και οφείλει να ενισχύσει την ευρωπαϊκή αποφασιστικότητα, να αντισταθεί στις μονομερείς πιέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών, να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητά της και να προωθεί τη στρατηγική της αυτονομία. Για τις συμφωνίες αυτές δεν μπορούμε βέβαια να μιλήσουμε αναλυτικά, είναι νομικά περίπλοκες, λεπτολόγες, δεν έχουμε και τον άπλωτο χρόνο. Μπορούμε όμως να πούμε κάποια βασικά που χρειάζεται να ξέρουμε. Απλά πράγματα. Οι συμφωνίες αυτές δεν αφορούν μόνο τον αγροτικό τομέα, αλλά όλα τα προϊόντα. Και προϊόντα τεχνολογίας και προϊόντα βιομηχανίας επιτρέπει με απλά λόγια και τις εισαγωγές από αυτές τις χώρες, αλλά και τις εξαγωγές από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ειδικά για τα αγροτικά προϊόντα έχουν μπει, όπως διαβάζω και όπως λένε οι διάφοροι αναλυτές, έχουν μπει αρκετές ασφαλιστικές δικλείδες. Μερικές θα τις αναφέρουμε προς το τέλος. Μπορεί λοιπόν η λέξη Mercosur αλλά και οι άλλες συμφωνίες που δεν ακούγονται τόσο να ακούγονται σαν απειλή. Αυτό όχι γιατί φέρνουν προβλήματα αλλά γιατί φαίνεται να αναδεικνύουν τις αδυναμίες του αγροτικού μας μοντέλου που επενδύει λίγο και πουλάει χωρίς ταυτότητα. Και να θυμίσω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πριν από χρόνια έχει υπογράψει ανάλογες συμφωνίες με την Νότια Αφρική, αν θυμάστε τη μάχη με τη ΦΕΤΑ, τον Καναδά, τη Νέα Ζηλανδία, την Τουρκία, την Αίγυπτο, την Τινησία. Δεν υπήρχε και καμιά καταστροφή. Λοιπόν, λογικά και αυτές οι συμφωνίες δεν θα είναι ούτε σωτηρία ούτε καταστροφή. Μπορούν να εξελιχθούν σε ένα τεστ οριμότητας, θα λέγαμε, της αγροτικής μας οικονομίας, γι' αυτό και πρέπει να αποφασίσουμε και να πράξουμε ανάλογα αν θέλουμε μια αγροτική οικονομία επιδοτήσεων ή μια αγροτική οικονομία που να είναι προσαρμοσμένη στην οικονομία και τους κανόνες της αγοράς. Διότι, όπως έχουμε πει και άλλη φορά, η ιστορία διδάσκει ότι οι ρήξεις και όχι ο εφησυχασμός και η απραξία, αυτά είναι που λειτουργούν σαν επιταχυντής εξελίξεων στην οικονομία, την κοινωνία, στην πολιτική και στην ιστορία ακόμη. Να πούμε λοιπόν δύο λόγια για το διμερές εμπόριο της Ελλάδας με αυτές τις χώρες και περιοχές πριν από την ενεργοποίηση των συμφωνιών. Η Mercosur, η Ρίστο Εμπαρόδο, έχει γίνει μερική ενεργοποίηση από 1η Μαΐου. Να το έχουμε υπόψη. Γιατί αυτές οι αγορές συγκροτούν ένα καταναλωτικό κοινό των περίπου 2 δισεκατομμυρίων και να προσπαθήσουμε να εκτιμήσουμε τι ευκαιρίες παρουσιάζονται. Λοιπόν, το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Αργεντινής διατηρείται σε περιορισμένα επίπεδα. Είναι γύρω στα 300 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, αλλά το εμπορικό ισοζύγιο είναι διαχρονικά ελλειμματικό, έντονα ελλειμματικό για την Ελλάδα. Εμείς κάνουμε εξαγωγές περίπου 74 εκατομμύρια και αυτά είναι κυρίως πετροχημικά, λιπαντικά και λίγα τρόφιμα και εισάγουμε 230 εκατομμύρια ευρώ που είναι πρώτες ύλες, ζωοτροφές, σόγια και γεωργικά προϊόντα. Όσον αφορά το διμερές εμπόριο με την Βραζιλία, και αυτό κινείται σε χαμηλά επίπεδα και είναι σταθερά και αυτό σταθερά ελλειμματικό για την Ελλάδα. Οι εξαγωγές μας κινούνται στα 55 με 60 εκατομμύρια και με κυρίως εξαγόμενα προϊόντα, πετρελοειδή, καύσιμα, φάρμακα, φαρμακευτικά, κάτι ακτινίδια κινούνται τελευταία, προϊόντα περιποίησης και ξυριστικά διαβάζω, βιομηχανικά είδη, ορυκτά και χημικά λιπάσματα. Η αξία των εισαγωγών από τη Βραζιλία είναι σημαντικά υψηλότερη, ξεπερνά τα 350 εκατομμύρια, επιβαρύνει έτσι το εμπορικό έλλειμμα, και κυρίως από εκεί φέρνουμε γεωργικά προϊόντα, πρώτες ύλες, καφέ, σόγια, κρέας, αλλά και σίδηρο μεταλλέμματα και κάποια άλλα βασικά μέταλλα. Το διμερές εμπόριο Ελλάδας-Ινδίας παρουσιάζει ενδιαφέρον, γιατί αναπτύσσεται ραγδαία, με τις δύο χώρες να στοχεύουν σε μια σημαντική αύξηση του όγκου των συναλλαγών και στοχεύει η Συμφωνία να αναδείξει την Ελλάδα σαν πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη. Mm-hmm. Οι εμπορικές σχέσεις επεκτείνονται πέρα από τα παραδοσιακά προϊόντα και σε τομείς προστιθέμενης, υψηλής προστιθέμενης αξίας και κυκλικής οικονομίας. Από την Ινδία εμείς εισάγουμε φαρμακευτικά προϊόντα, κλωστοϊφαντουργικά, μηχανήματα, ηλεκτρολογικό εξοπλισμό, χημικά, πλαστικά, ρύζι και μπαχαρικά. Και εξάγουμε παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα όπως ελαιόλαδο και αγαθά υψηλής τεχνολογίας και κυκλικής οικονομίας. Όσον αφορά για το ελαιόλαδο, επειδή ξέρουμε ότι η Ινδία είναι μικρές οι ποσότητες, επειδή εκεί κυρίως κατανοούν άλλα έλαια, θέλει μεγάλη προσπάθεια γιατί έχει, πώς το λένε, έχει ενδιαφέρον, έχει αγοραστικό ενδιαφέρον και έχει πολλές ευκαιρίες. Βέβαια, επίσης αξίζει να σημειώσουμε ότι η ινδική επιχειρηματικότητα επεκτείνεται στην Ελλάδα με εμβληματικά έργα υποδομής όπως είναι το αεροδρόμιο στο Καστέλι της Κρήτης. Και επίσης αναμένονται σημαντικά ωφέλη από τον τουρισμό, δεδομένου ότι έχουν προγραμματιστεί απευθείας αεροπορικές συνδέσεις. Θεωρώ άξιο αναφοράς το γεγονός ότι η Ινδία διαθέτει κορυφαία γεωπονικά πανεπιστήμια, έχει υψηλό επίπεδο καινοτομίας στον αγροτικό τομέα, έχει βελτιώσει σημαντικά τα μεγέθη της. Στη χώρα λειτουργούν 64 Ινστιτούτα Αγροτικής Έρευνας και οπωσδήποτε η Ελλάδα θα μπορούσε να αντλήσει τεχνογνωσία σημαντική για διάφορα προϊόντα. Επίσης, να σημειώσουμε ότι η Ινδία, σε σχέση με τις συμφωνίες, έχει επιλέξει να προστατεύσει τη γεωργία της, η οποία αποτελεί κεντρικό πυλώνα της οικονομίας και της κοινωνικής συνοχής. Έτσι, το γεωργικό στοιχείο στις συμφωνίες αυτές είναι περιορισμένο, με ευαίσθητα προϊόντα να εξαιρούνται από τις παραχωρήσεις που περιορίζονται κυρίως σε προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας όπως κρασιά και νεοπνευματώδη. Η συμφωνία δηλαδή αφήνει εκτός πεδίου εφαρμογής ευαίσθητα γεωργικά προϊόντα, προστατεύει όπως είναι το βόλιο κρέας, πουλερικά, ζάχαρη, αυτοί περισσότερο είναι φυτοφάγοι, ζάχαρη, ρύζι, γάλα και γαλακτοκομικά και δεν προβλέπεται κανένα σημαντικό άνοιγμα της ινδικής αγοράς σε αυτά τα προϊόντα, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Οι παραχωρήσεις αφορούν κυρίως τα ευρωπαϊκά κρασιά, είναι πνευματώδη, που φορολογούνται πάρα πολύ, 100%, αλλά ανοίγει συνεπώς έτσι ο δρόμος και για τα ελληνικά κρασιά, αλλά και για το ελληνικό ελαιόλαδο, που είναι σε εκτίμηση. Έτσι, παρότι υπάρχει αυτή η δυσκολία, το ότι είναι μια χώρα που καταναλώνει πολλά διαφορετικά είδη λαδιών και δεν ξέρω, επειδή είναι και κοντά εκεί, φινικέλαιο. Και τέλος να αναφερθούμε και στο διμερές εμπόριο Ελλάδας-Αυστραλίας. Αυτό χαρακτηρίζεται από σημαντικό εμπορικό πλεόνασμα υπέρ της Ελλάδας, με τον όγκο των εμπορικών συναλλαγών να ξεπερνάει το 1,5 δισεκατομμύριο ετησίως. Η Ελλάδα εξάγει κυρίως επώνυμα αγροτικά προϊόντα και τρόφιμα υψηλής ποιότητας, ελαιόλαδο, φέτα, ελιές, ψάρια, ελληνικά κρασιά και αποστάγματα, φάρμακα, καπνικά, προϊόντα αλουμινίου και μάρμαρα και μάλιστα παρουσιάζουν μεγάλη άνοδο τα τελευταία χρόνια αυτές τις εξαγωγές. Από την Αυστραλία εισάγουμε άνθρακα, ψευδάργυρο, βοηδή και κρέατα, εξειδικευμένα μηχανήματα, εξαρτήματα και ενοπνευματώδη. Η Ελλάδα βρίσκεται στην 55η θέση προμηθευτών προϊόντων της Αυστραλίας. Εξάγουμε προϊόντα αξίας 210 εκατομμυρίων και εισάγουμε 100 εκατομμύρια. Όμως έχουμε έσοδα ύψους 670 περίπου εκατομμυρίων από τις θαλάσσιες εμπορευματικές μεταφορές και υπολογίζουν και 480 με 500 εκατομμύρια από τον τουρισμό. Δηλαδή έχουμε ένα πλεόνασμα που εγγύζει ή ξεπερνάει το 1,3 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι εμπορικές λοιπόν συμφωνίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες έχουν σημαντικές και πολυδιάστατες επιπτώσεις, επηρεάζουν την οικονομία, την παραγωγή, το εμπόριο τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε εθνικό επίπεδο και στοχεύουν στη δημιουργία νέων ευκαιριών στον περιορισμό ή την εξάλληψη των δασμών και άρση εμπορικών φραγμών. Η εμπορική πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης χρησιμοποιείται πέραν των άλλων και σαν μέσο προώθησης ευρωπαϊκών αρχών και αξιών από τη δημοκρατία, τα ανθρώπινα και εργασιακά δικαιώματα και πάρα πολύ παρεμβαίνει και βοηθάει για την προστασία του περιβάλλοντος, τα κοινωνικά δικαιώματα, επιβεβαιώντας τη στροφή προς ένα πιο ανοιχτό και ανταγωνιστικό εμπορικό περιβάλλον. Και βέβαια οι διαπραγματεύσεις αυτές γίνονται σύμφωνα με τους κανόνες που ορίζει το άρθρο 218 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σύμφωνα με τις αρχές του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. Το επισημαίνω αυτό γιατί κάποιοι μεγάλοι τους τα έχουν διαγράψει. Αρχές, αξίες, το δίκαιο, το διεθνές κτλ. Το εφαρμόζουν κατά το δοκούν. Και να έχουμε υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνάψει πάνω από 40 συμφωνίες με 80 περίπου εταίρους και δρομολογεί ή την έγκριση την κύρωση συμφωνιών με ακόμα 27. Είπαμε ότι οι εμπορικές συμφωνίες δεν είναι ούτε σωτηρία ούτε καταστροφή. Η διευκόλυνση των εξαγωγών με τη μείωση των δασμών θα ωφελήσει, να πούμε και μια άλλη πτυχή του θέματος, έτσι. Θα ωφελήσει τις επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που παράγουν και πουλούν αυτοκίνητα, μηχανήματα, ιδίως προς τη Λατινική Αμερική, φαρμακευτικά προϊόντα, κλωστοϊφαντολογικά και βέβαια και αγροδιατροφικά. Για τις βιομηχανικές χώρες αποτελεί κορυφαίο στοίχημα για την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας, δεδομένου ότι εκτιμάται ότι θα διασφαλίζει πάνω από 800.000 θέσεις εργασίας στην Ευρώπη. Αυτά ασφαλώς τα γνωρίζουν οι μεγάλες ευρωπαϊκές δυνάμεις και οι θύνοντες των Βρεξελών, που κατά κάποιο τρόπο φαίνεται να λειτουργούν και με την λογική των αριθμών. Δηλαδή, οι αγρότες αποτελούν το 3,8% του οικονομικά ενεργού πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία είναι το 25%. Άρα, αν υπάρξουν επιπτώσεις για την αγροτική παραγωγή, μάλλον θεωρούνται αμελητές μπροστά στις ευεργετικές συνέπειες για τη βιομηχανία. Όμως, ο πρωτογενής τομέας δεν μπορεί να αποτελέσει αντάλλαγμα εμπορικών συμφωνιών που υπονομεύουν τις ίδιες ευρωπαϊκές αρχές και κανόνες. Αυτές οι υποψίες βάσω ή εικασίες είναι που ξεσήκωσαν τους Ευρωπαίους και Έλληνες αγρότες που οφείλουν να υπαγρυπνούν η χώρα μας. Βέβαια, με όλα αυτά οφείλει να στηρίξει έμπρακτα τον πρωτογενή τομέα και να μην εμφανίζεται σαν παρατηρητής των εξελίξεων που θα καθορίσουν το μέλλον της αγροτικής παραγωγής για τις επόμενες δεκαετίες. Και να κλείσουμε, να μην σας κουράζω, με δύο αναφορές σε ασφαλιστικές δικλείδες που αφορούν τα πιστοποιημένα προϊόντα και τα υπολείμματα γεωργικών φαρμάκων. Σε γενικές γραμμές, τα ζώα, τα φυτά και τα τρόφιμα που διατίθενται στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία παράγονται στην εγχώρια αγορά ή εισάγονται από οποιαδήποτε τρίτη χώρα, πρέπει να συμμορφώνονται με τις υγειονομικές και φυτοϊγειονομικές απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απαιτήσεις αυτές δεν είναι διαπραγματεύσιμες και εφαρμόζονται ανεξάρτητα από τις εμπορικές συμφωνίες που συνάπτονται με τρίτες χώρες. Σχετικά λοιπόν με τα πιστοποιημένα προϊόντα, προστατευόμενης ονομασίας, προέλευσης ή γεωγραφικής ένδειξης, θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι πιστοποιήσεις ισχύουν μόνο εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να εφαρμοστούν και σε άλλες χώρες πρέπει να γίνουν διμερείς συμφωνίες ώστε να προστατεύονται τα αφεντικά προϊόντα από απομιμήσεις ή αντιγραφές. Και αυτές οι διμερείς συμφωνίες ή μάλλον αυτές τις συμφωνίες που έχουν υπογραφή, αυτό περιλαμβάνεται. Αναφέρεται κάπου 1.600 ευρωπαϊκά πιστοποιημένα προϊόντα που θα προστατεύονται. Τώρα, όσον αφορά τα αυστηρά υγειονομικά και φυτοϊγειονομικά πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
0: σε σχέση με τις
1: χώρες, και αυτά δεν θα αλλάξουν από τις εμπορικές συμφωνίες. Ισχύουν όπως είπαμε. Οι κανόνες αυτοί είναι ήδη και για τους εισαγωγείς και για τους εγχώριους παραγωγούς. Τα τρόφιμα που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να συμμορφώνονται με τους ισχύοντες κανόνες συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με τους γενετικούς τροποποιημένους οργανισμούς, όπως έχουμε πει και σε προηγούμενες εκπομπές, και τη συμμόρφωση με τα ανώτατα όρια καταλήπων για τα φυτοφάρμακα και τα κτηνιατρικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θεσπίσει μια βασική αρχή, ότι τα πλέον επικίνδυνα φυτοφάρμακα, τα οποία απαγορεύονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση για υγειονομικούς ή περιβαλλοντικούς λόγους, δεν επιτρέπεται να επιστρέφουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση μέσω εισαγόμενων προϊόντων.
0: Για να το δούμε.
1: Άρα λοιπόν, για να κλείνουμε, συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε, δυνατότητες έχουμε. Ευκαιρίες για τα εμβληματικά μας προϊόντα θα υπάρξουν. Χρειαζόμαστε λοιπόν οργάνωση, καθαρούς στόχους και συστηματική προσπάθεια. Γιατί? Γιατί ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος και φυσικά τίποτα δεν χαρίζεται.
0: Μάλιστα.
1: Καλή σας μέρα, καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά εκ των προτέρων. Αν και θα τα πούμε, καλά. Πιστεύω, πρώτα ο Θεός. Να είστε καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε στα 34 περίπου λεπτά μετά από τις 8. Παρέλειψα να αναφερθώ λίγο στο αστυνομικό δελτίο και στα συμβάντα της πυροσβεστικής. Ησυχία έχουμε στην πυροσβεστική. Για ό,τι αφορά την ελληνική αστυνομία, είχαμε 2 διακινήσεις παράτυπων μεταναστών στον Εύρο, εκεί στην περιοχή της Οριστιάδας η μία, και μία σύλληψη 4 ημεδαπών για ληστεία στην Αλεξανδρούπολη. Τώρα, συνεχίζουμε και στα μονοπάτια του πρωτογενούς τομέα. Είπαμε ότι η εκπομπή μας έχει μέσα και την καινοτομία και την κοινωνική οικονομία και τον τουρισμό. Και πάμε να δούμε, μάλλον να ξανακούσουμε έναν άνθρωπο, τον οποίο έχουμε καιρό να τον ακούσουμε, τον κύριο Αργύρη Προμήρα, ο οποίος είναι... Κάνεις αγροτουρισμό τελικά? Τι κάνεις, Αργύρη? Έλα, καλή σου μέρα.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές σας. Κάνουμε αγροτουρισμό και προώθηση τοπικών προϊόντων. Δεν πουλάμε εμείς, απλώς τελευταία κάνουμε κάποιες γευσηγνωσίες εδώ στο χτήμα μας. Ελαιολάδο και διάφορα τοπικά προϊόντα της περιοχής και με ξένο κόσμο, με μικρές ομάδες, 10-15 ατόμων. Αυτό γίνεται σχεδόν κάθε 10 μέρες.
0: Κάθε 10 μέρες. Και τα προϊόντα είναι τοπικά εκεί γύρω της περιοχής?
1: Τοπικά. Τυριά, καβρουμά, όπως έχει η Ξάνθη, κρασιά, διάφορα.
0: Πάρα πολύ ωραία. Ναι, λοιπόν, ο κύριος Προμήρας είναι και παραγωγός ελαιολάδου βεβαίως, είναι ελαιοπαραγωγός, γνωρίζει τον πρωτογενή τομέα πάρα πολύ καλά, είναι και σύμβουλος τουρισμού και πολιτισμού στην περιφέρεια, ειδικός σύμβουλος του Περιφερειάρχη, έτσι δεν είναι?
1: Μάλιστα.
0: Ναι. Ωραία. Για πείτε μας λίγο για αυτή την πολύ ωραία προσπάθεια που κάνετε εκεί στο Πορτολάγος. Μα σχεδόν αγγίζετε τη λίμνη, έτσι? Είδα, η καρέκλα είναι δίπλα στη λίμνη, από την πίσω πλευρά.
1: Ναι, έτσι είναι. Είναι ένα κανάλι της λίμνης Βιστονίδας.
0: Ναι.
1: Λειτουργεί ένα καφέ το καλοκαίρι εδώ πέρα και υπάρχει και μια έκθεση ελαιολάδου και τοπικά προϊόντα που μπορεί να δοκιμάσει ο επισκέπτης. Εδώ αν μας επισκεφτεί.
0: Μου άρεσαν πολύ τα βιντεάκια που κάνατε, είδα στο Facebook. Μην πάτε στο Ντουμπάι, μπορείτε να έρθετε στο Πορτολάγος.
1: Ναι, δεν έχουμε την κοσμική ζωή που έχει το Ντουμπάι, αλλά έχουμε μια ηρεμία εδώ πέρα και μια γαλήνη, ναι, που μπορείς να γεμίσεις μπαταρίες. Εντάξει, αγαπάμε τον τόπο μας και γι' αυτό κάνουμε έτσι κάτι διαφορετικό.
0: Έτσι ακριβώς. Και μπράβο σας αυτό που κάνετε, αν και τώρα όποιος ακούει το Ντουμπάι μετά τα τελευταία γεγονότα, έτσι αισθάνεται μια απόσταση, δεν πάει κανένας πια.
1: Γι' αυτό το κάνουμε και εμείς, να τρολάρουμε, γιατί
0: Ναι. Λοιπόν, τι μπορεί κάποιος να απολαύσει στα δωμάτια σας, πείτε μου. Και είναι, τα δωμάτια σας είναι με δικά σας χρήματα, είναι με κάποιο πρόγραμμα, τι είναι?
1: Τα δωμάτια τα είχα κάνει με το Leader, ένα κομμάτι από την επένδυση, και τα άλλα ήταν ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ένα καφέ πίσω κοντά σε κανάλι της λίμνης, που μπορεί να έρθει να πιει τον καφέ του και να ηρεμήσει το βράδυ, ένα κοκτέιλ. Και υπάρχει και η έκθεση με τοπικά προϊόντα. Δεν πουλάμε, μόνο αφήνουμε τον κόσμο να δοκιμάσει και τους προτείνουμε πού μπορούν να τα βρουν, να τα αγοράσουν. Και το ελαιόλαδο που
0: δικό
1: μπορούμε
0: σας
1: να κάνουμε γευσηγνωσία το δικό μας και να τους δείχνουμε τον κόσμο πώς μπορεί να ξεχωρίσει το καλό ελαιόλαδο, το έξτρα παρθένο, από ένα ελαιόλαδο της σειράς.
0: Και αυτό είπατε γίνεται κάθε 10 μέρες ή τα προϊόντα?
1: Το ελαιόλαδο μπορεί να γίνει αν έρθει ο επισκέπτης της κάθε μέρα, έτσι γενικό που κάνουμε, μαζεύουμε ομάδες από άλλους ξενώνες, επισκέπτες που έρχονται από τη γειτονική Βουλγαρία, από τη Ρουμανία, ενημερώνουμε τα καταλήμματα ότι έχουμε γευσηγνωσία τοπικών προϊόντων και στέλνουν τον κόσμο μέχρι 15 άτομα και τους προτείνουμε τοπικά προϊόντα της περιοχής.
0: Κύριε Προμήρα, εξηγήστε μου κάτι, εγώ δεν μπορώ να το καταλάβω, δεν ξέρω, δεν έχω τόσο μυαλό, βοηθήστε με λίγο. Μία περιοχή σαν το Πορτολάγος, που από τη μια μεριά έχει θάλασσα, από την άλλη μεριά έχει λίμνη, και να παλεύει να αποδείξει ότι μπορώ να σταθώ και να ελκύσω τουριστικό ρεύμα, μόνο στην Ελλάδα ή μάλλον μόνο στη Θράκη θα μπορούσε να γίνει αυτό το πράγμα? Πώς γίνεται
1: μόνο
0: αυτό
1: στη Θράκη?
0: Ναι. Πείτε μου, πώς γίνεται αυτό το πράγμα?
1: Είναι πολλά τα προβλήματα. Το ανοίγουμε πολύ μεγάλη συζήτηση.
0: Να την ανοίξουμε.
1: Εγώ πιστεύω ότι στα επόμενα χρόνια θα λυθούν αρκετά προβλήματα και θα γίνει τουριστικός προορισμός στο Πορτολάγος.
0: Και λιμάνι το Πορτολάγος εμπορικό, έτσι, από τα αρχαία χρόνια φημισμένο.
1: Ναι.
0: Τώρα?
1: Τώρα, αυτή την ώρα είναι ένα λιμάνι που έρχονται πάρα πολλά σκάφη. Έχω ναι. πελάτες από Ολλανδία, ναι. από ναι. Ισπανία, οι οποίοι έχουν τα σκάφη τους εδώ.
0: Ναι.
1: Έρχονται, κάνουν το ταξίδι τους 1-2 μήνες και γυρίζουν, τα αφήνουν στο Πορτολάγος και του χρόνου θα ξανάρθουν. Δηλαδή έχει γίνει και προορισμός με ανθρώπους που έχουν σκάφη αναψυχής.
0: Ναι, αυτό το έχω δει. Γιατί αναζητούν και λίγο την ησυχία, δεν θέλουν πολύ τα. Τέλος πάντων. Την ναι, ασφάλεια, τη σιγουριά,
1: αυτό,
0: θέλουν
1: αυτό.
0: Και τη γαλήνη που μπορεί να την προσφέρει το Πορτολάγος. Ναι, αλλά δεν γίνεται το Πορτολάγος. Πάρτε το Πορτολάγος και βάλτε το σε μια οποιοδήποτε άλλη περιοχή της Ελλάδας. Από εδώ η λίμνη, από την πάνω πλευρά η λίμνη, από την κάτω η θάλασσα και λιμάνι. Και να μην σφίζει από κόσμο αυτή η περιοχή. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα.
1: Κοιτάξτε, είναι η παραλία που δεν είναι τόσο καλή λόγω ότι είχε γίνει ο διάβλος,
0: ναι.
1: ξεκίνησε και μπάζωνε. Και κάθε χρόνο αλλάζει η παραλία μορφή,
0: ναι.
1: η οποία θα σταθεροποιηθεί αν θα φτάσει. Μετά με τη λίμνη Βιστονίδα, ήδη ξεκίνησε η περιφέρεια, αδειοδότησε πέρσι ένα βαρκάκι, το οποίο μπορεί να κάνει βόλτα τον κόσμο. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε
0: ναι,
1: αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι. Πώς. Και βέβαια ναι, κάνει και πολλές προσπάθειες και ο πρόεδρος εκεί στο Γλυκονέρι, ο κύριος Κλητσιώτης, για την ανάδειξη ναι, της ναι. λίμνης Βιστονίδας. Είχε γίνει πέρσι κάτι. Και ναι, ναι, γίνονται ναι, πάλι που... προσπάθειες.
1: Ναι,
0: Ανδρέα, αν μας ακούς, καλή σου μέρα.
1: Και ναι, ναι. Και κάναμε και βόλτα και το ένα τ' άλλο. Αυτό το βαρκάκι φέτος προσέλκυσε λίγο κόσμο από αυτούς τους παρατηρητές πουλιών, ώστε να πάνε να μπουν στη λίμνη μέσα. Γιατί ήταν κάτι πρωτόγνωρο για αυτούς. Γιατί δεν ξαναείχε. Ερχόταν οι παρατηρητές πουλιών, αλλά παρατηρούσαν μόνο απ' έξω. Και φέτος με τη διαφήμιση που έρχεται ο κόσμος στα καταλήματα, εγώ νομίζω ότι το αγκάλιασε και του χρόνου θα είναι καλύτερα. Γιατί αυτή γίνεται η διαφήμιση με στόμα με τους παρατηρητές. Έχουν δικά τους site, μιλάνε αναμεταξύ τους.
0: Η λίμνη εγώ... που δεν έχει κόσμο, που να προέρχεται από τουριστικό ρεύμα, έτσι, επισκέπτες να το πω έτσι, επισκέπτες, ναι. μπορεί να είναι μόνο η λίμνη Βιστονίδα στην Ελλάδα.
1: Το ξέρω γιατί έχω γυρίσει όλες τις λίμνες να σας πω. Το πρόβλημα είναι όλο αυτό που λέμε. Υποδομές. Δεν έχει υποδομή.
0: Όταν λέτε δεν έχει υποδομή, τι εννοείτε? Για να μπει μέσα με το βαρκάκι, εννοείτε
1: όχι
0: τι. Καταλήματα
1: δεν έχει...
0: τι.
1: Καταλήματα. Καταλήματα έχει, μπορεί να εξυπηρετήσει. Γιατί τώρα τελευταία χρόνια έχουν γίνει και πολλά B&B στα χωριά και μπορούν να εξυπηρετήσουν τον κόσμο. Α πούμε, η Νέα Κεσάνη δίπλα ήταν ένα χωριό που. Τώρα έχει 3-4 ενοικιαζόμενα δωμάτια από μόνοι τους που τα έκαναν ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, δεν έχει ένα παρατηρητήριο να πάει ο ξένος να καθίσει να παρατηρήσει τα πουλιά. Δεν έχει ένα μέρος να περπατήσει στη λίμνη γύρω-γύρω.
0: Μονοπάτι.
1: Δηλαδή, ένα μονοπάτι. Δηλαδή, δεν έχει τις βασικές υποδομές, μικρές. Δεν είπαμε να έχει.
0: Ναι. Κατάλαβα. Και μιλάμε για ένα υπέροχο τοπίο, έτσι, όπως φαίνεται. Ναι.
1: Δηλαδή, άμα πας σε ξένες λίμνες, αυτοί οι παρατηρητές θέλουν φυλάκτρα να κρυφτούν σε ένα μέρος, είναι ξύλινα σπιτάκια ή κάτι γονείς.
0: Υπήρχαν, κύριε Προμήρα, τα οποία δεν υπάρχουν. Εγώ τα θυμάμαι τα ξύλινα παρατηρητήρια στη Βιστονίδα.
1: Υπήρχε μια πλευρά από το Σέλινο, είχαν κάνει ο Δήμος Αυδείρων τα παλιά τα χρόνια, η οποία κάηκε. Και δεν ξανάγινε καμιά προσπάθεια να ξαναγίνει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και το βαρκάκι τώρα που μπαίνει δεν έχει υποδομή. Ο άνθρωπος ζωρίζεται να το βγάλει και να το βάλει. Έχει κάνει μια ψευτομπάρα με κάτι ξύλα. Δεν είναι καμιά προσπάθεια να ξαναγίνει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Ακόμα και το βαρκάκι τώρα που μπαίνει δεν έχει υποδομή. Ο άνθρωπος ζωρίζεται να το βγάλει και να το βάλει. Έχει κάνει μια ψευτομπάρα με κάτι ξύλα.

0: Κοιτάξτε, ναι. Δεν επιτρέπει, έχει κάποιους περιορισμούς. Ας πούμε, δεν επιτρέπει να πάει από εκεί που εισοδεύουν τα ψάρια για τη λίμνη, που είναι οι ψαράδες ο Πορτολάγος. Ωραία. Να πάει κάποιο σκάφος ή κάποιο κάνο. Δεν επιτρέπει να πας, σου λέει, σε απόσταση 50 μέτρα από τις καλαμιές, στις οποίες φωλιάζουν τα πουλιά. Mm-hmm. Έχει κάποιους περιορισμούς για αυτούς που έχουν το βαρκάκι ή για αυτόν που θα έρθει να επενδύσει να κάνει κάποια κανό.
1: Μάλιστα.
0: Και σου λέει, θα πας από το τάδε σημείο μέχρι το τάδε. Δεν θα πας πιο κοντά.
1: Έρχεται κόσμος. Εκεί, δηλαδή έχετε μπει σιγά σιγά στο, στο ενδιαφέρον, στο, τέλος πάντων στην ακτίνα του ενδιαφέροντος των επισκεπτών και από τα Βαλκάνια, εκεί η περιοχή.
0: Τα τελευταία χρόνια έχει πολύ αύξηση η περιοχή.
1: Ωραία.
0: Όχι μόνο η περιοχή, ολόκληρη η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, και χθες και όλα συγκεκριμένα η περιφέρεια έβγαλε μια ανακοίνωση. Είχαμε διψήφια αύξηση σε επισκέπτες και διανυχτερεύσεις και εισπράξεις σε ρεκόρ ταξιδιωτών.
1: Ναι, το είδα αυτό.
0: Αυτή.
1: Βέβαια διαφωνεί η αντιπολίτευση. Θα το κάνουμε αυτό μια άλλη κουβέντα τις επόμενες μέρες, ο κύριος Ηλιόπουλος. Οπότε, πάμε δηλαδή έτσι με θετικότητα και αισιοδοξία φέτος για το 2026.
0: Ναι, εγώ τα τελευταία χρόνια αυτό που βλέπω είναι στο θέμα του τουρισμού και τους επισκέπτες, ότι κάθε χρονιά είναι και καλύτερη.
1: Είναι και καλύτερη.
0: Γιατί έχω και επαφές και με το Φανάρι, με ανθρώπους του τουρισμού. Έχω και επαφές από τη δικιά μας την πλευρά, Άβδυρα, Μάγκαρα, Μυρωδάτο, που έχουν αναπτυχθεί πάρα πολύ. Περιοχές που δεν είχαν αναπτυχθεί τόσο πολύ.
1: Για φανταστείτε να είχαμε και τα Ιαματικά, Άργυρη. Φανταστείτε να είχαμε και τα Ιαματικά σε λειτουργία.
0: Έκανε μια προσπάθεια ο Δήμαρχος Αυδείρων τώρα τελευταία και επισκέφτηκε την Υπουργό Τουρισμού. Κάναμε μια συζήτηση. Αυτά είναι τα χέρια των ανθρώπων που κάθονται στις μεγάλες καρέκλες να το δουν και να σκύψουν πάνω από αυτό το πρόβλημα.
1: Πόσα χρόνια. Πόσα χρόνια.
0: Ξέρω.
1: Πόσα χρόνια, κύριε Προμήρα. Πόσα χρόνια. Λοιπόν, λίγο να αρχίσουμε κι εμείς να διεκδικούμε λίγο πιο στεναρά. Να μην αρκούμαστε σε λόγια και σε εύκολες υποσχέσεις. Κάτι που δεν το κάνουν οι υπόλοιποι. Από τα υπόλοιπα γεωγραφικά διαμερίσματα. Βαράνε το χέρι στο τραπέζι πολύ έντονα. Και εμείς αυτό δεν το κάνουμε. Λοιπόν, ωραία, σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Καλημέρα σας.
1: Με την πρώτη ευκαιρία θα έρθουμε να. Και αφού τώρα μου δώσατε και την πολύ ωραία εικόνα ότι κάνετε αυτά τα πολύ ωραία δεκαήμερα με τα τοπικά προϊόντα, να το κανονίσουμε έτσι, να σας αναδείξουμε και σε πιο έτσι μεγάλη μορφή. Λοιπόν, να είστε καλά.
0: Θα καλέσω μία μέρα που θα έχουμε να δείτε
1: μια
0: τι
1: Κυριακή,
0: κάνουμε εδώ στο τόπο.
1: Μία Κυριακή.
0: Μία Κυριακή.
1: Και
0: μία
1: να
0: Κυριακή,
1: το συνδυάσουμε.
0: Και το παζάρι.
1: Α, μπράβο, πάρα πολύ ωραία.
0: Αυτό έχει γίνει τουριστική ατραξιόν το παζάρι.
1: Το παζάρι, βέβαια.
0: Δεν
1: ναι,
0: είναι
1: ναι, ναι.
0: μόνο οι τοπικοί που έρχονται και ψωνίζουν εδώ. Μα αρχή,
1: εγώ.
0: Έρχονται τουρίστες.
1: Ναι.
0: Για το, να επισκεφτούν το παζάρι, δηλαδή από Βουλγαρία, από Ρουμανία, έχουν μάθει για αυτό το παζάρι.
1: Ξέρω. Και πλέον εγώ στο παζάρι της Ξάνθης που πήγαινα βλέπω ότι το παζάρι της Ξάνθης δεν είναι τόσο ακμαίο όπως ήταν παλιότερα, δεν ξέρω, μα εύχομαι να κάνω λάθος, και βλέπω ότι ανεβαίνει το παζάρι στο Πορτολάγος που είναι την Κυριακή, μα εννοείται, είναι δίπλα στη θάλασσα. Είναι άλλη εικόνα. Ωραία.
0: Και ναι, έχει ανεβεί, θα πιει το καφεδάκι του, ο κόσμος μετά τα ψώνια του είναι πιο. Είναι Κυριακή, είναι χαλαρά, ναι.
1: Ωραία. Κύριε Προμήρα, με την πρώτη ευκαιρία θα ξαναπούμε. Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
0: Θα χαρώ να έρθετε.
1: Και καλή,
0: πέρα,
1: και καλή σεζόν σας ευχόμαστε. Ναι, γεια σας.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα.

0: Λοιπόν, πάμε για την τελευταία μας στάση με δύο πολύ εξαιρετικές κυρίες. Θέλω να καλημερίσω την κυρία Σοφία Μαλανδράκη Κρασουδάκη από το Επιμελητήριο της Κρήτης. Είναι και Περιφερειακή Σύμβουλος. Έτσι δεν είναι ή έχει αλλάξει κάτι, κυρία Σοφία?
1: Δεν είμαι στο Επιμελητήριο, είμαι Περιφερειακή Σύμβουλος στην Κρήτη.
0: Α, ναι. Περιφερειακή Σύμβουλος. Ωραία. Α, οι δράσεις σε συνεργασία με το Επιμελητήριο, ίσως εκείνο θυμόμουν. Και την αγαπημένη μου γεύση του Λουμίδου, την οικοτέχνη και μελισσοκόμο στα πανέμορφα Κομνηνά της Ξάνθης. Γεύση μου, καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα στο ακροατήριο, καλημέρα στην κυρία Σοφία.
0: Δεν είναι τυχαίο, θέλω να ακούσεις την κουβέντα μας με την κυρία Σοφία, να δεις τι ωραία πράγματα κάνει, μήπως και μπορέσουμε και κάνουμε κάτι κι εμείς εδώ, γιατί όπου για να απευθύνθηκα βρήκα πόρτες κλειστές. Εσύ είμαι σίγουρη ότι κάτι θα κάνεις. Και στις 20 του μήνα είναι η γιορτή της Μέλισσας, έτσι δεν το ξεχνάμε αυτό.
2: Παγκόσμια μέρα της Μέλισσας.
0: Παγκόσμια μέρα της Μέλισσας και σήμερα η γενοκτονία των ποντίων, διότι είμαστε και πόντι, τι να κάνουμε. Η γεύση. Λοιπόν, κυρία Σοφία, σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα και από μένα. Χαίρομαι που σας ακούω πάλι. Συναντιόμαστε κάθε χρόνο τέτοια μέρα μέσα από το ραδιόφωνο και συναντιέται η Ονότος με το Βορρά. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ ωραία χρονιά.
0: Ξεκινήσατε να γνωρίζετε στις νεότερες γυναίκες τόσο να μαζεύουν χόρτα, αγριόχόρτα.
1: Η δράση ουσιαστικά, για να, έτσι να το φέρω στην κουβέντα, λέγεται «Πάμε για χόρτα». Mm-hmm. Αφορά όλο τον κόσμο, mm-hmm. όχι μόνο τις γυναίκες, αφορά όλο τον κόσμο. Mm-hmm. Είναι δηλαδή μία πρόσκληση της περιφέρειας Κρήτης, την οποία επειδή υπήρξε δική μου πρωτοβουλία, τη διαχειρίζομαι εγώ όλα αυτά τα χρόνια. Η δράση είναι ότι για το διάστημα που έχουμε άγρια βρόσιμα χόρτα στην Ήπεθρο, ναι. το οποίο είναι σίγουρα οι μήνες Φεβρουάριος και Μάρτιος, βεβαίως όταν πρέπει έχουμε χόρτα, μπορεί να είναι και από το Δεκέμβριο, αλλά η δράση σίγουρα είναι Φεβρουάριο και Μάρτιο, κάθε Σάββατο η Κυριακή στις 11 η ώρα, με δελτίο τύπου που βγαίνει κάθε εβδομάδα, ο κόσμος καλείται σε ένα σημείο, σε ένα διαφορετικό χωριό, όπου εκεί τον περιμένει ένας διαφορετικός σύλλογος. Δεν είναι δηλαδή ιδιώτης, είναι ο σύλλογος ή η τοπική κοινότητα του χωριού ή όλο το χωριό. Και εκεί μπορεί να είναι οι άνθρωποι 30, μπορεί να είναι 230. Φέτος φτάσαμε και τους 250.
0: Μπράβο.
1: Το οποίο είναι χωρίς, με ελεύθερη συμμετοχή και χωρίς να χρειάζεται να δηλώσουν από πριν ότι θα πάνε. Δεν το έχουμε κάνει έτσι. Ουσιαστικά στο χωριό οι άνθρωποι που δείχνουν τους περιμένουν από το σημείο στις 11 η ώρα. Πηγαίνουν είτε με τα αυτοκίνητα σε κοντινά χωράφια είτε με τα πόδια. Έχουν επιλεγεί τα χωράφια να έχουν χόρτα, τα έχουν ψάξει άνθρωποι να είναι προσβάσιμα, να έχουν ποικιλία ή αν δεν έχουν ποικιλία να έχουν ποσότητα από ένα χόρτο. Αφού είμαστε περίπου στο πεδίο γύρω στη 1,5 ώρα, αυτή είναι συνήθως η ώρα που χρειαζόμαστε, επιστρέφουμε πίσω. Η κουβέντα εμπεριέχει, πέρα από το ότι βρίσκουμε και λέμε αυτό τρώγεται, αυτό δεν τρώγεται, ό,τι βρουν οι άνθρωποι το παίρνουν. Mm-hmm. Δεν είναι αυτό που με κάποιο τρόπο, θα σας πω το επόμενο στάδιο, το παίρνουν με τις σαντούλες τους, δηλαδή κρατάνε τις σαντούλες τους στο μαχαιράκι τους και βρίσκουν τα χόρτα τους με την καθοδήγηση των οδηγών που είναι άνθρωποι του χωριού, γιαγιάδες, γυναίκες, άνδρες, όποιος ξέρει.
0: Ναι, ναι.
1: Γυρνώντας μετά από αυτό το χωριό, συνήθως έχει κανονίσει ένα σημείο στο οποίο γυρνάμε στο χωριό. Και εκεί έχουμε καθιερώσει, επειδή η δράση είναι 3 χρόνια, φέτος έκλεισε τα 3 χρόνια.
0: 3 χρόνια.
1: Πλέον, ας πούμε, για το 26 είχαμε σε όλα ένα τραπέζι, στο οποίο υπήρχαν και κομμένα, επιλεγμένα χόρτα, μπορεί να μην βρίσκαμε όλα τα είδη. Δηλαδή, σε ένα χωριό είχαμε κομμένα 45 διαφορετικά είδη χόρτων πάνω στο τραπέζι. Γιατί μπορεί στην εξοχή, εκεί που πήγαμε εμείς, να μην είναι, κάποια μπορεί να ήταν σε απόκριμνα σημεία. Έτσι λοιπόν, πέραν τούτου, με αυτόν τον τρόπο καλύψαμε και το θέμα της βροχής. Δηλαδή, αν έβρεχε, δεν ακυρωνόταν η πρόσκληση. Δηλαδή, αυτό βγαίνει το πρόγραμμα. Όταν βγαίνει το πρόγραμμα στο τέλος Ιανουαρίου, είναι ο πίνακας και έχει για τους δύο μήνες από το, από το τέλος Ιανουαρίου.
0: Μάλιστα.
1: Είναι αναρτημένα, Σάββατο, Κυριακή, έχουν βγει τα χωριά, τα τηλέφωνα επικοινωνίας, όλα.
0: Πάρα πολύ ωραία.
1: Έτσι, ναι, αν βρέξει, οι άνθρωποι στο χώρο του συλλόγου τους ή στην κοινότητα, σε παλιό σχολείο, έχουν το τραπέζι με τα χόρτα που έχουν κόψει και με τα καρτελάκια του που τα έχουν φτιάξει μόνοι τους. Και αν βρέχει θα φτάσουν οι άνθρωποι, δεν θα το ακυρώσουμε, θα μιλήσουν για τα χόρτα, θα συμπληρώσουμε είτε με μια ομιλία με ένα συναφές θέμα, είτε με διαιτολόγο, είτε με ένα ντοκιμαντέρ που μας δίδει ένας δήμος, ο Δήμος Πλατανιά, που το έχει φτιάξει για τα άγρια βρόσιμα χόρτα. Έτσι λοιπόν, με αυτό δεν είχαμε το άγχος τι θα κάνουμε με την βροχή. Ναι, που δόξα τω Θεώ φέτο είχαμε βροχές. Ναι. Πολύ, είχαμε χρόνια να δούμε τέτοιες βροχές στην Κρήτη. Και μαζεύοντας γύρω από το τραπέζι, επίσης μιλάνε ξανά οι γυναίκες ως επιτοπλίστων για τα διαφορετικά χόρτα, τον τρόπο που τα καθαρίζουμε και τα ψήνουμε. Γιατί έχει να κάνει βεβαίως ότι όταν τα βγάζουμε δεν ρημάζουμε τον τόπο που λένε. Τα βγάζουμε ώστε να έχουμε και την επόμενη χρονιά. Σεβόμαστε τη φύση. Βλέπουμε αν είναι ψεκασμένα. Μας δείχνανε, ας πούμε, ότι βλέπεις ότι αρχίζουν και κυτρινίζουν. Να, μπορεί να έχουν ξεκαστεί αν δεν έχουν βάλει το σημάδι αυτοί που έχουν το χωράφι ότι είναι ψεκασμένα, αναρτώντας ένα μπουκάλι ή με κάποιο άλλο τρόπο. Όπως...
0: Και ποια είναι το νέο τώρα, η καινούργια δράση που θα κάνετε από εδώ και...
1: Αυτό που έγινε το 26 ουσιαστικά, ναι, στην εξέλιξη της δράσης, ναι, έχει δύο σημαντικά χαρακτηριστικά. Το ένα είναι ότι έγινε πρόσκληση στη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Χανίων, όπου ήρθαν σχολεία πάνω στα Σαββατοκύριακα που εμείς το κάναμε, αλλά αποφάσισε το σχολείο, ερχόταν με τους εκπαιδευτικούς και ήρθαν παιδιά, ήρθαν περίπου 10 σχολεία και ήρθε και ένα σχολείο και από μακριά από άλλο νομό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί υπήρχε και μία ενημέρωση μέσα στην τάξη από συνεργάτη, ο οποίος έκανε ένα, ας πούμε, μάθημα, να το πούμε έτσι, σε μία ώρα που επέλεγε ο εκπαιδευτικός που είχε αναλάβει να φέρει τα παιδιά, και μετά τα παιδιά ερχόταν στο πεδίο κανονικά, δηλαδή στο χωράφι με τους καθηγητές τους, τα περίμεναν οι άνθρωποι, ειδικά όταν είχαμε σχολείο έκαναν ζήμες και είχαν, γυρνώντας τα παιδιά από το χωράφι, έτοιμα ζυμαράκια να τα ανοίξουν μαζί και να κάνουν καλυτσούνια που έχουμε εμείς εδώ, που είναι τα χορτοπιτάκια μας, ας πούμε. Να το πούμε έτσι.
0: Και η δεύτερη δράση.
1: Και η δεύτερη δράση ήταν ότι σε επίπεδο διεύρυνσης, επειδή όπως αντιλαμβάνεστε υπήρχε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και στην υπόλοιπη Κρήτη, και εγώ είμαι περιφερειακή σύμβουλος Κρήτη, αλλά είχαμε ξαναπεί, είμαι και εργαζόμενη οδοντίατρος. Όλα μαζί, τέλος πάντων. Και έγινε αυτή η διεύρυνση με τον τρόπο που κρίναμε σωστό. Και αυτός ήταν ότι συνεργαστήκαμε με ένα σύλλογο, το Φεστιβάλ Κρητικής Κουζίνας στο Ηράκλειο, το οποίο γνώριζε και άλλους συλλόγους που έκαναν από πριν αυτή τη δράση, δηλαδή που ήταν, υπήρχαν από πριν και είχαν μια συνέχεια, και έτσι με την ευθύνη του φεστιβάλ είμαστε στο νομό Ηρακλείου και άλλο ένα νομό από το Λασίσε. Δηλαδή υπήρξε η διεύρυνση σε επιφάνεια, να το πούμε έτσι, σε επίπεδο Κρήτης, και εις βάθος ανεβαίνοντας προς τα σχολεία, που είναι και στόχος την επόμενη χρονιά να το συνεχίσουμε.
0: Και η γεύση του Λουμίδα ασχολείται πολύ με τα σχολεία. Πάνω από 800 άτομα έρχονται στην οικοτεχνία της κάθε χρόνο. Γεύση ακούς, έτσι? Μας ακούει η γεύση του Λουμίδα?
2: Ακούω, έχω συγκλονιστεί. Βεβαίως.
0: Και θα έρθει η κυρία Σοφία, βεβαίως. Η κυρία Σοφία θα έρθει, θα έρθείτε τον Ιούνιο στη Χαλκιδική.
1: Θα έρθω 27-28 Ιουνίου στα Σήμαντρα Χαλκιδικής,
0: ναι,
1: όπου μας έχουν καλέσει για τη γιορτή πίτας που γίνεται κάθε χρόνο στα Σήμαντρα, εξαιτίας της δράσης Πάμε για Χόρτα, που έτυχε και γνωριστήκαμε με τον πρόεδρο της Πανελλήνιας Λέσχης Ακτιμαντήρων. Τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον Νίκο Τροπαχρήστο, ο οποίος, γνωρίζοντας το τι γίνεται στα Σήμαντρα και όντας στη Βόρεια Ελλάδα, μας με δική του, ας πούμε, πρόταση. Είχαμε την πρόσκληση από την κυρία Δέσποινη Θημιάδου, που είναι η πρόεδρος του Συλλόγου λοιπόν. Των Σημάντρων Χαλκιδικής, και έτσι θα βρεθούμε 27-28 Ιουνίου μία ομάδα. Συμμετέχοντας στο...
0: Πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε, χάρη στις προσπάθειες λοιπόν και της κυρίας Σοφίας Κρασοπούλου και της γεύσης του Λουμίδου, φυλάσσονται πολύτιμα πράγματα, πολιτισμικά στοιχεία που έχουν να κάνουν βεβαίως με τα χόρτα, τέλος πάντων με τα προϊόντα, με τα τοπικά δέσματα. Δέστε τώρα τι γίνεται. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο και εμείς, Γεύση, έχουμε ούτε ένα λεπτό. Θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο, να καλέσουμε την κυρία Σοφία.
2: Καταρχάς χαίρομαι πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας. Είναι πολύ σημαντικό. Βασιλική μου, χίλια ευχαριστώ. Εδώ φυσικά και δεν μπορούσαμε να κάνουμε. Έχω σκεφτεί ήδη δύο πράγματα όσο ακούω. Mm-hmm. Την Κρήτη την αγαπώ. Αγαπώ τις παραδόσεις της, τις λαϊκές, τις διατροφικές. Και η ελληνική ύπαιθρος αιώνες τάιζε τον Έλληνα.
0: Έτσι ακριβώς. Αυτό ακριβώς. Πάμε να το ξεχάσουμε αυτό. Ναι.
2: Η διαφορά μας είναι η εξής. Ότι πολύ η Κρήτη σύντομα. Είναι ένα δυνατό brand name. Mm-hmm. Και εμείς εδώ προσπαθούμε βέβαια. Αλλά δεν έχουμε τη συνεργατικότητα που θα έπρεπε. Κυρία Σοφία, πάρα πολύ χάρηκα που σας άκουσα. Θα επικοινωνήσουμε, θα πάρω τα στοιχεία σας όσο το επιτρέπετε.
0: Βεβαίως.
2: Από την κυρία Μαχαίρα. Και θα χαρώ και πάρα πολύ εφόσον έρθετε στη Χαλκιδική. Εγώ δεν μπορώ να μετακινηθώ εύκολα.
0: Πρέπει να κλείνουμε. Πρέπει να κλείσουμε. Ναι, θα βρεθούμε.
2: Θα συζητήσουμε. Είμαστε ναι σε όλα.
0: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Γεια σας.
2: Επίσης.
0: Λοιπόν, φεύγουμε. Και θα τα πούμε πάλι αύριο. Γεια σας.
3: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
4: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Ανάση Μέλη. Διπλωματικές διεργασίες για τη σύναψη συμφωνίας μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, αλλά και εκατέρωθεν απειλές, τελευταία ευκαιρία στη διπλωματία, αποφάσισε να δώσει ο Ντόναλντ Τραμπ. Ανακοίνωσε ότι αναβάλλεται η προγραμματισμένη για σήμερα επίθεση στο Ιράν μετά από αίτημα των χωρών του κόλπου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος είπε ότι είναι σε εξέλιξη σοβαρές διαπραγματεύσεις με την Τεχεράνη και εμφανίστηκε αισιόδοξος, καθώς τον ενημέρωσαν ότι θα επιτευχθεί μια συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο Ντόναλντ Τραμπ πάντως προειδοποίησε εκ νέου πως η Ουάσιγκτον είναι έτοιμη για μια πλήρη μεγάλης κλίμακας επίθεση στο Ιράν σε περίπτωση που ναυαγήσουν οι συνομιλίες. Οι Ιρανικές Ένοπλες Δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των ΗΠΑ και των συμμάχων τους, δηλώνοντας ότι βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις ΗΠΑ να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Πτωτικά κινούνται οι τιμές του πετρελαίου στα 109,84 δολάρια το βαρέλι, που χώρισε η τιμή Brent στα 107,44 το αμερικανικό αργό. Ειδική αναφορά για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στις 19 Μαΐου και τήρηση ενός λεπτού σιγής σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Η γενοκτονία των Ποντίων δεν είναι νεκρή μνήμη, αλλά μία ζώσα κραυγάζουσα αλήθεια, δήλωσε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Ισραηλινοί κομάντος αναχέτησαν για ακόμη μια φορά στο Λίσκο που κατευθυνόταν στη Λωρίδα της Γάζας με ανθρωπιστική βοήθεια. Το Υπουργείο Εξωτερικών προέβη σε διάβημα προς τις Ισραηλινές αρχές προκειμένου να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών που συμμετέχουν στον Στολίσκο. Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των συλληφθέντων είναι 9 Έλληνες. Για την απόφασή του να διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ τον Παύλο Πολάκη, την κάθοδο του κόμματος στις εκλογές, αλλά και το ρόλο του Αλέξη Τσίπρα, μίλησε ο Σωκράτης Φάμελος στο Earth News. Χαρακτήρισε τη δημόσια τοποθέτηση Πολάκη προσβλητική και αήθη. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρόσθεσε είναι αριστερό κόμμα που πρώτο στοιχείο έχει την αξιοπιστία. Υπήρχε θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, οπότε η διαγραφή του ήταν επιλογή δικαιολογημένη και αναμενόμενη, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα ενωτικό σχήμα, θα εκφραστεί με ένα ενωτικό προοδευτικό σχήμα, σημείωσε, ενώ ειδικά για τον Αλέξη Τσίπρα θύμισε ότι στην τελευταία κεντρική επιτροπή αποφασίσαμε ότι είναι καθοριστικό ο ρόλος του. Έχω πει και μετά την εκδήλωση Τσίπρα στο Χαλάνδρη ότι πρέπει να συγκλίνουμε και είπα ότι επήγει η ενωτική διέξοδος. Την επόμενη Τρίτη, 26 Μαΐου, στην πλατεία Θησίου, θα κάνει ο Αλέξης Τσίπρας τις ανακοινώσεις για το νέο κόμμα.
3: Ο καιρός.
4: Τοπικές βροχές, στα υπηρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως σε κεντρικά και βόρεια, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, 23 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ κόμμα την ρύθμιση του ήχου Ερμιώνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξή Βασιλική Μαχαίρα, εκφωνή Αμαλία Γαϊφαλίδου. Με 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικές εισπράξεις, η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κατέγραψε το 2025 ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων και ταυτόχρονη διψήφια αύξηση και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού. Σύμφωνα με την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης, επιβεβαιώνεται πως η στοχευμένη στρατηγική της διοίκησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας, της τουριστικής προβολής και της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Επίσης, την τελευταία διετία, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις της περιφέρειας σχεδόν διπλασιάζονται. Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης κάνει γνωστό στους ενδιαφερόμενους ότι δημοσιεύτηκε η πρόσκληση της δράσης 112 επενδύσεις στα αλιευτικά σκάφη χωρίς να αυξάνεται η αλιευτική τους ικανότητα του προγράμματος Αλία, Υδατοκαλλιέργεια και Θάλασσα 2021-27. Η δράση αφορά όλη την ελληνική επικράτεια και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας, Αλίας, Υδατοκαλλιέργειας και από εθνικούς πόρους. Την Κυριακή 24 του Μάη θα γίνει στην Κομωτινή η απόντηση φόρου τιμής για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου σύμφωνα με τον προγραμματισμό της Αντιπεριφέρειας Ροδόπης. Συγκεκριμένα στις 8 το πρωί θα γίνει επίσημη έπαρση της σημαίας στο χώρο του ηρώου της πόλης με απόδοση τιμών από δημιουργία οπλιτών με έναν επικεφαλής, τη στρατιωτική μουσική και δύο πλήτες στρατονόμους με μέρημνα του Ανώτατου Διοικητή Φρουράς Κομωτινής. Στις 10 και 4 μνημόσυνο υπέρ αναπαύσεως των Ελλήνων του Πόντου, των αναιρεθέντων στη γενοκτονία του Πόντου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής Παντελεήμων. Μετά την επιμνημόσυνη δέηση θα εκπονηθεί ομιλία από τη Μαρία Μεσελίδου, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Ποντιών Φοιτητών Κομωτινής και φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Θα ακολουθήσει στις 11 παρατέταρτο επιμνημόσυνη δέηση στο μνημείο του Αντριάντα Μητροπολίτη Τραπεζούντας Χρύσανθου στην πλατεία του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου έναντι του ναού και στις 11 κατάθεση στεφάνων από τις επίσημες αρχές της πόλης. Η παράταξη της Ελλάστονος Αντιπολίτευσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο Λαϊκής Εσπείρωσης καταγγέλει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, όπως αναφέρει σε σχετική ανακοίνωση, την πρόθεση της κυβέρνησης να καταργήσει και την τελευταία τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στη συντήρηση των σχολείων με τροπολογία που φέρνει σε άσχετο νομοσχέδιο, αλλάζοντας την παράγραφο 12 του άρθρου 5 του νόμου 1894 του 1990. Λύσεις τώρα στα φορολογικά και εργασιακά αδιέξοδα είναι ο τίτλος της ενημερωτικής ημερίδας που θα διοργανώσει ο Εμπορικός Σύλλογος Κομωτινής σε συνεργασία με την Ελληνική Νομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας, της οποίας εξειδικευμένοι συνεργάτες θα αναλύσουν κρίσιμα θέματα και θα απαντήσουν σε ερωτήσεις, δίνοντας πρακτικές λύσεις και κατευθύνσεις. Η εκδήλωση θα γίνει την Τετάρτη 20 Μαΐου στις 7 το απόγευμα στην αίθουσα του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης. Επιστημονική επιμορφωτική εσπερίδα με θέμα Αναπαραστάσεις τελετουργιών και δρομένων, ο ρόλος των συλλόγων. Θα διοργανώσει το Εργαστήριο Λεωγραφίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Τμήματος Ανθρωπιστικών Σπουδών του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα σήμερα Τρίτη στις 5 το απόγευμα στην αίθουσα συνεδριάσεων του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. Η διδασκαλία του Catchball είναι ο τίτλος του πρώτου βιβλίου που έχει κυκλοφορήσει για τον λόγο άθλημα και αποτελεί οδηγό για αθλήτριες και προπονητές. Το συγκεκριμένο άθλημα ξεκίνησε από τη ΣΥΠΑ πριν από 3 δεκαετίες και απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Στη χώρα μας και ειδικά στη Βόρειο Ελλάδα αναπτύσσεται ραγδαία. Η πρώτη ομάδα ιδρύθηκε το 2023 στο Σουφλί και σήμερα υπάρχουν 11 ομάδες. Μάλιστα στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης διεξήχθη φέτος και το πρώτο πρωτάθλημα με τη συμμετοχή 5 ομάδων. Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε την Κυριακή 17 Μαΐου ο 5ος διασυλλογικός αγώνας αναρρίχησης που διοργάνωσε ο ΕΟΣ Κομωτινής. Η φετινή διοργάνωση συγκέντρωσε το ενδιαφέρον της αθλητικής κοινότητας, καθώς σημειώθηκε η συμμετοχή 107 αθλητών και αθλητριών από 11 σωματεία, τα οποία ταξίδεψαν στην πρωτεύουσα του Ροδόπης από την Κατερίνη, την Αριδαία, τον Βόλο, τη Σιάτιστα, το Αιγίνιο, την Ξάνθη, την Καβάλα, τη Θεσσαλονίκη και τα Ιωάννινα. Με επιτυχία και ιδιαίτερο ενδιαφέρον από μικρούς και μεγάλους φίλους του σκακιού, πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή το ελεύθερο τουρνουά σκακιού στις Σάπες που διοργάνωσε ο Δήμος Μαρονίας Απών σε συνεργασία με το σκακιστικό όμιλο Κομωτινής. Τρεις περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων δύο τετελεσμένες και μία απόπειρα που διαπράχτηκαν σε οικίες στην πόλη της Ξάνθης, εξιχνιάστηκαν έπειτα από εμπεριστατωμένες έρευνες των αστυνομικών της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του τοπικού τμήματος δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων. Για τις υποθέσεις συνελήφθη στην Ξάνθη από αστυνομικούς σε συνεργασία με αστυνομικούς της ομάδας πρόληψης και διαμεσολάβησης Ξάνθης, ένας ανήλικος συμμεταπός, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική ομάδα και διακεκριμένη περίπτωση κλοπής, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει δύο ακόμη μεταπούς συνεργούς του, των οποίων τα στοιχεία έχουν ταυτοποιηθεί. Ο συλληφθής οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ξάνθης. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίας Εγκλημάτων Ξάνθης. Στη Ροδόπη έλαβε χώρα η τελική φάση του 8ου Κυπέλλου Δικηγορικών Συλλόγων στο ποδόσφαιρο. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε στα γήπεδα των Σαπών και του Ιάσμου και το υλικό διεξήχθη στο Δημοτικό Γήπεδο Κομωτινής, όπου ο Δικηγορικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης επικράτησε του Δικηγορικού Συλλόγου Κοζάνης με σκορ 5-1 και αναδείχθηκε τροπεούχος. Η οικοδέσποινη ομάδα του Δικηγορικού Συλλόγου Ροδόπης έφτασε μέχρι τα ημιτελικά, όπου αποκλείστηκε στη διαδικασία των πέναλτι από την ομάδα των δικηγόρων της Κοζάνης. Τέλος, άπαντες στρέφουν το ενδιαφέρον τους στο 41ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Δικηγορικών Συλλόγων, του οποίου η τελική φάση θα πραγματοποιηθεί στην Ξάνθη το διάστημα 1 με 13 Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Το ΕΡΤ News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. ΕΡΤ News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται ΕΡΤ News Radio. Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
2: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Leads.
3: Τινγκ. Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείο αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
4: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 τον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
5: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
6: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
5: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
6: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
7: Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.

Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Χρήστος Ανέστη, κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Εντάξει, συνομιλώ εγώ εδώ με την Έμι για κάποια θέματα και δεν κάνει να τα ξέρετε και όλα. Λοιπόν, ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤΚΟΜΟΤΗΝΗΣ, φίλες και φίλοι, έτσι. Ξέρετε, εσείς είτε είστε συντονισμένοι στους 98,1 ή στους 91,2, αν ακούτε από αναλογικά ραδιόφωνα, ή μας ακούτε μέσω του ιστοτόπου artecho.gr, με όλα τα web radios εκεί της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μπήκαν και κάποια καινούργια, 80s, 90s, Έμι. Πολύ ωραία. Σας το συστήνουμε, σας το προτείνουμε. Κατεβάστε και την εφαρμογή στο κινητό σας, στο tablet σας, Ερτέκο. Θα με θυμηθείτε. Τεράστια γκάμα μουσικών επιλογών και συγχρόνως η δισεογραφική εικόνα των πραγμάτων, η καταγραφή επί 24 ώρου βάσεως όλων όσων γίνονται στην Ελλάδα και στον κόσμο όλο. Όλα αυτά με την υπογραφή και την σφραγίδα της εγκυρότητας και της ποιότητας της ΕΡΤ. Είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό, Γιάννης Πετρακόπουλος στην παραγωγή, επιμέλεια και παρουσίαση, Ερμιόνη Αδαμίδου ή άλλος κατά το καλλιτεχνικότερον Έμι Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου και όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε από διάφορους χώρους, από το σπίτι σας, από τα γραφεία σας, από τα καταστήματά σας, από τα οχήματά σας, από τα ακουστικά σας. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. 19 του μηνός σήμερα, του Αγίου Πατρικίου, του Ιερομάρτυρος, των Αγίων Θεογνώστου και Θεοκτίστου Οσιομαρτύρων και του Αγίου Μενάνδρου. Χρόνια πολλά λοιπόν στον Πατρίκιο, στον Θεόγνωστο, στον Θεογνώστη, στην Πατρίσια, στη Θεογνωσία, στον Θεόκτιστο, στον Μένανδρο, έτσι. Δεν είστε πολλοί και εσείς, χρόνια πολλά σε κάθε περίπτωση. Παγκόσμια ημέρα κατά της Παρτίτιδας σήμερα και βεβαίως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Είχαμε χθες μια εκδήλωση όσον αφορά την επέτειο της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου στην Κομοτηνή και έχουμε και κάτι άλλο από τα ποντιακά σωματεία της περιοχής. Θα τα πούμε και λίγο πιο μετά.

Να δούμε τα φαρμακεία μας σήμερα Τρίτη 19 Μαΐου από το πρωί ως το μεσημέρι ως τις 2.30 όλα ανοιχτά κανονικά, 5.30 με 9 επίσης όλα ανοιχτά. Ένα φαρμακείο θα είναι ανοιχτό όλη μέρη και όλη νύχτης μέχρι και τις 8 αύριο το πρωί. Είναι το φαρμακείο Ερτζάν Χουσέιν και Σία Ωμικρον Έψιλον στην Βασιλέως Παύλου 23 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253 10 37 3 47.

Το δρομολόγιο το σημερινό της κινητής αστυνομικής μονάδας Ροδόπης θα ξεκινήσει στις 3 το μεσημέρι. Σήμερα πάει από Μεσούνια γύρω Καλή στη Γλυφάδα, Φανάρι Αρρωγή Μέση, πιάνει το παραλιακό μέτωπο εκείνης της γειτονιάς, της δυτικής γειτονιάς. Στην Ξάνθη θα ξεκινήσει στις 7 το απογευματάκι, το βραδάκι, και θα πάει από τα χωριά του Δήμου Τοπύρου, Μέλισσα Εξοχή Κυψέλη, Δέκαρχο, Μικρό Τύμπανο, Μέγα Τύμπανο, Σεμέλη, Τοξότες, Γαλάνη, Θαλασσιά, Πίμνη, Κοσμητή, Αγίο Αθανάσιο, Άβατο, Εράσμιο, Αμισό, Δασοχώρη, Όλβιο, Μάγκανα και Πετροχώρη.

Ο καιρός ανεβάζει στροφές. Το καλοκαιράκι έρχεται με φόρα, έτσι τουλάχιστον νιώθω εγώ. Αυξημένη θερμοκρασία, έτσι. Σήμερα μέχρι και τους 24 θα φτάσει, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στην Κομοτηνή. Αύριο θα φτάσει μέχρι και τους 25, την Πέμπτη μέχρι και τους 22, την Παρασκευή μέχρι και τους 24, αλλά έχει και λίγο νεράκι. Ναι. Και σήμερα δείχνει νεράκι, το μεσημεράκι, το απογευματάκι. Τα ξημερώματα αύριο, ξημερώματα, μεσάνυχτα απόψε με ξημερώματα αύριο. Τι να κάνω ρε, αφού έτσι δείχνουν τα, πώς θα λένε, ζωγραφιές εδώ, παλιά δεν είναι ζωγραφιές, τα εικονίδια της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Νεράκι δείχνει και την Πέμπτη, περισσότερο από σήμερα και αύριο. Την Πέμπτη από το πρωί, από τις 9 περίπου, δείχνει βροχούλα μέχρι και το βράδυ. Και την Παρασκευή, Πέμπτη Παρασκευή, αναμένονται βροχερές μέρες, αλλά η θερμοκρασία εκεί, στα ψηλά, έτσι, 23-24. Βοριαδάκι θα φυσάει από αύριο, 2-3 εμποφόρ. Αυτό το καιρικό μοτίβο το διαμορφούμενο στην Κομοτηνή για τα επόμενα 24 ώρα, για την τρέχουσα εβδομάδα ουσιαστικά. Κάτι ανάλογο προβλέπεται και για την Ξάνθη από ό,τι βλέπω, με πολύ μικρές έτσι διαφοροποιήσεις. Θα δούμε, θα δούμε. Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, τι να κάνουμε. Σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα με τον καιρό, έτσι. Ό,τι θέλει κάνει. Λοιπόν, αυτά προς όραση.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

Το αδιέξοδο στη Μέση Ανατολή καλά κρατεί και όχι μόνο. Και λέμε και όχι μόνο, διότι διαμορφώνονται κάθε ώρα που περνάει συνθήκες διαφορετικών χαρακτηριστικών, με κοινό παρονομαστή βέβαια πάντα έτσι τις κόκκινες γραμμές των εμπλεκόμενων, των αντιμαχόμενων μερών. Οι εξελίξεις των τελευταίων ωρών δείχνουν, καταδεικνύουν ότι είναι οριακή η κατάσταση, μάλλον ότι οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής και Ιράν ακροβατούν σε τεντωμένο σκηνή. Μετά το γεγονός της τοποθέτησης του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι ανέβαλε επίθεση που σκόπευε να εξαπολύσει σήμερα στο Ιράν, μετά από παρέμβαση τριών χωρών του Περσικού κόλπου. Αναβλήθηκε, λέει, μου ζητήθηκε από τον εμίρη του Κατάρ, τον πρίγκιπα της Σαουδικής Αραβίας και τον πρόεδρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, δηλαδή τους κυρίους Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλθάνι, Μοχάμπετ Μπιν Σαλμάν Αλσαούντ και Μοχάμεντ Μπιν Ζαΐτ Αλναχάν αντιστοίχως, να αναβάλουμε την προγραμματισμένη στρατιωτική επίθεσή μας κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν, η οποία είχε οριστεί για αύριο, για σήμερα δηλαδή, χθες το βράδυ έγινε αυτή η δήλωση, δεδομένου ότι διεξάγονται σοβαρές διαπραγματεύσεις και επειδή κατά τη γνώμη τους, των προαναφερθέντων έτσι, ηγετών των χωρών του κόλπου, ως μεγάλοι ηγέτες και σύμμαχοι, όπως τους χαρακτήρισε, θα επιτευχθεί συμφωνία η οποία θα είναι απολύτως αποδεκτή από τις ΗΠΑ, καθώς και από όλες τις χώρες της Μέσης Ανατολής. Έτσι είπε τα αδέφη, Ντόναλντ Τραμπ. Όμως, ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης, δημοσίευσε ένα προκλητικό μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με το οποίο φαίνεται να χλεβάζει τον Αμερικανό Πρόεδρο. «Με αυτή ντυμάται η ελπίδα να αναγκάσει τον Ιρανικό λαό και τους αξιωματούχους να παραδοθούν», έγραψε στο X. «Η σιδερά γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου Ιρανικού έθνους θα τους αναγκάσει να υποχωρήσουν και να παραδοθούν», συμπλήρωσε. Ναι. Και φυσικά οι προειδοποιήσεις των φρουρών της Επανάστασης ότι εκεί τα στενά του Ορμούζ θα γίνουν το νεκροταφείο για τις αμερικανικές ενόπλες δυνάμεις για το πολεμικό ναυτικό τους, δεν είναι καλά τα πράγματα. Οι Αμερικανοί ψηφοφόροι εντωμεταξύ εμφανίζονται όλο και πιο αντίθετοι σε στρατιωτικές εμπλοκές στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με έρευνα, με Gallup, μόλις το 30% δηλώνει ότι υποστηρίζει έναν πόλεμο με το Ιράν. Το 64% εκφράζεται αντίθετα με αυτήν την συνθήκη. Το 57% των ερωτηθέντων τάσεται κατά της παροχής αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας στο Ισραήλ. Μόνο το 37% υποστηρίζει μια τέτοια ενέργεια. Το Πακιστάν εντωμεταξύ στέλνει μοίρα αεροσκαφών και 8.000 στρατιώτες στη Σαουδική Αραβία. Και ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέι Λαυρόφ, υπερασπίζεται το δικαίωμα του Ιράν στον Αραβία. Σεργέι Λαυρόφ υπερασπίζεται το δικαίωμα του Ιράν

δηλαδή και την Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν. Γίνεται ένας ψιλοχαμός από τις 28 Φεβρουαρίου αυτή η κατάσταση, έτσι. 28 Φεβρουάριο δηλαδή, Φεβρουάριος, Μάρτιος, Απρίλιος, 61 μέρες και 19 σήμερα, 71, 80, 81 μέρες βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση. Και σύμφωνα με τους επαΐοντες, ακόμη και αν τώρα που μιλάμε αυτή τη στιγμή τερματιστεί ο πόλεμος, επικρατήσει η ειρήνευση και ξεκινήσει μια διαδικασία επιστροφής της στην κανονικότητα, καμία κανονικότητα δεν θα είναι ίδια με εκείνη που ήταν πρώτης 28ης Φεβρουαρίου, ειδικά σε ό,τι αφορά τις τιμές της ενέργειας, τις τιμές των προϊόντων. Όλα έχουν πάρει την ανιούσα, επηρεάζεται δραματικά η παγκόσμια οικονομία, από το πιο απλό αγαθό μέχρι το πιο πολύπλοκο προϊόν, έτσι, από ένα απλό προϊόν στα ράφια του σούπερ μάρκετ, μέχρι τα αεροπορικά εισιτήρια, μέχρι τα ναύλα των πλοίων, μέχρι. Η κατάσταση συνεχίζεται όμως σε αυτό το τέμπο της αβεβαιότητας, της ασάφειας, της αγωνίας για την επόμενη μέρα. Τώρα, το τι γίνεται πίσω από τις κουρτίνες, πίσω από τις κλειστές πόρτες, στα υπόγεια, στα πατάρια και δεν ξέρω εγώ πού αλλού, προφανώς δεν τα γνωρίζουμε, γι' αυτό και προσπαθούμε έτσι όλοι να διερμηνεύσουμε τα γεγονότα μέσα από τις αναλύσεις των ειδικών, μέσα από τα ρεπορτάζ των διεθνών ειδησογραφικών πρακτορείων. Σε κάθε περίπτωση, η κοινή συνισταμένη είναι ότι η πολεμική αυτή κατάσταση συνεχίζεται. Το Ισραήλ συνεχίζει να σφυροκοπά το Λίβανο, μάλλον ότι εκεί υπάρχει και κηχυρία υποτίθεται. Η κατάσταση συνεχίζεται και δεν υπάρχει ιονός που να δείχνει ότι πάμε προς τερματισμό της. Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει πει πολλές φορές τελειώνει ο πόλεμος, αλλά ο πόλεμος δεν φαίνεται να τελειώνει. Και κύριος είδε τι μας περιμένει.

Για να μην ξεχαστούμε στη συνέχεια, γιατί περιμένουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα επίσκεψη σε κανένα μισά ωράκι, τρία τέταρτα, και θα ακολουθήσει μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση. Δεν σας λέμε περί τίνος πρόκειται, είναι μια έκπληξη. Απλώς σχετίζεται με την αδυναμία μας που έχουμε ως εκπομπή και που έχουμε επαναλάβει πολλές φορές με τη νέα γενιά, με την νεολαία μας, με τα παιδιά μας. Λοιπόν, για να μην ξεχαστούμε λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα στις 7.30 τα ποντιακά σωματεία νομού Ροδόπης στο μνημείο του Μητροπολίτη Τραπεζούντος Χρύσανθου θα τελέσουν τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας του ποντιακού ελληνισμού, χώρο στατούντος του Μητροπολίτη Μαρονίας και Κομωτινής κ. Πανταλαϊμόνος. Την εκδήλωση θα διανθίσει το μουσικό τμήμα της χοροδίας του Μορφωτικού Συλλόγου Ποντίων Κομωτινής και Περιφέρειας ο Εύξηνος Πόντος. Κείμενα θα αναγνώσουν μέλη του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Κομωτινής. Χθες στο αμφιθέατρο του Θρακικού Οδείου Κομωτινής στην πλατεία Αρχιεπισκόπου Χρυσάνθου πραγματοποιήθηκε ομιλία με τίτλο «Η γενοκτονία των Ποντίων και η πολιτιστική γενοκτονία από τους Τούρκους» με ομιλητή τον Λάζαρο Καμπουρίδη, αντιστράτηγο εν αποστρατεία, διδάκτορα Παντίου Πανεπιστημίου, και προβλήθηκε η βραβευμένη ταινία animation μικρού μήκους με τίτλο «Το κορίτσι με τα κρίνα» του Δημήτρη Πουρσανίδη, αφιερωμένο στην γενοκτονία. Τώρα, σύμφωνα με δελτίο τύπου που εξέδωσε η Περιφέρεια, το πρόγραμμα των εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου εκδίδεται σύμφωνα με σχετικά έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών και θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 24 Μαΐου στην έδρα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στην Κομωτινή. Υπενθυμίζεται ότι η 19η Μαΐου καθιερώθηκε ως ημέρα μνήμης της γενοκτονίας του ελληνισμού του Πόντου με τον νόμο 2193 του 1994 και με το προεδρικό διάταγμα 99 του 1994, και με αυτό έχει καθοριστεί με λεπτομέρεια το περιεχόμενο των εκδηλώσεων για την ημέρα αυτή. Έτσι λοιπόν, στις 24 Μαΐου, την ερχόμενη Κυριακή δηλαδή, στην Κομωτινή θα λάβουν χώρα οι παρακάτω εκδηλώσεις: Γενικό Σημείο Στολισμός των Δημόσιων, Περιφερειακών και Δημοτικών Καταστημάτων, των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Τραπεζών από τις 8 το πρωί μέχρι και τη Δύση του Ηλίου, Φωταγώγηση όλων των καταστημάτων του Δημοσίου, των ΟΤΑ, καθώς και των καταστημάτων των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου και των Τραπεζών από τη Δύση του Ηλίου έως και τις πρωινές ώρες της επομένης. Επίσης στις 8 το πρωί επίσημη έπαρση της σημαίας στον χώρο του ηρώου της πόλης με απόδοση τιμών από τη μοιρία οπλιτών με έναν επικεφαλής, τη στρατιωτική μουσική και δύο οπλίτες στρατονόμους με μέρημνα του ανώτατου διοικητή Φρουράς Κομωτινής. Στις 10 και 4 θα τελεστεί μνημόσυνο υπεραναπαύσεως των Ελλήνων του Πόντου, των αναιρεθέντων στη γενοκτονία του Πόντου, στον Ιερό Μητροπολιτικό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, όπου θα προεξάρχει ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Μαρονίας και Κομωτινής κ. Παντελεήμων. Μετά την επιμνημόσυνη δέση θα εκφωνηθεί ομιλία από την κυρία Μαρία Μεσελίδου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Κομωτινής και φοιτήτρια του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Δημοκρίτου Πανεπιστημίου Θράκης. Στις 11 παρατέταρτο, επιμνημόσυνη δέση στο μνημείο του Αδριάντα του Μητροπολίτου Τραπεζούντος Χρύσανθου στην πλατεία του Αυτοκράτορα Θεοδοσίου έναντι του Ιερού Ναού Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Σλέσχη Κομωτινέων δηλαδή από πίσω. Και στις 11 κατάθεση στεφάνων εκεί στο σημείο από βουλευτές, εκπροσώπους της περιφέρειας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, τον στρατό, το πανεπιστήμιο, την αστυνομία και άλλους θα τηρηθεί ενός λεπτού σιγή. Τιμές θα αποδοθούν από τη μοιρία οπλιτών με έναν επικεφαλής, από τη στρατιωτική μουσική και δύο οπλίτες στρατονόμους με μέρημνα ξανά τη ανώτατη διοίκηση Φρουράς Κομωτινής. Στις 8 και 5 θα γίνει η υποστολή της σημαίας στο ηρώο της πόλης με απόδοση τιμών από τον στρατό. Και εδώ θα ολοκληρωθούν οι επαιτειακές αυτές εκδηλώσεις. Στην εκφώνηση, εθελοντικά, η δημοσιογράφος, συνάδελφος, προϊσταμένη της ΕΡΤ Κομωτινής, Ειρήνη Τσακίρη. Συνάμα, ανάλογες εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στις έδρες και των υπόλοιπων περιφερειακών ενωτήτων, έτσι, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με μέρημνα των αντιπεριφερειαρχών, των αρμόδιων χωρικών αντιπεριφερειαρχών, δηλαδή στον Εύρο, στη Ξάνθη, στη Δράμα, στην Καβάλα.

0: Ώρα Ελλάδος 10.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι ΕΡΤ Kids, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του ΕΡΤ Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. ΕΡΤ Kids, το δικό μας κανάλι στο ΕΡΤ Kids. Τινγκ.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε. Γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική αναιμία να αναζητούν ένα γονείο αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι. Γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή, είναι στο αίμα σου.
2: Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε. Και μαζί της, μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν. Στιγμές που μας ένωσαν. Εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις. Είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο.
5: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
1: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
0: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
1: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
2: Με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.

Η ΕΡΤ Κομωτινής δίνει βήμα στον ξενώνα κακοποιημένων γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, ο ψυχολόγος Χρήστος Σερμπέζης αναλύει θέματα που αφορούν σε μορφές βίας και κακοποίησης γυναικών. Κάθε δεύτερη Τετάρτη, στις 4, συντονιστείτε στην ΕΡΤ Κομωτινής.

Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.

0: Λοιπόν, χθες είχαμε την φιέστα στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής που διοργάνωσε ο Δήμος Κομωτινής προς τιμή του Πανθρακικού, τον ανθρώπο του, των παικτών του, του προπονητικού επιτελείου, των διοικούντων, έτσι, για την άνοδο της ομάδας στην Super League 2, στην Πάλε ποτέ Β' Εθνική, για να συνεννοούμαστε. Γιατί κάποιοι ακόμα, ας πούμε, μπερδεύεστε, και εμείς μπερδευόμαστε, μην νομίζετε. Ναι, διότι εφόσον την γάμα εθνική τη λες γάμα εθνική, άρα πρέπει να υπάρχει και α και β. Έτσι. Δεν μπορεί η α να ονομάζεται πλέον Super League, η β Super League 2 και η γάμα γάμα. Κάνε την γάμα Super League 3. Να συνεννοούμαστε πιο καλά. Εφόσον υπάρχει γάμα, δεν έχω δίκιο. Εν πάση περιπτώσει, πάμε, μαζεύτηκε κόσμος εκεί, αρκετός κόσμος, μουσικές, συνθήματα, πυροτεχνήματα, πολύ ευχάριστο το κλίμα, πολύ θετικό το κλίμα. Η ομάδα ξανά μετά από 9 χρόνια στην Β' Εθνική. Και όπως είπε και ένας φίλος, όσο είναι ο Νίκος ο Παχούμης εκεί στην ομάδα, ο αιμοδότης, ο χρηματοδότης και οι συνεργάτες του εκεί που πήραν την ομάδα από τα τοπικά το 18 και την φέραν τώρα στο 26 σε αυτήν την θέση, δεν έχει να φοβάται κάτι το σωματείο, διότι αν υποστηριχθεί ταυτόχρονα και από όλη την τοπική κοινωνία, από φιλάθλους, από φορείς, μπορεί, αν μη τι άλλο, να εδραιωθεί στην κατηγορία. Και όσο για υψηλότερα, κάποιοι λένε από τώρα δεν είναι εύκολα τα πράγματα, να δούμε την κατηγορία, να δούμε τους αντιπάλους, να σκιαγραφίσουμε όλο το τοπίο, να δούμε τι υλικό θα έχει ο Πανθρακικός το Σεπτέμβριο που θα ξεκινήσει το πρωτάθλημα, να δούμε αν όλα τα παιδιά θα μείνουν, να δούμε ποια θα φύγουν, ποια θα μείνουν, ποιοι θα έρθουν. Έχουμε δρόμο ακόμα. Πάμε όμως να δούμε τα μεθεόρτια της Ανόδου χθες στην κεντρική πλατεία της Κομωτινής. Ας ξεκινήσουμε από τον οικοδεσπότη της Φιέστας, τον Δήμαρχο Κομωτινής, τον Γιάννη τον Καράνη.
1: Κύριε Δήμαρχε, μια ημέρα όπου ο Δήμος τιμά το Πανθρακικό για την άνοδο μετά από πολλά χρόνια σε επαγγελματικές κατηγορίες.
2: Καταρχάς να πούμε ότι αυτή δεν είναι μια άνοδο μόνο για το Πανθρακικό, νομίζω είναι μια άνοδο που γιορτάζει όλη η πόλη. Όπως ξέρετε το σύνθημα του Πανθρακικού είναι μια ομάδα, μια πόλη και για μας είναι πολύ σημαντικό να γιορτάσουμε αυτή την άνοδο πλέον στα μεγάλα σαλόνια του Πανθρακικού που μετά από πολλά πολλά χρόνια στις χαμηλές κατηγορίες. Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε μαζί με την άνοδο του Πανθρακικού έχουμε έτσι και μια άνοδο των υπόλοιπων ομάδων που αφορούν το βόλεϊ, τη ΣΑΕΚ, το γυναικείο, το ΓΑΣ, το γυναικείο, το οποίο και αυτό ανέβηκε σε κατηγορία. Επίσης να πούμε την νίκη του Ηρώδικου ως Κυπελλούχος Ελλάδος.
1: Περιμένουμε το ανδρικό
2: για το τελευταίο αγώνα για να ανεβεί και αυτό στα μεγάλα σαλόνια. Και επίσης να πούμε και τον Άταντα, ο οποίος κέρδισε το Κύπρο του σε Καζαμάθ. Νομίζω ότι το αθλητισμός στην πόλη πάει πάρα πολύ καλά, ανεβαίνει η κατηγορία και φυσικά είμαστε εδώ να στηρίξουμε τις ομάδες στο μέτρο του δυνατού για να πάμε ακόμα καλύτερα. Σήμερα θα γιορτάσουμε λοιπόν την άνοδο όλων αυτών των ομάδων μαζί με τον Πανθρακικό και πιστεύουμε σε καλύτερα αποτελέσματα από την επόμενη χρονιά.
1: Να πούμε ότι η άνοδος δημιουργεί και κάποιες υποχρεώσεις και για τις ομάδες. Φέτος ο Δήμος στήριξε με τις εγκαταστάσεις. Τι να περιμένουμε για την επόμενη χρονιά και για το ΔΑΚ και για τις άλλες εγκαταστάσεις?
2: Κοιτάξτε, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ομάδες με αυτόν τον τρόπο που μπορούμε. Φυσικά περιμένουμε και από την πολιτεία, ιδιαίτερα στο ΔΑΚ, να γίνουν κάποια έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν το ΔΑΚ για την κατηγορία. Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο, θα κάνουμε μια συνάντηση το επόμενο διάστημα, να δούμε μια χρηματοδότηση που πρέπει να κάνουμε άμεσα τώρα και πιστεύω ότι με αυτά τα χρήματα που θα μας δοθούν να αναβαθμίσουν το γήπεδό μας για να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Είμαστε εδώ σε κάθε περίπτωση να βοηθήσουμε και τις εγκαταστάσεις αλλά και τις ομάδες.
0: Την Φίεστα κάλυψε δημοσιογραφικά, ειδησιογραφικά, ρεπορταζιακά ο συνάδελφος, ο αθλητικός συντάκτης Παναγιώτης Γιώγας. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι του είπε ένας εκ των πρωταγωνιστών του Πανθρακικού, ο Δημήτρης Τουρατζίδης, σκόρερ, γκολτζής, που ήρθε στην ομάδα μεσούσης της περίοδου, τον Ιανουάριο, από την Γερμανία. Πέτυχε καθοριστικά γκολ και έδειξε έτσι με την αγωνιστική συμπεριφορά του ότι ήρθε για να μείνει και να συνεχίσει να βοηθά τον σύλλογο. Ας τον ακούσουμε.
1: Δημήτρη, σήμερα άλλη μια μέρα γιορτής για την ομάδα, και επίσημα πανηγυρίζει την άνοδο στη Super League μετά από πάρα πολλά χρόνια.
3: Ναι, αυτό είναι κάτι μεγάλο για την πόλη, για την ομάδα, για όλους μας, και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι που πετύχαμε κάτι το στόχο, και ανυπομονούμε να ξεκινήσει η νέα σεζόν.
1: Μια πόλη, μια ομάδα, λέει το σύνθημα, την εκδήλωση την κάνει ο Δήμος, το κάνει πράξη.
0: Καμιά
1: αυτό.
0: Φορά...
3: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Ο Δήμος Κομωτινής κάνει, λέω, την εκδήλωση. Μια πόλη, μια ομάδα, γίνεται και πράξη, έτσι.
3: Ναι, ναι, έτσι ακριβώς αυτό, ναι. Όλοι μαζί.
1: Όσον αφορά την φετινή χρονιά, ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο από τότε που ήρθες εσύ στην ομάδα και μετά? Ποιο θεωρείς ότι ήταν το πιο δύσκολο?
3: Το πιο δύσκολο σημείο.
1: Και πότε καταλάβατε ότι πλέον θα ανέβουμε?
3: Το πιο δύσκολο σημείο μπορώ να πω ήταν μετά από τον τελικό κυπέλλου, για όλους, ψυχολογικά. Ήταν ένα, μπορώ να πω, ένα χτύπημα καλό, το οποίο μας ξύπνησε και μας έφερε πάλι στα ίσα. Ναι, και το χρειαζόμασταν, αυτό μπορώ να πω, γιατί υπήρχε κάποια χαλαρότητα. Αλλά αυτό, όπως είπα, μας ξύπνησε και μας έφερε στα ίσα. Και κάναμε τη δουλειά μας σωστά από εκεί και πέρα και πετύχαμε το στόχο.
1: Το καθοριστικό παιχνίδι των Μπαράζ ήταν αυτό με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου?
3: Πιστεύω πως ναι, ναι. Ναι, αυτό το παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό για μας. Το κερδίσαμε και πετύχαμε και το στόχο μας.
1: Τώρα για την επόμενη χρονιά θα σε έχουμε στην ομάδα.
3: Συγγνώμη?
1: Την επόμενη χρονιά θα σε έχουμε στην ομάδα πάλι.
3: Θέλω να πιστεύω πως ναι, δεν έχω ακόμα συζητήσει κάτι με την ομάδα. Όταν είναι να γίνει, θα γίνει. Εγώ τώρα θέλω να περάσω καλά με τα παιδιά, με την ομάδα, να το γιορτάσουμε. Και από εδώ και πέρα θα κοιτάξουμε, θα δούμε τι θα γίνει.
0: Να ακούσουμε τώρα τι μας είπε και ο πρόεδρος του Πανθρακικού, ο Μπάμπης ο Σακάρης.
4: Πραγματικά δεν ερχόταν να συμπληρώσει αυτή την προσπάθεια που ξεκινήσαμε το 2018, δεν θα είχαμε πετύχει κανένα από τους στόχους. Αυτό το πετυχαίνουμε όλοι μαζί, όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν. Πρέπει όλη η πόλη να γίνουμε μία γροθιά, οι τοπικοί φορείς, ο κόσμος, η ομάδα, για να μπορέσουμε μαζί να πάμε την ομάδα πιο πάνω. Αυτό ήταν το όνειρο, το πιστέψαμε και δικαιωθήκαμε. Σήμερα η μέρα είναι η μέρα δικαίωσης, υπερηφάνειας και χαράς. Αλλά το μεγαλύτερο χειροκρότημα, αν θέλετε, αξίζει στο τεχνικό επιτελείο, τον κύριο Πεδερλή, τον κύριο Γκράνα, τον κύριο Καραλίδη και σε όλα τα παιδιά, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά έχουν προσφέρει τα μέγιστα. Και επίσης στο τέλος θα θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί είναι ο αφανής ήρωας αυτή την ομάδα που κανένας δεν έχει πει και κανένας δεν έχει ευχαριστήσει δημόσια αυτή την κυρία. Είναι η σύζυγος του κυρίου Παχώμη, η κυρία Θεοφύστη Χαραλαμπίδου, που πραγματικά προσφέρει τα μέγιστα.

0: Και να κλείσουμε με τις δηλώσεις του Προέδρου της ΕΠΣ Θράκης, Μάνου Γαβριήλιδη.
1: Κύριε Πρόεδρε, μια μέρα χαρά σήμερα και γιορτής για την άνοδο του Πανθρακικού μετά από πολλά χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία.
2: Πραγματικά, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος, θα έλεγα, που κατάφερα να ζήσω ακόμη μια άνοδο του Πανθρακικού, γιατί από ό,τι θα ξέρετε είμαι χρόνια σε αυτό το μετερίζει και ο Πανθρακικός για μένα είναι η ζωή. Και δεν το λέω έτσι απερίσκεπτα. Κάποιοι παλιοί θα ξέρουν θα τι έχω τραβήξει και μέσα στα γήπεδα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτά, γιατί είναι πραγματικά μια μέρα χαράς. Θα τη χαρούμε όλοι μαζί και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί, από οποιοδήποτε μετερίζει είμαστε, οι φορείς ειδικά, να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε και να καταφέρουμε να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο και να κρατήσουμε ψηλά τον Πανθρακικό.
0: Αυτά και από την φιέστα του Δήμου Κομωτινής για τον Πανθρακικό. Να πούμε ότι την Κυριακή έρχεται και άλλη φιέστα στο Δημοτικό Γήπεδο Κομωτινής, εκεί όπου θα γίνει και η στέψη του πρωταθλητή του πρωταθλητή της ΕΠΣ Θράκης και συνάμα και η φιέστα για τον Πανθρακικό. Λοιπόν, μία μουσική ανάπαυλα για να υποδεχθώ τους καλεσμένους μας, τον κύριο Γιάννη Στρούμπα, καθηγητή από το 4ο Γυμνάσιο Κομωτινής, και κάποιους από τους μαθητές του, και επιστρέφουμε.

0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM. Το πρώτο ραδιόφωνο της πόλης. Το μεγάλο ραδιόφωνο της περιφέρειας.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
0: Ελληνική ραδιοφωνία τηλεόραση. ΕΡΤ Κομωτινής. 98,1 στα FM και στους 1404 στον AM.

0: Όλα είναι υποστά. Ένα εξαιρετικό τραγούδι του Μανώλη Φάμελο, εδώ από η ερμηνεία από την φωνή της Νατάσας Μποφιλίου. Είναι μια από τις λίγες ερμηνεύτες επίσης που έχουν κάνει μια παρέμβαση για όλα όσα συμβαίνουν με το στόλο που ταξιδεύει προς την Παλαιστίνη και τις δυσκολίες που έχει έτσι όπως τα έχουν τα πράγματα. Εμείς όμως θα πάμε στο Μέγαρο Μουσικής της Κομωτινής, στη Στέγη Πολιτισμού αλλά και στο Πολυχώρο Τέχνης. Εκεί θα συναντήσουμε τον διευθυντή όλων αυτών των πραγμάτων που ετοιμάζονται σε όλη αυτή την περιοχή, του Βασιλείου του Ξανθόπουλου, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα για αυτό το μήνα, οι τελευταίες εκδηλώσεις. Αλλά από ό,τι βλέπω, έχουν αρχίσει και ανακοινώνονται και οι εκδηλώσεις και για τον 6ο μήνα και για τον 7ο μήνα. Τον έχουμε στην άλλη ακτή τηλεφωνικής γραμμής. Καλημέρα σας.
1: Καλή σας μέρα.
0: Νομίζω ότι τρέχουν τα πράγματα με ταχύτητα. Ενώ κλείνω μήνα σιγά σιγά, βλέπω ότι ανακοινώνονται και οι παραστάσεις και οι εκδηλώσεις και για τον 6ο μήνα αλλά και για τον 7ο, έτσι όπως τα έχουν.
1: Ναι, είναι το πρόγραμμα κλείνοντας ουσιαστικά το εξάμηνο με τον Ιούνιο, το οποίο θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο να σταματήσουμε τις εσωτερικές εκδηλώσεις μέσα στο Μέγαρο για να προβούμε σε κάποιες εργασίες συντήρησης που χρειάζεται το κτίριο. Αλλά δεν σταματάμε, οπότε η αυλή του Μεγάρου θα υποδεχθεί και άλλες εκδηλώσεις. Αυτή την εβδομάδα όμως έχουμε και εξωτερικές παραγωγές, μια ημερίδα από το παράρτημα της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράχης του Ινστιτούτου ΑΕΝΑ, αύριο, ενώ το Σάββατο το ΤΕΦΑ και το τμήμα που έχει Ελληνικός Παραδοσιακός Χορός θα μας παρουσιάσει μια μουσικοχορευτική παράσταση μέσα στο Μέγαρο. Ελπίζουμε ότι θα είναι κάτι πολύ ενδιαφέρον και για τα παιδιά που συμμετάσχουν να δουν όλο τον εξοπλισμό, τις ιδιαιτερότητες που έχει ένας τέτοιος μεγάλος χώρος, αλλά και το κοινό που θα παρακολουθήσει έτσι, αυτή την ενδιαφέρουσα εκδήλωση. Έχουμε και εκδηλώσεις βέβαια και στο κτίριο του Πολυχώρου Τέχνη και Σκέψης στην Ξάνθη με το Δύο Έφωνο. Είναι μια συνεργασία που κάνουμε με όλα τα οδεία και μουσικά σχολεία, προσπαθώντας αντίστοιχα να φέρουμε μαθητές και εκπαιδευτικούς στους χώρους, να γνωρίσουν τους ίδιους τους χώρους αλλά και τον τρόπο δράσης μας και το κοινό να μπορεί να απολαύσει η μουσική, είναι οι ενδυνάμοι καλλιτέχνες και θεατές των χώρων αυτών. Αλλά βέβαια δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τρέχουν και οι εκθέσεις. Έχουμε δύο εξαιρετικές εκθέσεις που τρέχουν στο Μέγαρο με αφορμή και την εκδήλωση της επόμενης εβδομάδας που θα γίνει. Έχουμε την έκθεση «Η εκπνοή της Βασιλεύουσας», είναι της Εικαστικού Στράτου. Είναι μια πολύ όμορφη έκθεση που παρουσιάζεται στο φουαγέ του Μεγάρου με βάση την καλλιγραφία, έτσι, από μια βυζαντινή κληρονομιά, την αγιογραφία, χρησιμοποιούνται παλαιωμένα χαρτιά, χειροποίητα και νομίζω ότι θα έχει ένα ενδιαφέρον για όσους έρχονται στο Μέγαρο να παρακολουθήσουν τις εκδηλώσεις ή όχι, να δουν και αυτή την έκθεση, ενώ συνεχίζεται στην Ξάνθη τώρα η έκθεση της Ελένης της Πεκλιβάνη, μιας Κομωτινέας η οποία εξαιρετική σε σπουδές και δουλειά και έκανε αυτή την έκθεση παρουσιάζοντας για πρώτη φορά στην Κομωτινή και μεταφέρεται τώρα στην Ξάνθη και ελπίζουμε και σε άλλους χώρους της Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκη.
0: Νομίζω ότι ο μήνας κλείνει με ακόμα τρεις εκδηλώσεις που είναι 28, 29 και 31 του μηνός. Είναι η τελευταία εκδήλωση νομίζω.
1: Ναι. Την επόμενη εβδομάδα το

0: ούτε άλλο η πόλη, είναι σε μια συνεργασία με τη Μητρόπολη Κομωτινής. Έχουμε βέβαια και το μπαλέτο του Κρατικού Θεάτρου της Σερβίας με την παράσταση Ειδών και Κώτης. Είναι μία από τις πολύ μεγάλες παραγωγές. Θα παίξουν στη Θεσσαλονίκη, στο Μέγαρο Μουσικής και θα βρίσκονται την επόμενη νομίζω και σε εμάς εδώ στην Κομωτινή. Και θα κλείσει ο μήνας με μια ακόμη παράσταση χοροθεάτρου, τους κλόουν από τη σχολή της Κομωτινής. Αλλά βέβαια, όπως σας είπα, έχει ανοίξει η πλατφόρμα τόσο για τις κρατήσεις θέσεων και για το μπαλέτο της Σερβίας, όσο και για τον Ιούνιο έχουμε τη συναυλία της Ορχήστρας Εγχόρδων του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ όμορφη εκδήλωση με κλασική μουσική μέχρι τραγούδια του Νίκου Κυπουργού. Και σαφώς συνεχίζεται έξω στην αυλή, όπως σας είπα, πια τον Ιούνιο, με άλλες παραστάσεις, τόσο stand-up, μουσικές και παραστάσεις των σχολών χορού της Κομωτινής.
1: Και να πούμε και μια εκδήλωση που έχει κλείσει για τον 7ο μήνα, είναι μια ανάφια όμως στο Queen και νομίζω ότι εκεί θα γίνει χαμός, πραγματικά.
0: Ναι, νομίζω ότι και η αυλή φέτος θα λειτουργήσει πάρα πολύ καλά. Είμαστε και εμείς στο στάδιο αυτό που θέλουμε να δούμε πώς πάει έξω, τι θα αντιμετωπίσουμε, οπότε νομίζω ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση και για το κοινό να παρακολουθήσει, αλλά και για μας και τους παράγοντες στην Κομωτινή, όπου θα δουν άλλον έναν χώρο που θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιούν πολιτιστικές εκδηλώσεις στην πόλη της Κομωτινής.
1: Τώρα, οι εκδηλώσεις που θα γίνουν στο προαύλιο, κάποια από αυτά όπως είναι οι παραστάσεις, θα είναι με καρέκλες ή θα είναι...
0: Κοιτάξτε, ο χώρος είναι πάρα πολύ μεγάλος. Θα έχει σίγουρα καρέκλες και από τις παραγωγές. Θα μπορούν να φέρουν και κάποιοι όπως έχουν ζητήσει να φέρουν τις δικές τους. Σαφώς και θα επιτρέπεται. Αλλά είναι και τόσο μεγάλος ο χώρος που ανάμεσα αντίστοιχα και οι εκδηλώσεις, δηλαδή η συναυλία, το αφιέρωμα στους Queen. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από όσους.
1: Φαντάζομαι ότι δεν θα μείνει κανείς όρθιος εκεί.
0: Δεν θα κάθεται κανένας, μάλλον θα είναι όλοι όρθιοι.
1: Όλοι θα είναι όρθιοι, ναι, το αντίστοιχο.
0: Γιατί θα πρέπει, θα χορεύουν, θα διασκεδάζουν. Οπότε είναι τελείως διαφορετικό το ύφος. Γι' αυτό και έχουμε επιλέξει εκδηλώσεις που δεν θα μπορούσαν να γίνουν μέσα λόγω και της διαφορετικότητας και του ύφους να μπορούν να πραγματοποιούνται στον αύριο χώρο του Μεγάρου.
1: Τώρα, κλείνοντας, να θυμίσουμε σε όλους όσους θέλουν να δουν κάποιες από τις εκδηλώσεις, υπάρχει η αντίστοιχη ιστοσελίδα. Μπορείτε να δείτε όλες τις εκδηλώσεις και τις καινούργιες που ανακοινώνονται κάθε μέρα και να κλείσουν και εισιτήρια και θέσεις.
0: Ναι, βέβαια. Μπορούν να μπαίνουν στη στέγη πολιτισμού γράφοντας έτσι στο ίντερνετ, στη μηχανή αναζήτησης. Μπαίνουν στο stepo.gr, όπως λέμε, και εκεί στο ημερολόγιο μπορούν να δουν αναλυτικά για τις εκδηλώσεις, τα χαρακτηριστικά κάθε εκδήλωση, τη διάρκεια τους. Και να κλείσουν τη θέση τους, είτε είναι δωρεάν είτε είναι με κάποιο μικρό αντίτυπο σχετικά. Δηλαδή αυτό θα πρέπει να το δει κανείς. Είμαστε στα 2-3 ελπίζω και του χρόνου πρώτα έτη, τα οποία οι τιμές είναι πολύ πιο χαμηλές από ό,τι του Μεγάρου της Θεσσαλονίκης. Παρέχουμε τις ίδιες σχεδόν πια δυνατότητες. Οπότε αυτό είναι ένα μεγάλο προτέρημα, πιστεύω, για όλους εδώ που ζούμε στην Ανατολική Μακεδονία και Τράκη, να μπορούμε να παρακολουθήσουμε τις εκδηλώσεις, μη μετακινούμενοι πια στην Θεσσαλονίκη ή οπουδήποτε αλλού για να παρακολουθήσουμε κάτι τέτοιο.
1: Αυτή η δυνατότητα πλέον μας προσφέρεται να δούμε εξαιρετικές παραστάσεις στον τόπο μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλη την πολύ πολύ όμορφη δουλειά που κάνετε εκ μέρους όλων των ανθρώπων που ζουν σε αυτή την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Καλή δύναμη να έχετε και πάντα να είστε τόσο δημιουργικός, ελπίζουμε.
0: Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Και εμείς ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε για αυτό το πρώτο μέρος. Κλείνουμε με ένα twist, το μουσικού twist, το γνωστό, αλλά από μια εξαιρετική ερμηνεία από τους Κόρνους Quartet και τον Μάρτιν Τζόνς.

0: Η ώρα είναι 12. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Στο μικρόφωνο η Σοφία Γιαννοπούλου. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Πάτριοτ στην Κάρπαθο, ενώ τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ανανέωσης της παρουσίας ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών για την ενίσχυση της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, ξεκαθαρίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους, τόνισε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Όπως είπε στον Sky, η Ελλάδα επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα, και αυτό το καταλαβαίνουν και το αναγνωρίζουν και οι πολίτες. Οπότε ας μην κάνουν κάποιοι το άσπρο μαύρο, συνέστησε ο Παύλος Μαρινάκης. Η μέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Την ανάγκη ανάδειξης της ιστορικής αλήθειας και διατήρηση της μνήμης επισημαίνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σε ανάρτησή του. Χρέος όλων μας η ανάδειξη της ιστορικής αλήθειας, η ηθική δικαίωση των θυμάτων και η διατήρηση της μνήμης, υπογραμμίζει ο Παύλος Μαρινάκης. Η 19η Μαΐου αποτελεί μια μαύρη επέτειο για την ιστορία του ελληνισμού. Επίκαιρος και αναγκαίος όσο ποτέ ο αγώνας για τη διεθνή αναγνώριση της τεράστιας σφαγής, δήλωσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης. Ανάσα για χιλιάδες οφειλέτες από τη νέα έκτακτη ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη, προσεφορία και ΕΦΚΑ. Η ρύθμιση θα εφαρμοστεί από τον Ιούνιο και μετά, ανέφερε ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών Όμηρος Τσάπαλος σε συνέντευξή του στο Earth News Radio 105,8. Όπως εξηγεί, ο οφειλέτης θα μπορεί να υποβάλει αίτημα για οφειλές πρώτου 12 μήνου του 2023. Οι δόσεις είναι έντοκες, 5,8 το επιτόκιο, που είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις, διευκρίνησε ο κύριος Τσάπαλος. Για την Εθνική Σύνταξη σημείωσε ότι αναμένεται η απόφαση και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως, ό,τι γράφεται ή λέγεται σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση, διευκρίνησε. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε προσωρινά μια προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν, προκειμένου να δώσει και πάλι χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου. Ταυτόχρονα απείλησε βέβαια και πάλι με μια επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει μια αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Επισήμως, ο λόγος της αναστολής της επίθεσης ήταν η παρέμβαση των χωρών του κόλπου. Οι Ιρανικές ένοπλες δυνάμεις κάνουν λόγο για άμεση απάντηση σε οποιαδήποτε στρατηγική ή υπολογιστική αστοχία των Ηνωμένων Πολιτειών και των συμμάχων τους. Διαμηνύουν μάλιστα πως θα αναγκάσουν τις Ηνωμένες Πολιτείες να υποχωρήσουν και να παραδοθούν. Προσβλητική, αήθη και χωρίς ίχνος αλήθειας χαρακτήρισε ο Σωκράτης Φάμελος στη δημόσια τοποθέτηση του Παύλου Πολάκη εναντίον του, αναφερόμενος στην απόφασή του να τον διαγράψει από μέλος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Σε συνέντευξή του στο Earth News μίλησε για θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και παραβίασης της πολιτικής ηθικής που είναι ασύμβατο με βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, εξήγησε ο κύριος Φάμελος. Τόνισε επίσης την ανάγκη διαμόρφωσης ενός ενιαίου προοδευτικού μετόπου. Όπως είπε, ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές ένα μεγάλο ενωτικό και δυναμικό σχήμα. Παράλληλα, επισήμανε τον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα στις εξελίξεις στον προοδευτικό χώρο, τονίζοντας την ανάγκη σύγκλησης δυνάμεων. Περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονται να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος της Ελλάς, Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ΕΡΤ News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών, οι οποίες αρχικά αφορούσαν επιμέρους περιστατικά όπως επιθέσεις σε πολίτες. Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, η δράση τους περιελάμβανε εκφοβισμούς, καταπατήσεις αγροτεμαχίων, εμπρισμούς και συστηματικές φθορές περιουσιών, με αποτέλεσμα πολλοί κάτοικοι να εγκαταλείπουν τις ιδιοκτησίες τους.
0: Ο καιρός.
1: Τοπικές βροχές στα υπηρετικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και τα βόρεια. Άνεμοι στα νότια πελάγη, τοπικά έως 7 μποφόρ, έως 25 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 23 στη Θεσσαλονίκη.
0: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Let's play.
1: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, 19η μέρα έτσι αυτού του μήνα, Τρίτη σήμερα, με τις εξελίξεις στην παγκόσμια πολιτική σκηνή αλλά και στην χώρα μας να τρέχουν. Έρχομαι ότι είναι σε καβάλα, σε έτρο εσκάδα, σε έφτιαξαν σε ένα κοινό πρόγραμμα να δούμε πώς διαμορφώνονται επικαιρότητα σε αυτές τις περιφερειακές ενότητες μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε, τουλάχιστον στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής. Είναι ο Σαμί Καραμπουλιούκογλου στην τράπεζα του ήχου, η Ευαγγελία Θεοδωρίδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας στην Ερτκαβάλα, στην έτρο εσκάδα και στην έφτιαξαν για την εξαιρετική δουλειά που κάνουν. Μας περιμένουν οι συναδελφοί με υπομονή και λίγο πριν πάμε να τους συναντήσουμε, να θυμίσουμε ότι σήμερα είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θα έχουμε και ενός λεπτού συγγύη στην Βουλή και αρκετές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Έχουμε την ημέρα επιφάνειας των άφυλων ατόμων, Παγκόσμια ημέρα ευγενούς άμυλας, Παγκόσμια ημέρα ιδιοπαθών φλεγμονώδων νοσών του εντέρου και Παγκόσμια ημέρα οικογενειακού γιατρού. Ενώ τα χρηματιστήρια σήμερα ξεκίνησαν με άνοδο οι μεταχωρές στο ξεκίνημα των συναλλαγών, θα δούμε πώς θα εξελιχθούν κατά τη διάρκεια της ημέρας, αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ, ο Τραμπ, χτες το βράδυ αργά ακύρωσε την ίσα στιγμή τη νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Από την πλευρά των Ιρανών, η Ιρανική πρόταση, όπως είπα, προβλέπει αύξηση κυρώσεων και αποδέσμευσης κεφαλαίων, λέει ο Υφυπουργός Εξωτερικών σε μια είδηση που ταξίδεψε πριν από λίγο στον κόσμο και μια είδηση που προκαλεί ανησυχία στον κόσμο. Γυμνάσια των πυρηνικών δυνάμεων θα διεξαχθούν από τις 19 έως τις 21 Μαΐου. Είναι η ανακοίνωση που έρχεται από την Ρωσία. Και μια δήλωση του Πρωθυπουργού: η κρίση στη Μέση Ανατολή μπορεί να δημιουργεί και κάποιες παραπάνω ευκαιρίες για τον ελληνικό τουρισμό. Τα πράγματα μέχρι στιγμής δεν πάνε και πάρα πολύ καλά. Αισιοδοξούμε ότι μπορούν να στρώσουν ή να ηρεμήσουν για να πάει καλά η φετινή χρονιά. Θα το δούμε όμως, ενώ χτες στην Κομωτινή είχαμε μια γιορτινή βραδιά για την άνοδο του Πανθακικού από την Γάμα Εθνική στην Β' Εθνική. Πάμε τώρα από την Περιφερειακή Ενότητα της Καβάλας. Εκεί μας περιμένει με πολύ πολύ υπομονή ο Κώστας Λουκούμης. Κώστα, καλό μεσημέρι. Τι έχουμε εκεί και τι γίνεται? Έχουμε χάσει την γραμμή τώρα. Σήμερα είναι η μέρα της τεχνολογίας, θα μπορούσαμε να το ονομάσουμε εμείς από τη δική μας την πλευρά. Είναι λίγο δύσκολη η μέρα, αλλά είμαστε συνηθισμένοι να χορεύουμε στα φτερά του Καρχαρία με την τεχνολογία και νομίζω ότι ελπίζουμε ότι θα τα καταφέρουμε έτσι όπως τρέχουν τα πράγματα.
0: Let's play.

0: Τώρα μπορούμε να πάμε προς την περιφέρεια και ενότητα της Καβάλας. Εκεί θα συναντήσουμε τον Κώστα Λουκούμη. Κώστα, καλό μεσημέρι σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Λίγο ανατολικότερα στη Δράμα σήμερα.
0: Α, έχεις ανέβει προς τα πάνω.
1: Ναι, γιατί για άλλη μια χρονιά η Δράμα με εκδηλώσεις για την γενοκτονία του Ποντιακού Ελληνισμού τιμά τους προγόνους της. Οι εκδηλώσεις άρχισαν την Παρασκευή με έκθεση ιστορικών γεγονότων, με Ποντιακούς συλλόγους, με τους ήχους της Λύρας και χοροδίες πολιτιστικών συλλόγων Αμισού και Πανοράματος για τη γενοκτονία, ενώ αυτή την ώρα τελείται τρισάγιο στο μνημείο της γενοκτονίας που βρίσκεται στο πάρκο Κομνηνών. Επίσης, εκδηλώσεις έχουμε απόψε και στην Καβάλα από τον Όμιλο Ποντίων Χορευτών Καβάλας, στις 7 συγκέντρωση στο μνημείο του Ακρίτα του Πόντου. Στη συνέχεια θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει σιωπηλή πορεία προς την πλατεία Ελευθερία, στην κεντρική πλατεία της Καβάλας δηλαδή, όπου εκεί θα υπάρχουν εκδηλώσεις. Όπως αναφέρει ο Σύλλογος στη σχετική ανακοίνωση, η παρουσία όλων αποτελεί πράξη σεβασμού, μνήμης και ευθύνης απέναντι στην ιστορία του Ποντιακού Ελληνισμού. Τώρα, η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή προς τους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνει την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας, όπως αναφέρουν. Σύμφωνα με τους επαγγελματίες, καταγράφεται κατακόρυφη αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών και της ενέργειας. Ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενίκη και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων επίσης μη λειτουργική, καθώς αποκλείει πρόσφατα χρέη και υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Τώρα, υψηλές παραμένουν και στην Καβάλα τιμές των υγρών καυσίμων λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Σωματείου Βενζινοπόλων Καβάλας, τον κύριο Φωτιπούλο, η κατάσταση παραμένει ανησυχητική. Ανησυχία υπάρχει και στην αγορά των καυσίμων, με τις συνεχείς ανατιμήσεις και την παγίωση της αμόλυβης βενζίνης πολύ πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Το είδαμε τις τελευταίες μέρες και 2,10. Ενώ ο κύριος Πούλος υπογράμμισε ότι εξακολουθεί ο κύκλος των αυξήσεων στην τιμή του αργού πετρελαίου και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχουν αυξήσεις στις τιμές των πρατηρίων και δεν φαίνεται κάτι που να μπορεί να ηρεμήσει την κατάσταση ώστε να υπάρξει αποκλιμάκωση των τιμών το επόμενο διάστημα. Σαμί.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα, και έχω την αίσθηση ότι όπως όλοι μας όσοι είμαστε κυκλοφορούμε αυτοκίνητο ότι δύσκολα τα πράγματα θα εξαμολυθούν έτσι όπως πάνε τα πράγματα και θυμίζουμε ότι οι τιμές που είχε αναφέρει ο Κώστας πριν από λίγο ήταν χθεσινές, σήμερα έχουν ανέβει, έχουν πάρει ένα 20% παραπάνω, η φτηνότερη βενζίνη που μπορεί να μπει κανείς στην περιφερειακή ενότητα της Ξάνθης είναι 2,085 περίπου, με αποτέλεσμα πολλοί άνθρωποι να δυσκολεύονται και να σκέφτονται από τώρα το χειμώνα που θα έρθει. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΡΟΥ. Εκεί στην ουσία θα συναντήσουμε την Μαρία Μανάκα. Μαρία, καλό μεσημέρι.
2: Και σε εσάς καλό μεσημέρι. Να ξεκινήσουμε με την εκδήλωση μνήμης που διοργανώνεται σήμερα στην Αλεξανδρούπολη για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συνδιοργάνωση των ποντιακών και πολιτιστικών συλλόγων του Δήμου Αλεξανδρούπολης στις 7 το απόγευμα στην αποθήκη νούμερο 1 στον χώρο του λιμανιού θα πραγματοποιηθεί η εκδήλωση αυτή. Τώρα έχουμε μεθαύριο Πέμπτη την εκδίκαση της κύριας δίκης για το τραγικό δυστύχημα με θύμα έναν 46χρονο, τον Γιώργη Τζανιτάκη, που είχε χάσει τη ζωή του, για όσους θυμάστε, Πάσχα ήταν, Απρίλιος ήταν, το 2023, είχε χάσει τη ζωή του πάνω στην Εγνατία Οδό, όταν έπεσε πάνω του καταδιωκόμενο όχημα που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Μάλιστα η οικογένειά του, με αφορμή την έναρξη της δίκης, απέστειλε επιστολή ανοιχτή στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, σημειώνοντας ότι έχασε τον άνθρωπό της με τον πιο άδικο τρόπο, επειδή έτυχε να οδηγεί τη λάθος στιγμή στον λάθος δρόμο, αφού ένας αυτοκινητόδρομος, όπως αναφέρει, ταχείας κυκλοφορίας, όπως η Εγνατία Οδός, αποδεικνύεται πλέον μη ασφαλής για όσους κινούνται σε αυτήν ανυποψίαστη. Ζητά η οικογένεια την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης, την απόδοση ευθυνών, όπου αυτές αναλογούν, και εν τέλει την απονομή δικαιοσύνης. Βέβαια η υπόθεση, όπως σημειώνει στο τέλος της επιστολής, δεν αφορά μόνο τους ίδιους, αλλά τους πολίτες της Αλεξανδρούπολης και ευρύτερα ολόκληρη την κοινωνία, ώστε να αποτελέσει την αφορμή για τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την ασφάλεια όλων μας. είναι ένας δρόμος που κινούμαστε όλοι και δεν είναι μόνο αυτός βέβαια, είναι πολλά τα σημεία και τα περιστατικά που επίσης έχουν συμβεί στο παρελθόν. Έτσι,
0: και δεν ήταν λίγα, Μαρία. Από ευτύχηματα τρυνήσαμε πολλούς ανθρώπους και δεν έχουν σταματήσει κιόλας κατά κύριος. Βλέπουμε ακόμα διάφορα.
2: Πάντα οδηγούμε υποψιασμένοι και με την ψυχή στο στόμα. Τώρα πάμε λίγο στο Δήμο της Ορεστιάδας, όπου ψηφίστηκε ομόφωνα στη χθεσινή συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου ο αυξημένος προϋπολογισμός κατά 28.000 ευρώ. Μέσα σε αυτόν, ο προϋπολογισμός αυτός αφορά το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων για τον Δήμο. Άρα λοιπόν πρόκειται να κατασκευαστεί δημοτικό καταφύγιο και ο εξοπλισμός αυτού θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές, εξασφαλισμένη από τα τέλη του 2023 χρηματοδότηση ύψους περίπου 365.000 ευρώ. Σήμερα είναι η πρώτη μέρα λειτουργίας του αστυνομικού τμήματος Δημοτίκου στις νέες εγκαταστάσεις πια. Οι εργασίες είχαν ξεκινήσει πριν από τον Ιανουάριο του 2025. Όλες οι υπηρεσίες και για το αστυνομικό τμήμα αλλά και για το τμήμα ασφαλείας θα βρίσκονται εκεί για όσους έχουν συναλλαγές και με την αστυνομία στο Δημότυχο. Βέβαια κατά 50% με μειωμένο αριθμό ανθρώπινο δυναμικό στο ΑΤΑΒ Δημοτίχου λόγω των αποσπάσεων που συμβαίνουν το τελευταίο χρονικό διάστημα και για τα οποία οι ενώσεις αστυνομικών κατά καιρούς δημοσιοποιούν επιστολές διαμαρτυρίας γι' αυτό, για την αποψήλωση δηλαδή των υπηρεσιών, των αστυνομικών υπηρεσιών, ειδικά στον Βόρειο Εύρο. Πάμε σε εκδηλώσεις που πριν από τις εκδηλώσεις όμως θα ήθελα να σας πω ότι από το Δημότυχο μία ομάδα από το Θετικό Κέντρο Δύναμη ξεχώρισε σε επίπεδο περιφέρειες φέρνοντας 4 χρυσά μετάλλια στους Πανελλήνιους Αγώνες Boxing Savar που πραγματοποιήθηκαν 16 και 17 Μαΐου στην Αθήνα. 4 χρυσά παιδιά ηλικίας 11 έως 17 χρόνων, τα οποία θα εκπροσωπήσουν την χώρα μας και στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες που θα διεξαχθούν τον ερχόμενο Ιούνιο στη Σλοβενία. Το τμήμα ψυχολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης σε μια προσπάθεια να αναπτύξει έναν ουσιαστικό διάλογο με την τοπική κοινωνία σήμερα διοργανώνει άλλη μια ανοιχτή ομιλία στο αφιθέατρο του Τμήματος Ψυχολογίας με ομιλητή τον επίκουρο καθηγητή ψυχολογίας τον κύριο Στέλιο Ζιγούρη και ένα θέμα που ενδιαφέρει μεγαλώνοντας με το μυαλό μας μύθοι και αλήθειες για την μνήμη και την νοητική γύρανση. Τώρα να πούμε ότι σήμερα διοργανώνεται και μια εκδήλωση έτσι, για τους γονείς εν ώψη των πανελλαδικών εξετάσεων μια διοργάνωση του Δήμου Ορεστιάδας και της Εταιρείας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελαρόπουλου σήμερα στις 6 στο Πολιτιστικό Πολύκεντρο της Ορεστιάδας για τους γονείς αποκλειστικά με ομιλήτρες, ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό για να αναδειχθεί ο καθοριστικός ρόλος της οικογένειας στην ψυχολογική υποστήριξη των παιδιών στην περίοδο των εξετάσεων εννοείται. Την Πέμπτη ανοίγουν οι εργασίες του 4ου συνεδρίου με τίτλο Αλεξανδρούπολης Enconium, το οποίο θα διαρκέσει έως το Σάββατο 23.

0: Μαΐου και είναι αφιερωμένο στην ιστορία και την ταυτότητα της περιοχής της Αλεξανδρούπολης. Στην αποθήκη νούμερο 2 στο λιμάνι θα διεξαχθεί το συνέδριο αυτό. Αυτά, Σαμί.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρία, και λέμε να μετακινηθούμε σιγά σιγά προς την περιφερειακή ενότητα των Σερών. Σήμερα εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή η Δέσποινα Γιαννακίδου. Δέσποινα, καλό μεσημέρι.
2: Και χαρά. Καλημέρα.
1: Τι κάνουμε, τι γίνεται εκεί?
2: Ξεκινήσαμε ηλιοφάνεια, αλλά μάλλον θα μας τα χαλάσει ο καιρός κατά τη διάρκεια της
1: ημέρας. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε κάτι σήμερα και στις δικές μας περιοχές, αλλά λίγο πιο αργά το απόγευμα.
2: Ναι, έτσι, και το βραδάκι η βροχούλα. Να κάνουμε την περιήγησή μας στον χώρο της ενημέρωσης, να ξεκινήσουμε μια είδηση από το αστυνομικό δελτίο, ένα σοκαριστικό πραγματικά περιστατικό βίας με θέμα μια 79χρονη γυναίκα, σημειώθηκε χθες το πρωί στις 7.30 στο κέντρο της πόλης των Σερών. Οι πληροφορίες ΣΕΡΤ Σερών λένε ότι ο δράστης που επέβαινε σε δίκυκλο πλησίασε την ηλικιωμένη γυναίκα με γρήγορες κινήσεις και χωρίς αντιστάσει, της επιτέθηκε με βία, αρπάζοντας με τη δύναμη το χεριό την αλυσίδα που φορούσε στο λαιμό της. Η αλυσίδα έπεσε στο δόστρωμα, όπως και η γυναίκα, με τον άγνωστο άνδρα να απομακρύνεται τελικά από το σημείο χωρίς να καταφέρει να πάρει το χρυσαφικό που φορούσε η γυναίκα, η οποία διεκομίσει για προληπτικούς λόγους με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Γενικό Νοσοκομείο του Σερών και ο δράστης αναζητείται από την αστυνομία. Έχουμε καλά μαντάτα για τρεις δήμους του νομού Σερών και συγκεκριμένα για τους δήμους Εμμανουήλ Παπά, Ηράκλειας και Νέα Ζύχνης, αφού εντάχθηκαν και χρηματοδοτούνται συνολικά 12 έργα αγροτικής οδοποιίας ύψους 6.312.000 ευρώ. Τα έργα στοχεύουν, όπως αντιλαμβάνεστε, στη βελτίωση της πρόσβασης σε αγροτικές και κτηνοτροφικές περιοχές. Νέες προοπτικές διανοίγονται με την υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Σερών και του Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Υπολογιστών και Τηλεπικοινωνιών του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδος, του ΔΠΑΕ Σερών, αύριο στη 1 το μεσημέρι, στην αίθουσα συνεδριάσεως Ευαγόρας Παλικαρίδης, παρουσία του πρίτανη του ΔΠΑΕ Σταμάτη Αγγελόπουλου. Ουσιαστικά να σας πω ότι πρόκειται για μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση εκπαιδευτικής καινοτομίας της ΣΕΡΕΣ με επίκεντρο τη διασύνδεση του πειραματικού δημοτικού σχολείου Σερών και του Κανάκιου Πειραματικού Νηπιαγωγείου με το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος. Αύριο στη 1 θα πέσουν υπογραφές για το σύμφωνο, για το μνημόνιο αυτό συνεργασίας. Αύριο Τετάρτη στις 11.30 ώρα όμως το πρωί έχουμε και τα εγγένεια του Κέντρου Ημερήσιας Φροντίδας Ηλικιωμένων. Το κέντρο ως πως ότι έχει τη δυνατότητα φιλοξενίας 25 ατόμων από όλο το Δήμο Σερών και το αντικείμενό του είναι η παροχή υπηρεσιών ημερήσιας φροντίδας σε ηλικιωμένα άτομα που αδυνατούν να αυτοεξυπηρετηθούν απόλυτα, τον οποίο το οικογενειακό περιβάλλον που τα φροντίζει, εργάζεται ή αντιμετωπίζει άλλα προβλήματα που δεν του δίνουν αυτή τη δυνατότητα να τα φροντίσει και να τα αναλάβει εξ ολοκλήρου. Λειτουργεί 5 ημέρες την εβδομάδα για 8 ώρες την ημέρα και όπως το πρωί πριν από λίγο μίλησε στην ΕΡΤ Σερών ο αρμόδιος αντιδήμαρχος. Αυτή την ώρα βρίσκονται 12 άτομα. Η δυνατότητα, όπως σας είπα, είναι για 25 και πολύ σύντομα, πιθανότητα με το τέλος του καλοκαιριού, αρχές Σεπτεμβρίου, έχει διασφαλιστεί και η πρόσληψη ενός ατόμου και τα χρήματα για ένα αυτοκίνητο, ένα φορτηγάκι για τη μετακίνηση των ανθρώπων αυτών, έτσι ώστε να μην χρειάζεται οι άνθρωποι να τους μετακινούν το πρωί και το μεσημέρι στο χώρο όπου θα στεγάζεται, που δεν είναι άλλο από το πρώτο καπί Σερών.
1: Να, μια σημαντική πρωτοβουλία και μπράβο, συγχαρητήρια στους ανθρώπους που έχουν αυτή την πρωτοβουλία.
2: Έτσι,
1: και νομίζω ότι θα πρέπει να προσέξουμε πάση θυσιά τους ανθρώπους που είναι δίπλα μας και που είναι ηλικιωμένοι και τώρα μας έχουν ανάγκη. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα.
2: Καλή συνέχεια.
1: Και εμείς λέμε να πάμε μια βόλτα έτσι στα στοιχεία του τουρισμού που έχουν δοθεί και από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με 2,5 εκατομμύρια επισκέψεις, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις και 528 εκατομμύρια τζίρο είναι οι ταξιδιωτικές εισπράξεις για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έχει καταγράψει το 2025 το ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων και ταυτόχρονα διψήφια αύξηση και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου τουρισμού. Σύμφωνα με την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, επιβεβαιώνεται πως η στοχευμένη στρατηγική της διοίκησης για την ενίσχυση της εξωστρέφειας της τουριστικής προβολής και της αναβάθμισης του τουριστικού προϊόντος αποδίδει μετρήσιμα αποτελέσματα. Τα στοιχεία είναι πάρα πολλά, πολύ καλά για την περσινή χρονιά. Θα δούμε τι θα γίνει με την σημερινή χρονιά. Και σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία του INSET, σχεδόν ένα στις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα πραγματοποιήθηκαν στην περιφέρεια το 2025. Μέγεθος που σχεδόν τοποθετεί την Ανατολική Μακεδονία και θα έχει ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της εθνικής τουριστικής ανάπτυξης. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο και τον αντιπεριφερειάρχη τουρισμού, τον Παναγιώτη Αρχοντή, ο οποίος έκανε και την τελευταία επίσκεψη για αυτή τη χρονιά στη Ρουμανία.
3: Έτσι, το πρώτο μέρος της καμπάνιας εξωστρέφειας στο έτος 2026, γυρνάμε από μια πολύ στοχευμένη δράση στην Ρουμανία, σε πολύ διαφορετική, πολύ διαφορετικό κλείσιμο από τις άλλες χρονιές, γιατί συνήθως αυτή την περίοδο, λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής περίοδου, δεν υπάρχει λόγος να έρθουμε στις γειτονικές μας χώρες, αλλά λόγω της κρίσης στην Μέση Ανατολή αποφασίσαμε να έρθουμε εδώ στον άξονα και στον κεντρικό, στον πυρήνα, ας πούμε, του οδικού τουρισμού στη Ρουμανία, για να επιβεβαιώσουμε τους δεσμούς μας, να επιβεβαιώσουμε το εύρος των επισκεπτών που θα μας τιμήσουν και φέτος, και να μεγαλώσουμε, αν θέλετε, αυτή τη σχέση που έχουμε τόσα χρόνια, ακόμα παραπέρα. Τους ενημερώσαμε για την πολύ πολύ χαρούμενη εξέλιξη με την μελέτη του INSET την φετινή, η οποία μας κατατάσσει πάλι στην πρώτη μάλλον θέση. Σε ρυθμό ανάπτυξης έχουμε ξεπεράσει και την Αττική. Θα βγει ένα δελτίο τύπου τις επόμενες μέρες που θα έχουμε και νούμερα και θα έχουμε και τη δυνατότητα να τα συζητήσουμε. Είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι για αυτό το αποτέλεσμα, γιατί η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη πριν από 2,5 χρόνια, ίσως είναι και ορόσημο το έτος 25, πριν από 2,5 χρόνια ήταν στις τελευταίες θέσεις. Οι 13 περιφέρειες κατατάσσονται σε έναν πίνακα που διαθέτει το INSET, που έχει δύο περιοχές. Η πρώτη περιοχή είναι οι πολύ ανεπτυγμένες τουριστικά περιφέρειες, οι οποίες είναι 5, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κεντρική Μακεδονία, Κρήτη και Ιόνια νησιά και η νησιά Νοτίου Αιγαίου. Και η επόμενη περιοχή είναι οι λοιπές περιφέρειες. Εκεί πέρα ήμασταν στις τελευταίες θέσεις. Αυτή τη στιγμή κατέχουμε την πρώτη θέση σε αυτή την περιοχή και είμαστε ένα κατόφλι πριν την είσοδό μας στις τουριστικά ανεπτυγμένες περιφέρειες. Οπότε καταλαβαίνετε ότι σε 2,5 χρόνια αυτό μας το επίτευγμα με την καμπάνια εξωστρέφειας που κάναμε εδώ και από την αρχή της ανάληψης διοίκησης του Θόδωρου Κοψίδη, είναι αποτελέσματα αυτά πλέον, μετρήσιμα, με νούμερα.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο αντιπεριφερειάρχης του Ισμού Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, ο Παναγιώτης Αρχοντής, για το τι συμβαίνει και τι έχουν καταφέρει μέχρι στιγμής για τον τουρισμό στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Οι προσπάθειες συνεχίζονται, δεν σταματούν εδώ. Πάμε τώρα από την περιφερειακή ενότητα της Δράμας, όπου και θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Κάτω Νευροκοπίου, τον κύριο Λευτέρη Ταμπουρίδη, ο οποίος μιλάει για την δύσκολη ζωή των αγροτών αυτή την περίοδο, τη συνέπεια των αγροτών που έχουν κάνει ό,τι τους έχει ζητήσει η πολιτεία, αλλά και την ασυνέπεια της πολιτείας που δεν έχει κάνει πολλά πράγματα που έπρεπε να έχει κάνει μέχρι αυτή την ώρα, δίνοντας το μήνυμα ότι πρέπει να διορθωθούν αυτές οι κινήσεις της πολιτείας.
4: Υπάρχουν πολλές παθογένειες γενικά στη δημόσια διοίκηση. Έτσι λοιπόν, πολλοί αγρότες έχουν ενταχθεί στα σχέδια βελτίωσης. Τους πιέσαμε, αφού μας πίεσε και το Υπουργείο, μέχρι 31 Δεκάτου του 2025 να ολοκληρώσουν τα σχέδιά τους, γιατί μετά υπήρχε περίπτωση να γίνει απένταξη ή να τα γεφυρώσουμε στο επόμενο χρηματοδοτικό εργαλείο. Οι αγρότες το κάνανε. Από εκεί και πέρα όμως πρέπει να είναι συνεπείς και η πολιτεία, ώστε να δώσει τις ανάλογες επιδοτήσεις. Γιατί ξεκίνησε η καλλιεργητική περίοδο, όλοι οι αγρότες και κτηνοτρόφοι δώσαν τα χρήματά τους, το κεφάλαιο που είχαν για την επιχείρησή τους, το δώσανε για να ολοκληρώσουν τα σχέδια βελτίωσης, αλλά δεν πήραν την απαιτούμενη επιδότηση. Οπότε ξεκίνησε η καλλιεργητική περίοδος. Και όλα τα χρήματα που είχαν, το κεφάλαιο αυτό, το περιμένουν να το πάρουν, γιατί το δώσανε για να κατασκευάσουν ή να προμηθευτούν τα μηχανήματα και δεν έχουν τώρα κεφάλαιο κίνησης. Δηλαδή, από τη μία ήταν συνεπής ο πρωτογενής τομέας, αλλά από την άλλη βλέπουμε μια αδράνεια ή μια συνέπεια της πολιτείας προς τις κατηγορίες των πολιτών αυτών. Εκεί πέρα κοντά πιέσαμε, είχαμε τη δέσμευση με την προηγούμενη επίσκεψη που έκανα με τον Υφυπουργό τον κύριο Λιβανό, αλλά από εκεί και πέρα είναι και θέματα υπηρεσιακά που πρέπει να προωθηθούν. Κάναμε τις επαφές με τους ανάλογους υπηρεσιακούς παράγοντες και αυτό που λάβαμε είναι ότι μέχρι τέλος του μήνα ότι θα δοθούν οι ανάλογες επιδοτήσεις. Φυσικά το μοναδικό και κύριο πρόβλημα είναι ο καθένας να φοβάται να βάλει την υπογραφή με όλα αυτά που γίνονται. Ο ΠΚΠ, ελέγχος από την Ευρώπη και τα υπόλοιπα. Όλοι οι υπηρεσιακοί παράγοντες είναι πάρα πολύ δύσκολα να βάλουν την υπογραφή. Και ένα ακόμα που επιβαρύνει όλη αυτή τη διαδικασία είναι ότι πλέον ο ΠΚΠ σταμάτησε να επιχορηγεί τις επιδοτήσεις και πήγαμε στην ΑΔΕ. Το μεταβατικό στάδιο αυτό δημιουργούνται πάρα πολλά προβλήματα, τα οποία όμως δεν τους ενδιαφέρει και δεν μας ενδιαφέρει μας. Εμείς θέλουμε ό,τι τηρήσαμε ακριβώς να τηρήσει και η πολιτεία, να δώσει τις ανάλογες ενισχύσεις σε αυτές τις κοινωνικές ομάδες.
1: Αυτό είναι το ζητούμενο. Όταν ζητάει κάτι από την πολιτεία και το κάνουν οι άνθρωποι, θα πρέπει να έχει και μια συνέπεια η πολιτεία για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το σύστημα. Γιατί από τη μια πλευρά το να έχουν συνεπείς οι άνθρωποι σε αυτό που τους ζητήθηκε και από την άλλη πλευρά από αυτούς που το ζητήσαν να υπάρχει ασυνέπεια, είναι μια δύσκολη συγκατοίκηση και μια πολύ δυσλειτουργική κατάσταση. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει και με το ραντεβού που έχουν ζητήσει αγρότες αλλά και κοινοτρόφια από την περιοχή της Δάμας με το Υπουργείο για πολλά και καυτά ζητήματα σε εκείνη την περιοχή γύρω από τα αγροτικά. Πάμε τώρα να συναντήσουμε και τον κύριο Ελευθεριάδη, είναι ο διοικητής του νοσοκομείου του Δημοτήχου, ο κύριος Παύλος Ελευθεριάδης. Έχουμε νέες προσλήψεις ιατρών για χειρουργία των κλινικών και για το άνοιγμα του αξονικού μαθορμή και την τιμή και την επίσκεψη που είχαμε πριν από λίγες μέρες του υπεράρχη εκεί στην περιοχή.
5: Ο διοικητής της ΥΠΕ, ο οποίος είναι απόλυτα ενημερωμένος για το νοσοκομείο μας και αυτό φάνηκε.
6: Ναι.
5: Γνώριζε τόσο τα προβλήματα, αλλά γνώριζε και όλα τα καλά του νοσοκομείου. Αναφέρθηκε και στις πάρα πολλές επεμβάσεις που πραγματοποιούνται από τους χειρουργούς μας, στις πετυχημένες επεμβάσεις, στις δύσκολες επεμβάσεις από τους ορθοπαιδικούς. Γνώριζε την κατάσταση εδώ στην ευρύτερη περιοχή του πληθυσμού από άποψη υγειονομικών αναγκών. Τα προβλήματα του νοσοκομείου, τις ελλείψεις που έχει την παθολογική, ας πούμε, γι' αυτό και την ίδια μέρα έτυχε, δημοσιεύθηκε και η απόφαση του Υπουργείου που μας δίνει δύο θέσεις για την παθολογική κλινική μας. Νομίζω ήταν μια επικοδομητική συνάντηση με ουσία. Δεν ήταν δηλαδή κάτι τυπικό ούτως ή άλλως, πέρα από την επίσκεψη που έγινε εδώ. Οφείλω να πω ότι κάθε εβδομάδα γίνεται σύσκεψη του διοικητή της ΔΥΠΕ με τους διοικητές διαδικτυακοί, οπότε είμαστε σε συνεχή επαφή. Η πρόσληψη για το νοσοκομείο μας προβλέπονται δύο θέσεις παθολόγων, μία καρδιολόγου και μία ορθοπαιδικού. Θα είναι όλα μαζί από ό,τι γνωρίζω, θα γίνουν, ελπίζω να υπάρξουν ενδιαφερόμενοι και από εκεί και πέρα και οι διαδικασίες θα είναι σχετικά γρήγορες σε σχέση με όπως γίνονταν στο παρελθόν. Για να στελεχωθούν. Τα κίνητρα υπάρχουν, κίνητρα έχει δώσει η πολιτεία, κίνητρα δώσαμε και εμείς σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, όσο μπορούμε να κάνουμε ακόμα πιο προσιτή το νοσοκομείο μας.
1: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Παύλος Ελευθεριάδης, ο διοικητής του νοσοκομείου Δημοτήχου, ο οποίος έδωσε και μια εικόνα για το τι ετοιμάζουν για την επόμενη περίοδο. Το νοσοκομείο του Δημοτήχου είναι ένα από τα νοσοκομεία που τον τελευταίο και εγώ τα τελευταία δύο χρόνια φημίζεται για τα πολλά χειρουργία που κάνει και τα πολύ επιτυχημένα. Και η Θεία, νομίζω εμείς σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Παναγιώτης Γιώργας ετοιμάζεται για την περιφερειακή αθλητική ενημέρωση. Εμείς θέλουμε να σας αποχαιρετήσουμε με την φωνή της Μαρινέλλας. Είσαι ποτάμι ο τίτλος του τραγουδιού. Η μουσική είναι του Ατζινάσιου και η στίχη του Μπουμπούλη, του Μιχάλη. Θυμίζουμε ότι σαν σήμερα το 1938 είχε γεννηθεί η Μαρινέλλα που έφυγε πριν λίγο καιρό από τη ζωή και ξεκίνησε το δικό της το ταξίδι για την αιωνιότητα.

περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Η αθλητική εκπομπή, η αθλητική ενημέρωση της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης από τις συχνότητες της ΕΡΤ με τέσσερις σταθμούς της περιφέρειας να είναι συνδεδεμένοι: ΕΡΤ Σερών, ΕΡΤ Καβάλας, ΕΡΤ Κομωτινής και ΕΡΤ Ορεστιάδος. Μια εκπομπή η οποία σας κρατά συντροφιά καθημερινά λίγο μετά τις 12.30 μέχρι και τη 1, με την αθλητική επικαιρότητα από την περιοχή μας και όχι μόνο. Από το στούντιο της ΕΡΤ Κομωτινής με την Ευαγγελία Θοδωρίου να είναι μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου, το Φώτη Ζάντζας μουσικές επιλογές, τον Παναγιώτη Γιώγα στο μικρόφωνο της εκπομπής, και χθες είχαμε και την φιέστα για τον Πανθρακικό που διοργάνωσε ο Δήμος της πόλης. Έχουμε ρεπορτάζ στην συνέχεια για να πούμε και να ακούσουμε για την χθεσινή ημέρα. Επίσης έχουμε σας χορτάμε την παρουσίαση του πρώτου βιβλίου που έχει γραφτεί για το άθλημα του catchball, το οποίο παρουσιάστηκε στο 34ο Διεθνές Συνέδριο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρίτιου, και από εκεί πέρα υπάρχουν και τα άλλα νέα για μπάσκετ και για βόλεϊ, για αυτά θα πούμε στην συνέχεια. Τώρα για τη μεγάλη κατηγορία, το μόνο που έμεινε είναι η τελευταία και αδιάφορη αγωνιστική. Την Πέμπτη στις 6 ώρα το απόγευμα είναι το παιχνίδι, άλλαξε τελικά η ώρα, του Πανσεραϊκού με τον Ατρόμητο. Ατρόμητος Πανσεραϊκός στις 6 ώρα, και στις 7 θα γίνει το Κηφισιά Λάρισα και Πανετολικός Αστέρας Άκτορ. Ήταν προγραμματισμένα τα παιχνίδια όλα για την ίδια ώρα, αλλά από τη στιγμή που είναι πλέον αδιάφορη αυτή η αγωνιστική, αφού ο Πανσεραϊκός και η Λάρισα έχουν υποβιβαστεί. Και έχουν υποβιβαστεί γιατί ο Πανσεραϊκός είναι στην τελευταία θέση με 29 βαθμούς, 30 έχει η Λάρισα, 33 ο Αστέρας Άκτορ, ο οποίος υπερτερεί όμως στην ισοβαθμία, και ο Πανσεραϊκός είναι στους 4 βαθμούς κάτω. Από εκεί και πέρα αρκετοί θέλουν να γίνει αναδιάρθρωση και να παραμείνουν οι ομάδες που έπεσαν, αλλά πάρα πολλοί είναι αυτοί οι οποίοι διαφωνούν και νομίζω είναι περισσότεροι από τους συλλόγους. Καθώς αν αυξηθούν οι ομάδες θα μειωθούν τα έσοδα, οπότε θα πέσει το επίπεδο του πρωταθλήματος. Για ένα πρωτάθλημα το οποίο τις επόμενες μέρες θα πούμε αρκετά, για το μέσο όρο εισιτηρίων που είναι, παραμένει απογοητευτικός, με από 1.000 μέχρι 5.000 εισιτήρια, 6.000 εισιτήρια έχουν οι ομάδες περισσότερες, εκτός από τις 4 πρώτες που είναι από τις 9 ως τις 30.000 εισιτήρια μέσω όρο. Και βέβαια του χρόνου αναμένουμε να ανέβει και ο μέσος όρος εισιτήριων του Παναθηναϊκού, καθώς θα έχει το νέο γήπεδο. Τώρα, από εκεί και πέρα, εμείς να συνεχίσουμε να πούμε για την γάμα εθνική, εκεί όπου δεν έχει βγει ακόμη απόφαση για τα μπαράζ ανόδου, όπου υπάρχουν διάφορα σενάρια, όπου η Ζάκυνθος δεν θα προϋποβαστεί Super League 2 μόνο στην περίπτωση που αποφασιστεί συνέχιση του αγώνα και ιτηθεί στα υπόλοιπα λεπτά. Τώρα τα δύο εισιτήρια θα πάρουν ο Πύργος και ο Άρης Πετρούπολης. Θυμίζουμε είναι τρεις ομάδες ισόβαθμες, αλλά είχε διακοπεί το παιχνίδι Πύργος Ζάκυνθος λόγω ρήψης αντικειμένου και τραυματισμού ενός παίχτη της Ζακύνθου. Ο Άρης Πετρούπολης ανεβαίνει αν η Ζάκυνθος πάρει το παιχνίδι στα χαρτιά και παράλληλα επιβληθεί αφαίρεση βαθμού στον Πύργο, ενώ ο Πύργος ανεβαίνει αν συνεχιστεί το παιχνίδι και δεν ιτηθεί στα υπόλοιπα 12 λεπτά, ακόμη και αν χάσει το παιχνίδι στα χαρτιά χωρίς αφαίρεση βαθμών, καθώς υπερτερεί στην ισοβαθμία με τον Άρη Πετρούπολης. Όπως καταλαβαίνουμε, η τελευταία θέση για την Super League 2 θα κριθεί στις δικαστικές αίθουσες. Τώρα, εμείς να έρθουμε στον Πανθρακικό που, όπως είπαμε, χθες το απόγευμα, λίγο μετά τις 8, γιορτάστηκε επιστροφή μετά από 9 ολόκληρα χρόνια, την αγωνιστική περίοδο 16-17, όπου τον Φεβρουάριο-Μάρτιο είχε αποσυρθεί η ομάδα από το πρωτάθλημα της Super League 2. Τώρα λοιπόν επιστρέφει και μάλιστα η πρώτη ομάδα χρονικά, η οποία εξασφάλισε την άνοδο στη Super League 2 μέσα από την διαδικασία των μπαράζ, ήταν ο Πανθρακικός. Η ομάδα η οποία έφτασε με λεωφορείο στην κεντρική πλατεία της πόλης με το λεωφορείο της ομάδος μέσα σε αποθέωση από τον κόσμο. Εκεί ήταν και οι επίσημοι φορείς, ήταν ο αντιπεριφερειάρχης ο κ. Σταπαντζάς, ήταν ο δήμαρχος Χωμοτηναίων ο κ. Γκαράνης, ο δήμος ο οποίος ήταν και ο διοργανωτής της εκδήλωσης, και ήταν και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Θράκης ο κ. Γαβριλίδης. Συνεχεία ακολούθησαν οι τοποθετήσεις, παρουσιάστηκαν οι παίχτες. Και να πούμε ότι έγινε και ιδιαίτερη αναφορά και στο Γιάννη Σακάρη, ο οποίος έφυγε ξαφνικά από τη ζωή ο φροντιστής της ομάδος λίγες ημέρες μετά την εξασφάλιση της ανόδου, κάτι που είχε σαν αποτέλεσμα να αναβληθεί, να μετατεθεί χρονικά το παιχνίδι με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου. Λοιπόν, έχουμε και τις δηλώσεις και τις τοποθετήσεις από την χθεσινή φιέστα της ομάδος του Πανθρακικού. Πάμε καταρχήν να ακούσουμε από τους ποδοσφαιριστές τον Δημήτρη Τουρατζίδη.
1: Δημήτρη, σήμερα άλλη μια μέρα γιορτής για την ομάδα, η οποία και επίσημα πανηγυρίζει την άνοδο στη Super League μετά από πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι, αυτό είναι κάτι μεγάλο για την πόλη, για την ομάδα, για όλους μας και είμαστε όλοι πάρα πολύ χαρούμενοι, ευτυχισμένοι που πετύχαμε κάτι το στόχο και ανυπομονούμε να ξεκινήσει η νέα σεζόν.
1: Μια πόλη, μια ομάδα λέει το σύνθημα, την εκδήλωση του κάνει ο Δήμος, το κάνει πράξη αυτό?
2: Συγγνώμη, δεν σας άκουσα.
1: Ο Δήμος Κομωτινής κάνει, λέω, την εκδήλωση. Μια πόλη, μια ομάδα γίνεται και πράξη, έτσι.
2: Ναι, έτσι ακριβώς αυτό, ναι. Όλοι μαζί.
1: Όσον αφορά την φετινή χρονιά, ποιο ήταν το πιο δύσκολο σημείο από τότε που ήρθες εσύ στην ομάδα και μετά? Ποιο θεωρείς ότι ήταν το πιο δύσκολο?
2: Το πιο δύσκολο σημείο.
1: Και πότε καταλάβατε ότι πλέον θα ανέβουμε?
2: Το πιο δύσκολο σημείο μπορώ να πω ήταν μετά από τον τελικό κυπέλλου για όλους, ψυχολογικά. Ήταν ένα χτύπημα καλό, το οποίο μας ξύπνησε και μας έφερε πάλι στα ίσα. Και το χρειαζόμασταν, αυτό μπορώ να πω, γιατί υπήρχε κάποια χαλαρότητα. Αλλά αυτό, όπως είπα, μας ξύπνησε και μας έφερε στα ίσα. Και κάναμε τη δουλειά μας σωστά από εκεί και πέρα και πετύχαμε το στόχο.
1: Το καθοριστικό παιχνίδι των Μπαράζ ήταν αυτό με τον Εθνικό Νέο Κεραμιδίου?
2: Πιστεύω πως ναι.
1: Αυτό
2: το παιχνίδι ήταν πολύ σημαντικό για μας. Το κερδίσαμε και πετύχαμε και το στόχο μας.
1: Τώρα για την επόμενη χρονιά θα σε έχουμε στην ομάδα.
2: Συγγνώμη?
1: Την επόμενη χρονιά θα σε έχουμε στην ομάδα πάλι?
2: Θέλω να πιστεύω πως ναι, δεν έχω ακόμα συζητήσει κάτι με την ομάδα

0: Είχαμε πετύχει κανέναν από τους στόχους. Αυτό το πετυχαίνουμε όλοι μαζί, όπως είπε και ο Δήμαρχος πριν. Πρέπει όλη η πόλη να γίνουμε μία γροθιά, οι τοπικοί φορείς, ο κόσμος, η ομάδα, για να μπορέσουμε μαζί να πάμε την ομάδα πιο πάνω. Αυτό ήταν το όνειρο, το πιστέψαμε και δικαιωθήκαμε. Σήμερα η μέρα είναι η μέρα δικαίωσης, υπερηφάνειας και χαράς. Αλλά το μεγαλύτερο χειροκρότημα, αν θέλετε, αξίζει στο τεχνικό επιτελείο, τον κύριο Πεδερλή, τον κύριο Γκράνα, τον κύριο Καραλίδη και σε όλα τα παιδιά, όλοι μαζί και ο καθένας ξεχωριστά έχουν προσφέρει τα μέγιστα. Και επίσης στο τέλος θα θέλω να ευχαριστήσω πραγματικά, γιατί είναι ο αφανής ήρωας σε αυτή την ομάδα που κανένας δεν έχει πει και κανένας δεν έχει ευχαριστήσει δημόσια αυτή την κυρία. Είναι η σύζυγος του κυρίου Παχώμη, η κυρία Θεοπίστη Χαραλαμπίδου, που πραγματικά έχει προσφέρει τα μέγιστα.
1: Αυτά λοιπόν από τον πρόεδρο της ομάδας. Πάμε τώρα να ακούσουμε τον δήμαρχο Κομωτινέων, τον Γιάννη Γιαράνη, και τον πρόεδρο της ΕΠΣ Θράκης, τον κύριο Μάνο Γαβριλίδη.
2: Κύριε Δήμαρχε, μια ημέρα όπου ο Δήμος τιμά το Μανθρακικό για την άνοδο μετά από πολλά χρόνια σε επαγγελματικές κατηγορίες.
3: Καταρχάς να πούμε ότι αυτή δεν είναι μια άνοδο μόνο για το Μανθρακικό. Νομίζω είναι μια άνοδο που γιορτάζει όλη η πόλη. Όπως ξέρετε, το σύνθημα του Μανθρακικού είναι μια ομάδα, μια πόλη. Και για μας είναι πολύ σημαντικό να γιορτάσουμε αυτή την άνοδο πλέον στα μεγάλα σαλόνια του Μανθρακικού, που μετά από πολλά χρόνια στις χαμηλές κατηγορίες. Βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε ότι έχουμε μαζί με την άνοδο του Μανθρακικού έχουμε έτσι και μια άνοδο των υπόλοιπων ομάδων που αφορούν το βόλεϊ της ΑΕΚ, το γυναικείο, το ΓΑΣ, το γυναικείο, το οποίο και αυτό ανέβηκε σε κατηγορία. Επίσης, να πούμε τη νίκη του Ηρώδικου ως Κυπελλούχος Ελλάδος.
2: Περιμένουμε το ανδρικό
3: για το τελευταίο αγώνα για να ανεβεί και αυτό στα μεγάλα σαλόνια. Και επίσης να πούμε και τον Άτλαντα, ο οποίος κέρδισε το Κύπρο της Εκαζαμάθ. Νομίζω ότι το αθλητισμό στην πόλη πάει πάρα πολύ καλά, ανεβαίνει η κατηγορία και φυσικά είμαστε εδώ να στηρίξουμε τις ομάδες στο μέτρο του δυνατού για να πάμε ακόμα καλύτερα. Σήμερα θα γιορτάσουμε λοιπόν την άνοδο όλων αυτών των ομάδων μαζί με τον Μανθρακικό και πιστεύουμε σε καλύτερα αποτελέσματα από την επόμενη χρονιά.
2: Να πούμε ότι η άνοδος δημιουργεί και κάποιες υποχρεώσεις και για τις ομάδες. Φέτος ο Δήμος στήριξε με τις εγκαταστάσεις. Τι να περιμένουμε για την επόμενη χρονιά και για το ΔΑΚ και για τις άλλες εγκαταστάσεις?
3: Κοιτάξτε, εμείς θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τις ομάδες με αυτόν τον τρόπο που μπορούμε. Φυσικά περιμένουμε και από την πολιτεία, ιδιαίτερα στο ΔΑΚ, να γίνουν κάποια έργα τα οποία θα αναβαθμίσουν το ΔΑΚ για την κατηγορία. Είμαστε σε επαφή με το Υπουργείο, θα κάνουμε μια συνάντηση το επόμενο διάστημα, να δούμε μια χρηματοδότηση που πρέπει να κάνουμε άμεσα τώρα και πιστεύω ότι με αυτά τα χρήματα που θα μας δοθούν να αναβαθμίσουν το γήπεδό μας για να έχουμε και καλά αποτελέσματα. Είμαστε εδώ σε κάθε περίπτωση να βοηθήσουμε και τις εγκαταστάσεις αλλά και τις ομάδες.
2: Κύριε Πρόεδρε, μια ημέρα χαρά σήμερα και γιορτής για την άνοδο του Μανθρακικού μετά από πολλά χρόνια σε επαγγελματική κατηγορία.
4: Πραγματικά. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και συγκινημένος, θα έλεγα, που κατάφερα να ζήσω ακόμη μια άνοδο του Μανθρακικού, γιατί από ό,τι θα ξέρετε είμαι χρόνια σε αυτό το μετερίζι και ο Μανθρακικός για μένα είναι η ζωή. Και δεν το λέω έτσι απερίσκεπτα. Κάποιοι παλιοί θα ξέρουν τι έχω τραβήξει και μέσα στα γήπεδα. Δεν θέλω να επεκταθώ σε αυτά, γιατί είναι πραγματικά μια μέρα χαράς. Να τη χαρούμε όλοι μαζί και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί από οποιοδήποτε μετερίζει είμαστε, οι φορείς ειδικά, να προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε και να καταφέρουμε να ανεβάσουμε ακόμη περισσότερο και να κρατήσουμε ψηλά το Μανθρακικό.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε το άθλημα του catchball, ένα άθλημα το οποίο ξεκίνησε πριν από 3 δεκαετίες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αναπτύσσεται ραγδαία στην χώρα μας. Η πρώτη ομάδα δημιουργήθηκε το 2023 στο Σουφλί και ήδη υπάρχουν πάνω από 11 ομάδες. Περισσότερες μάλιστα είναι στη Βόρεια Ελλάδα και στην περιοχή μας. Διεξάγεται πιλωτικά και πρωτάθλημα με 5 ομάδες στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Τράκης. Και στην Καβάλα υπάρχει έτσι δυναμική παρουσία σε αυτό το άθλημα, το οποίο απευθύνεται μόνο σε γυναίκες. Και έτσι λοιπόν η γυμνάστρια με ειδικότητα στο βόλε και στο και πλέον ασχολείται και στο catchball, κυρία Ευαγγελία Μπράση, μαζί με την κυρία Ιωάννη Καλιστρίδιου, η οποία είναι και η πρόεδρος της Διεθνούς Ομοσπονδίας του Αθλήματος, αποφάσισε να γράψει ένα βιβλίο το οποίο απευθύνεται στις αθλήτριες και στους προπονητές, είναι ο οδηγός του αθλήματος. Στα πλαίσια του συνεδρίου του ΤΕΦΑ είχαμε την παρουσίαση αυτού του βιβλίου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τις δύο συγγραφείς, να ακούσουμε καταρχήν την Ευαγγελία Μπράση και στη συνέχεια την Ιωάννη Καλιστρίδου.
1: Για λόγια την σημερινή παρουσίαση του βιβλίου.
2: Λοιπόν, σήμερα είναι η 3η φορά που παρουσιάζεται το συγκεκριμένο βιβλίο. Σήμερα παρουσιάζεται στα πλαίσια του 34ου Διεθνούς Συνεδρίου του Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Έχει παρουσιάσει τέλες 2 φορές, μία στην πόλη Σουφλίου και μία στην πόλη Ορεστιάδος.
1: Αυτό είναι το πρώτο βιβλίο που γράφεται για το άθλημα στη χώρα μας. Τι ακριβώς περιλαμβάνει?
2: Ακριβώς, και όχι μόνο στη χώρα μας. Γενικά, δεν υπάρχει άλλο βιβλίο για αυτό το άθλημα. Γι' αυτό και αυτός ήταν και ο λόγος που σκεφτήκαμε να κάνουμε κάτι με την κυρία Καλιστρίδου για να βοηθήσουμε στην εξάπλωση του συγκεκριμένου αθλήματος. Είναι ένα λοιπόν βοήθημα που απευθύνεται σε προπονητές που θα θέλανε να βοηθήσουν στην ανάπτυξη αυτού του συγκεκριμένου αθλήματος, ενσωματώνοντας μέσα γυναίκες οποιασδήποτε ηλικία, οποιοδήποτε σωματότυπου σε αυτό το άθλημα. Καθώς επειδή περιλαμβάνει αργές τροχές, απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες.
1: Και απευθύνεται και σε έναν αρχάριο, φαντάζομαι, που θέλει να γνωρίσει το άθλημα, έτσι.
2: Ακριβώς. Και σε άτομα τα οποία δεν έχουν ασχοληθεί ποτέ με τον αθλητισμό.
1: Πώς ξεκίνησε το συγκεκριμένο άθλημα και τι είναι παρόμοιο με το βόλεϊ, όπως λένε πολλοί?
3: Χαίρομαι που με ρωτάτε. Λοιπόν, το συγκεκριμένο άθλημα καταρχήν είναι το άμεσα ραγδαία αναπτυσσόμενο εδώ στην Ελλάδα, κατ' επέκταση και στην Ευρώπη. Έχουμε πάρα πολλές ομάδες γυναικείες, γιατί ο στόχος μας είναι οι γυναίκες στο συγκεκριμένο άθλημα, και ουσιαστικά αυτό που κυνηγάμε είναι τις κυρίες οι οποίες δεν έχουν ξανασχοληθεί με οποιοδήποτε ομαδικό άθλημα. Τις προκαλούμε, αν θέλετε, να έρθουν να το γνωρίσουν και να ασχοληθούν μαζί του. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει και αναπτύσσεται από το 2020. Λόγω κορονοϊού βέβαια δεν αναπτύχθηκε και ξεκινήσαμε στην Καβάλα κάποια δειλά βήματα, και στη συνέχεια με μια παύση 2 ετών ξεκινήσαμε την πρώτη ομάδα στο Σουφλί, δημιουργήσαμε δηλαδή την πρώτη ομάδα στο Σουφλί, στη συνέχεια στην Καβάλα. Ξανά γυρίσαμε στο Διδημότυχο, Κομωτινή, Ορεστιάδα, έχουμε πάει τώρα στην Δράμα, έχουμε ομάδες σε νησιά.
1: Πώς περίπου ομάδες είναι στη χώρα μας?
3: Στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι 11, οι οποίες έχουν ενεργό ρόλο, έχουν ομάδες δηλαδή, και έχουμε μέσα στον Ιούνιο και κάποιες παρουσιάσεις σε ομάδες της Θεσσαλονίκης, οι οποίες ενδιαφέρθηκαν οι ίδιες να αναπτύξουν το άθλημα. Και η ανάπτυξη θεωρώ ότι θα είναι ραγδαία ούτως ή άλλως.
1: Ακόμη έχουμε βήματα για να φτάσουμε στην υπόλοιπη Ευρώπη, έτσι?
3: Στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή υπάρχουν πυρήνες. Δεν έχουμε όλες τις χώρες, υπάρχουν πυρήνες σε συγκεκριμένες χώρες. Ρουμανία, Ιταλία, Αυστρία.
1: Στην περιοχή Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης υπάρχει πρωτάθλημα?
3: Στην περιοχή αυτή υπάρχει πρωτάθλημα, πάρα πολύ σωστά τα λέτε, σας βλέπω ενημερωμένο. Είναι το πρώτο πιλωτικό πρωτάθλημα το οποίο δημιουργήθηκε από την Ελληνική Ένωση Ομάδων Catchball. Υποστηρίζεται από την επιτεία Κινσέπ που έχουμε και την ουσιαστικά, αν θέλετε, το πρόσταγμα από τη Γενική Ομοσπονδία για να το κάνουμε. Και ο στόχος μας είναι να φτάσουμε τις 20 ομάδες για να μπορέσουμε να κάνουμε και την αναγνώριση και την δημιουργία της Ελληνικής Ομοσπονδίας Catchball.
1: Είναι οι ομοιότητες αυτές που φαίνονται και στον αγωνιστικό χώρο ίδιες με το βόλεϊ, στο συγκεκριμένο άθλημα?
3: Έχει πάρα πολλές ομοιότητες με το άθλημα του βόλεϊ, έχει όμως και αρκετές ομοιότητες, χρησιμοποιούμε και κάποια κομμάτια του hardball και κάποια κομμάτια του μπάσκετ. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα συνοθήλευμα από αυτά τα τρία. Βέβαια, όποια παίκτρια έχει παίξει βόλεϊ μπορεί να κατανοήσει αυτό που λέμε το ρολόι της θέσης, και όποια παίκτρια έχει παίξει hardball μπορεί να κατανοήσει τα χτυπήματα, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Όσες έχουν παίξει μπάσκετ, σίγουρα την ομαδικότητα του να πιάνω την μπάλα και να καλύπτω τις παίχτριές μου, τις συμπαίχτριες.
1: Τέλος, να ρωτήσω, από ποια ηλικία μπορεί να ασχοληθεί κάποιος, αν κάποιος θέλει σήμερα να ασχοληθεί κάποιος, από τι ηλικία μπορεί να εγγραφεί σε ένα σύλλογο?
3: Αυτή τη στιγμή στη Διεθνή Ομοσπονδία είναι καταγεγραμμένο από 13 ετών και άνω. Ο στόχος μας όμως είναι οι μεγαλύτερες ηλικίες.
0: Λοιπόν, αυτά, δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Σας αποχαιρετούμε. Θα ξαναλέμε. Γεια σας.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη, από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είσαστε συντονισμένοι στον 102 FM του ραδιοφωνικού σταθμού της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκυ Κολτσίδα, στο συντονισμό της εκπομπής η Μαρίνα Μάντσου, στην υποστήριξη η Μάρθα Τσιανάκα και στη ρύθμιση του ήχου είναι η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μαζί θα περιδιεύουμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Τρίτη σήμερα, 19 Μαΐου, και κατά τη διάρκεια της εκπομπής φυσικά θα μας απασχολήσουν πολλά θέματα ανά την Ελλάδα. Ωστόσο όμως θα αρχίσουμε με την δράση της εγκληματικής οργάνωσης της οικογένειας στα Βορίζια και στο Αμάρι της Κρήτης. Εκβιασμοί, εμπρισμοί, βία και παράνομος πληθυσμός σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώχθηκαν από τις περιουσίες τους περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Οι συλλήψεις έγιναν σε κλινική την Καλυθέα, όπου νοσηλευόταν ο 43χρονος βασικός κατηγορούμενος, και στα Βορίζια, όπου πέρασαν χειροπέδες στα δύο ανήψια του ηλικίας 39 και 44 ετών. Στους συλληφθέντες και οι σύζυγοί τους, οι οποίοι μαζί με ένα ακόμη άτομο κατηγορήθηκαν μάλιστα και για ζωοκλοπή. Οι αρχές έχουν καταγράψει σοκαριστικές περιπτώσεις εκδίκησης, με τις συνολικές ζημιές στις καλλιέργειες των θυμάτων να ξεπερνούν τις 200.000 ευρώ. Πέρα από τις καταπατήσεις και την ανεξέλεγκτη βόσκηση των εγωπροβάτων τους σε ξένα χωράφια, έτσι ώστε να λιγοστεύουν και το κόστος των ζωοτροφών, η συμμορία είχε στήσει βιομηχανία εικονικών κτηνοτροφικών μονάδων. Από τον διασταυρωτικό έλεγχο των αρχών για την περίοδο 2021 έως 2025 προέκυψε ότι τα ζευγάρια της οικογένειας, μοιράζοντας τους ρόλους, εισέπραξαν πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ από ευρωπαϊκές επιδοτήσεις. Για την υπόθεση μίλησε στο ΕΡΤ News η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας, Κωνσταντίνα Δημογλίδου. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα.
1: Έχει δημιουργηθεί όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές. Και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα, από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων. Η έρευνα ήταν πολυεπίπεδη, επειδή ακριβώς παράλληλα, πέραν της δράσης εγκληματικής οργάνωσης προς τους εκβιασμούς, τους εμπρισμούς και τα άλλα δικήματα σε βάρος των πολιτών, είχαν οι συνάδελφοι να διαπιστώσουν μέσω διασταυρώσεων που πραγματοποίησαν και με συναρμόδιες αρχές την απάτη που έχει πραγματοποιηθεί σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και τις παράνομες επιδοτήσεις που λάμβαναν μέλη της ίδιας οικογένειας.
0: Τώρα, τα δύο αδέλφια οδηγήθηκαν ενώπιον της τακτικής ανακρίτριας, από όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την Παρασκευή, όπως και ο 43χρονος θείος, ο οποίος φέρεται ως εγκέφαλος της εγκληματικής ομάδας. Στο μεταξύ, για το μεγάλο αυτό θέμα, θα έχουμε τα νεότερα από την Κρήτη, κατά τη διάρκεια φυσικά της εκπομπής, γι' αυτό μείνετε μαζί μας. Και να πάμε τώρα εμείς στην Λάρισα και στον Γιάννη Γιάτσιο, τον οποίο έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς σε περιοχή της Λάρισας υπάρχουν διαδοχικά περιστατικά σχολικού εκφοβισμού, τα οποία κατήγγειλε στην αστυνομία πατέρας ενός 16χρονου αγοριού Αμαία, μαθητή γυμνασίου. Μάλιστα, φαίνεται πως ο πατέρας του αγοριού κατέθεσε και μηνύσεις εναντίον των γονιών των παιδιών που εμπλέκονται στην υπόθεση, αλλά και κάποιων καθηγητών. Εμείς να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, όπως είπαμε, για να μας δώσει και να μας πει περισσότερα για αυτή την καταγγελία. Γιάννη, καλώς σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ο εισαγγελέας καλείται βεβαίως να ρίξει φως μετά τη μήνυση που υπέβαλε ο γονιός του 16χρονου μαθητή γυμνασίου επαρχιακής πόλης της Λάρισας. Έκανε και καταγγελία βεβαίως εδώ στην τοπική ιστοσελίδα για το περιστατικό αυτό, με αφορμή βεβαίως την προσφυγή του στην δικαιοσύνη στον Λάρισα. Ξεκίνησαν την Παρασκευή, άρχισε να ξεπηλύγεται η υπόθεση, όταν κατά τη διάρκεια του μαθήματος τρεις μαθητές φέρεται να παρενοχλούσαν το 16χρονο συμμαθητή τους, ο οποίος είναι βεβαίως και η Αμαία. Το περιστατικό αυτό έγινε, υποπληροφορήθηκε και ο αδερφός του 16χρονου μαθητή, ο οποίος βρίσκεται σε γειτονική τάξη, ενημέρωσε τον πατέρα του, ο οποίος με την σειρά του πήρε επικοινώνηση τηλεφωνικά με τη διεύθυνση του σχολείου, η οποία είπε ότι από την Δευτέρα χτες δηλαδή θα εξέταζε το περιστατικό. Σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπε ο ίδιος ο γονιός, ο οποίος έδωσε και κατάθεση στο αστυνομικό τμήμα της περιοχής, πήρε και το γιο του. Δεν είναι το μοναδικό περιστατικό, γιατί τουλάχιστον με την βοήθεια του αστυνομικού 16ου μαθητής άνοιξε περισσότερο τον εσωτερικό του κόσμο και μίλησε βεβαίως και για άλλα περιστατικά παρενόχλησής του στο παρελθόν από τους συμμαθητές του και βεβαίως είπε περισσότερα ενώπιον του αστυνομικού, με αποτέλεσμα ο πατέρας του να προχωρήσει στην υποβολή μηνύσεων τόσο κατά των γονέων των τριών συμμαθητών του 16χρονου που προχώρησαν στις διαδικασίες του σχολικού εκφοβισμού, αλλά και κατά των δύο καθηγητών, οι οποίοι τουλάχιστον με βάση τα όσα έγιναν γνωστά και όσα είπε ο ίδιος ο καταγγέλων και ομηνίων βεβαίως, είπαν ότι κατά τη διάρκεια του μαθήματος δεν παρέδιδαν μάθημα, έγραφαν στον πίνακα και δεν μπόρεσαν να αντιληφθούν το περιστατικό του εκφοβισμού την περασμένη Παρασκευή. Και κάπως έτσι βεβαίως βγήκε, ο εισαγγελέας καλείται να διερευνήσει όλες τις πτυχές αυτής της υπόθεσης με βάση τη μήνυση που έχει υποβάλει ο πατέρας του 16χρονου μαθητή Ανέα.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, με την κατηγορία της παραμέλησης εποπτείας ανηλίκων, συνελήφθησαν χθες οι γονείς των δύο 13χρονων που κινδύνευσαν όταν βρέθηκαν εγκλωβισμένοι μέσα στην κήτη του ποταμού Αράχθου. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Αλεξάνδρα.
3: Καλησπέρα σας. Συναγερμός είμαν χθες στις αρχές στην περιοχή του ποταμού Αράχθου στην Άρτα, όταν οι δύο 13χρονα παιδιά εγκλωβίστηκαν εντός του ποταμού και αδυνατούσαν να επιστρέψουν με ασφάλεια στην όχθη. Στο σημείο επιχείρησαν άμεσα 5 οχήματα της Περισβεστικής Υπηρεσίας Άρτας με 12 πυροσβέστες, ενώ παρούσα ήταν και η δύναμη της ελληνικής αστυνομίας. Παράλληλα, ενημερώθηκε και η ΔΔΕ ώστε να υπάρξει ετοιμότητα για ενδεχόμενο κλείσιμο του φράγματος πουρναρίου, εφόσον αυτό κρινόταν απαραίτητο κατά τη διάρκεια της επιχείρησης. Σύμφωνα με νεότερα στοιχεία, το ένα παιδί είχε μεταβεί στο σημείο μαζί με τον αδερφό του την ώρα που, όπως αναφέρουν οι ίδιες οι πληροφορίες, το ποτάμι δεν είχε αυξημένη στάθμη νερού. Τα παιδιά φέρονται να φοβήθηκαν όταν αντιλήφθηκαν πως δεν μπορούσαν να επιστρέψουν εύκολα και κάλεσαν μόνο τους στην πυροσβεστική υπηρεσία, ζητώντας βοήθεια. Όπως έγινε γνωστό, τα δύο ανήλικα δεν κινδύνευσαν, ούτε βράχηκαν κατά τη διάρκεια του περιστατικού, ενώ η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με ασφάλεια. Σε επικοινωνία που είχαμε εμείς με τη μητέρα των παιδιών, με το μέσο μας στην ΕΡΤ, ανέφερε πως στο συγκεκριμένο σημείο δεν υπήρχε φύλαξη, ούτε προειδοποιητική σήμανση, παρά το γεγονός ότι, όπως υποστηρίζει, συχνά ζουν συχνά παιδιά εκεί στην περιοχή. Παράλληλα, σημείωσε ότι δεν υπάρχει ενημέρωση για τις ώρες ή τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ανοίγει το φράγμα του πουρναρίου. Η ίδια οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Άρτας, όπου και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος της για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα. Τώρα να πάμε μέχρι τα δικαστήρια εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς για υπόθεση παράνομων αδειών παραμονής και ηθαγένειας καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης της περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κώστα.
4: Περιμένουμε την απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για δύο υπαλλήλους, άλλο ένα πρόσωπο το οποίο παρίστανε το μεσάζοντα και άλλους 6 οι οποίοι κατηγορούνται ότι απέκτησαν είτε ηθαγένεια, ελληνική ηθαγένεια, είτε άδεια παραμονής, είτε άδεια ομογενούς, χωρίς να τη δικαιούνται, δίνοντας χρήματα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, αυτό γινόταν από το 2017 ως το 2019. Οι κατηγορούμενοι ήταν 38, οι υπόλοιποι αθώθηκαν. Περιμένουμε ακριβώς το ύψος των ποινών. Πριν από λίγο πρότεινε ο εισαγγελέας ποινές. Τους έχουν αναγνωριστεί και τους 9 καταδικαστές από το ελαφρυντικό του προτέρου εντύμου βίου και περιμένουμε την επιβολή των ποινών.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα.

0: από την δομή προσφύγων μεταναστών στην κοινότητα της Μυρσίνης του Δήμου Ανδραβίδας Κυλλήνης, ξεκίνησε χθες η διαδικασία ιχνηλάτησης κρουσμάτων φυματίωσης σε εργάτες γης μετά τα μαζικά περιστατικά που καταγράφηκαν σε Ηλία και Δυτική Αχαΐα και έχουν θέσει μάλιστα σε αυξημένη επιφυλακή τις υγειονομικές αρχές. Από την ΕΡΤ Πύργου, ο Μπάμπης Πλάγος θα μας πει περισσότερα. Μπάμπη.
1: Καλό μεσημέρι από τον Πύργο. Η επιχείρηση πραγματοποιείται από κλιμάκιο του ΕΟΔΗ σε συνεργασία με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, τους Δήμους και κυρίως τον Δήμο Ανδραβίδας Κυλλήνης και τις τοπικές υγειονομικές υπηρεσίες. Ο στόχος είναι να εντοπιστούν πιθανά ενεργά κρούσματα, αλλά και να δουν όλα τα περιστατικά τα οποία υπάρχουν εκεί. Η Αντιπεριφερειάρχη Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, η κυρία Άννα Μαστοράκου, τόνισε ότι πρέπει να ξεκινήσουμε από τη Μυρσίνη, γιατί εκεί είναι ο πιο οργανωμένος πληθυσμός, είπε. Εκτός από το ότι στην ευρύτερη περιοχή υπάρχει μεγαλύτερος πληθυσμός εργατών γης, πληροφορηθήκαμε, είπε η κυρία Μαστοράκου, ότι υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν είναι οργανωμένοι στους καταβλισμούς και χρειάζεται χρόνο η περιφέρεια προκειμένου να τους εντοπίσει αυτούς τους ανθρώπους. Σύμφωνα τώρα με την ίδια, εφόσον ο σχεδιασμός προχωρήσει ομαλά, αναμένεται να εξεταστεί μεγάλος αριθμός εργατών γης και των στενών επαφών τους. Η πρώτη φάση περιλαμβάνει την δοκιμασία μαντού και τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής όπου απαιτείται. Τα πρώτα αποτελέσματα της ιχνηλάτησης αναμένονται ως το τέλος της εβδομάδας, ενώ οι υγειονομικές αρχές εκτιμούν ότι τα δεδομένα που θα προκύψουν θα καθορίσουν τις επόμενες κινήσεις για τον περιορισμό της διασποράς της νόσου.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε καταγγελία προχώρησαν 6 δήμαρχοι, μεταξύ των οποίων και ο Δήμαρχος Ικαρίας, για την κατάθεση τροποποίησης άρθρου, σύμφωνα με την οποία διαγράφεται η τυπική υποχρέωση των περιφερειών να συνδράμουν στους Δήμους στην συντήρηση των σχολείων, εφόσον αυτοί δηλώσουν ότι αδυνατούν. Να πάμε στην Ικαρία και στο Γιώργο Βιτσαρά. Γιώργο.
2: Είναι μια κατάσταση και ειδικά από τότε που καταργήθηκαν και οι σχολικές επιτροπές που δυσκολεύει πάρα πολύ την λειτουργία του Δήμου όσον αφορά τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων. Να πούμε ότι τα χρήματα βεβαίως τα οποία φτάνουν είναι ελάχιστα μπροστά στις ανάγκες που έχουν τα σχολικά μας κτίρια, τα οποία τα περισσότερα από αυτά είναι παλαιωμένα και κυρίως όσα έχουν γίνει και τα τελευταία χρόνια έχουν αρκετά προβλήματα, όπως παραδείγματος χάρη το κτίριο το οποίο στεγάζει το Γυμνάσιο Λύκειο Αγίου Κυρίκου, όπου μετά από 30 χρόνια καταρθώθηκε φέτος να δοθούν χρήματα τα οποία θα μπορέσουν να διορθώσουν λίγο τις κτηριακές του υποδομές. Να πούμε ότι η καταγγελία των Δημάρχων έχει κατατεθεί και στην Ελληνική Βουλή από τον βουλευτή του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, τον κύριο Τσοκάνη. Και ενώ και ο Δήμαρχος Πατρίνου, που είναι ένας από τους 6 δημάρχους που συνυπογράφει αυτό το κείμενο, και έχει καταθέσει και παρέμβαση στον πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, τον κύριο Κυρίζογλου, για να δοθούν κάποιες απαντήσεις όσον αφορά το θέμα αυτό. Πάντως, ο Δήμαρχος Ικαρίας τονίζει για πολλωστή φορά ότι η κατάσταση στις υποδομές, στις κτηριακές υποδομές των σχολείων της Ικαρίας, είναι σε τραγική κατάσταση και χρειάζεται μεγαλύτερη χρηματοδότηση.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο.

0: Άμεση στήριξη των επιχειρήσεων απέναντι στην αύξηση του ενεργειακού κόστους και ανάγκη ρύθμισης οφειλών σε 120 δόσεις για χρέη έως σήμερα ζητάει η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας ως λύσεις για την αποφυγή λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας. Ο Κώστας Λουκούμης από την ΕΡΤΑ Καβάλας είναι μαζί μας. Κώστα.
1: Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Καβάλας απέστειλε επιστολή στους τοπικούς βουλευτές και επισημαίνουν επαγγελματίες την ανάγκη για τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων λόγω της ακρίβειας. Σύμφωνα με την ανακοίνωση των επαγγελματιών, καταγράφεται αύξηση στις τιμές των καυσίμων, των μεταφορών, της ενέργειας, ενώ σημειώνουν ότι ο πληθωρισμός και η γενικευμένη ακρίβεια σε βασικά αγαθά, ενοίκια και υπηρεσίες μειώνουν την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και επιβραδύνουν την ανάπτυξη. Οι επαγγελματίες χαρακτηρίζουν την τρέχουσα ρύθμιση των 72 δόσεων μη λειτουργική, καθώς αποκλείει, όπως λένε πρόσφατα, χρέη, έχει υψηλά επιτόκια και αυστηρούς όρους. Σύμφωνα με την ανακοίνωση για την αποφυγή των λουκέτων και τη διατήρηση των θέσεων εργασίας, η ΟΕΔΕ Καβάλας ζητά άμεση επιδότηση ή φορολογικές ελαφρύνσεις για τη μείωση του κόστους σε ρεύμα και καύσιμα, δημιουργία ενός βιώσιμου πλαισίου έως 120 δόσεις, στο οποίο θα μπορούν να ενταχθούν όλες οι οφειλές που έχουν συσσωρευτεί μέχρι σήμερα, μείωση των επιτοκίων της ρύθμισης και διαγραφή προς αυξήσεων και τόκων, αλλά και ένα πλάνο που θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις να παραμένουν ενεργές και να στηρίξουν την οικονομία. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Τώρα στο Γέρμα Καστοριάς παραδόθηκε ένα αρδευτικό δίκτυο από τον τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων. Να πάμε στην ΕΡΤ Καστοριάς, στο Μάριο Κωνσταντινίδη. Μάριε.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι, από το από την Καστοριά, όπου παραδόθηκε, όπως είπε στον Ευσύστο, το τοπικό οργανισμό Εγγύων Βελτιώσεων το αρδευτικό, το αρδευτικό, το νέο αρδευτικό δίκτυο του Γέρμα. Το έργο αποτελεί σημαντική υποδομή για την αγροτική δραστηριότητα της περιοχής, καθώς ενισχύει τη δυνατότητα οργανωμένης άρδευσης και συμβάλλει στη βελτίωση δίκη της διαχείρισης των υδάτινων πόρων. Φορέας υλοποίησης του έργου είναι η Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη για την τοπική οικονομία και για την περιοχή. Μετέπειτα και από περίπου 15 χρόνια που περίμεναν να υλοποιηθεί αυτό το έργο. Να πούμε βεβαίως τα χαρακτηριστικά. Είναι πως το έργο καλύπτει συνολικά 3.200 στρέμματα και περιλαμβάνει 140 υδροληψίες, εξυπηρετώντας μια από τις σημαντικότερες κτηνοτροφικές περιοχές της Καστοριάς και δημιουργώντας σταθερές προϋποθέσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρία. Σε αποχή από τα μαθήματά τους βρίσκονται οι μαθητές του Δημοτικού Σχολείου Παγόνδας Σάμου μέχρι να βρεθεί λύση που να επιτρέπει να πηγαίνουν τα παιδιά στο σχολείο τους με ασφάλεια με το σχολικό λεωφορείο. Τώρα, στην χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ανατολικής Σάμου τέθηκε το ζήτημα αυτό και ο Δήμαρχος υποστήριξε ότι απαιτείται η άμεση συνεργασία μεταξύ Δήμου, Περιφέρειας και Τοπικής Δασικής Υπηρεσίας για την αποκατάσταση της βατότητας του μοναδικού δρόμου που εξυπηρετεί τη μεταφορά των συγκεκριμένων μαθητών. Τώρα, για να το διευκρινίσουμε και να μας πει περισσότερα, ο Χάρης Ζαβουδάκης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Σάμο. Χάρη, καλό σου μεσημέρι. Εδώ μιλάμε για ένα δρόμο το οποίος έχει προβλήματα στο να μπορέσει κάποιος να τον διασχίσει με ένα γιοταχή αυτοκίνητο. Τι ακριβώς?
3: Βίγκη, καλό μεσημέρι. Σε κάθε άλλη περίπτωση, αν δεν βρεθεί λύση, τα παιδιά θα πρέπει να πηγαίνουν με ελικόπτερο να κλείσουν το σχολείο. Αυτό είναι ένα σχολιασμό για να ξέρουμε τι ακριβώς, σε ποιο αδιέξοδο εδώ έχει φτάσει η κατάσταση.
0: Ναι.
3: Υπάρχουν δύο δρόμοι. Ένα δρόμο, ο οποίο έχει σχηματιστεί από του γονεί και είναι ένα παλιό νεροφάγωμα, όπω λέμε εμεί, καλντερίμια με υψομετρικά, τα οποία νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να τα περάσει ένα αυτοκίνητο όταν μάλιστα και ο οδηγός μεταφέρει παιδιά, και καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά δεν παρέχουν ασφάλεια. Από εκεί και πέρα όμως ήταν μια λύση έκτακτης ανάγκης μέχρι να διευθετηθεί και να λυθεί το πρόβλημα που υπάρχει με τον άλλο δρόμο. Ο άλλος δρόμος ήταν ασφαλτοστρωμένος με ρήθρα κανονικά και με μπάρες. Ξαφνικά λοιπόν, όταν πήγε η περιφέρεια μαζί με το Δήμο να τον φτιάξει, παρενέβη η δασική υπηρεσία και είπε ότι ένα κομμάτι του είναι δασικό. Τώρα πώς έγινε αυτό το πράγμα δεν το γνωρίζουμε. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι και η εξέταση αλλά και η απάντηση της δασικής υπηρεσίας. Mm-hmm. Τώρα από εκεί και πέρα να πω ότι χρειάζεται να γίνει ένα τυχείο αντιστήριξης, στη συνέχεια να πέσουν εκεί τα τσιμέντα για να μπορέσει να διασκήσει κανείς αυτόν τον δρόμο και να πηγαίνουν τα παιδιά με ασφάλεια. Αύριο το πρωί θα βρίσκονται, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα στοιχεία που έχουμε από το ρεπορτάζ, θα βρίσκονται εκεί ο Δήμος, η περιφέρεια αλλά και η δασική, ελπίζω να είναι εκεί, mm-hmm. για να μπορέσουν να βρουν μια λύση. Δηλαδή με ποιον τρόπο θα μπορέσουν να κάνουν είτε παράκαμψη ή οτιδήποτε άλλο, γιατί τα λεφτά ο Περιφερειάρχης Βόρειο Αιγαίου, ο κ. Κώστας Μουτζούρης, τα έχει δώσει. Την ώρα που πήγαν λοιπόν για να εκτελέσουν το έργο τους, σταμάτησε η δασική. Καταλαβαίνετε λοιπόν. Μάλιστα. Ότι βρίσκονται μπροστά σε ένα μεγάλο αδιέξοδο οι γονείς. Mm-hmm. Κατά τα άλλα όμως να πούμε ότι το σχολείο αυτό, το πολυθέσιο αυτό σχολείο προσεγγίζεται και από τα αυτοκίνητα τα οποία πηγαίνουν κάθε μεσημέρι το φαγητό για τα παιδάκια που σιτίζονται, αλλά ταυτόχρονα χρησιμοποιείται και ως ένας δρόμος για έκτακτες ανάγκες. Mm-hmm. Πυροσβεστική, ασθενοφόρο, οτιδήποτε. Άρα καταλαβαίνετε ότι αν κανείς θέλει μπορεί να δώσει μια λύση. Σε κάθε άλλη περίπτωση, όπως είπαμε και στην αρχή μας, χαριτολογώντας τα παιδιά, θα πρέπει να πηγαίνουμε
0: με ελικόπτερο. Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χάρη. Νέα προοπτική για την σύνδεση του Νοτίου Πηλίου με τις Βόρειες Ποράδες και τον Βόλο δημιουργεί απόφαση του Συμβουλίου Ακτοπλοϊκών Συγκοινωνιών να εγκρίνει τη λειτουργία νέας ακτοπλοϊκής γραμμής Πλατανιάς Σκιάθου Γλώσσας Κοπέλου Βόλου με επιβατικό πλοίο. Η εξέλιξη γνωστοποιήθηκε από τον βουλευτή Μαγνησίας της Νέας Δημοκρατίας Χρήστο Τριαντόπουλο, ο οποίος είχε το προηγούμενο διάστημα μάλιστα επαφές με την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, καθώς και με τον Γενικό Γραμματέα Ναυτιλίας και Λιμένων Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, έπειτα από σχετικό αίτημα του Δήμου μάλιστα Νοτίου Πηλίου. Να πάμε στην ΕΡΤ Βόλου και στην Ελένη Μανώλη. Ελένη, καλό σου μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι. Είναι πραγματικά μια καλή εξέλιξη αυτή, ειδικά τώρα που πλέον έχει γίνει το αλλιευτικό καταφύγιο στον Πλατανιά. Μπορούν να πιάσουν και μεγαλύτερα πλοία, μπορεί να κάνει και τα δρομολόγια αυτό το επιβατικό πλοίο, το οποίο από ό,τι μάθαμε σήμερα, λογικά μέσα στην ημέρα, από την ώρα που θα ξεκινήσει βέβαια τα δρομολόγια, θα κάνει δύο δρομολόγια προς αυτές τις κατευθύνσεις που προείπα, δηλαδή Πλατανιά Σκιάθο, Γλώσσα Σκοπέλου Βόλου, με αυτό το πιεράκι. Το οποίο βέβαια η αλήθεια είναι ότι εκτιμάται ότι θα χρησιμοποιηθεί και από ντόπιους αλλά κυρίως και από ξένους τουρίστες. Τώρα, το ΣΑΣ που συνεδρίαζε 15 Μαΐου και ενέκρινε αυτή τη νέα ακτοπλοϊκή σύνδεση αξιοποιεί την λιμενική υποδομή στον Πλατανιά, ένα έργο που ολοκληρώθηκε πέρυσι από την Περιφέρεια Θεσσαλίας με χρηματοδότηση από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, και μέσω της νέας γραμμής αυτής στο νότιο πλοίο θα συνδέεται κατά την θερινή περίοδο βεβαίως τόσο με το Βόλο όσο και με τη Σκιάθο και τη Γλώσσα στη Σκόπελο. Επίσης να πούμε ότι ο κύριος Τριαντόπουλος μας ενημέρωσε σχετικά, υπέβαλε επίσης αίτημα δημιουργίας σταθμού του λιμενικού σώματος στον Πλατανιά, υπογραμμίζοντας ότι η νέα αυτή λιμενική εγκατάσταση έχει αυξήσει σημαντικά την επισκεψιμότητα και την κίνηση σκαφών στην περιοχή. Γιατί βέβαια εκτός από τα επιβατικά ή κάποια απευθεία, τα οποία παραδείγματος χάρη μπορεί να έρχονται από τη Σκιάθο, εδώ έχουμε και πάρα πολλά σκάφη αλλιευτικά, τα οποία δεν είναι από την περιοχή, αλλά ψαρεύουν γενικότερα μεταξύ, ας πούμε, πάνω τη Χαλκιδική μέχρι και σε εμάς κάτω στον Παγκαστητικό, και είναι πολύ πιθανό να έρχονται να φέρουν εκεί τα ψάρια τους. Γι' αυτό έγινε το ληφτικό καταφύγιο, να μπορούν να έρθουν μεγάλα φορτηγά, να τα ξεφορτώσουν και να γίνει η διακίνηση καλύτερα προς την κεντρική και νότια Ελλάδα. Τώρα, και ο ίδιος ο κ. Θεαντόπουλος είπε ότι είναι μια θετική εξέλιξη. Είναι το έργο που μπορεί να ενισχύσει, όπως είπε, την αλλιευτική δραστηριότητα, τον τουρισμό και συνολικά την οικονομική ανάπτυξη ολόκληρης της περιοχής.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη.

0: Ζευγαρί Τούρκων συνελήφθη στη Μυτιλίνη, καθώς μετά κατά τον τελωνιακό έλεγχο που διενεργήθηκε μετά την άφιξή τους στο λιμάνι του νησιού με ημερόπλοιο από τα παράλια της Τουρκίας, βρέθηκαν με 4 κουτιά με σφαίρες 9 και 12 χιλιοστών. Δήμητρα Λαχουρή μαζί μας. Δήμητρα.
1: Βρέθηκαν λοιπόν 4 πακέτα των 9 χιλιοστών και μία σφαίρα, δηλαδή συνολικά 201 σφαίρες, οι οποίες, όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος, τις είχε ξεχάσει μέσα στο αυτοκίνητό του, καθώς είναι χρυσοχώς και επειδή μεταφέρει πολλά χρήματα αλλά και κοσμήματα υψηλής αξίας, έχει την δυνατότητα να οπλοφορεί. Επίσης μαζί του μετέφερε και 4 πακέτα λαθρέα τσιγάρα διαφόρων εμπορικών σημάτων. Μαζί του πρόκειται για ζευγάρι. Ο άνδρας είναι 37 ετών και η γυναίκα 33 ετών. Αυτή την ώρα με την αυτόφορη διαδικασία δικάζονται για πλημέλημα στο δικαστήριο της Μυτιλίνης. Κατασχέθηκαν το αμάξι με τις τουρκικές πινακίδες, λάπτοπ, κινητά τηλέφωνα, σμάρτικο και ένα έγγραφο και ένας φάκελος με 16 έγγραφα. Περιμένουμε τώρα ποιες θα είναι οι ποινές για αυτά τα δύο αδικήματα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Συλλαλητήριο τώρα ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων και τις απολύσεις εργαζομένων θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης. Ο Αντώνης Μαυρίδης είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Κοζάνης. Αντώνη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Πριν ακόμη κρυώσουν τα μηχανήματα του ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου της ΔΕΗ, που για 42 ολόκληρα χρόνια παρήγαγε ηλεκτρική ενέργεια και στήριξε την ηλεκτροδότηση και την ανάπτυξη της χώρας και την εθνική οικονομία, η διεύθυνση του ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου ξεκίνησε τις απολύσεις εργολαβικών εργαζομένων, καταγγέλνουν σύλλογοι και φορείς, που πραγματοποιούν αύριο στις 7 το απόγευμα στην κεντρική πλατεία της Κοζάνης συλλαλητήριο ενάντια στο κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων. 5 εργαζόμενοι ήδη ενημερώθηκαν από στελέχη του ΑΕΣΑΓΙΟΥ Δημητρίου και όχι από τον εργολάβο ότι απολύονται στις 30 Μαΐου. Αύριο Τετάρτη οι διοργανωτές του συλλαλητηρίου τονίζουν ότι δεν πρέπει να μείνει τίποτα στην πόλη της Κοζάνης που να λειτουργεί. Σωματεία, σύλλογοι, συνδικάτα, θεσμικοί φορείς και πολίτες να στείλουν δυναμικό μήνυμα στην κυβέρνηση και την πολιτεία ότι με το κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων βάζει σε κίνδυνο στην χώρα και επιτείνει το ήδη οξυμένο πρόβλημα της ανεργίας και της απασχόλησης στην περιοχή. Εν τω μεταξύ, Βίκη, να πούμε ότι τη στήριξη της Δυτικής Μακεδονίας με άμεση υλοποίηση επενδυτικών προγραμμάτων διασφάλιση των εργαζομένων και ενίσχυση των πολιτών μέσω προγραμμάτων επιδοτήσεων και ενισχύσεων, ζητούν με κοινή επιστολή τους προς τον Πρωθυπουργό τα 5 εργατικά κέντρα της Δυτικής Μακεδονίας, Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Φλόρνας, Δρεβενών και Καστοριάς, η Γενόπδεη, το Επιμελητήριο Κοζάνης, τα τμήματα επίσης των επιμελητηρίων του ΤΕΕ, του ΓΕΟΤΕΕ και του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Η κατάσταση στη Δυτική Μακεδονία έχει προπολού ξεπεράσει τις κόκκινες γραμμές και τα όρια και διαμορφώνει ένα αίσθημα εγκατάλειψης την ώρα που καθημερινά δίνεται ένας αγώνας να κρατηθεί όρθια η Δυτική Μακεδονία και κυρίως ο ενεργειακός άξονας. Για το λόγο αυτό, στη κοινή επιστολή τους επισημαίνουν ότι αυτό που διεκδικούν κυρίως είναι την παράταση λειτουργίας των λιγνητικών μονάδων, τη διατήρηση του λιγνίτη στο ενεργειακό μείγμα της χώρας ώστε να υπάρξει ενεργειακή ασφάλεια, την διασφάλιση της λειτουργίας των τηλεθερμάσεων και ένα χρονοδιάγραμμα διασύνδεσης της μονάδας ΙΘΙΑ με την ΔΕΙΑΚ Κοζάνης και βεβαίως την δυνατότητα να διαμορφωθεί και να υπάρξει ένα παρατηρητήριο απασχόλησης και ανάπτυξης με επενδύσεις, σχεδιασμό της ΔΕΗ και άμεσα μέτρα για τη διασφάλιση των εργαζομένων. Αυτά είναι βασικά ζητήματα που θέτουν στην κοινή επιστολή τους οι θεσμικοί φορείς της περιοχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
3: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα» σε 60 λεπτά. Και με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση αντιμετωπίζει ο 44χρονος, ο οποίος συνελήφθη χθες για την υπόθεση θανάτου ενός 47χρονου στη θαλάσσια περιοχή νοτιοδυτικά της Καλύμνου. Να πάμε στην Ελευθερία Πελού από την ΕΡΤ Νοτιού Αιγαίου στη Ρόδο για να μας πει περισσότερα για αυτή την υπόθεση. Ελευθερία, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλώς σου μεσημέρι. Ενώπιον του Εισαγγελέα Πρωτοδικών ΚΟ, βρέθηκε σήμερα ο 44χρονος που κατηγορείται για την ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος 47χρονου Καλύμνου, συμπατριώτη του. Ο 44χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή της, ενώπιον του εισαγγελέα της ΚΟ και μετέπειτα προσήχθηκε ενώπιον του ανακριτή για να λάβει προθεσμία. Αφού μεταφέρθηκε από το νησί της Καλύμνου, που συνελήφθη χθες το πρωί από προσωπικό του λιμεναρχείου του νησιού. Η όλη ιστορία ξεκίνησε την Κυριακή το βράδυ, όταν ενημερώθηκε το λιμεναρχείο της Καλύμνου για έναν άντρα ο οποίος βρισκόταν επέπλε στην θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Καλύμνου. Το τηλεφώνημα έγινε από τον ίδιο τον 47χρονο. Άμεσα στο σημείο έσπευσε περιπολικό σκάφος του λιμενικού και εκεί εντόπισε πράγματι τον 47χρονο να βρίσκεται χωρίς τις αισθήσεις και να τη πλέει μέσα στο νερό, κρατώντας μέσα σε ένα, βρισκόμενος μέσα σε ένα σωσίβιο κουλούρα. Οι άνδρες του λιμενικού μετέφεραν τον 47χρονο στην ξηρά και εν συνεχεία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο της νησιού, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες εντοπίστηκαν και μαχαιριές πάνω στο σώμα του, γεγονός το οποίο και έκανε αμέσως τους λιμενικούς να ξεκινήσουν τις έρευνες, προσαγάγοντας τον 44χρονο για τα αναφορικά με τα αίτια θανάτου του 47χρονου. Εν συνεχεία χθες το πρωί σχηματίστηκε ποινική δικογραφία σε βάρος του 44χρονου για ανθρωποκτονία από πρόθεση, καθώς φέρεται να είναι αυτός με τον οποίος επέφερε τις μαχαιριές, γιατί δεν είχαν και το τέλος αυτό, επέφεραν το τέλος αυτό στον 47χρονο. Οι δύο άνδρες γνωρίζονταν μεταξύ τους. Να πούμε ότι είχαν απασχολήσει και τις διοικητικές αρχές γενικότερα, καθώς και πριν από μερικές ημέρες είχαν συλληφθεί και οι δύο για το αδίκημα της κατοχής ναρκωτικών ουσιών. Ο 44χρονος μεταφέρθηκε στην ΚΟ για να παραπεμφθεί ενώπιον της δικαιοσύνης, ενώ ο ίσορός του 47χρονου έχει μεταφερθεί στη Ρόδο για τη διενέργεια νεκροψίας νεκροτομής. Επίσης έχει γίνει και εξονικιστική έρευνα στο αλληλευτικό σκάφος, το οποίο έγιναν οι δύο άνδρες και βρέθηκαν ανοιχτά της Καλύμνου, προκειμένου να ληφθούν και από εκεί στοιχεία τα οποία θα ενσωματωθούν στη δικογραφία που ήδη έχει σχηματιστεί.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σήμερα οδηγήθηκε στον ανακριτή ο θείος και το βασικό στέλεχος της φερόμενης ως εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας καταπατούσαν περιουσίες από τα Βορίσια Ηρακλείου μέχρι και τα χωριά του Αμαρίου στο Ρέθυμνο και με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς αλλά και εκβιασμούς από το 2021 και για μία πενταετία λιμένονταν επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ. Να πάμε στον Βασίλη Φουντουλάκη από την ΕΡΤΑ Χανίων. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε στο Αμάρι Ρεθύμνου και η τελευταία εξέλιξη ωστόσο είναι ότι ο 43χρονος θείος, βασικός τέλεχος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, που πήγε σήμερα ενώπιον του εισαγγελέα και ανακριτή Ρεθύμνου, έλαβε όπως αναμένονταν προθεσμία και θα απολογηθεί μαζί με τα δύο ανήψια του την προσεχή Παρασκευή το πρωί εκ νέου στην εισαγγελία Ρεθύμνου. Υπενθυμίζεται ότι τρεις ακόμα συλληφθέντες, δύο γυναίκες και ένας άνδρας της ίδιας οικογενείας, αφέθηκαν χθες ελεύθεροι. Ωστόσο, η δικογραφία είναι αρκετά μεγάλη, καθώς περιλαμβάνει και άλλα άτομα τα οποία ενδεχομένως να μπλέκονται σε αυτή την υπόθεση, σε αυτή τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση. Να θυμίσουμε ότι οι κάτοικοι, κυρίως στο Αμάρι Ρεθύμνου, ζούσαν έναν εφιάλτη με ξυλοδαρμούς, εμπρισμούς, εκβιασμούς και ο φερόμενος εγκέφαλος οικογενειακής αυτής μαφίας όπως λέγεται, και τα νύψη του είχαν επιβάλει ένα καθεστώς τρόμου σε τουλάχιστον 40 οικογένειες. Αρκεί να πούμε ότι ήταν μια ιστορία που η δράση της έγκυται από το 2021 και εν πάση περιπτώσει λόγω του καθεστώτος τρόμου που υπήρχε δεν είχε ανοίξει αυτή η υπόθεση περαιτέρω και μάλλον νωρίτερα, ούτως ώστε να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Η έρευνα της αστυνομίας συνεχίζεται σε ό,τι αφορά τα άτομα που ενδεχομένως και αυτά να είναι εμπλεγμένα στην υπόθεση από την ίδια οικογένεια στα βορίζια του Ηρακλείου, ενώ ξαναλέμε ότι την Παρασκευή θα τεθούν ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα τα φερόμενα βασικά στελέχη αυτής της εγκληματικής οργάνωσης, ο Θείος και τα δύο ανήψια της οργάνωσης αυτής. Κλείνοντας να πω ότι στο Αμάρι καθώς βρισκόμαστε τώρα επικρατεί έτσι μια κατάσταση σκεπτικισμού των κατοίκων της περιοχής, παρά το γεγονός ότι το θέμα έχει δημοσιοποιηθεί, τα στόματα δεν ανοίγουν εύκολα, ο κόσμος είναι πάρα πολύ φιδωλός στις τοποθετήσεις του και είναι λογικό αυτό, διότι είναι μια ιστορία η οποία ήταν γνωστή μεν, αλλά λίγοι ήταν εκείνοι οι οποίοι την εξέφραζαν προς τα έξω. Mm-hmm. Ενδεχομένως, σύν το χρόνο, να έχουμε περισσότερο ανοιχτά στόματα σε ό,τι αφορά τους κατοίκους των χωριών εδώ που έχουν πληγεί κάποιοι εξ αυτών των πολιτών. Μάλιστα. Από την συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη. Άγρια επίθεση δέχθηκε μία γυναίκα από τρεις αγνώστους στην Πάτρα όταν έσπασαν το παράθυρο του αυτοκινήτου της, την ξυλοκόπησαν, την έκλεψαν την τσάντα της αλλά και την πέταξαν μάλιστα και σε χαντάκι. Να πάμε στη Νίκη Παπαδούλα από την ΕΡΤ Πάτρας. Νίκη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Η συγκεκριμένη γυναίκα χρειάστηκε να μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο γιατί υπέστη τραυματισμό, βεβαίως δεν κινδυνεύει η ζωή της ευτυχώς. Το περιστατικό συνέβη στο ύψος της περιμετρικής της Πάτρας, σε ένα σημείο που σταματούν αρκετοί οι ερχόμενοι, γιατί έχει μια πανοραμική θέα προς την πόλη. Η γυναίκα, λοιπόν, σύμφωνα με τα όσα είπε και με τα στοιχεία που υπάρχουν μέχρι στιγμής, επέστρεψε από ένα κημητήριο που βρισκόταν εκεί στην περιοχή. Είχε επισκεφθεί το μνημείο των γονιών της η γυναίκα και σταμάτησε σε εκείνο το σημείο για λίγα λεπτά μόλις. Και ξαφνικά δέχτηκε την επίθεση από τρία άτομα, οι δύο μάλιστα είναι καλυμμένα τα πρόσωπά τους, με πέτρες και με ξύλα έφτασαν το τζάμι του παραθύρου του συνοδηγού από το όχημά της, άρπαξαν την τσάντα της και στην προσπάθειά της η γυναίκα να αντιδράσει την χτύπησαν και μάλιστα την πέταξαν μέσα σε ένα χαντάκι, ακριβώς δίπλα από το δρόμο. Εκεί τραυματίστηκε και περισσότερο. Αμέσως μετά διέσχισαν την περιμετρική και διέφυγαν προς ένα σημείο που οδηγεί από τη μία πλευρά και σε έναν καταβλισμό Ρωμά που είναι στην περιοχή στο Ριγανόκαμπο. Η γυναίκα διακομίστηκε, όπως σας είπαμε, το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, ειδοποιήθηκε η αστυνομία. Έχει προσπαθεί να συλλέξει τα στοιχεία προκειμένου να εντοπίσει τα ίχνη των τριών δραστών. Το θέμα είναι ότι η γυναίκα έχει τραύματα σε όλο της το σώμα και ψυχολογικά βέβαια. Της έκλεψαν ό,τι χρήματα είχε μέσα στο πορτοφόλι. Η τσάντα της βρέθηκε πεταμένη λίγο πιο μακριά. Ευτυχώς αυτό που είπε τελικά δεν είναι, της είχαν πάρει σημαντικά έγγραφα. Είναι όμως ένα περιστατικό το οποίο από ό,τι φαίνεται ανησυχεί τους κατοίκους στην ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που δέχονται έτσι απρόκλητα επίθεση στο σημείο.
0: Mm-hmm. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Νίκη.

0: Ένσταση κατέθεσαν οι Δήμοι Σιτίας και Αγίου Νικολάου για τα έργα βελτίωσης αγροτικής οδοποιίας που δεν εντάχθηκαν στον προσωρινό πίνακα των έργων προς χρηματοδότηση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Αγίο Νικόλαο, ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας. Ιάσον.
1: Καλό μεσημέρι. Εμείς όμως επικοινωνήσαμε με τους δύο δημάρχους και με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον κύριο Ζερβάκη, και με τον κύριο Μενεγάκη από το Δήμο Αγίου Νικολάου. Τώρα, όπως μας είπε ο κύριος Ζερβάκης, υπάρχει διορία 7 ημερών, δηλαδή μέχρι την Παρασκευή. Ήδη ο Δήμος έχει καταθέσει ένσταση για το θέμα αυτό, διότι ο Δήμος βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, το οποίο δεν υπολογίστηκε. Και επίσης οι αγροτικοί δρόμοι για τους οποίους είχαν κατατεθεί τα συγκεκριμένα δελτία, είναι δρόμοι οι οποίοι συνδέουν δημοτικούς ασφαλτοστρωμένους δρόμους, οπότε εξ ορισμού θα έπρεπε αυτές οι προβλήτες βελτιώσεις να έχουν εγκριθεί, κατέθηκαν τα απαραίτητα έγγραφα προκειμένου να γίνει θεραπεία. Τώρα, ο Δήμος Αγίου Νικολάου μας είπε ότι ναι, όσον αφορά τα δελτία τα οποία των έργων αυτών που είχε καταθέσει ο Δήμος Αγίου Νικολάου, έλειπαν κάποια συγκεκριμένα έγγραφα. Η ένσταση είναι ενεργή, δηλαδή μία εβδομάδα όπως είπαμε και πριν μέχρι την Παρασκευή. Έχουν ήδη κατατεθεί οι ενστάσεις οι απαραίτητες και τα έγγραφα που χρειάζονται, προκειμένου να γίνει θεραπεία και όσον αφορά το Δήμο Αγίου Νικολάου και να χρηματοδοτηθούν οι αγροτικοί εδοπία, η οποία και στους δύο Δήμους, αλλά και στο ρεπέδιο δαστείου, που δεν κατέστη δυνατόν να επικοινωνήσω με τον Δήμαρχο, έχει ουσιαστικά καταστραφεί λόγω από τις υπερχρήσεις, αλλά και τις θεομηνίες οι οποίες έχουν πλήξει τις παραπάνω περιοχές. Είναι αγροτικοί δρόμοι απαραίτητοι για το μάζεμα της ελιάς, για τους αγρότες. Συνδέουν σε πολλές περιπτώσεις και οικισμούς. Οπότε, εκ των ούκαν, αυτοί οι δρόμοι θα πρέπει να συντηρηθούν. Οι Δήμοι δεν έχουν λεφτά, χωρίς προγράμματα είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσουν να συντηρήσουν ένα τεράστιο αγροτικό οδικό δίκτυο που έχουν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Ιάσον. Με αυξημένο προϋπολογισμό εγκρίθηκε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ορεστιάδας το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου για τη διαχείριση των αδέσποτων. Επιπλέον, όπως αναφέρθηκε, μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο το Δημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζών. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας θα μας πει περισσότερα για αυτό το θέμα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Έχουμε λοιπόν αυξημένο προϋπολογισμό δίκη κατά 28.000 ευρώ σε σχέση με τον περσινό που αφορά αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα διαχείρισης αδέσποτων ζώων του Δήμου για το 2026. Όντως πέρασε ομόφωνα χθες από τη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, χθες το βράδυ. Οπότε από 106.600 κάτι ευρώ που ήταν ο προϋπολογισμός το 25, τώρα πια για το τρέχον φτάνουμε τα 134.000 ευρώ. Είναι αυξημένη κωδική στην προμήθεια τροφών και στις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Να πούμε τώρα ότι στον προϋπολογισμό του 26 είναι μέσα και η κατασκευή και ο εξοπλισμός για το δημοτικό καταφύγιο που θα δημιουργηθεί κοντά στις Καστανιές του Δήμου Ορεστιάδας, με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ήδη από τα τέλη του 23 υπάρχει αυτή η χρηματοδότηση με 364.000 ευρώ. Το έργο όμως θα πρέπει να πούμε ότι παρουσιάζει καθυστέρηση στην υλοποίησή του. Μεσολάβησε η αλλαγή του χώρου όπου θα γίνει. Μετά ζητήθηκαν παρατάσεις λόγω καιρικών συνθηκών από τον ανάδοχο. Με τη μία με την άλλη φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Εχθές ο αρμόδιος αντιδήμαρχος είπε ότι υπάρχουν ακόμα κάποιες εκκρεμότητες στην τακτοποίηση της έκτασης εκεί όπου θα εγκατασταθεί τελικά το καταφύγιο. Διαβεβαίωσε όμως ότι μέχρι το τέλος του έτους θα είναι έτοιμο και θα παραδοθεί, διότι μέχρι το τέλος του έτους είναι και η ισχύ της χρηματοδότησης. Αν δεν θέλουμε δηλαδή να τη χάσουμε, πρέπει να μέχρι το τέλος του 26 να τελειώνουμε με αυτό. Τώρα, στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που εγκρίθηκε χθες από το Δημοτικό Συμβούλιο, αναφέρεται επίσης ότι στη διάρκεια του 2025 έγιναν 21 αναδοχές αδέσποτων ζώων. Είναι αυτό που κάποιος πολίτης αναλαμβάνει τη φροντίδα προσωρινά ενός αδέσποτου με την επιδότηση του Δήμου. Και έγιναν επίσης 33 υιοθεσίες από το Δημοτικό Κοινοκομείο. Ωστόσο και για τα δύο η Δημοτική Αρχή θεωρεί ότι θα πρέπει να προσπαθήσει λίγο παραπάνω για να γίνουν αυτοί οι αριθμοί καλύτεροι μέσα στο 2026, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Η διάβρωση των ακτών απειλεί άμεσα παραλιακές περιοχές της Χαλκιδικής, με χαρακτηριστική την περίπτωση της Νέας Ποτίδεας, όπου η υποχώρηση της ακτογραμμής έχει προκαλέσει ζημιές σε δρόμους, δίκτυα αλλά και υποδομές. Να πάμε στο Φέδον Τομόσογλου που βρίσκεται στη Νέα Ποτίδεα. Φέδον, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι είναι πολύ μεγάλο το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν εδώ οι κάτοικοι στην ανατολική πλευρά της Νέας Ποτίδας στην Χαλκιδική, που όπως μας λένε το ζουν εδώ και περίπου 5 χρόνια, καθώς η θάλασσα έχει φάει την ακτή, ενώ σε ορισμένα σημεία έχουν αποκαλυφθεί κράσπεδα του παραλιακού μετόπου μπροστά από τα σπίτια τους, ενώ βρίσκονται εκτεθειμένα και τα δίκτυα ίδρυυσης και αποχέτευσης λόγω της συνεχούς αυτής υποχώρησης της ακτογραμμής. Σε ορισμένα σημεία δίκτυα η θάλασσα από το πρώην πλέον πεζοδρόμιο απέχει μόλις 2,5 μέτρα. Ενώ όταν υπάρχει κυματισμός, τα νερά, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, μπαίνουν ακόμη και μέσα στις αυλές των σπιτιών. Έτσι λοιπόν, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο, υπογράφηκε πριν από λίγες ημέρες μια σύμβαση για το έργο της αντιμετώπισης διάβρωσης των ανατολικών ακτών της Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης. Θα έχουμε τοποθέτηση Νέας Ποτίδας, προϋπολογισμού 2 εκατομμυρίων ευρώ. Το έργο περιλαμβάνει διάφορες παρεμβάσεις για την προστασία και την αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης.

0: Δημοσίευμα της γερμανικής εφημερίδας Bild, που ξεπέρασε τους 100.000 αναγνώστες μέσα στην πρώτη ημέρα δημοσίευσής του, η Σύρος παρουσιάζεται ως ένας αυθεντικός, ποιοτικός και ανερχόμενος προορισμός των Κυκλάδων. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
1: Καλή μας ημέρα, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Ως ένα ονειρεμένο νησί που εκπλήσει τους πάντες, συστήνει τη Σύρο η γερμανική εφημερίδα Bild, στο οποίο νησί ταξιδιώτες θα βρουν την Ελλάδα που ονειρεύονται. Εξαμβωτικά λευκά σπίτια, κρυστάλλινα νερά, άφθονη ηλιοφάνεια και ποικίλα τοπία για πεζοπορία, αναφέρει η εφημερίδα, χωρίς όμως τα πλήθη, το άγχος και τις υπερβολικές τιμές που συναντάμε σε άλλα νησιά. Η Σύρος είναι αυτό που ήταν κάποτε πολλά άλλα ελληνικά νησιά, αναφέρει Bild, αυθεντική, η Παρθένα, χωρίς μεγάλα ξενοδοχειακά συγκροτήματα, ενώ και την πρωτεύουσα του νησιού, την Ερμόπολη, η Bild γράφει πως είναι ένα μικρό και κομψό κέντρο με μια πινελιά Ιταλίας. Ιδιαίτερη μνήμα γίνεται στην αρχιτεκτονική και στην πλούσια ιστορία του νησιού, αλλά και στο φυσικό τοπίο που συναντά ο επισκέπτης στο λιγότερο αναπτυγμένο βόρειο τμήμα της Σύρου, το οποίο χαρακτηρίζει παράδεισο για τους πεζοπόρους και τους λάτρεις της φύσης. Το άρθρο εκφράζει τις παραλίες και τη γαστρονομία του νησιού, ενώ τονίζονται οι λογικές τιμές που καταφέρνει να κρατάει η Σύρος σε σύγκριση με άλλες τουριστικές περιοχές. Ο αρθρογράφος καταλήγει αναφέροντας πως στη Σύρο ο ταξιδιώτης δεν θα βρει υπερπολιτελή beach clubs και σταμάτα πάρτι, αντιθέτως θα συναντήσει μια χαλαρή ατμόσφαιρα και θα συναναστραφεί με τους ντόπιους που έχουν ακόμα χρόνο για κουβέντα. Ο αντιδήμαρχος τουρισμού Σύρου, Γιάννης Βουτσίνος, αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο άρθρο, δηλώνοντας πως το δημοσίευμα της Bild είναι αποτέλεσμα της φιλοξενίας ξένων δημοσιογράφων που είχε πραγματοποιηθεί στη Σύρο τον Μάρτιο, στο πλαίσιο των ενεργειών για την τουριστική προβολή του νησιού που έγινε σε συνεργασία με τον ΕΟΤ. Η συγκεκριμένη προβολή της Σύρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, αναφέρει, καθώς η Γερμανία αποτελεί μία από τις σημαντικότερες ταξιδιωτικές αγορές της Ευρώπης.
0: Λίνα, να πάμε τώρα σε ένα άλλο θέμα. Καθώς είχαμε από κοινού αίτημα επανεξέτασης του ενδοκυκλαδικού ακτοπλοϊκού δρομολογίου από τους Δήμους Ανάφης, Ιητών, Σικίνου και Φολεχάνδρου.
1: Ακριβώς, Βίκη, τα νησιά μπορεί να είναι πολύ όμορφοι τουριστικοί προορισμοί, ωστόσο αντιμετωπίζουν κάποια σοβαρά προβλήματα, ένα από τα οποία διαχρονικά είναι και το ακτοπλοϊκό. Όπως είπες και εσύ, από κοινού έτοιμα επανεξέτασης για το ακτοπλοϊκό δρομολόγιο, το ενδοκυκλαδικό, έστειλαν στο Υπουργείο Ναυτιλίας η διανάφηση των Σικίνου και Φολεγάνδρου, προκειμένου να αφαιρεθεί η κάριστος από τα λιμάνια που προσεγγίζει το πλοίο που εκτελεί το συγκεκριμένο δρομολόγιο. Όπως εξηγούν στην επιστολή τους οι δήμαρχοι των νησιών, η υφιστάμενη δρομολογική ένταξη της καρίστου στο ενδοκυκλαδικό ακτοπλοϊκό δρομολόγιο δημιουργεί ουσιώδες επιβαρύνσεις στην συνολική εκτέλεση του δρομολογίου, προκαλώντας καθυστερήσεις, δυσχέρειες στον προγραμματισμό και μείωση της λειτουργικής αποτελεσματικότητας γραμμής. Ενώ ταυτόχρονα, όπως αναφέρουν, περιορίζει το ενδιαφέρον των ακτοπλοϊκών εταιριών και τα διαθέσιμα πλοία για το συγκεκριμένο δρομολόγιο.
0: Μάλιστα.
1: Τούτο αναφέρουν ότι οι ακτοπλοϊκές εταιρείες δεν επιλέγουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη γραμμή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται σοβαρά προβλήματα συνδεσιμότητας που έχουν φυσικά συνέπειες στην καθημερινότητα των κατοίκων, στην εξυπηρέτηση επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών, στην πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας και διοίκησης, καθώς φυσικά και στην αναπτυξιακή προοπτική των νησιωτικών κοινωνιών.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λίνα, και να συνδεθούμε εμείς με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Φεριού, καθώς έχουμε μία τελευταία εξέλιξη. Μπέλα, καλό σου μεσημέρι.
2: Καλώς μεσημέρι, Βίκη. Ένα τραγικό περιστατικό λοιπόν σημειώθηκε σήμερα, πριν από λίγο έγινε γνωστό τουλάχιστον, στο Γενικό Νοσοκομείο Βέρειας. Ένας ηλικιωμένος άνδρας έπεσε από τον τέταρτο όροφο με αποτέλεσμα να χάσει τη ζωή του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 75χρονος νοσηλευόταν στο νοσοκομείο όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, έπεσε από τον τέταρτο στον δεύτερο όροφο. Τραυματίστηκε θανάσιμα. Κατά πληροφορίες δεν υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το αστυνομικό τμήμα Βέρειας.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση, Μπέλα. Και να πάμε τώρα εμείς στην Κομωτινή και στο Γιάννη Πετρακόπουλο, καθώς έχουμε ρεκόρ οικονομικών εισροών από τον τουρισμό το 2025 στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Γιάννη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ινστιτούτου του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, σχεδόν μία από τις τρεις νέες επισκέψεις στην Ελλάδα το προηγούμενο έτος πραγματοποιήθηκε στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Στοιχείο που τοποθετεί την περιοχή ανάμεσα στις βασικές κινητήριες δυνάμεις της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας. Ειδικότερα, σε εθνικό επίπεδο, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη κατέγραψε το 25 την πρώτη θέση σε ποσοστιαία μεταβολή και στους τρεις βασικούς δείκτες του εισερχόμενου.

0: τουρισμού μεταξύ των 13 περιφερειών της χώρας. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη που έχει τίτλο «Εισερχόμενος τουρισμός στην Ελλάδα 2025» και η οποία βασίζεται σε στοιχεία της έρευνας συνόρων της Τράπεζας της Ελλάδος, η περιοχή της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης κατέγραψε το περασμένο έτος 2,2 εκατομμύρια επισκέψεις έναντι 1,4 εκατομμυρίων το 2024, σημειώνοντας αύξηση 49,4%, 7,5 εκατομμύρια διανυκτερεύσεις από 5,7 εκατομμύρια το 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 31,1% και 528 εκατομμύρια ευρώ ταξιδιωτικών εισπράξεων από 386 εκατομμύρια το 2024, εμφανίζοντας αύξηση 36,9%. Πρόκειται για ρεκόρ ταξιδιωτικών εισπράξεων. Τούτων δοθέντων, η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχει ανέβει στην έκτη θέση πανελλαδικά, πίσω μόνο από τις 5 χαρακτηριζόμενες ως τουριστικά αναπτυγμένες περιφέρειες της χώρας. Βίκυ.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. 85 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τη μάχη της Καλαμάτας. Να πάμε στον Κώστα Γαζούλη, καθώς Κώστα έχουμε και διάφορες εκδηλώσεις, έτσι δεν είναι? Καλό μεσημέρι.
2: Βίκυ, 85 χρόνια λοιπόν μετά, η μάχη της Καλαμάτας παραμένει σχεδόν άγνωστη στο ευρύ κοινό, παρά το γεγονός ότι αποτέλεσε μία από τις σημαντικότερες τελευταίες μάχες που δόθηκαν στην υπηρετική Ελλάδα κατά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σήμερα το πρωί πραγματοποιήθηκε λοιπόν στην Καλαμάτα η τελετή μνήμης για αυτή την επέτειο της ιστορικής μάχης στο Μνημείο Πεσόντων Συμμάχων στο Δημοτικό Πάρκο Σιδηροδρόμων. Την ελληνική κυβέρνηση στην σημερινή τελετή εκπροσώπησε ο Υπουργός Παιδείας Κώστας Βλάσης, ενώ το παρόν έδωσαν εκπρόσωποι των πρεσβειών της Μεγάλης Βρετανίας, της Αυστραλίας και της Σερβίας, καθώς και συγγενείς από μάχων που συμμετείχαν στη μάχη της Καλαμάτας. Στις 28 Απριλίου του 1941 στην Καλαμάτα συγκρούστηκαν λοιπόν οι γερμανικές δυνάμεις με τα βρετανικά βρετανικό εκστρατευτικό σώμα που υποχωρούσε προς την Κρήτη και στη συνέχεια προς την Αίγυπτο, προκειμένου να συνεχίσει η βίκη των αγώνων απέναντι στον άξονα. Στη μάχη συμμετείχαν στρατιώτες από τη Βρετανία, την Αυστραλία, τη Νέα Ζηλανδία, την Παλαιστίνη, την Ινδία, την Κύπρο και εβραϊκές μονάδες πολεμώντας απέναντι στη ναζιστική επέλαση σε όλη την Ευρώπη. Παρά τη σημασία της, η μάχη της Καλαμάτας έμεινε για δεκαετίες η σκιά της ιστορίας, ακόμα και την ίδια την πόλη όπου διαδραματίστηκε. Χρειάστηκε να φτάσουμε στο 1994 ώστε να πραγματοποιηθεί η πρώτη επίσημη τελετή μνήμης για τους πεσόντες συμμάχους. Η σημερινή τώρα εκδήλωση αποτέλεσε έναν ελάχιστο φόρο τιμής σε όσους πολέμησαν και θυσιάστηκαν στην Καλαμάτα σε μια μάχη που μπορεί να μην έγινε ευρύτερα γνωστή, ωστόσο καταγράφηκε ως ένα σημαντικό κεφάλαιο στη συμμαχική αντίσταση στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αύξηση 12,3% παρουσίασαν οι αφίξεις στο αεροδρόμιο Ιωάννης Καποδίστρια τον Απρίλιο, γεγονός που αποτελεί θετικό ιόνο εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν. Από την ΕΡΤ Κέρκυρας ο Λυκούργος Σκιαδόπουλος θα μας ενημερώσει σχετικά. Λυκούργια.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Στην πρώτη θέση παραμένει η Βρετανική αγορά με 529 πτήσεις τον Απρίλιο, ενώ ακολουθούν η Γαλλία με η Γερμανία με 125 και η Πολωνία με 108. Να πούμε ότι η συνολική εικόνα του πρώτου τετραμήνου είναι αρκετά αισιόδοξη, καθώς σημειώθηκε αύξηση 13,9%. Σε ό,τι αφορά τώρα αφήξει και αναχωρήσει επιβατών στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας τον Απρίλιο, έφτασαν τους 156.566, παρουσιάζοντας αύξηση 18,9%. Η Βρετανική αγορά εξακολουθεί να αποτελεί και στους επιβάτες στη βασική δεξαμενή επισκεπτών για το νησί με 72.893 τον Απρίλιο, ακολουθούν η Γαλλία με 19.700 και η Γερμανία με 18.280. Παράλληλα, ανταδικά κινήθηκε και η κίνηση εσωτερικού, η οποία κατέγραψε αύξηση 5% σε σχέση με πέρσι, αγγίζοντας τους 33.000 επιβάτες.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λυκούργια. Μία παράσταση που μιλά για τη μαγεία και τη δύναμη της τέχνης του θεάτρου παρουσιάζεται για τελευταία βραδιά απόψε στο Ναύπλιο. Η Πέννη Τομπρή είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πέννη.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Ένα διασκεδαστικό, αλληγορικό παραμύθι για μεγάλους και μικρούς είναι η παράσταση αυτή. Μία ενδιαφέρουσα απάντηση σε όλους εκείνους που θέλουν να μάθουν τι είναι επιτέλους το θέατρο, τι είναι αυτή η μυστηριώδης τέχνη. Η Όλια Λαζαρίδου επιστρέφει στα πολιτιστικά δρόμενα του Ναυπλίου, σκηνοθετώντας αυτή την ιδιαίτερη παραγωγή που έχει τίτλο «Στο θέατρο», ένα έργο γραμμένο από την Θούλη Στάικου, το οποίο μιλά για την τέχνη του θεάτρου με έναν τρόπο βιωματικό και άμεσο. Η παράσταση επιχειρεί να απαντήσει στο πρωταρχικό, αν και κατά βάση αναπάντητο ερώτημα, τι είναι το θέατρο, μιλώντας για την ιδιαίτερη μορφή που παίρνουν επί σκηνής ο λόγος, η σιωπή, ο χρόνος, ο χώρος, αλλά και για την απελευθερωτική εμπειρία του παιχνιδιού, της μίμησης, της μεταμόρφωσης, της δράσης. Και βέβαια, υπενθυμίζοντας σε όλους ότι στο θέατρο μπορεί τα πράγματα να γίνονται στα ψέματα, αλλά αυτή η τέχνη μπορεί τελικά να μας βοηθήσει να πλησιάσουμε την αλήθεια. Απόψε λοιπόν στις 8.30 στον χώρο πολιτισμού Φουγάρο Art Center του Ναυπλίου, με εισιτήριο γενικής εισόδου στα 12 ευρώ και μειωμένο στα 6. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πέννη.
5: Ο καιρός.
1: Στα ανατολικά προβλέπονται για αύριο νεφώσεις με τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στις πρωινές ώρες στην Ανατολική Μακεδονία, Θράκη και το μεσημέρι με το απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά και την Κρήτη, κυρίως στα ορεινά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στα ηπειρωτικά, οπότε και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές, κυρίως όμως στα ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και πρόσκαιρα στα πελάγη, κυρίως στα νότια τοπικά έως 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα ηπειρωτικά και θα φτάσει αύριο στα ανατολικά ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 25 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές τους 22 με 24 βαθμούς Κελσίου.

Κυρίες και κύριοι, ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Μία παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη η Μάρθα Τσιανάκα. Και στην τεχνική επιμέλεια η Αργυρό Αρβανιτίδου. Μείνετε εσείς συντονισμένοι, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Ενώ εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.

0: ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Η καινοτομία στα δάπεδα είναι στα πόδια σας. Η Χρωμοδομή παρουσιάζει το Granite Binder. Τη ρητίνη που αγκαλιάζει τα χαλίκια και τα βότσαλα, τα σταθεροποιεί και τα κάνει ενιαία, ανθεκτικά και αμετακίνητα. Χωρίς κόπο, χωρίς συνεργεία. Για κήπους, διαδρόμους, επαγγελματικούς χώρους που αντέχουν στο χρόνο. Τόσο όμορφο και εύκολο που θα αναρωτιέσαι.
1: Γιατί δεν υπήρχε μέχρι τώρα.
0: Και αυτό είναι μόνο η αρχή.
1: Χρωμοδομή προηγείται πάντα.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
4: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
0: Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Μυρίζει ένταση στην πολιτική ατμόσφαιρα, όλοι το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι η έντονη μυρωδιά αυτή στην πολιτική ζωή, στην πολιτική σκηνή τόπου και θα γίνεται ακόμα πιο έντονη όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές, όποτε και αστεθούν οι κάλπες. Εν τω μεταξύ, υπάρχει μια έντονη ανησυχία τις τελευταίες ώρες και ημέρες σε κατοίκους στα νότια προάστια, ειδικά σε Νέα Σμύρνη, Καλυθέα και τις γύρω περιοχές, κάτοικοι και εργαζόμενοι, μετά από πολλές αναφορές για έντονη μυρωδιά υγραερίου σε κάθε γωνιά των συγκεκριμένων περιοχών. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι τρίτη σήμερα, τρίτη 19 Μαΐου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα την πλατφόρμα στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Σοφία Γιαννοπούλου και η Αλέκα Σταυροπούλου. Στα διεθνή, Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, ο Νίκος Τσιπλάκης. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Νίκος Σαβοργινάκης. Και στο μικρόφωνο και την δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Με ζεύγος μοιράζει θα αντικατασταθούν οι Patriots στην Κάρπαθο με απόφαση του Κησέα. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα για την ενίσχυση της αεράμινας Μεγαλονήσου. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Από το δικαστικό συμβούλιο η απόφαση. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα θα συζητηθεί σήμερα για πρώτη φορά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Την επιτακτική ανάγκη για διεθνή αναγνώριση γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης, τόνισε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Η καρδιά του ελληνισμού χτυπά στον περήφανο ρυθμό της λύρας, σημειώνει σε ανάρτησή του Κυριάκος Μητσοτάκης. Την επιτακτική ανάγκη να αναδιαρθρωθεί ριζικά το σύστημα πληρωμών στη χώρα, εξέφρασε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, ο Μαργαρίτης Κινάς, στη σκιά της εξάρθρωσης της συμμορίας που εκβίαζε και υφάρπαζε χωράφια και περιουσίες κριτικών σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των ΗΠΑ κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Ωστόσο, σε ετοιμότητα παραμένει ο στρατός των ΗΠΑ. Η συμφωνία θα εγγυάται προς το Ιράν, δεν θα αποκτήσει πυρηνικό οπλοστάσιο. Συνελήφθη ο γιος του ιδρυτή της Μάγκο, ύποπτος για το θάνατο του πατέρα του, που έχασε τη ζωή του το Δεκέμβριο του 2024 από πτώσεις εγκρεμών. Και τέλος, τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά και σποραδικές καταιγίδες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια, 25 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 23 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Σε τεντωμένο σκηνή παραμένει η Μέση Ανατολή, κυρίες και κύριοι, με τις διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις ΗΠΑ και Ιράν να συνεχίζονται μέσω πακιστανικής διαμεσολάβησης, ενώ ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ότι ο χρόνος τελειώνει για μια συμφωνία. Θα ακούσουμε σε λίγο αναλυτικά όλες τις λεπτομέρειες και τις τελευταίες πληροφορίες. Να ξεκινήσουμε όμως σήμερα το δελτίο μας με τα ελληνοτουρκικά, τα οποία φαίνεται ότι επιστρέφουν με ένταση στο επίκεντρο της ατζέντας εξωτερικής πολιτικής, καθώς πυκνώνουν οι αναφορές και οι πληροφορίες για την πρόθεση της Άγκυρας να ενδύσει με νομοθετικό μαντήριο της αξιώσεις της Αιγαίου και Ανατολική Μεσόγειο. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη διπλωματική μας συντάκτρια Κατερίνα Φρύση, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις δικές της πληροφορίες. Το ερώτημα είναι διπλό, Κατερίνα. Γιατί επαναφέρει τώρα η Άγκυρα τη γαλάζια πατρίδα και πώς η Αθήνα χαράζει τη γραμμή άμυνας απέναντι στο τουρκικό νομοσχέδιο? Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Το επαναφέρει τώρα γιατί έχει εσωτερικές πιέσεις, όπως λένε, εξαιρετικά ισχυρές στην εσωτερική πολιτική σκηνή, και θέλει να αποδείξει ότι η γαλάζια πατρίδα είναι ένα βήμα για αυτήν, είναι η παρουσία της, είναι μια απόδειξη ότι έχει δυναμισμό και έντονη παρουσία στην ευρύτερη περιοχή. Η Αθήνα τώρα είναι έτοιμη για όλα τα σενάρια. Παρακολουθεί τις εξελίξεις και, όπως τονίζουν κορυφαίες διπλωματικές πηγές, αυτή τη στιγμή έχουμε πληροφορίες, δεν έχουμε συγκεκριμένα πρακτικά βήματα. Ωστόσο, η Αθήνα είναι προετοιμασμένη για όλα τα σενάρια, αντιμετωπίζει με ψυχραιμία και αμεσότητα τις εξελίξεις και είναι έτοιμη να αντιδράσει. Σε καμία περίπτωση, τονίζουν διπλωματικές πηγές, δεν υπάρχει περίπτωση να αμφισβητηθούν εθνικά και διαρχικά δικαιώματα. Η Αθήνα επίσης είναι προετοιμασμένη, σύμφωνα με πληροφορίες, να αντιδράσει τόσο σε διπλωματικό επίπεδο, όσο και αν και εφόσον χρειαστεί, και με πρακτικό τρόπο μέσω των ένοπλων δυνάμεων. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο ότι θα απευθυνθεί σε περίπτωση που έχουμε τέτοια εξέλιξη τόσο στα ευρωπαϊκά φόρουμ και όργανα, όσο και στο Συμβούλιο Ασφαλείας, ενώ βεβαίως.
0: Θα δοθεί βάρος δηλαδή στη διεθνοποίηση, Κατερίνα, οποιασδήποτε τουρκική πρωτοβουλία και ενέργεια. Παράλληλα, αυτά όλα θα γίνουν.
2: Παράλληλα, οποιαδήποτε στιγμή είναι έτοιμη να αντιδράσει σε διπλό επίπεδο, τόσο διπλωματικά, όπως είπε, στα Συμβούλια Ασφαλείας, που είναι αυτή την περίοδο μη μόνιμο μέλος, και βεβαίως σε όλα τα ευρωπαϊκά φόρουμ, και κυρίως υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, το έχει αποδείξει έμπρακτα η Αθήνα, σε όλους τους τόνους και τις προκλήσεις που είχαμε το 2020. Τα μηνύματα από την πολιτική και πολιτική ηγεσία είναι ισχυρά και ξεκάθαρα, πως η Αθήνα δεν πρόκειται να δεχτεί σε καμία περίπτωση τη μετατροπή οποιοδήποτε καθεστώτος. Γρηγόρη.
0: Κρατάμε αυτό που μας είπες λοιπόν, ότι εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα για να αντιδράσει η Αθήνα σε κάθε περίπτωση, και βεβαίως πρώτη προτεραιότητα η διεθνοποίηση οποιασδήποτε τουρκικής πρωτοβουλίας, και κρατάμε επίσης την επισήμανσή σου ότι δεν πρόκειται η Αθήνα να αφήσει αναπάντητη οποιαδήποτε προσπάθεια θεσμικής κατοχύρωσης της θεωρίας της λεγόμενης γαλάζιας πατρίδας. Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
2: Το κλείσμα, ότι πάντα αντιμετωπίζει τις εξελίξεις με ψυχραιμία και μετρώντας τις εξελίξεις με μέτρο πάντοτε και προοπτική, το σεβασμό στο διεθνές δίκαιο.
0: Πολύ ωραία, Κατερίνα Φρίστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, έκανε λόγο για ένα τουρκικό παράδοξο. Ποιο είναι αυτό, για να τον ακούσουμε.
3: Πάντα μπορώ να πούμε ότι αυτή τη στιγμή σχολιάζουμε όλοι νομπέτρικες διαρροές. Η Τουρκία σήμερα προσπαθεί με εσωτερικό νόμο να παραγάγει διεθνή ένομα αποτελέσματα. Μόνο που η εσωτερική νομοθεσία δεν δεσμεύει διεθνείς οργανισμούς, ειδικά όταν είναι δε και ασύμβατη με το διεθνές δίκαιο, όπως αναμένεται να είναι αυτό το οποίο περιμένουμε τις επόμενες εβδομάδες, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτή η εγχώρη νομοθεσία δεν μπορεί να επηρεάσει στο ελάχιστο τη διεθνή ένωμη τάξη. Τα κυριαρχικά δικαιώματα κατοχυρώνονται αποκλειστικά και μόνον από διακρατικές συμφωνίες. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Ένα παράδειγμα υποθετικό αστείο. Mm-hmm. Είναι σαν να βγαίνει η Ελλάδα αύριο το πρωί και ανακοινώνει ότι η ελληνική ΑΟΣ εκτείνεται ως τα μέσα της Μαύρης Θάλασσας. Φαντάζομαι ότι καταλαβαίνουμε όλοι το
4: παράδειγμα.
3: Και επειδή λοιπόν η Ελλάδα θεωρητικά θα το έλεγε αυτό με μια εσωτερική νομοθεσία δική της, σήμαινε ότι αυτό θα το δεχόταν όλοι οι άλλοι και θα είχε διεθνή αναγνώριση.
0: Αυτά λοιπόν για το θέμα με την γαλάζια πατρίδα και τις τουρκικές ενέργειες και πρωτοβουλίες και σχέδια, τα τουρκικά σχέδια στο Αιγαίο. Τώρα, πολλή συζήτηση γίνεται παράλληλα, κυρίες και κύριοι, στη χώρα μας μετά την απόφαση για μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων και αντιεροπορικών συστημάτων Patriot από τα Κύθυρα και από την Κάρπαθο, και από το Δηδημότυχο, η οποία αποφασίστηκε χθες κατά τη συνεδρίαση του ΚΙΣΕ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Λένε ότι όποια μετακίνηση αντιεροπορικών πυράβλων θα υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια γίνεται για επιχειρησιακούς λόγους και μόνο αυτό, και στο ίδιο πλαίσιο έχει ληφθεί η απόφαση να μετασταθμεύσει ζεύγος μοίρας της ΕΑΣ από την Τανάγρα στην Κάρπαθο, δηλαδή στη Σμιναρχία Μάχης, όπου ήταν η πυράβλη Patriot. Πάμε στο Γιώργο Διονυσόπλο, το στρατιωτικό μας συντάκτη, ο οποίος καλύπτει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα. Πώς απαντούν λοιπόν από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας σε αυτές τις αιτιάσεις, κυρίως σε πολιτικό επίπεδο?
5: Καλώς ήρθατε. Ήταν μια κίνηση στο πλαίσιο της αναδιάταξης των δυνάμεων που γίνεται από την πλευρά του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Εξάλλου, στο πλαίσιο αυτών των επιχειρησιακών σχεδίων έγινε και η τοποθέτηση των δύο σχεδιών Patriot στο Δημότυχο, προκειμένου να προστατευτεί τότε ο εναέριος χώρος της Βουλγαρίας από τυχόν επιθέσεις των Ιρανών. Στο ίδιο πλαίσιο, παρέχει επίση και για υπηρεσιακού, γιατί είμαστε στο Υπουργείο Άμυνα, ακολουθήσαμε νωρίτερα με στελέχη. Υπάρχουν και υπηρεσιακοί λόγοι, όπω μα έλεγαν, εφόσον δεν συντρέχουν απευθεία λόγοι απειλών και ούτω καθεξή, δεν συντρέχεται κανένα λόγο να συντηρεί και να υπάρχουν στελέχη των ενόπλων δυνάμεων και να παραμένουν μέσα σε στρατόπεδα και να παραμένουν σε μια έκτακτη κατάσταση. Από τη στιγμή που αυτή η έκτακτη κατάσταση έχει πάψει να υπάρχει, θα πρέπει και οι πύραυλοι να επιστρέψουν στις βάσεις τους, αλλά και τα στελέχη να επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα την οποία είχαν πριν. Από εκεί και πέρα, ωστόσο, και σε ό,τι αφορά την Κάρπαθο, θα μεταναστεύσει εκεί ένα ζεύγος μαχητικών αεροσκαφών Μοιράζ 2005 για όσο χρονικό διάστημα αυτό απαιτηθεί. Είναι μια εξέλιξη η οποία δεν πορεύεται, ούτε συντρέχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος ανησυχίας ή κάποιος φόβος σε επίπεδο περιφερειακό, γιατί έχουν ακουστεί πολλά και σε σχέση με την Τουρκία. Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είναι ξεκάθαρη, δεν συνδέεται καμία περίπτωση με το τι κάνει η γείτονα χώρα. Συνδέεται μόνο με επιχειρηματικές καταστάσεις. Και γι' αυτό, όπως μας έλεγαν, ενώ.
0: Η κριτική, για να θυμίσουμε στους ακροατές που ενδεχομένως δεν έχουν ακούσει, έχει να κάνει με τις αιτιάσεις από την πλευρά αντιπολίτευσης που υποστηρίζει ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά πήρε αυτή την απόφαση μόνο και μόνο ως υπαναχώρηση απέναντι στην Άγκυρα.
5: Έτσι είναι. Και γι' αυτό συμπληρώνουμε ότι ενώ στην περίπτωση της Καρπάθου έφυγαν οι πύραμοι Πάτριοτ για επιχειρησιακούς λόγους, εντούτοις, στην περίπτωση της Κύπρου. Που επίσης βρίσκεται μια φρεγάτα, η φρεγάτα Έλλη στην περιοχή, όπως και έχουν μετασταθμίσει 4 αεροσκάφη F-16 Viper, επειδή πρόκειται για μια πρωτοβουλία της ελληνικής κυβέρνησης προκειμένου να ενδυναμωθεί και να αντιμετωπιστούν οι απειλές που δέχονταν η Κύπρος τότε από το Ιράν, οι συγκεκριμένες δυνάμεις δεν θα μεταφερθούν. Ίσα-ίσα, μάλιστα, τα 4 F-16 θα επιστρέψουν, επειδή βρίσκονται αρκετό καιρό εκεί το προσωπικό τους, και σχεδόν ταυτόχρονα θα αντικατασταθούν από άλλα 4 F-16, τα οποία θα μεταξαναθρέψουν για όσο χρονικό διάστημα αποκτηθεί. Οπότε ξεχωρίζουμε και αυτές τις δύο περιπτώσεις. Τώρα, από εκεί και πέρα, βεβαίως, η ελληνική πλευρά εδώ στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας καθαρίζουν ότι επικρατεί μια ετοιμότητα και λόγω των απειλών που υπάρχουν και διατυπώνονται από την πλευρά της Τουρκίας, κυρίως λόγω του νομοσχεδίου της Γαλάζιας Πατρίδας, αλλά και εξαιτίας κάποιων ασκήσεων που λαμβάνουν χώρα στο Αιγαίο. Παρακολουθούν, δεν υπάρχει κάποια ανησυχία. Έτσι θέλω να αφήσουμε το ρεπορτάζ. Και όπως είπαμε, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους πυράβους που υπήρχαν στην Κάρπαθο. Ούτως ή άλλως ήταν μια πρόσκαιρη επιχειρησιακή κατάσταση που επέβαλε εκεί. Έχουν επιστρέψει στη βάση τους, έχουν αντικατασταθεί από τα αεροσκάφη Μιράζ 2000 και το οποίο θα παραμείνει εκεί για άγνωστο χρονικό διάστημα.
0: Γιώργο Διονυσόπουλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς και ενημερώνουμε διαρκώς. Τώρα, η επιστροφή των συστημάτων Patriot βρέθηκε στο επίκεντρο των δηλώσεων του κυβερνητικού εκπροσώπου Παύλου Μαρινάκη στην τηλεόραση του Sky, με τον ίδιο να απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί υποχωρητικότητας εναντί της Τουρκίας και να υποστηρίζει ότι πρόκειται για καθαρά επιχειρησιακή απόφαση. Για να τον ακούσουμε.
4: Δεν έχει να κάνει καθόλου με την οποιαδήποτε εξέλιξη στην Τουρκία. Δεν είναι. Όποιος μιλάει για υποχωρητικότητα είναι εκτός τόπου και χρόνου. Ήταν μια απόφαση που εισηγήθηκε το Υπουργείο Άμυνας για καθαρά και για το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας για καθαρά επιχειρησιακούς λόγους. Με τον ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη και σε επίπεδο αμυντικό και σε επίπεδο εξοπλιστικό έχει κάνει άλματα και αυτό το καταλαβαίνουν και πολίτες οι οποίοι και το αναγνωρίζουν. Μπορεί να μην μας ψηφίζουν και μπορεί να έχουν παράπονα για άλλες πτυχές της πολιτικής μας. Εδώ είμαστε να τα συζητήσουμε, αλλά είναι κάτι που έχει μια ευρύτερη αποδοχή.
0: Για αυτήν όλα εγγυσμό και πατριδοκαπηλεία, έκανε λόγο ο διεθνολόγος και βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Τάσος Χατζηβασιλείου, μιλώντας στο News Radio 105,8. Να ακούσουμε τι είπε για το ζήτημα με τους Patriots, τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου.
6: Η Ελλάδα δεν παίρνει άδεια από κάποιον τρίτο για το πώς θα διατάξει την αμυντική της γραμμή. Το καταλαβαίνουμε αυτό, νομίζω όλοι. Ναι. Αλλά τώρα, αν έρχονται μερικές εγχώριες πολιτικές δυνάμεις και κατηγορούν την κυβέρνηση Μητσοτάκη ότι κακώς μεταφέρει τους πυράβλους από την Κάρπαθο ή από το Δημότυχο και τους επιστρέφει σε άλλα σημεία, τους τοποθετεί, θα τους τοποθετήσει σε άλλες περιοχές με βάση ανάγκες ή κινδύνους, τότε αυτό είναι φθηνός λαϊκισμός, είναι πατριδοκαπηλεία και αυτού του τύπου οι τοποθετήσεις, επιτρέψτε μου να σας πω, απειλούν ευθέως το εθνικό συμφέρον.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 16 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το Air News Radio 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας. Πάμε τώρα στη μεγάλη εικόνα. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο μέτωπο στη Μέση Ανατολή. Χρόνο και χώρο στη διπλωματία φαίνεται ότι δίνει ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανακοίνωσε ότι έδωσε εντολή στο Πεντάγωνο να μην προχωρήσει σε στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν σήμερα. Ο Αμερικανός πρόεδρος είπε ότι έλαβε την απόφαση μετά από αίτημα χωρών του κόλπου που καταβάλουν διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύση. Συνδεόμαστε με την Ένωση Σύνταξης και την Ελένα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή πρακτορία και τα ξένα μέσα ενημέρωσης και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Τώρα, τι του είπαν του Αμερικανού Προέδρου οι ηγέτες των χωρών του κόλπου, ο Θεός ή ο Αλλάχ και η ψυχή τους. Έλενα, πάντως κρατάμε ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος αποφάσισε να δώσει ένα προβάδισμα και πάλι στις διπλωματικές προσπάθειες για την εξεύρεση λύσης και να μην κάνει την επίδυση όπως είχε προαναγγείλει. Καλό μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι. Κρατάμε επίσης, όπως και τα διεθνή μέσα ενημέρωσης, το γεγονός ότι ο Αμερικανός πρόεδρος εφνιδίασε για άλλη μια φορά, αναφέροντας ότι ανέβαλε στρατηγικές επιχειρήσεις που είχαν προγραμματιστεί για σήμερα, ενώ αυτό που ήταν γνωστό μέχρι στιγμής ήταν ότι σήμερα αναμενόταν να υπάρξει άλλη μια σύσκεψη στο Λευκό Οίκο με τους συμβούλους εθνικής ασφαλείας για να εξετάσουν στρατηγικές επιλογές. Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφέρθηκε στη Σαουδική Αραβία, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, Κατάρ και άλλες χώρες του κόλπου, όπως είπε, που τον ενημέρωσαν ότι διεξάγονται σοβαρές διπλωματικές προσπάθειες. Αν καταλήξουν σε ένα αποτέλεσμα με το οποίο αυτοί είναι ικανοποιημένοι, μάλλον και εμείς θα είμαστε ικανοποιημένοι, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, τονίζοντας σε άλλη ανάρτησή του ωστόσο ότι ο Αμερικανικός στρατός είναι έτοιμος ανά πάσα στιγμή να επιτεθεί στο Ιράν, αν δεν εξευρεθεί λύση. Τώρα, από την πλευρά του Κατάρ και το εκπροσώπου του Υπουργείου Εξωτερικών πριν από λίγο, ουσιαστικά επιβεβαιώθηκε ότι υπάρχουν σε εξέλιξη αυτές τις διπλωματικές προσπάθειες από τις χώρες του κόλπου που δεν θέλουν με κανέναν τρόπο να επιστρέψει περιοχή στις στρατιωτικές επιχειρήσεις, χωρίς ωστόσο να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες. Και είναι αλήθεια ότι περισσότερες λεπτομέρειες δεν έχουμε ούτε και από τις άλλες πλευρές, από το Ιράν ή από το Πακιστάν. Το μόνο που γνωρίζουμε, σαν περισσότερες διευκρινήσεις, είναι κάποιες λεπτομέρειες για την αναθεωρημένη πρόταση που κατέθεσε το Ιράν στο Πακιστάν και αυτό με τις ερωτήσεις στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά και αυτή η πρόταση ουσιαστικά δεν φαίνεται να περιέχει κάτι καινούριο. Αφορά τις πολεμικές αποζημιώσεις που ζητά το Ιράν, αφορά την άρση των κυρώσεων, το ξεπάγωμα ενός μεγάλου μέρους των κεφαλαίων που έχει στο εξωτερικό. Δεν αναφέρεται κάτι για το πυρηνικό πρόγραμμα, ωστόσο σύμφωνα με τις δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου διεξάγονται διαπραγματεύσεις γι' αυτό, καθώς οι Ηνωμένες Πολιτείες και πάλι και πάντα θέτουν το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν ως μια απαράβατη κόκκινη γραμμή. Από εκεί και πέρα πρέπει να πούμε ότι στο Ιράν οι κάτοικοι σε προπαγανδιστικά ρεπορτάζ των κρατικών μέσων φαίνονται να εκπαιδεύονται, λένε ότι εκπαιδεύονται στα όπλα και είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν τη χώρα τους, ενώ και από αντίδραση που είχαμε από ανώτατο στρατιωτικό αξιωματούχο του Ιράν ανέφερε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο εχθρός, θα πρέπει να ξαναεπιτεθεί στο Ιράν. Αν το κάνει, τότε θα είμαστε έτοιμοι για μεγαλύτερη και σπουδαιότερη αντίδραση. Και υπάρχει και ένα δημοσίευμα των New York Times, Γρηγόρη, που λέει, επικαλούμενο Αμερικανούς αξιωματούχους, ότι το Ιράν ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτή την περίοδο της κατάπαυσης του πυρός για να αναπληρώσει κάποιους από τους εκτοξευθύρες των πυράβλων, ούτως ώστε να είναι έτοιμο να ανταπεξέλθει, να αντιμετωπίσει, να αποκρούσει μία αμερικανική επίθεση που πιστεύει ότι θα είναι σύντομη αλλά πολύ σφοδρή, και εξετάζει και το ενδεχόμενο να κλείσει και τα στενά στην Ερυθρά Θάλασσα, που και από εκεί διέρχεται περίπου το 1/10 της παγκόσμιας ενέργειας.
0: Μακάρι να μην φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το σενάριο. Έλενα Ρεβίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ήδη συνεχίζεται το ράλι ανόδου στο πετρέλαιο, με την τιμή να ξεπερνάει τα $110 το βαρέλι, οδηγώντας τα ύψη της τιμής των υγρών καυσίμων και στη χώρα μας. Στην Αντλία η αμόλυδη είναι πάνω από τα 2,11 ευρώ, με τις μετακινήσεις να στοιχίζουν όλο και πιο ακριβά. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες για το τι δείχνουν οι αγορές αυτή την ώρα. Κωνσταντίνα, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Οι αγορές αυτή την ώρα δείχνουν ότι το πετρέλαιο, το Brent, παραμένει σταθερά πάνω από τα $110 του βαρέλι. Λίγο πριν βρέθηκε και στα 111 εκ νέου, καθώς λείπουν εκατομμύρια βαρέλια από την αγορά και τους διεθνείς οργανισμούς να προειδοποιούν για την κρισιμότητα της κατάστασης ως προς το ύψος των αποθεμάτων αλλά και την επίπτωση στις οικονομίες και τον πληθωρισμό. Ωστόσο, είχε ανακοπεί σχετικά η ανωδική του πορεία που είχε χαράξει από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας. εβδομάδας, παραμένει πάντως με κέρδης έξω 4% σε εβδομαδιαία βάση, να σημειωθεί τη διεθνή τιμή σημείων ανάνοδο για περισσότερο από μία εβδομάδα. Αφορμή για τη σημερινή ανακοπή της ανωδικής τάσης, αυτή τη μικρή αποκλιμάκωση ή αναστολή προγραμματισμένης ερωτικής επίθεσης κατά του Ιράν από τις ΗΠΑ. Όλο αυτό λοιπόν αποτυπώνεται ως εξής, Γρηγόρη, στις ατλίες, στα πρατήρια. Η τιμή στην αμόλυβδη είχε αρχίσει να πλησιάζει επικίνδυνα το καλοκαίρι του 2022, που είδαμε τις τιμές σε επίπεδα λίγο πάνω από αυτά που βλέπουμε τώρα, λες 4 με 5 λεπτά υψηλότερα. Και την αμόλυβδη να βρίσκεται αυτή τη στιγμή με τη μέση τιμή της αμόλυβδης στα 2,12 ευρώ μεσοσταθμικά, είπαμε, σε όλη την χώρα, ενώ στο πετρέλαιο κίνησης βρισκόμαστε στα 1,82 ευρώ, το οποίο όμως να σημειώσουμε ότι θα ήταν και πάνω από τα 2 ευρώ αν δεν υπήρχε η επιδότηση των 20 λεπτών στην Αγγλία. Επίσης, στις τιμές των δηληστηρίων, στην πηγή δηλαδή, να δούμε λίγο πώς κινούνται οι τιμές, καθώς μας δίνουν μία ένδειξη, Γρηγόρη, για την Αγγλία τις επόμενες ημέρες. Η αμόλυβδη στα δηληστήρια πωλείται στο 1,60, στο 1,30 το πετρέλαιο κίνησης, είναι αυξημένες 5 με 6 λεπτά σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα. Παράγοντες λοιπόν της αγοράς και με βάση αυτά τα στοιχεία εκτιμούν ότι αναμένουμε την αμόλυβδη να αγγίξει στα 2,15 έως τα μέσα της εβδομάδας και το πετρέλαιο κίνησης να τσιμπήσει στα 1,83. Υπάρχουν βέβαια και εκτιμήσεις, Γρηγόρη, από παράγοντες της αγοράς ότι μέσα στο καλοκαίρι, ίσως και μέχρι τον Αύγουστο, να δούμε τις τιμές παρατεταμένες σε υψηλά επίπεδα, ανεξαρτήτως της έκβασης του πολέμου, γιατί η αγορά, σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, θα επανέλθει στην παραγωγή των προηγούμενων ποσοτήτων, τουλάχιστον μετά από 3 μήνες.
0: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν στο ρεπορτάζ να μας μιλάει για τους παράγοντες της αγοράς. Πάμε να ακούσουμε τι είπε ένας σημαντικός παράγοντας αγοράς, ο οποίος μίλησε εδώ στο News 105,8, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών Ελλάδος, Μιχάλης Κιούσης. Μίλησε στις πρωινές διαδρομές του Βασίλη Δαμόλο και τη Μαρία Γεωργίου και τι είπε, ότι οι αυξήσεις στις τιμές θα συνεχιστούν όσο κρατάει αυτή η κατάσταση.
9: Έχουμε συνεχείς ανατιμήσεις καθημερινές.
10: Βρισκόμαστε στο 2,10, λίγο πάνω 2,10, από 2,10 πια.
9: 2,10 μέση τιμή Ελλάδος στη βενζίνη και 1,81 στο πετρέλαιο κίνησης. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι στην ελληνική αγορά ότι πρέπει άμεσα το αρμόδιο Υπουργείο Κυβέρνηση να επανεξετάσει μέτρα. Το πετρέλαιο κινείται στη σωστή κατεύθυνση αυτά τα 20 λεπτά, έχουν βοηθήσει πραγματικά την οικονομία. Πραγματικά τη μείωση της τιμής, φανταστείτε, το 1,81, αν δεν ήταν τα 20 λεπτά, θα ήταν πάνω από 2 ευρώ το πετρέλαιο κίνησης. Οπότε κάτι παρόμοιο πρέπει να γίνει και για τη βενζίνη. Δηλαδή το Fuel Pass, ναι μεν βοήθησε, 2,5 εκατομμύρια καταναλωτές πήραν αυτό το 50-άρικο και βοήθησε, έδωσε μια ανάσα στην αγορά, αλλά πιο οριζόντια μέτρα θεωρούμε ότι είναι και πιο κοινωνικά δίκαιο, έτσι όπως γίνεται με το πετρέλαιο κίνηση, να γίνει και για τη βενζίνη.
0: Η επιπτώση του πολέμου είναι ήδη εμφανή σε όλους τους τομείς και σε όλη την καθημερινότητα. Ένα από τα μεγάλα θύματα είναι και ο τουρισμός. Ο Πρωθυπουργός έστειλε χθες μήνυμα αισιοδοξίας για την πορεία του ελληνικού τουρισμού, μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ σε συζήτηση με τον δημοσιογράφο Αποστόλου Μαγκυριάδη. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννου, τον πολιτικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ακούσαμε τον κύριο Μητσοτάκη να αναφέρεται στις επιπτώσεις του πολέμου στον κλάδο και στην ανάγκη προσαρμοστικότητας. Άγιο, καλό μεσημέρι.
11: Καλό μεσημέρι, ειδικά για την κατάσταση στη Μέση Ανατολή, όπου ο Πρωθυπουργός σημείωσε πως μέχρι στιγμής δεν διακρίνεται κάποια μεγάλη συστημική κρίση, εκφράζοντας παράλληλα την αισιοδοξία του για την πορεία του ελληνικού τουρισμού παρά το διεθνές περιβάλλον. Κανένας, είπε ο Πρωθυπουργός, δεν μπορεί να προβλέψει πότε θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση, αλλά έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που, αν παραταθεί, οι επιπτώσεις θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, θα δούμε μια έκρηξη της διάθεσης των παραδοσιακών μας επισκεπτών να επισκεφθούν τη χώρα, αυτό που αναφέρεται ως last minute booking. Προφανώς υπάρχει ένα κράτημα, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει μια συστημική κρίση, είπε ο Πρωθυπουργός. Μάλιστα, ειδικά για τους δύο πρώτους μήνες ανέφερε του χρόνου, ανέφερε πως ήταν εξαιρετική, αλλά δεν αντιμετωπίζουμε αυτή τη χρονιά, αυτή τη συστημική κρίση. Δεν γίνεται κάθε χρόνο, είπε, να πηγαίνουμε από ρεκόρ σε ρεκόρ. Και σημείωσε πως θα αντιμετωπιστεί και αυτή η κρίση με αισιοδοξία. Έχει περάσει χειρότερα και η ελληνική πολιτεία και απέδειξε πως είναι κοντά στον κλάδο του τουρισμού, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ενώ στέλνοντας και μήνυμα προς επιχειρήσεις σχετικά με τις συνθήκες εργασίας στον κλάδο έδωσε έμφαση στην εφαρμογή της εργατικής νομοθεσίας και στο σεβασμό προς τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα τους νεότερους, με μια αναφορά για το ζήτημα της στέγης, όπου μπορεί, όπως είπε, να τύχει και κανονιστικής ρύθμισης. Δεν γίνεται, σημείωσε ο Πρωθυπουργός, να μην υποχρεώνουμε τις επιχειρήσεις για τη στέγα των εργαζομένων. Αυτό μπορεί να έχει και ένα στοιχείο υποχρεωτικότητας.
0: Ωραία, μένει στη γραμμή σου να ακούσουμε ένα απόσπασμα τόσο από ο κ. Μητσοτάκης θέση τη συνεδρίαση τη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΕ και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
12: Το στοίχημα για την επόμενη μέρα είναι η προσαρμοστικότητα και η ανθεκτικότητα του ελληνικού τουρισμού σε όλων των ειδών τις δυσάρεστες εκπλήξεις που μπορεί να προκύπτουν. Έρχομαι τώρα στο προκείμενο. Κανείς δεν νομίζω σήμερα είναι σε θέση να μπορέσει να προβλέψει πότε θα ολοκληρωθεί αυτή η σύραξη. Υπάρχει πάλι μια έντονη διπλωματική κινητικότητα. Νομίζω ότι όλοι αντιλαμβάνονται, και κυρίως τα εμπλεκόμενα μέρη, ότι έχουμε φτάσει πια σε ένα σημείο όπου, αν αυτή η σύγκρουση παραταθεί ακόμα για αρκετό διάστημα, οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι εξαιρετικά αρνητικές. Και εκτιμώ επίσης ότι εφόσον επιβεβαιωθεί το καλό σενάριο, ότι όπως το έχουμε δει και στο παρελθόν, θα δούμε μία έκρηξη, θα έλεγα, αυτού που λέμε last minute booking, διάθεσης των παραδοσιακών επισκεπτών μας να ταξιδέψουν στη χώρα μας, αλλά δεν μπορώ να κάνω κάποια συγκεκριμένη εκτίμηση. Βλέπω τα στοιχεία, οι πρώτοι δύο μήνες ήταν εξαιρετικοί για τη χώρα. Προφανώς υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα κράτημα, δεν αισθάνομαι όμως ότι αντιμετωπίζουμε αυτή τη στιγμή κάποια μεγάλη συστημική κρίση.
0: Τώρα, νωρίτερα ο Πρωθυπουργός παραβρέθηκε στα εγκαίνια γραμμής παραγωγής μεγάλης νέας μονάδας, μεγάλης εταιρείας αναψυχτικών Άγη. Δώσε μας το ρεπορτάζ, τι είπε εκεί ο Πρωθυπουργός.
11: Επεσήμανε για μία ακόμα φορά πως η συγκεκριμένη και η συγκεκριμένη επένδυση αποτελεί μία ακόμα απόδειξη της σημασίας που έχει τελικά η πολιτική σταθερότητα ως εχέγγυο για τον αναπτυξιακό προσανατολισμό της χώρας. Διότι, όπως είπε, κανείς επενδυτής δεν θα επενδύσει μακροπρόθεσμα σε μία χώρα που δεν διασφαλίζει ένα σταθερό επιχειρηματικό περιβάλλον. Εύχομαι πολλές δεκαετίες προόδου και έχουμε αποδείξει πως η κυβέρνησή μας θέλει τη βιομηχανία πρωταγωνιστή. Μάλιστα, σημείωσε πως η απασχόληση στον κλάδο είναι αυξημένη κατά σχεδόν 20%. Οικοδομούμε την Ελλάδα που παράγει και εξάγει την Ελλάδα που ευημερεί, είπε ο Πρωθυπουργός, και τόνισε για μία ακόμα φορά πως έχουν μπει τα γερά δημοσιονομικά θεμέλια, ένα μέλλον για όλες τις ελληνικές και για όλους τους Έλληνες και για όλες τις Ελληνίδες που περνάει μέσα από τις ιδιωτικές εταιρείες. Η Ελλάδα, είπε ο Πρωθυπουργός, πορεύεται με αυτοπεποίθηση, χτίζοντας ένα μέλλον με σιγουριά για όλους τους Έλληνες.
0: Άγη Βαγιάννου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να φύγουμε τώρα από την Αττική, να πάμε στην Κρήτη, κυρίες και κύριοι, καθώς περισσότερα από 580.000 ευρώ φέρονταν να απέσπασαν μέσα σε 5 χρόνια τα μέλη της εγκληματικής ομάδας, η οποία φέρεται ότι είχε επιβάλει καθεστώς εκφοβισμού σε περιοχές του Ηρακλείου και του Ρεθύμνου στην Κρήτη. Είναι χαρακτηριστικό ένα εύλογο ερώτημα που έθεσε στην κάμερα του Ερτ Νιούς ένας παππούς, ένας ηλικιωμένος κάτοικος των περιοχών στο Αμάρι της Κρήτης. Για να τον ακούσουμε.
13: Όλοι έχουν αμάξια τα πάει, όλοι έχουν αμάξια. Παππού που τα παίρνουν, πώς τα παίρνουν, δεν ξέρω, δεν ρωτώ, δεν με ενδιαφέρει. Παίρνουν νέα αγρότες, λέει, και παίρνουν επιδότηση.
0: Λοιπόν, στο Αμάρι της Κρήτης εκβιασμοί, έχουμε εκβιασμούς, έχουμε εμπρισμούς, έχουμε βία και παράνομο πολιτισμό σε βάρος δεκάδων ανθρώπων που εκδιώθηκαν από τις περιοχές. Και όλα αυτά τα περιγράφει η δικογραφία για τη δράση της εν λόγω οικογένειας. Πάμε να συνδεθούμε με τον Βασίλη Φουντουλάκη, τον ανταποκριτή μας στο Αμάρι Ρεθύμνο, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Βασίλη, καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
14: Καλό μεσημέρι από το Δήμο Αμαρίου, από το χωριό του Αμαρίου, όπου εδώ τα στόματα παραμένουν ερμηνευτικά κλειστά, παρά το γεγονός ότι έχουν υπάρξει αυτές οι αποκαλύψεις και οι εξελίξεις σε σχέση με την φερόμενη εγκληματική οργάνωση που έχουν συλληφθεί μέλη της από χτες και ενδέχεται να υπάρξουν και νέες συλλήψεις το αμέσως επόμενο διάστημα. Να πούμε την τελευταία εξέλιξη, Γρηγόρη, η οποία είναι ότι ο 43χρονος θείος, ένας εκ των τριών βασικών στελεχών της περόμενης εγκληματικής οργάνωσης, σήμερα πήγε ενώπιον του ανακριτή και του εισαγγελέα, αλλά έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί και αυτός, όπως και τα δύο ανήψια του, την προσεχή Παρασκευή το πρωί και πάλι στο δικαστικό μέγαρο Ρεθύμνου. Από εκεί και πέρα, ο φόβος ήταν αυτός που επικρατούσε στα χωριά του Αμαρίου, διότι πολλά ήταν τα θύματα αυτής της συγκεκριμένης εγκληματικής οργάνωσης όλα αυτά τα χρόνια, τα πέντε χρόνια, τα οποία μέλη ουσιαστικά καταπατούσαν περιουσίες για να λαμβάνουν επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που έφτασε σε αυτήν την πενταετία σε ένα ποσό πραγματικά σύλληπτο που πλησιάζει τις 600.000 ευρώ και μάλιστα όσοι δεν ενέδιδαν στις διαθέσεις και στις προθέσεις των μελών της εγκληματικής οργάνωσης τότε δέχονταν απειλές, ξυλοδαρμό, εκβιασμούς και προκαλούσαν ζημιές σε αυτούς τους πολίτες. Ζημιές που μάλιστα έφτασαν έως σε επίπεδο ποσού, δηλαδή έως 200.000 ευρώ όλα αυτά τα χρόνια. Μιλάμε λοιπόν για μια ας πούμε μια εγκληματική οργάνωση που είχε τρομοκρατήσει όλη την περιοχή, τόσο τις περιοχές των χωριών του Αμαρίου όσο και τις περιοχές την περιοχή των Βοριζίων στο Μεσαρά.
0: Βασίλη Φουντουλάκη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Παρακολουθούμε την εξέλιξη έτσι και αλλιώς. Μουδιασμένοι κάτοικοι και στα Βορίζια, κυρίες και κύριοι, φεύγουμε από το Αμάρι, πάμε στα Βορίζια, όπου η δράση της οικογένειας ήταν γνωστή, αλλά κανείς δεν τολμούσε να μιλήσει. Έχουμε στη τηλεφωνική γραμμή τον Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στα Βορίζια. Ουσιαστικά οι άνθρωποι εκεί ζούσαν υπό το καθεστώς φόβου. Ο φόβος ήταν η καθημερινότητά τους. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα.
15: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, ο φόβος είναι η επένδυση αυτών των ανθρώπων να επενδύουν στον τόπο για να παίρνουν εις πέρα στα σχέδιά τους, να καταπατήσουν περιουσίες, να υφαρπάξουν εκτάσεις, να τις δηλώσουν ήδη για να παίρνουν τις επιδοτήσεις. Και όποιος πήγαινε κόντρα σε αυτά τα θέλω, ζούσε ένα εφιάλτη. Εκβιασμοί, απειλές, ξυλοδαρμοί, εμπρισμοί και καταστροφές της περιουσίας. Για παράδειγμα, κατέστρεφαν λιόφυτα, κατέστρεφαν αμπελώνες, έκαιγαν αυτοκίνητα. Και όλα αυτά για να καταφέρουν να αρπάξουν την περιουσία των πολιτών, που είναι και το βασικό έσοδό τους. Μιλάμε για κληροδοτήματα τα οποία πηγαίνουν από πάπου προς πάπου και είναι και ένας λόγος για να μείνει κάποιος στην ενδοχώρα. Όταν λοιπόν τους ερείς στη βασική πηγή εσόδων και των τρομοκρατής, στην καλύτερη περίπτωση θα φύγει από το χωριό, θα εγκαταλείψει την προσπάθεια. Τώρα σιγά σιγά με όλη αυτή τη διαδικασία που βλέπουμε να βρίσκεται σε εξέλιξη τα τελευταία 24 ώρα, υπάρχει ένα φως στην άκρη του τούνελ ότι αν συνεχιστεί αυτή η προσπάθεια και ξεδιδωθεί αυτό το φαινόμενο, το οποίο πρέπει να σας πω ότι είναι πάρα πολλά χρόνια στην κριτική ενδοχώρα και δεν είναι μόνο στη συγκεκριμένη περιοχή, τότε ενδεχομένως να έρθει μια καλύτερη μέρα για την Κρήτη και τα χωριά της, ειδικά στις περιοχές που βρίσκονται στο κόκκινο. Εδώ οι κάτοικοι είναι μουδιασμένοι, άλλωστε για 6 μήνες στο χωριό είναι με συνεχή αστυνομική παρουσία λόγω του μακελιού της 1ης Νοεμβρίου του 2025. Εντονότερη η αστυνόμευση αυτά τα τελευταία 24 ώρα. Και αυτό που λένε οι κάτοικοι, οι λιγοστοί που μιλούν, γιατί και εδώ οι δηλώσεις είναι με το σταγονόμετρο, τα περισσότερα λέγονται με κλειστές τις κάμερες, είναι ότι ας είναι αυτό η διαδικασία τώρα μία αφορμή να ξεριζωθεί αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί τους κατοίκους της Κρήτης σε πάρα πολλές περιοχές και για πάρα πολλά χρόνια.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Λαμπράκη, για το ρεπορτάζ. Παραμένουμε στο θέμα αυτό και παρακολουθούμε τις εξελίξεις έτσι κι αλλιώς. Για σοβαρή υπόθεση οργανωμένου εγκλήματος μίλησε η εκπρόσωπος ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Όπως είπε στο ERT News, στην τηλεόραση του ERT News, το κρίσιμο στοιχείο που οδήγησε στην εξάρθρωση της οργάνωσης ήταν η συστηματική συλλογή και διασύνδεση μεμονωμένων καταγγελιών όπως επιθέσεις σε πολίτες.
16: Έχει δημιουργηθεί και όλη αυτή η εντύπωση ότι όντως αποτελούν τον τρόμο και το φόβο της περιοχής. Οπότε καταλαβαίνετε ότι ήταν δύσκολο για τα θύματα να καταγγείλουν στις αρμόδιες αρχές και ακόμη πιο δύσκολη η δική μας έρευνα από τη στιγμή που δεν δίνονταν πληροφορία από την πλευρά των θυμάτων.
0: Λοιπόν, να αλλάξουμε τώρα τελείως θέμα και κλίμα, κυρίες και κύριοι, να επιστρέψουμε από την Κρήτη στην Αθήνα. Γιατί υπάρχει μεγάλη ανησυχία και μεγάλη κινητοποίηση που έχει προκαλέσει τις τελευταίες ώρες η έντονη μυρωδιά αερίου ΣΕ που έχει γίνει αισθητή σε πολλές περιοχές, ειδικά στα νότια προάστια της Αττικής. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον καλό συνάδελφο, τον Διονύση Βυθούλκα, είναι δημοσιογράφος εδώ στην τηλεόραση της ΕΡΤ και θα μας δώσει τις δικές του πληροφορίες. Διονύση, τι ακριβώς σημαίνει στα νότια προάστια της Αττικής?
17: Καλό μεσημέρι. Να πούμε ότι υπάρχει έντονη οσμή αερίου από τις περιοχές του Λαγονησίου και της Αρονίδας μέχρι του Πειραιά, του Κερατσινίου και της Δραπετσόνας. Το περίεργο της υπόθεσης είναι ότι μέχρι για αυτή τη στιγμή που μιλάμε, κανείς δεν γνωρίζει την πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Αυτό που μαθαίνουμε ότι είναι ότι έχουν γίνει αρκετά τηλεφωνήματα στην άμεση δράση αλλά και στο τηλεφωνικό κέντρο του πυροσβεστικού σώματος από κατοίκους που ψάχνουν να βρουν τι ακριβώς έχει συμβεί και αν είναι κάτι επιβλαβές. Να πούμε ότι ήταν πολύ έντονη η μυρωδιά εδώ στο κέντρο του Πειραιά. Μάλιστα, αναγκαστήκαμε να κλείσουμε τα παράθυρα καθώς η έντονη οσμή έμπαινε μέσα στο σπίτι, όπως κάνανε και αρκετοί άλλοι γείτονες εδώ στην ίδια περιοχή. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχει κάπως, μπορούμε να το πούμε, κάπως καλυτερεύσει η κατάσταση, ωστόσο παραμένει η οσμή. Οι ηλικιωμένοι φυσικά έχουν μπει μέσα στα σπίτια τους όσοι ήταν κυκλοφόρησαν δηλαδή στον δρόμο, γιατί όπως περιγράφαμε ήταν πολύ έντονη η οσμή και κάποιοι που είχαν αναπνευστικά προβλήματα δυσκολεύονται.
0: Α, τόσο πολύ, μιλάμε για προχωρημένη κατάσταση.
17: Ήταν πολύ έντονη η οσμή και έμπαινε και στα σπίτια όπως είπαμε και αναγκάστηκαν πάρα πολύ να κλείσουν τα παράθυρα. Από εκεί και πέρα αυτό που είπαμε είναι ότι κανείς δεν γνωρίζει. Πριν από λίγο υπήρχε και ανακοίνωση από το Υπουργείο Κλιματικής Κρίση και πολιτική προστασία πριν από ένα λεπτό, στο οποίο αναφέρει ότι κανείς δεν μπορεί να πει με βεβαιότητα από τι προέρχεται αυτή η διαρροή. Δηλαδή, όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες λένε ότι δεν έχουμε καταγράψει εμείς κάποια διαρροή στο δίκτυό μας. Δεν υπάρχει δηλαδή κάποια πηγή προέλευσης αυτής της διαρροής. Και όλοι αναρωτιούνται από πού προέρχεται αυτή η έντονη οσμή. Και όπως είπαμε, γιατί είναι πολύ μεγάλη η περιοχή. Δηλαδή, μιλάμε τώρα από Σαρονίδα, Λαγονίση, Βάρη Βούλα, Γλυφάδα, Άλλη, Μοσφάλιρο και έφτανε, όπως είπαμε, μέχρι τον Πειραιά, το Κερατσίνη και τη Δραπετσόνα.
0: Και πιο πάνω, υπάρχουν καταγγελίες και εδώ στο σταθμό μας μέχρι και Νέα Σμύρνη και πιο πάνω ακόμα.
17: Πράγματι, έτσι, πράγματι.
0: Είναι πολύ αυτό είναι σημερινό το φαινόμενο ή έχει μέρες που παρατηρείται αυτή η μυρωδιά στις περιοχές εκεί?
17: Παρατηρηθεί και στο παρελθόν, επειδή εδώ στον Πειραιά γυτνιάζουν εγκαταστάσεις που είναι με βιομηχανικές εγκαταστάσεις, δηλαδή από τις οποίες μπορεί να υπάρχει κάποια διαρροή. Πάντως να πούμε ότι τόσο έντονη οσμή, για να πω την αλήθεια, εδώ στον Πειραιά είχαμε πάρα πολύ καιρό. Δηλαδή να νιώσουμε, αυτό είναι το περίεργο, κανείς δεν ξέρει από πού προήρθε. Επικοινώνησα πριν από λίγο και με το Δήμο Πειραιά. Δεν υπάρχει αυτή κάποια στιγμή κάποια επίσημη ανακοίνωση. Όπως μας είπαν ότι εάν έχουν κάποια ενημέρωση από κάποιον αρμόδιο φορέα, ενδεχομένως θα εκδοθεί κάποια ανακοίνωση από τον Δήμο Πειραιά. Πάντως, αυτή τη στιγμή πάντως που μιλάμε, έχει αρχίσει κάπως και βελτιώνεται η κατάσταση στο περιβάλλον.
0: Πάλι καλά. Κρατάμε αυτό που μας είπες, ότι με άνθρωποι σε ειδικές ομάδες πληθυσμού, ηλικιωμένοι κτλ. Με αμυντικά προβλήματα έχουν κλειδωθεί στα σπίτια τους, έχουν κλείσει πόρτες, παράθυρα και τα σχετικά. Είχαμε νωρίτερα πληροφορίες, δεν ξέρω αν το επιβεβαιώνεις και εσύ από κάποια πηγή, ότι σχολεία έκλεισαν νωρίτερα, σταμάτησαν νωρίτερα και έδιωξαν τα παιδιά σήμερα. Σε διάφορες περιοχές.
17: Πληροφορίες για προληπτικούς λόγους.
0: Για προληπτικούς κυρίως.
17: Πολύ έντονη η οσμία. Αντιλαμβανόμαστε ότι και τα παιδιά ανήκουν στις λεγόμενες ευπαθείς ομάδες όπως και οι ηλικιωμένοι και είναι επιβλαβές αυτό το να το εισπνέει ο οργανισμός τους. Σε κάθε περίπτωση όμως αυτό που είπαμε το περίεργο είναι δεν ξέρουμε από πού προήρθε, οπότε δεν ξέρουμε και αν έχει αντιμετωπιστεί και το πρόβλημα και αν απλά θα μας βοηθήσει ο αέρας που λέει ο λόγος να φύγει αυτή η οσμή κάπου προς τα ανοιχτά του Σαρονικού και έτσι να μπορέσουμε να πνεύσουμε πιο καθαρά.
0: Διονύση Βυθούλκα, σε ευχαριστούμε πολύ για τις πληροφορίες που μας μετέφερες. Ακούσαμε κυρίες και κύριοι τον καλό συνάδελφο από την τηλεόραση του Air News, τον Διονύση Βυθούλκα, ο οποίος μας μετέφερε την εμπειρία του και τις πληροφορίες. Πάμε τώρα και στην Νικολέτα Τζακοπούλου, τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Air News, για να μας πεις, Νικολέτα, αν βοηθούν οι καιρικές συνθήκες ή αν ευθύνονται πιο σωστά οι καιρικές συνθήκες, ώστε να είναι πιο έντονη σήμερα αυτή η μυρωδιά στα νότια προάστια της Αττικής. Καλό μεσημέρι και σε σένα.
18: Καλό μεσημέρι, να ευθύνονται για το φαινόμενο αποκλείεται, όμως να πούμε ότι παίζουν κάποιο ρόλο, διότι αυτή την ώρα το ανεμολογικό πεδίο στην Αττική είναι ασθενές. Έχουμε έναν πολύ ελαφρύ νοτιά που δεν ξεπερνάει τα 2 με 3 μποφόρ, γι' αυτό δεν προωθείται τόσο και η οσμή προς τα βόρεια της Αττικής και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες περιοχές. Θα υπάρξει μια στροφή των ανέμων τις βραδινές ώρες σε πιο βόρειους και πάλι όμως όχι με μεγάλες εντάσεις. Γενικώς θα έλεγα ότι οι άνεμοι δεν ευνοούν τη διασπορά του αερίου και το κρατούν πιο εντοπισμένο, κυρίως σε περιοχές εκεί στα νότια, όπως ακούσαμε και στο ρεπορτάζ.
0: Νικολέτα Ζακοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ και σένα και μακάρι να τελειώσει γρήγορα αυτή η κατάσταση, να εξομαλυνθεί η κατάσταση και να αναπνεύσουν κανονικά οι άνθρωποι στα νότια προάστια. Να ακούσουμε τώρα τι είπε πριν από λίγο στο News Radio 105,8 ο Δήμαρχος Νέας Μήνης Γιώργος Κουτελάκης, ο οποίος επεσήμανε ότι είναι αισθητή η μυρωδιά του, ωστόσο δεν προέρχεται από διαρροή φυσικού αερίου. Μίλησε στον Γιώργο Πίκουλα και στο Στέλιο Βραδέλη, για να τον ακούσουμε.
19: Έχει παρατηρηθεί εδώ και μία ώρα τουλάχιστον, ίσως και μία μισή, σε όλα τα νότια προάστια. Έχω μιλήσει με όλους τους συναδέλφους μου, Νέα Σμύρνη, Καλυθέα, Παλαιό Φάλιρο, Άγιος Δημήτριος,
20: Γλυφάδα. Τεράστια η περιοχή. Έχετε πάρει κάποια απάντηση?
19: Υπάρχει μια δυσάρεστη οσμή, η οποία έχει ξαναπαρατηρηθεί και τα
20: καταλήγματα. Όταν λέμε οσμή, ας πούμε, σαν τι, σαν υγρά αέριο, σαν τι είναι αυτό?
19: Κάποιος πολίτης όταν θα τη μυρίσει θα θεωρήσει ότι μπορεί να είναι και φυσικό αέριο. Δεν είναι όμως φυσικό αέριο, γιατί έχουμε τη διαβεβαίωση, γιατί αμέσως επικοινωνήσαμε, βγήκαν τεχνικοί του φυσικού αερίου, περιμέναμε τις απαντήσεις τους. Έχουμε την απόλυτη διαβεβαίωση ότι δεν πρόκειται περί φυσικού αερίου. Συνεχεία εμείς τουλάχιστον απευθυνθήκαμε και στο ΠΕΡΠΑ για να ελέγξει τον σταθμό μέτρησης ατμοσφαιρικής ρήπανσης που έχει στην πόλη μας. Και από εκεί δεν προέκυψε ότι υπάρχουν επιβαρημένοι, ίσα-ίσα είναι μειωμένοι και όλα, θα έλεγα, περιβαλλοντικοί ρήποι. Και η τελευταία μας προσπάθεια είναι η επικοινωνία με το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, πολιτικής προστασίας,
20: ναι.
19: Προκειμένου, επειδή δεν έχουμε που άλλο να απευθυνθούμε.
20: Σας έδωσαν αυτή κάποια απάντηση?
19: Τώρα επικοινωνήσαμε μαζί τους, τα καταφέραμε και περιμένουμε την αντίδραση και την ενημέρωσή τους.
21: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το News Trade 105,8. Είναι σε εξέλιξη το κεντρικό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας στις 2. Να περάσουμε στην πολιτική επικαιρότητα, καθώς σε κλίμα έντονης πολιτικής αναταραχής κινείται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά τη διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την κοινοβουλευτική ομάδα. Απόφαση που ελήφθη από το Σοκράτη Φάμελο έπειτα από δημόσια σύγκρουση και βαριές κατηγορίες. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ μέσω του Earth News έστειλε τα δικά του μηνύματα εντός και εκτός του κόμματος. Για να ακούσουμε τον κύριο Φάμελο, ο οποίος χαρακτήρισε προσβλητική τη συμπεριφορά του Παύλου Πολάκη και, όπως είπε, δεν άφηνε κανένα περιθώριο για να πάρει πίσω την απόφασή του.
22: Η δημόσια τοποθέτηση του Παύλου του Πολάκη εναντίον μου ήταν και προσβλητική και αήθης, αλλά και δεν είχε και κανένα στοιχείο αλήθειας. Υπήρχε ένα έντονο θέμα πολιτικής αξιοπρέπειας και ηθικής.
0: Επιπλέον, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ απέκρουσε τα σενάρια διάλυσης του κόμματός του, ενώ αναφέρθηκε και στον καθοριστικό ρόλο του Αλέξη Τσίπρα.
22: Δεν υπάρχει καμία συζήτηση για διάλυση, αναστολή λειτουργίας, παρέτηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα είναι στις επόμενες εκλογές μέσα σε ένα μεγάλο νοτικό σχήμα. Είναι καθοριστικός ο ρόλος του Αλέξη Τσίπρα. Έχω ήδη τοποθετηθεί από την πρώτη μέρα ότι πρέπει να συγκλίνουν οι επιλογές, οι πορείες και να υπάρχει σύνθεση.
0: Λοιπόν, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για το τι γίνεται από εδώ και πέρα στην Κουμουνδούρου και πώς θα πάνε οι σχέσεις του Σοκράτη Φάμελου και με τον Παύλο Πολάκη, αλλά κυρίως με τον Αλέξη Τσίπρα. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
23: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι Γρηγόρη. Η συνεδρίαση ανώτατου καθοδηγητικού οργάνου, δηλαδή Πολιτικής Γραμματείας Κεντρικής Επιτροπής, δεν θα έχουμε αυτή την εβδομάδα, το είπαμε και χθες. Mm-hmm. Αυτές είναι οι πληροφορίες που υπάρχουν. Προς ώρας δεν νομίζω να αλλάξει κάτι τις επόμενες ημέρες. Ο Σοκράτης Φάμελος σήμερα στην Earth News ήταν, νομίζω, ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός από τις προηγούμενες φορές. Ξεκαθάρισε ότι δεν υπάρχει θέμα αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε παγώματος λειτουργίας, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές, ο κύριος Φάμελος νομίζω ότι ήταν ακόμα ένα βήμα πιο αποκαλυπτικός. Δηλαδή ξεκαθάρισε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα κατέβει στις εκλογές και με ενωτικό σχήμα. Δηλαδή είπε ότι γίνονται συζητήσεις. Ευελπιστεί βεβαίως ότι μέσα σε αυτό το ενωτικό σχήμα μπορεί να είναι ο Αλέξης Τσίπρας. Οι δικές μου πληροφορίες σχεδόν το αποκλείουν. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν ενδιαφέρεται για να συνεργαστεί με κομματικό οργανισμό. Mm-hmm. Το έχουμε αποκαλύψει εδώ και μέρες αυτό. Όπως και δεν ενδιαφέρεται για ομαδική εισρωή βουλευτών στο κόμμα του.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να βάλουμε μια ανατελεία μέσα στην τηλεφωνική σου γραμμή. Είχαμε μόλις πριν από λίγο μια ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το φαινόμενο που ταλαιπωρεί χιλιάδες ανθρώπους στα νότια προάστια της Αττικής και έχει να κάνει με την έντονη μυρωδιά στην ατμόσφαιρα. Ο Νίκος Κουντούρης θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Νίκο, τι αναφέρει το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας?
24: Είναι η πρώτη επίσημη ενημέρωση που έχουμε για το θέμα που προέκυψε με την έντονη οσμή που από τις 11 περίπου το πρωί είναι αισθητή σε όλο το παραλιακό μέτωπο. Αναφέρει ότι γίνονται έρευνες και ακόμα δεν ξέρει κανείς από πού προέρχεται αυτή η οσμή. Συγκεκριμένα λέει ότι το Εθνικό Κέντρο Επιχειρήσεων από τις 12 παρά 20 δέχτηκε αρκετές κλήσεις για οσμή υγραερίου σε περιοχές της Αττικής. Τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι. Σε επικοινωνία αρχές της Αττικής, τα οχήματα πυροσβεστικά που αναπτύχθηκαν στην περιοχή για έλεγχο δεν έχουν εντοπίσει κάτι.

0: είναι επικοινωνία με το κέντρο επιχειρήσεων του λιμενικού. Έχουν γίνει έλεγχοι σε πλοία μεταφοράς αερίου, αλλά δεν έχει αναφερθεί κάποιο σχετικό περιστατικό. Έχει ενημερωθεί και η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος και το Τμήμα Επιθεωρητών Περιβάλλοντος. Και συνεχίζουν και αυτή τις έρευνες.
1: Αλλά μέχρι στιγμής δεν γνωρίζει κανείς από πού προέρχεται
0: αυτό
1: αυτή
0: που
1: η
0: είπα στην αρχή.
1: Αυτό ακριβώς. Νίκο Κουντούρη, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και την άμεση πληροφόρηση. Πάμε και πάλι στην πολιτική επικαιρότητα. Φεύγουμε από την έντονη οσμή στα νότια πρόσθετα της Αττικής και πάμε στα της πολιτικής ατζέντας. Μας έλεγες για τις κινήσεις και τα σχέδια του Αλέξη Τσίπρα το επόμενο διάστημα, Βαγγέλη Παπαδημητρίου.
2: Οι ειδικές πληροφορίες λένε ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν θέλει καμία συνεργασία με κανένα δομημένο κομματικό μηχανισμό, με κανένα κόμμα, για να το πούμε διαφορετικά. Όπως επίσης και με τη μαζική είσοδο βουλευτών στο κόμμα. Επίσης, σύμφωνα με πληροφορίες, αυτό, εάν θα γίνει σε πολύ δεύτερο ή τρίτο στάδιο, δηλαδή μετά το Σεπτέμβριο. Και ανάλογα τις παρετήσεις εκ των κοινοβουλευτικών θέσεων. Εξάλλου παρατηρείται και το φαινόμενο ότι αν παρετηθούν κάποιοι βουλευτές από το ΣΥΡΙΖΑ προκειμένου να καταθέσουν υποψηφιότητα ή να ενταχθούν στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, οι αντικαταστάτες τους, εάν δεν είναι προεκλογική περίοδος, οι αντικαταστάτες τους στην κοινοβουλευτική τους θέση θα αλλοιώσει ακόμα και τα χαρακτηριστικά του ΣΥΡΙΖΑ ως κόμμα. Έχουμε περιπτώσεις δηλαδή που στη θέση παραιτηθέντων βουλευτών από του ΣΥΡΙΖΑ θα ενισχυθούν ή η Νέα Αριστερά, ή όποια Νέα Αριστερά πλέον, ή η ομάδα του κυρίου Κασελάκη. Όλα αυτά βρίσκονται υπό μελέτη και υπό εξέταση, όπως αντιλαμβανόμαστε. Φαίνεται όμως ότι γίνεται μια προσπάθεια, για να επανέλθω στο ΣΥΡΙΖΑ και στην Κουμουνδούρου, από διάφορους κομματικούς υψηλόβαθμους παράγοντες, να υπάρξει ένα κλίμα συνεννόησης και ηρεμίας μετά την κοινοβουλευτική διαγραφή του κυρίου Πολάκη. Ο κύριος Φάμελος είπε σήμερα ότι στο βαθμό που δεν είναι βουλευτής που διαγράφει από το ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος Πολάκης, δεν θα μπορεί να μετέχει στα ανώτατα καθοδηγητικά όργανα, δηλαδή Πολιτική Γραμματεία και Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
2: Αυτό όμως είναι μια διαφωνή η μειοψηφούσα πλευρά, λέγοντας ότι θα χρειαστεί μια νέα εισήγηση του Προέδρου προς την Επιτροπή Δεοντολογίας. Αυτά όλα είναι, όπως αντιλαμβανόμαστε, ένα νέο κεφάλαιο, ένα νέο σύριαλ στο ήδη μεγάλο τραυματισμένο ΣΥΡΙΖΑ.
1: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε νωρίτερα τα μηνύματα που έστειλε ο Σωκράτης Φάμελος από μέσω της τηλεόρασης του ΕΡΙΚ News. Πάμε να ακούσουμε τώρα τα μηνύματα που έστειλε ο Παύλος Πολάκης, ο οποίος μίλησε σε εκδήλωση του ΣΥΡΙΖΑ στην Παλίνη χθες το απόγευμα και έστειλε με τη σειρά του τα δικά του μηνύματα προς την ηγεσία της Κουμουνδούρου.
3: Είμαστε σε ένα μεγάλο σταυροδρόμι και το νιώθουμε όλοι, έτσι. Και εγώ μιλάω εδώ, έτσι, ως μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, να εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Πρέπει να είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για ένα μέτωπο.
1: Την ίδια ώρα που ο Παύλος Πολάκης μιλούσε στην Παλίνη, ο Αλέξης Τσίπρας απίθυνε κάλεσμα στη μεγάλη πολιτική εκδήλωση στις 26 Μαΐου στο Θησιογιά, να τον ακούσουμε.
4: Στις 8 το βράδυ στη πλατεία Θησίου θα έχουμε την δυνατότητα να ανοίξουμε τα πανιά μας σε νέους ορίζοντες.
1: Με αιχμηρό τρόπο σχολιάζει μέσω του Sky ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης την επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα στην κεντρική πολιτική σκηνή.
5: Του έδωσε λοιπόν η ελληνική κοινωνία, οι Έλληνες ψηφοφόροι, κατά πλειοψηφία, με δημοκρατικές διαδικασίες, τη σκητάλη της χώρας, το τιμόνι της χώρας. Και το είχε για μια ολόκληρη τετραετία ο κύριος Τσίπρας. Και έκανε τα αντίθετα από αυτά τα οποία έχει υποσχεθεί και έβαλε περίπου 30, ίσως και παραπάνω, νέους φόρους ή αύξησε αντίστοιχα φόρους, αποφυλάκησε το βαρύ έγκλημα, μετέτρεψε το Μαξίμου σε παραυπουργείο δικαιοσύνης.
1: Τώρα, εντωμεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε και κάτι άλλο. Είπε και για το Πασόκ ότι έχει αποφασίσει, σύμφωνα με τον κύριο Μαρινάκη, το Πασόκ να παίξει με όρους Τσίπρα. Ισχύει αυτό? Το ερώτημα τέθηκε στην βουλευτή του Πασόκ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία μίλησε εδώ στο News Radio 15,8, στην Ευαγγελία Παλαζή και τον Δημήτρη Τάκη.
6: Εντάξει τώρα, ο κύριος Μαρινάκης μας έχει συνηθίσει. Δεν είναι καθόλου πρωτότυπος και καθόλου πιστικός. Ναι. Λοιπόν, ας ασχοληθεί με τα δικά του προβλήματα, ας ασχοληθεί με την ηχηρή απουσία.

0: του Κώστα Καραμαλή, το κατεκτενόμενα στη Νέα Δημοκρατία, ας ασχοληθεί με το ότι η συντριπτική πλειοψηφία της ελληνικής κοινωνίας καταλογίζει στη Νέα Δημοκρατία και τον Πρωθυπουργό την απόλυτη ευθύνη για την επέλαση της διαφθοράς στη χώρα μας. Ας ασχοληθεί με ένα, ότι με ένα ποσοστό πάνω από 60% στην Ελλάδα δηλώνουν υποκειμενική φτώχεια. Ας ασχοληθεί με το ότι κατάφεραν να μην είμαστε προτελευταίοι ως προς την αγοραστική δύναμη, αλλά να είμαστε τελευταίοι μαζί με τη Βουλγαρία. Και ας μην ασχολείται με το ΠΑΣΟΚ.
1: Μένουμε στην πολιτική σκηνή, κυρίες και κύριοι. Αυτά γίνονται στον χώρο της αριστεράς γενικότερα και της κεντροαριστεράς. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με το νέο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Στις 26 Μαΐου, λοιπόν, η ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. 21 Μαΐου, η ανακοίνωση από την Μαρία Καριστιανού, η οποία κατέθεσε μήνυση για συγκοφαντική δυσφήμιση κατά του Νίκου Χαραχάλιου μαζί με τον δημοσιογράφο Θανάση Ευγερινό. Γιατί συνέβη αυτό, Ευγενία Λούζη, πολιτική μας τάχτρια, θα μας πει περισσότερα. Ευγενία.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Την ώρα λοιπόν που ρέει το μελάνι για τη συλλογή υπογραφών για την ιδρυτική διακήρυξη του νέου κόμματος της Μαρίας Καριστιανού και τρεις μέρες πριν την επίσημη παρουσίαση του κόμματός της στη Θεσσαλονίκη, μία ανάρτηση του πρώην στελέχου της Νέας Δημοκρατίας και επικοινωνιολόγου Νίκου Καραχάλιου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης άνοιξε τον ασκό του νεόλου στο υποίδρυση κόμμα. Ο κύριος Καραχάλιος δεν υπενήχθηκε απλώς, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η κυρία Καριστιανού και εντολή από τη Μόσχα και τον βασικό συνεργάτη της Θανάση Αυγερινό να προχωρήσει άμεσα από τον Θανάση Αυγερινό για να προχωρήσει άμεσα στην ίδρυση κόμματος. Και δεν ήταν μόνο αυτό, αυτή η αιχμή, Γρηγόρη, ο κύριος Καραχάλιος στην ανάρτησή του έκανε λόγο και για φρενοκομείο που άνοιξε τις μέχρι πρότινες κλειστές σε πόρτες του για όποιον περνούσε απ' έξω. Μάλιστα, ο κύριος Καραχάλιος παρουσίασε την περίπτωση συγκεκριμένων ανθρώπων ονομαστικά, όπως του συνταξιούχου τραπεζικού κ. Βογιατζή, ο οποίος ήταν παρόν στην την Κυριακή στην εκδήλωση αυτή, χαρακτηρίζοντάς τον φιλοχουντικό, θρησκόληπτο, αντιεβραίο κτλ. Παράλληλα έκανε λόγο και για τον κύριο Σουρδάκη, που είναι μέλος ελληνικής κοινότητας Αγίας Πετρούπολης, που βρέθηκε.
1: Είναι
2: εκεί
1: ο πρόεδρος της επιτροπής της ελληνικής παροικίας εκεί στην Αγία Πετρούπολη.
2: Πρόεδρος ακριβώς, αυτό θα έλεγα, της ελληνικής παροικίας εκεί. Η μήνυση κατατέθηκε σήμερα το πρωί στο αστυνομικό τμήμα συντάγματος με το περιβάλλον της κυρίας Καριστιανού, να αναφέρει ο κύριος Καραχάλιος. Είναι γνωστός για τις συκοφαντικές του αιμονές. Πάντως, μέχρι τις 12, Γρηγόρη, που έλυγε το αυτόφορο, δεν είχε συλληφθεί ο
1: Ευγενία
2: κύριος
1: Λούζου,
2: Καραχάλιος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 107 χρόνια συμπληρώνονται φέτος, κυρίες και κύριοι, από τη γενοκτονία των Ποντίων και με εκδηλώσεις που διοργανώνονται σε όλη την Ελλάδα, αποτελεί φόρο τιμή στους 353.000 νεκρούς. Τα μηνύματα του πολιτική αρχή αναφέρθηκαν στην ανάγκη διατήρηση της μνήμης, ενώ και ολομέλεια της Βουλής στήριζε ενός λεπτού σιγή. Πάμε στον Νίκο Τσιμπίδα στη Βουλή, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νίκο, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Σύσσωμη πολιτική ηγεσία αναφέρθηκε σήμερα σε αυτή την ιστορική ημέρα, μια ημέρα μνήμης. Και ο πρόεδρος Δημοκρατίας και ο πρόεδρος Βουλής και ο πρωθυπουργός και η υπόλοιπη πολιτική αρχηγή, μια σταχυολόγηση έτσι, των κυρίων σημείων των τοποθετήσεών τους και των δηλώσεών τους. Ο κύριος Στασούλας είπε ότι η ημέρα αυτή σήμερα αποτελεί μια υπενθύμηση της ανάγκης να υπερασπιζόμαστε την ιστορική αλήθεια και να εργαζόμαστε διάκοπα για την διεθνή αναγνώριση της γενοκτονίας ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης. Η δύναμη, η αξιοπρέπεια και η συλλογική μνήμη των Ποντίων αποτελούν πολύτιμο κομμάτι της εθνικής μας ταυτότητας και η μνήμη των θυμάτων της γενοκτονίας μας καλεί να παραμείνουμε ενωμένοι. Ο κ. Χαρλαμάνης είπε ότι όποιος κλείνει τα μάτια στην ιστορία είναι καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και αναφέρθηκε ότι και είπε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση, αν και έχει αναγνωρίσει την γενοκτονία των Αρμενίων αδελφών μας, τηρεί μέχρι σήμερα μια παράξενη σιωπή σε αυτό το ζήτημα.
1: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Κακλαμάνη στο σημείο αυτό και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
4: Σας καλώ σήμερα να τιμήσουμε ενωμένοι την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Σήμερα, 107 χρόνια μετά, το αίτημα για την αποκατάσταση της ιστορικής και ανθρωπιστικής αλήθειας είναι πιο επιτακτικό από ποτέ.
1: Νίκο Τσιμπίδα, πάμε και στα άλλα μηνύματα τώρα των αρχηγών.
3: Ναι, είχα μείνει στον Πρωθυπουργό, ναι. Ο οποίος είπε ότι παρά την απόσταση, μεταξύ άλλων, παρά την απόσταση, τη χρονική απόσταση, οι αναμνήσεις παραμένουν υπολοζώντανες. Το συστηματικό σχέδιο εξάλληψη των χριστιανικών πληθυσμών και του πολιτισμού τους απέτυχε και απέτυχε διότι οι πιζόντες έφτασαν σε μια νέα πατρίδα. Στην ποντιακή κοινότητα, λέει ο Πρωθυπουργός, οφείλουμε συνεπώς όχι μόνο το χρέος της μνήμης, αλλά και της ευγνωμοσύνης. Δηλώσεις είχαμε και από τον Υπουργό Άμυνας, τον κύριο Δένδια, ο οποίος είπε ότι 19 Μαΐου αποτελεί ημέρα εθνικής. Μέρα μνήμης εθνικής αυτογνωσίας και εθνικού χρέους. Είπε ότι πρέπει η Ελλάδα να αναγνωρίζει την πραγματικότητα ότι η οργανωμένη εξόντωση των εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων δεν είναι εσωτερική υπόθεση οποιοδήποτε κράτους. Είναι θέμα διεθνούς ευθύνης και ότι αυτή η περάσπιση της ιστορικής αλήθειας και του διεθνούς δικαίου ή και της ανθρώπινης αξιοπρέπειας δεν είναι απλώς ηθική υποχρέωση, αποτελεί όρο ειρηνικής συνύπαρξης. Ο κ. Ανδρουλάκης, στην αξιωματική αντιπολίτευση, είπε ότι η διεθνής αναγνώριση της πολιτικής γενοκτονίας δεν αποτελεί μόνο εθνικό στοίχημα, αλλά ένα πανανθρώπινο στόχο. Ο κύριος Φάμελος είπε ότι θα πρέπει να αποδείται πάντα ότι μη στα θύματα της γενοκτονίας των πολιτείων και πως η ιστορία χρειάζεται για να χαράζουμε έναν δρόμο ειρήνης και συνεργασίας των λαών. Τέλος, ο κύριος Κουτσούμπας είπε ότι αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι είναι της πατρίδας για την αστική τάξη, δεν είναι ίδια με την πατρίδα των εργαζομένων.
1: Νίκο Τσιμπίδα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ανάσα περιμένουν χιλιάδες οφειλέτες από την ΙΑ εκτακτή ρύθμιση σε έως 72 δόσεις για χρέη προς εφορία ΚΕΦΚΑ με την ηλεκτρονική πλατφόρμα να αναμένεται να ανοίξει μέσα μετά τα μέσα Ιουνίου. Δεν έχει ψηφιστεί ούτε εφαρμοστεί ακόμα το μέτρο της ρύθμισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών σε 72 δόσεις εφορία ΚΕΦΚΑ, διευκρίνησε ο Όμηρος Τσάπαλος. Είναι ο εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, ο οποίος μίλησε στο News Radio 105,8. Για να τον ακούσουμε.
5: Από τον Ιούνιο θα αρχίζουν να εφαρμόζονται 72
6: γι' αυτό
5: δόσεις.
6: Κανονικά, γι' αυτό
5: ρωτάνε. Θα μπαίνει κανονικά ο οφειλέτης, θα μπορεί να υποβάλει αίτημα εφόσον θέλει και να υπάγονται οφειλές πρώτου 12ου του 2023 σε αυτό το ευνοϊκό πλαίσιο των 72 δόσεων.
6: Έντοκες οι δόσεις.
5: Έντοκες είναι, 5,8 είναι το επιτόκιο, είναι αντίστοιχο με το επιτόκιο που ισχύει για τις 24 δόσεις. Εμείς έχουμε υπολογίσει ότι δυνητικά ωφελούνται εκατοντάδες χιλιάδες φυσικά πρόσωπα. Έχουμε υπολογίσει 1,2 εκατομμύρια φυσικά πρόσωπα ότι δυνητικά
7: τόσο
5: μπορούν
7: πολλά,
5: να μπουν.
7: Τόσο πολλά, τόσο πολλά.
5: Είναι πάρα πολλά, ναι. Και πρέπει να σας πω και κάτι. Το 90% των ληξιπροθέσμων στην εφορία είναι χρέη πρώτου 12ου του 23. Και αυτό είναι μια απάντηση γιατί επιλέξαμε να εστιάσουμε χρονικά στα χρέη πρώτου 12ου του 23. Ακριβώς γιατί 9 στα 10 ευρώ που φροστούν οι πολίτες στην εφορία είναι οφειλές πρώτου 12ου του 23. Είναι και 300 με 400.000 επιχειρήσεις επίσης που μπορούν δυνητικά να μπουν σε αυτή την ρύθμιση. Νομίζω θα πάει καλά και θα αντιμετωπίσει σημαντικά και το χρέος το ιδιωτικό μαζί με μια σειρά από άλλα μέτρα, όπως είναι βελτιώσεις στον εξοδικαστικό μηχανισμό, όπως είναι η άρση κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού εάν αποπληρώσει το 25% της οφειλής FAPAX και το υπόλοιπο το ρυθμίσει σε έως 24 δόσεις. Είναι σημαντικά εργαλεία για την περαιτέρω μείωση του ιδιωτικού χρέους.
1: Σημαντικό είναι και το άλλο θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο κ. Τσάπαλος όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις συντάξεις χειρίας και τα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για κόφτη στις διπλές εθνικές συντάξεις με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Για να τον ακούσουμε.
5: Όσον αφορά τις συντάξεις χειρίας, όπως ξέρετε, υπάρχει μία απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η οποία ωστόσο δεν έχει ακόμα καθαρογραφεί, ούτε έχει κοινοποιηθεί στο
6: αρμόδιο Υπουργείο. Η οποία, να θυμίσουμε, στην ουσία καταργεί τη μία από τις δύο εθνικές συντάξεις. Όταν ο Χείρος εκτός από τη σύνταξη του θανόντος λαμβάνει και τη δική του, έτσι, μάλιστα.
5: Την εθνική σύνταξη. Περισσόρευση ουσιαστικά πολλαπλών συντάξεων, εθνικών συντάξεων. Όπως και να έχει όμως, περιμένουμε την απόφαση να δούμε ακριβώς τις πτυχές της και στη συνέχεια το αρμόδιο Υπουργείο θα τοποθετηθεί. Πάντως ό,τι γράφεται ή λέγεται τώρα σε επίπεδο δημοσιευμάτων δεν είναι τόσο ασφαλή. Δεν θέλω να πω ότι δεν είναι έγκυρα, αλλά δεν είναι τόσο ασφαλή όσον αφορά την τελική τους έκβαση. Ο καιρός.
1: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
8: Την Τετάρτη αναμένονται νεφώσεις αρχικά στα Ανατολικά και το Αιγαίο με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Και το μεσημέρι απόγευμα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία το μεσημέρι θα φτάσει περισσότερες περιοχές 24 με 27 βαθμούς. Και τοπικά τους 28. Στην Αττική αναμένονται τοπικές νεφώσεις πιο πυκνές το πρωί, όπου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Οι άνεμοι κυρίως βόρειοι έως 6 μποφόρ με τάση εξασθένησης. Η θερμοκρασία από 17 έως 26 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται τοπικές βροχές και προς το απόγευμα πιθανώς λίγες μπόρες. Οι άνεμοι βοριάδες έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 16 έως 25 βαθμούς.

Καλησπέρα αγαπητοί ακροατές, μαζί σας και σήμερα ακόμα ένα μπαρέρτ από εδώ, από την ΕΡΤ Κομωτινής, 981 και 91,2 για την Κομωτινή. Βέβαια υπάρχει και το δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Από την Καβάλα μας ακούτε στους 96,3, από τις Σέρες στους 101,5, από την Οριστιάδα στους 103,5 και όλο αυτό για το Νότιο Εύρο, διότι για το Βόρειο Εύρο έχουμε τους 101 FM. Υπάρχει η πλατφόρμα το ΕΡΤΕΚΟ, η οποία μας μεταδίδει σε όλο τον κόσμο μέσω του ίντερνετ. Το Bar ΕΡΤ είναι ένα ραδιοφωνικό μπαρ, σερβίρει μουσικά κοκτέιλς κάθε μέρα, από Δευτέρως και Παρασκευή, 3 με 4, εκτός βέβαια πάντα απρόπτου. Στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας. Και ξεκινήσαμε σήμερα με το εξαιρετικό Willow Tree, ένα κομμάτι που γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τους Slugwax, ένα γερμανικό ντουέτο παραγωγών που αποτελείται από τους Peter Hope και Bernd Wandelband. Είναι γνωστή για την ανάμιξη ηλεκτρονικών στοιχείων με στοιχεία jazz, lounge και blues. Το τραγούδι κυκλοφόρησε το 2012, περιλαμβάνεται στο μόνιμο EP τους με τίτλο Willow Tree. Βέβαια, μετέπειτα μπήκε και σε διάφορες συλλογές. Τόσο συλλογές που αναφέρονται στη μουσική, στο μουσικό είδος της trip hop, αλλά και άλλες συλλογές που περιλαμβάνουν lounge ακούσματα. Το κομμάτι ξεχωρίζει για τα ατμοσφαιρικά μελαγχολικά φωνητικά της προσκεκλημένης τραγουδιστρίας με το όνομα Ann Lane. Η σύνθεση συνδυάζει down-tempo ρυθμούς με ακουστικά όργανα και απέκτησε ιδιαίτερα μεγάλη αναγνωρισιμότητα στην Ελλάδα, καθώς χρησιμοποιήθηκε σε εξαιρετικά δημοφιλείς τηλεοπτικές διαφημίσεις. Γεγονός που μετέτρεψε το κομμάτι σε ραδιοφωνική επιτυχία στη χώρα επίσης εκείνη τη χρονιά. Τώρα θα πάμε λίγο πιο πίσω, το Γενάρη του 2007. Στο άλμπουμ Raw των Buddha Heads. Μάλιστα υπογράφουν πολλές φορές και θα τους βρείτε ως BB Chang King and the Buddha Heads. Είναι ένα συγκρότημα που παίζει blues από την Καλιφόρνια. Κεντρικό πρόσωπο είναι ο τραγουδιστής και κιθαρίστας Alan Mirkitani. Είναι γνωστός με το ψευδόνυμο BB Chang King, ο οποίος πλαισιωνόταν από τον Johnny Griparic στον μπάσο και τον Lee Spath στα drums. Το τραγούδι λέγεται Just For Fun. Είχε βγει και σε single και κινείται στα χαρακτηριστικά up-tempo μονοπάτια του συγκροτήματος και συνδυάζει ηλεκτρικό blues, hard rock ήχο, ενώ το συγκεκριμένο άλμπουμ αποτέλεσε μία από τις χαρακτηριστικές ανεξάρτητες κυκλοφορίες της πολυετούς πορείας του σχήματος, προτού ο Mirkitani φύγει από τη ζωή το 2015. Όλα αυτά και άλλα πολλά εδώ στο Bar ΕΡΤ και εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής. Μείνετε συντονισμένοι μαζί μας μέχρι τις 4.

με καλές προθέσεις αυτό το Good Intentions, ένα κομμάτι από το album Sweet Devotion, το οποίο κυκλοφόρησε το 2018. Δημιουργή του κομματιού είναι οι Bad Shakers, ένα εξαμελές συγκρότημα με έδρα τηλιών της Γαλλίας, το οποίο δημιουργήθηκε το 2007. Και φυσικά, όπως έχετε καταλάβει, έχει ως κεντρική φιγούρα τη χαρισματική Αμερικανίδα τραγουδίστρια Ciara Thompson. Το κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, ακολουθεί το χαρακτηριστικό ήχο της μπάντας, που πατρεύει αυτή τη δυναμική soul και τη funk των δεκαετιών του 60 και του 70 με garage rock στοιχεία και blues ακούσματα, ενώ βασίζεται σε έντονα πνευστά δυναμικές μπασογραμμές και τα ιδιαίτερα γεμάτα ενέργεια φωνητικά της Thompson. Τώρα, πάμε στο 2012 και σε ένα τραγούδι που λέγεται She Said. Περιλαμβάνεται στο ομώνυμο άλμπουμ, το οποίο κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του ίδιου έτους. Δημιουργός του είναι ο Jack Broadbent, ένας Βρετανός τραγουδιστής, τραγουδοποιός και κιθαρίστας, ο οποίος ξεκίνησε την καριέρα του ως μουσικός του δρόμου, έκανε busking δηλαδή, και έγινε ευρύτερα γνωστός για την ιδιαίτερη τεχνική του στη slide κιθάρα, χρησιμοποιώντας ως slide ένα μεταλλικό φλασκί για whisky. Το κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, ανήκει στο είδος της ανεξάρτητης blues μουσικής, βασίζεται στην ακουστική κιθάρα και τα ακατέργαστα βραχνά φωνητικά του καλλιτέχνη και αποτέλεσε μία από τις πρώτες ανεξάρτητες δουλειές που εδραίωσαν την παρουσία του στη σύγχρονη blues σκηνή πριν από τις μεγάλες διεθνείς περιοδίες που έκανε στη συνέχεια.

Αυτό ήταν το Keep Myself Alone Now. Περιλαμβάνεται στο έκτο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Heart Believer, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιούλιο του 2014. Δημιουργός του είναι ο Fink. Είναι καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Βρετανού τραγουδοποιού, παραγωγού και DJ Finn Greenall, ο οποίος πλαισιώνεται σταθερά από τα μέλη της μπάντας του, τον Tim Thornton στα drums και στην κιθαρά, τον Guy Whittaker στον μπάσο, και το κομμάτι κινείται στα είδη της indie folk, αλλά βγάζει και ένα ατμοσφαιρικό blues χρώμα και χαρακτηριζεται από αυτή την μινιμαλιστική ακουστική κιθάρα, τα εσωστρεφή φωνητικά του Greenall και την προοδευτική κλιμάτωση της ενορχήστρωσης, ενώ όλος ο δίσκος ηχογραφήθηκε στα θρυλικά Sound Factory Studios στο LA με παραγωγό τον Billy Bush. Τώρα θα πάμε στο 2015, ένα κομμάτι που λέγεται Suspicion, περιλαμβάνεται στο τρίτο άλμπουμ, στούντιο άλμπουμ, στουντιακό, με τίτλο The Third, το οποίο κυκλοφόρησε το Γενάρη του 2015. Δημιουργή του είναι η Kitty Daisy and Lewis, ένα βρετανικό συγκρότημα από το Λονδίνο, που αποτελείται από τα αδέρφια Kitty Daisy and Lewis Durham, οι οποίοι είναι πολυοργανίστες και εναλλάσσονται στα οργάνα και τα κύρια φωνητικά. Πολλές φορές τους συνοδεύουν και οι γονείς τους, αυτό πάνε να πει οικογενειακή δουλειά, και τους συνοδεύουν στις ζωντανές εμφανίσεις όπου χρειάζεται να παίξουν κάποιο όργανο που δεν υπάρχει στην μπάντα ή δεν το προλαβαίνουν ζωντανά οι τρεις. Το κομμάτι αυτό, το Suspicion, εγώ το ξεχώρισα, κυκλοφόρησε και ως single. Συνδυάζει στοιχεία funk, blues, rock and roll της δεκαετίας του 50 και του 60, ενώ ολόκληρος ο δίσκος ηχογραφήθηκε σε αναλογικό στούντιο 16 καναλιών στο Camden, και την παραγωγή του ανέλαβε ο Mick Jones, μέλος των θρυλικών Clash. Όλα αυτά εδώ στην ΕΡΤ Κομωτινής και στο δίκτυο της ΕΡΤ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Το Bar ΕΡΤ σας κρατά συντροφιά, μουσική συντροφιά μέχρι τις 4, στα μικρόφωνα και τις μουσικές επιλογές ο Φώτης Ζάντζας.

Αυτό ήταν το εξαιρετικό I Remember You στο 11ο στούντιο άλμπουμ του Kebmo με τίτλο The Reflection. Το 2011 είχε βγει. Εντάξει, για τον Kebmo δεν χρειάζεται να πούμε πολλά πράγματα. Ένας μπλουζίστας καταξιωμένος, τραγουδιστής, κιθαρίστας και πεντάκης κάτοχος βραβείου Grammy, ο οποίος είναι γνωστός για αυτή την προσπάθεια που κάνει να εξυγχρονίσει τον παραδοσιακό ήχο των Delta Blues. Το συγκεκριμένο κομμάτι το έγραψε με τον Vince Gill. Κινείται σε ένα ήρεμο ύφος, ένα χαλαρό ύφος που παντρεύει τα σύγχρονα blues με soul, R&B και ολόκληρος ο δίσκος σηματοδότησε μια στροφή του καλλιτέχνη προς πιο ακουστικές και ραδιοφωνικές συνθέσεις, περιλαμβάνοντας συνεργασίες με σημαντικούς καλλιτέχνες όπως η India Arie και ο Dave Koz. Τώρα θα πάμε πίσω στο 2006 να ακούσουμε το My Morphine από το δεύτερο στούντιο άλμπουμ. Τον Hard Candy. Είχε κυκλοφορήσει αυτό το άλμπουμ το 2006. Η Hard Candy είναι ένα βρετανικό project ηλεκτρονικής και down-tempo μουσικής με βάση το Brighton της Αγγλίας, εκεί ζουν δηλαδή, το οποίο σχήμα αποτελούταν κυρίως από τον παραγωγό και πολυοργανίστα Tim Bidwell, ο οποίος έτσι έγραφε μουσική και παρήγαγε κομμάτια μαζί με τον Simon Little. Το συγκεκριμένο κομμάτι κινείται στο είδος της trip hop, έχει στοιχεία jazz, έχει στοιχεία από μια ατμοσφαιρική soul και ξεχωρίζει για τα αισθαντικά φωνητικά του προσκεκλημένου τραγουδιστή John Terrell, γνωστό από το σχήμα Smooth and Terrell. Η σύνθεση βασίζεται σε ένα αργό μελαγχολικό ρυθμό με πλούσια πνευστά έγχορδα και ακουστικά στοιχεία και ακολουθεί το γενικότερο ύφος του άλμπουμ που συνδυάζει φυσικά όργανα με ηλεκτρονικά μπιτάκια.

Αυτό ήταν το My Signorita, περιλαμβάνεται στο τρίτο στούντιο άλμπουμ με τίτλο Same Old Blood. Κυκλοφόρησε τον Απρίλιο του 2017. Δημιουργή του κομματιού είναι η Little Hurricane, ένα αμερικάνικο indie συγκρότημα. Βέβαια εδώ υπάρχουν και τα blues στοιχεία, όπως τα ακούσατε. Είναι από το San Diego της Καλιφόρνια η Little Hurricane. Σχηματίστηκαν το 2010 και αποτελούνται από τον Αντώνη τον Καταλάνο, ο οποίος παίζει κιθάρα και κάνει και τα κύρια φωνητικά, τη Σελέστε Σισπίνα στα drums και κυρίως στα άλλα όργανα παίρνουν session μουσικούς. Το κομμάτι ακολουθεί το χαρακτηριστικό αυτό dirty blues και garage rock ήχο του συγκροτήματος, βασιζόμενο σε παραμορφωμένα κιθαριστικά ρίφ, δυναμικά χρουστά και εναλλαγές στα φωνητικά των δύο μελών, ενώ ολόκληρος ο δίσκος γράφτηκε και ηχογραφήθηκε από τους ίδιους σε ένα παλιό ανακατασκευασμένο σπίτι στην επαρχία της Καλιφόρνια. Πολύ ρομαντικό και αποτυπώνει τις προσωπικές τους εμπειρίες και τη μεταξύ τους χημεία ως καλλιτεχνικό και προσωπικό και ως καλλιτεχνικό ζευγάρι και ζευγάρι στη ζωή. Τώρα θα πάμε σε έναν άλλο μεγάλο καλλιτέχνη. Μας έφυγε δυστυχώς το 2005, είναι ο R.L. Burnside. Το κομμάτι λέγεται Glory Be, περιλαμβάνεται στο άλμπουμ Wish I Was In Heaven Sitting Down. Κυκλοφόρησε το Σεπτέμβριο του 2000. Ο R.L. Burnside είναι ένας από τους πιο εμβληματικούς Αμερικάνους μουσικούς του παραδοσιακού Hill Country Blues του Mississippi, ο οποίος έγινε ευρύτερα γνωστός στο παγκόσμιο κοινό αργότερα στη ζωή του. Το συγκεκριμένο κομμάτι, όπως και ολόκληρος ο δίσκος, αποτελεί χαρακτηριστικό δείγμα της πειραματικής περίοδου του καλλιτέχνη, αφού παντρεύει τα κατέργαστα επαναλαμβανόμενα blues riff της κιθάρας του και τα βαθιά βραχνά φωνητικά του με σύγχρονα ηλεκτρονικά στοιχεία, με λούπες, με beat, με scratches, τα οποία επιμελήθηκαν η παραγωγή Andy Clown King και Alex Sanzis, γνωστός ως Sweet Tea. Θα τον έχετε δει πολλές φορές να υπογράφει έτσι.

0: somebody been talking about pull me.
1: Okay, πλησιάζει το τέλος. Είχα προγραμματίσει να παίξω ως τελευταίο κομμάτι ένα κομμάτι του Alvin Lee, το My Baby's Come to, Back to Me, και μάλιστα είναι αρκετά παλιό, από μια συλλογή, ένα best του καλλιτέχνη. Όμως εκεί σε μια συλλογή στο σκληρό μου είχα κάποτε, όταν ακόμα παίζαμε με βινίλια, κάποια βινίλια τα είχα γράψει και τα είχα μετατρέψει σε MP3. Έτσι προέκυψε αυτό το εξαιρετικό Voodoo Daddy του Melvin Taylor, το οποίο περιλαμβάνεται στο studio album του με τίτλο Dirty Pool, το οποίο κυκλοφόρησε το 1997 ως remaster, είναι πιο παλιό το κομμάτι. Δημιουργός φυσικά είναι ο Melvin Taylor, ένας εξαιρετικός δεξιοτέχνης κιθαρίστας και τραγουδιστής των blues, γεννημένος στο Mississippi και μεγαλωμένος στο Σικάγο, ο οποίος είναι γνωστός για την ταχύτητά του και το δυναμικό συνδυασμό του παραδοσιακού Chicago blues με στοιχεία rock και jazz αυτοσχεδιασμού. Το συγκεκριμένο κομμάτι αποτελεί ένα δυνατό ηλεκτρικό blues rock κομμάτι που βασίζεται στα έντονα solo της κιθάρας του Taylor, που είναι η πρωταγωνίστρια σε όλο το δίσκο, αλλά και στους γρήγορους ρυθμούς που συνήθισε να χρησιμοποιεί, αν και μπλουζίστας. Ενώ ολόκληρος ο δίσκος ηχογραφήθηκε με τη συμμετοχή του σχήματος The Slack Band, έτσι λέγονταν, στο οποίο συμμετείχαν ο Ethan Farmer στο μπάσο και ο James Knowles στα drums. Φοβερή μουσική και θεωρείται μία από τις πιο αντιπροσωπευτικές δουλειές της καριέρας του Melvin Taylor. Με αυτό το κομμάτι θα σας αφήσω στα σίγουρα χέρια της Ρένα Σαμαρά, γιατί έρχεται η ώρα της φιλοαναγνωσίας. Εμείς θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα στην ίδια συχνότητα. Έως τότε, να είστε όλοι καλά.

ΕΡΤ Κομωτινής 98,1 στα FM 1404 χιλιόκυκλοι στα μεσαία.

με αφορμή ένα βιβλίο. Μια εκπομπή για τη λογοτεχνία. Συγγραφείς, εκδόσεις, ρεύματα, σχολές, σύγχρονες τάσεις, συνεντεύξεις. Ό,τι αφορά στην τέχνη του λόγου. Γιατί αυτή μας δίνει τη δεύτερη ευκαιρία που η ζωή συχνά μας αρνείται. Στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής κάθε 15 μέρες, τρίτη απόγευμα στις 4 με τη Ρένα Σαμαρά Μάινα.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα αγαπημένες και αγαπημένοι. Τρίτη 19 Μαΐου, 4-5 λεπτά μετά τις 4. Είμαστε μαζί στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ Κομωτινής και στο ΕΡΤ ΕΚΟ ζωντανά σε όλη την Ελλάδα από το σταθμό της Κομωτινής. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ στην εκπομπή μία συγγραφέα πολύ αγαπητή εδώ στην Θράκη και στην Κομωτινή ιδιαίτερα λόγω της εντοπιότητάς της, αλλά φυσικά και σε όλη την Ελλάδα, για να συζητήσουμε μαζί της για το τελευταίο της πόνημα, το τελευταίο της βιβλίο, το 10ο στη σειρά, με το όνομα Φανούλα. Και εμείς φιλοξενούμε απόψε την Φωτεινή Ναούμ. Κυρία Ναούμ, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Λοιπόν, καλά είμαστε, η αστική ευγένεια και οι ραδιοφωνικοί κανόνες λένε να μιλάνε στον πληθυντικό. Παρ' όλα αυτά, εγώ Φωτεινή θα νομίζω ότι εμπέζω τον εαυτό μου και τους ακροατές, γιατί η Φωτεινή πάνω απ' όλα είναι αγαπημένη φίλη. Αυτό βέβαια δεν θα με κάνει λιγότερο αντικειμενική σε αυτά που θα σε ρωτήσω, ούτε θα είναι λιγότερα δύσκολα από τους υπόλοιπους. Παρ' όλα αυτά, να σε καλωσορίσω. Σε ευχαριστώ που είμαστε σήμερα το απόγευμα μαζί στη ραδιοφωνική συχνότητα της ΕΡΤ. Η Φωτεινή, θα μου επιτρέψεις να πω δύο λογάκια για τους ανθρώπους που ενδεχομένως μπορεί και να μην σε γνωρίζουν. Να πω λοιπόν ότι η Φωτεινή Ναούμ ανήκει σε εκείνη την κατηγορία των σύγχρονων Ελληνίδων πεζογράφων που αντιμετωπίζουν τη λογοτεχνία όχι μόνο ως αφήγηση, αλλά ως έναν τρόπο εσωτερικής διερεύνησης. Είναι μια συγγραφέας βαθιά προσανατολισμένη στον άνθρωπο. Εγώ θα έλεγα στις ρογμές της καθημερινότητας και κυρίως στη συναισθηματική μνήμη των ανθρώπων. Γεννημένη, γέννημα θρέμα εδώ της Κομωτινής μας, η Φωτεινή διατήρησε αυτόν τον έντονο δεσμό με την γενέθλια πόλη, με την επαρχιακή εμπειρία, τη γειτονιά, τις μικρές κοινωνίες και τους ανθρώπους που κουβαλούν σιωπηλά τραύματα. Και νομίζω πως η γραφή της λειτουργεί περισσότερο σαν ένας τρόπος εξωτερήκευσης και κατανόησης των ίδιων των συναισθημάτων της, κάτι που αποτυπώνεται σε ολόκληρο το έργο της, όπως θα δούμε στη συνέχεια της κουβέντας μας. Φωτεινή, δεν ξέρω με τι από όλα αυτά συμφωνείς.
1: Συμφωνώ σχεδόν με όλα. Να σε καλησπαιρίσω και εγώ βασικά στον ενικό τώρα πια, να ευχαριστήσω και εγώ με τη σειρά μου. Νομίζω τα λες πολύ ωραία. Χαίρομαι να σε ακούω. Απλά κάνω και εγώ ξέρεις παράλληλες σκέψεις όσο σε ακούω.
0: Ναι.
1: Για το κατά πόσο αυτό που συζητάμε και μαζί πολλές φορές είναι τελικά ο συγγραφέας μέσα στο έργο του, πίσω, πάνω, μπρος και όλα αυτά. Θα τα δούμε όμως, πιστεύω, αναλυτικά.
0: Θα τα δούμε αναλυτικά. Για να το πιάσουμε λίγο, βρε Φωτεινή μου, από την αρχή, εγώ ξέρεις τι, προσπαθώντας να δω πια και να θυμηθώ και τα παλιότερα βιβλία σου, να κάνω έτσι μια σούμα γενική πριν φτάσουμε σε αυτό το δέκατο, το δέκατο καλό, δεν ξέρω, θα δούμε. Λοιπόν, κράτησα κάποια χαρακτηριστικά από όλα τα βιβλία και μπορούμε μετά να αναφερθούμε και σε κάποια παλιότερα που για μένα ήταν πολύ χαρακτηριστικά, υπό την έννοια ότι ήταν ο προάγγελος ίσως ακόμη και της Φανούλας. Κάποια νομίζω, έχω την αίσθηση ότι υπήρξαν αυτό το πράγμα. Παρ' όλα αυτά, εγώ θα ήθελα να πω ότι γενικά η λογοτεχνία της Φωτεινής Ναούμ χαρακτηρίζεται από, κατά τη γνώμη μου, έτσι, έχω 4-5 χαρακτηριστικά σημειωμένα, από έντονη συναισθηματική ατμόσφαιρα, από μια βαθιά ανθρωποκεντρική ματιά, ένα ενδιαφέρον έως και μονή, μπορώ να πω, με τη μοναξιά και με τη μνήμη, με ήρωες που παλεύουν με τραύματα και ανεκπλήρωτες επιθυμίες, με μία σταθερή σε όλα τα βιβλία σου αναζήτηση της ταυτότητας. Αυτό επίσης το θεωρώ ένα πολύ χαρακτηριστικό του συγγραφικού σου έργου. Και φυσικά, εντάξει, για τη γλώσσα που άλλοτε είναι ποιητική, άλλοτε εσωτερική, άλλοτε προκλητική, θα ήθελα να μιλήσουμε και αργότερα πάρα πολύ. Αυτά τώρα τα χαρακτηριστικά, για να τα αποκτήσεις. Παρατηρώντας, ας πούμε, όλη τη διαδρομή σου, από το κορίτσι με τα κόκκινα παπούτσια μέχρι τη Φανούλα σήμερα. Εγώ νιώθω ότι γράφει συνεχώς, όπως και είπα πριν, ας τα πάρουμε ένα-ένα, για ανθρώπους που παλεύουν ανάμεσα σε αυτό που επιθυμούν και σε αυτό που πρέπει να είναι, σε εισαγωγικά. Είναι τελικά αυτός ο μεγάλος πυρήνας της γραφής σου?
1: Δεν ξέρω αν είναι αυτό ακριβώς, αλλά σίγουρα νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι από καταβολές του κόσμου, από το σύγχρονο κόσμο, εν πάση περιπτώσει, έχουν αυτή την εσωτερική πάλι, πολύ μεγάλος αριθμός αυτών, το τι πρέπει, τι περιμένει ο άλλος να είναι, τι θέλουν οι ίδιοι από τον εαυτό τους, τι μπορούν, τι αντέχουν, τι φοβούνται. Γενικότερα αυτό, μαζί και με την έννοια της ταυτότητας, σε μια πιο ρευστή έννοια, με μια πιο ρευστή έννοια, είναι κάτι που μάλλον δεν με απασχολεί συνειδητά. Αλλά όπως δείχνει, μάλλον με επηρεάζει ασυνείδητα, γιατί...
0: Επανέρχεται στα βιβλία σου αυτό.
1: Επανέρχεται. Και θυμάμαι αυτό κορίτσι κιόλας που έλεγα, ας πούμε, ότι πάντα με ενδιέφεραν, τα θυμάμαι αυτά, τις πρώτες παρουσιάσεις, όχι η ζωή αυτή καθ' αυτή ενός ανθρώπου, και αυτή προφανώς έχει τη σημασία της. Mm-hmm. Αλλά με ενδιέφερε πάντα πάρα πολύ το περιθώριο αυτής, αυτά που γράφονται ανάμεσα σε αυτά που φαίνονται, ναι, και αυτά που βιώνονται κάπως έτσι παράλληλα.
0: Mm-hmm. Εκείνο ήταν και ένα βιβλίο ενηλικίωσης και συναισθηματικής αναζήτησης ούτως ή άλλως της ηρωίδας σου, έτσι από όσο το θυμάμαι.
1: Ναι, ένα τρυφερό έτσι βιβλίο, νομίζω εκεί ίσως είναι έτσι σωρευμένη όλη η τρυφερότητα που μπορούσα να έχω ως αρχή και ως κλείσιμο μιας περίοδου ενηλικίωσης.
0: Ναι.
1: Γιατί νομίζω γράφηκε γύρω στα 26 μου, τώρα σύγχρονη ψυχολογία λέει ότι οι άνθρωποι ενηλικιώνονται. Αγόρια στα 26 και γυναίκες στα 28, εκεί έχουν ολοκληρώσει ψυχοσυναισθηματικά. Ναι. Και τώρα που το σκέφτομαι, λέω ότι ίσως και να ήταν ένα κλείσιμο και μια αρχή στη χρόνια.
0: Σωστά, ναι, και για σένα δηλαδή, ναι. Mm. Ωραία. Τώρα, γενικά, έτσι είπα στην αρχή να κάνουμε λίγο, να σου κάνω γενικές ερωτήσεις για όλα τα έργα, που, σαν κοινά χαρακτηριστικά όπως τα βρήκα εγώ. Στα βιβλία σου οι ήρωες είναι πάντα λίγο σπασμένοι, να το πω, λίγο ανολοκλήρωτη, λίγο σαν να κουβαλούν αυτό που λες, μια υπόγεια θλίψη, που ανάμεσα σε όσα συμβαίνουν τους αφήνει έτσι λίγο μετέωρους, ρημαγμένους, τι να πω.
1: Νομίζω δεν κρατάνε τους τύπους.
0: Ναι, αυτό κυρίως. Οι ήρωές σου γενικά δεν κρατάνε τους τύπους, για να φτάσουμε στο αποκορύφωμα τη Φανή. Γενικά σε ελκύουν περισσότερο οι ρογμές των ανθρώπων παρά η κανονικότητά τους.
1: Πλησιάζουν περισσότερο με τους ανθρώπους, δηλαδή... Ένας τέλειος, έτσι, εισαγωγικά πάλι άνθρωπος που δεν δείχνει καμία ευαλωτότητα, καμία δυναμία, καμία πληγή. Δεν ξέρω αν υπάρχει βέβαια, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το δείχνουν ή που παρουσιάζουν αυτήν την εικόνα. Για μένα δεν είναι καθόλου ελκυστική. Είναι σαν να βλέπω μία σύγχρονη γυναίκα μποτοξαρισμένη από την κορυφή μέχρι τα νύχια. Mm-hmm. Σε κάποιους αρέσει αυτή η εικόνα και τους φαίνονται ελκυστικές, επιθυμητές, ωραίες κτλ. Okay. Εμένα δεν με εντριγκάρει αυτό το πράγμα. Είναι το αντίστοιχο και στον ψυχικισμό ενός ανθρώπου. Ας πούμε, πώς θα μου άρεσε εξωτερικά ένα αραιό βοντάκι ή ένα σημαδάκι, ξέρω εγώ, στο πρόσωπο. Κάπως έτσι είναι και στην ψυχή. Θα ήθελα να έχει ο άλλος. Θα ήθελα. Μου φαίνεται πιο ανθρώπινο, πιο γήινο. Επικοινωνώ καλύτερα με αυτό. Με πλησιάζει και το πλησιάζω πιο εύκολα. Ή μιλάμε την ίδια γλώσσα. Mm-hmm. Το άλλο μου είναι ξένο. Αισθάνομαι ότι ο άλλος κρατάει μία σπίδα και μπορεί να είναι. Και αυτή έτσι, η μετατροπή του εαυτού, η προσπάθεια.
0: Η προσπάθεια, ναι.
1: Ναι.
0: Το να κρύψει οπότε... και πράγματα, ναι.
1: Ακριβώς, και όταν ο άλλος μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσει τόσο πολύ, πολύ δύσκολα θα σου αφήσει μια χαραμάδα να μπεις.
0: Mm-hmm. Εδώ νομίζω ότι ταυτίζεσαι λίγο με τη Φανούλα σου όμως, γιατί λέει η Φανούλα, εντάξει, μου άρεσαν πάντα οι λίγο χαμένοι, οι μπερδεμένοι. Εκείνοι που δεν τέριαζαν εύκολα σε τείχους, δεν τους κράταγε το καρφί, δεν τους χωρούσε η κορνίζα. Αυτή είναι, εντάξει, μια κλασική Ναούμ στη γραφή.
1: Πραγματικά.
0: Έτσι. Με άρεζαν, λέει, αυτοί που γελούσαν πολύ, γιατί στο βάθος τους ήταν ρημαγμένοι. Άρα λοιπόν, όντως και η Φανούλα σου, αλλά και εσύ, έχεις μια τάση να σ' αρέσουν αυτοί οι λίγο σπασμένοι άνθρωποι. Φωτεινή, θα ήθελα να σε ρωτήσω, έχεις πει σε μια παλιότερη συνέντευξη, έτσι, και όπως έψαχνα μερικά πράγματα, ότι γράφεις όταν... Και καλά, δεν χρειαζόταν συνέντευξη, αυτό το ξέρω και από τις κουβέντες μας. Γράφεις όταν πάντα σου έρχεται η επιθυμία να γράψεις. Αυτό σημαίνει ότι για σένα η γραφή είναι περισσότερο ανάγκη παρά πειθαρχία. Δηλαδή, ξέρεις γιατί στο ρωτάω? Γιατί ακούμε και επιφανείς συγγραφείς και τα λοιπά, και πάρα πολύ πετυχημένους, να λένε ότι η συγγραφή είναι δουλειά, ότι είναι αυτή η ρουτίνα της συνήθειας, ότι θα σηκωθώ, θα γράψω, θα κάνω το διάλειμμα. Δηλαδή, ακολουθώ ένα πρόγραμμα, λόγου χάρη, για να μπορέσω να αντεπεξέλθω.
1: Για σένα... μένα τουλάχιστον μπορώ να μιλήσω, ότι ξεκινάει από ανάγκη, θέλω πάρα πολύ. Βασικά, το έχω ξαναπεί, μου κολλάει μια πρώτη φράση συνήθως στο μυαλό, έτσι ξεκινάω εγώ, τουλάχιστον. Ή μια πρώτη σελίδα, κάτι έτσι πολύ αρχικό. Το γράφω και από εκεί υπεραρχίζει αυτό το πράγμα και
0: σε τρώει.
1: Μου γίνεται έτσι, έχουν ιδέα, το σκέφτομαι συνεχώς. Ξέρω ότι πρέπει να γράψω κάτι. Από εκεί και έπειτα, ναι, μεν είναι μια ανάγκη, αλλά για να ολοκληρώσεις ένα βιβλίο χρειάζεται έπειτα πειθαρχία. Δεν μιλάμε για τη Φανή, μιλάμε για πεζογραφία, ιστόρημα μεγάλου μήκους κυρίως. Το διήγημα είναι άλλη ιστορία.
0: Ωραία.
1: Εκείνο θέλει τη δουλειά, τώρα αλλιώς. Ναι, ξεκινάω εγώ τουλάχιστον με μια ανάγκη που θέλω να διηγηθώ μια ιστορία. Έχω μια πρώτη ύλη που θέλω κάτι να την κάνω, όχι γιατί έχω κάτι και δεν πάει χαμένο, απλά γιατί το έχω και το χρειάζομαι να το επικοινωνήσω.
0: Ωραία.
1: Και από εκεί και έπειτα έρχεται μετά η πειθαρχία, γιατί ένα βιβλίο της τάξης 300 πλάς σελίδες, που συνήθως γράφω εγώ 300-500 σελίδες, δεν γράφεται για την πλάκα. Μπορεί μέσα να έχει κομμάτια σου και πώς αλλιώς, γιατί για φαντάσου να γράφεις 500 σελίδες για κάτι που δεν το απολαμβάνεις ή που δεν σε εκφράζει.
0: Ή που δεν το ξέρεις. Ναι, εντάξει.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Μπορεί κάποιοι άνθρωποι να το κάνουν. Δεν μπορώ. Έτσι είναι, θέλει πολύ πειθαρχία και υπάρχουν στιγμές που βαριέσαι, που ματαιώνεσαι, που ίσως σκέφτεσαι ότι κάτι μπορεί να μην πηγαίνει καλά, τι μπορείς να κάνεις και πολλά άλλα τέτοια ωραία που αντιμετωπίζεις.
0: Σωστά. Και ξέρεις τι, τώρα μια και λέμε για τον τρόπο με τον οποίο εσύ, ας πούμε, στείνεις τον όγκο της δουλειάς, μάλλον τακτοποιείς τον όγκο της δουλειάς και τα λοιπά. Okay, ξεκινάς έτσι άμεσα και πιο πολύ ενστικτοδός, μετά αυτό γίνεται δουλειά σε εισαγωγικά, γιατί πρέπει να υπάρχει και πειθαρχία. Ένα άλλο χαρακτηριστικό από τα βιβλία σου γενικότερα, ακόμη και τα πολυσέλιδα μυθιστορήματά σου, που έχουν πώς το λένε, και διάφορες αφηγηματικές τεχνικές και διάφορους τρόπους, άλλα είναι πολυφωνικά, άλλα λιγότερο. Γενικά πάντα, ενώ αναφέρεσαι σε συγκεκριμένες περιόδους, μπορεί και ιστορικές, μπορεί και με πολλά κοινωνικά χαρακτηριστικά συγκεκριμένα εκείνης της περίοδου κτλ., δεν χρησιμοποιείς, δεν πατάς πάνω σε αυτό που πολλοί πατάνε μέσα στο κοινωνικό μυθιστόρημα, να χρησιμοποιούν, ας πούμε, όχι απαραίτητα την ιστορία, αλλά τις συνθήκες μιας εποχής και τα λοιπά, πράγματα τα οποία ενδεχομένως μπορεί κάποια στιγμή να γίνονται και βοηθητικά στο γράψιμο. Εσύ στηρίζεσαι περισσότερο στην ιστορία, στους ανθρώπους. Τι σε αφορά πιο πολύ?
1: Τον άνθρωπο. Βασίζομαι στον άνθρωπο. Πραγματικά κάποιους ανθρώπους έχουν ένα πλάνο, μια συγκεκριμένη, έτσι, πώς το λένε, βλέπουμε ότι πια μια μερίδα, ξέρω εγώ, πόντος, ξέρω εγώ, γραφεία, αυτά, και στείλουν εκεί πάνω όλο το έργο τους.
0: Ναι.
1: Εμένα δεν με διέφερε ποτέ ούτε ιδιαίτερος αναγνώστρια. Βασικά νομίζω πρέπει να έχεις λίγο τρέλα με την ιστορία γενικότερα, με την ιστορία έτσι. Εμένα έχω τρέλα με τις ιστορίες των ανθρώπων, με το συνέστημα, και έπειτα σκέφτομαι τώρα ότι κυρίως αναφέρομαι πάντα στην Κομωτίνη σε διάφορες περιόδους.
0: Ναι.
1: Και μου έχει έρθει τώρα η Γρή Πόλη, ας πούμε. Ήξερα ότι είναι κάπου εκεί στο 50-60, όμως περιγράφω μια Κομωτίνη, αυτό λέω συχνά, ότι αγαπώ μια πόλη που ίσως πραγματικά να μην υπάρχει. Δηλαδή πάρα πολλές φορές το σκέφτομαι αυτό, ότι έχω αφιερώσει τη ζωή μου σε αυτή την πόλη, είμαι άρρηκτα συνδεδεμένη με αυτόν τον τόπο, δεν ήθελα να φύγω νεότερης, ήθελα να φύγω τώρα. Και σκέφτομαι ότι αυτό που αγαπώ είναι αυτό που τελικά έχει φτάσει σε μένα, μέσα από τις αφηγήσεις της γιαγιάς μου, του μπαμπά μου, των ανθρώπων έτσι που από πολύ μικρή έπεφτε μία κουβέντα. Ναι. Αυτή μία κουβέντα με συγκινούσε. Δηλαδή για την ιστορία μπορεί να γράψουν πολύ καλύτερα άλλοι άνθρωποι.
0: Ναι.
1: Εγώ επειδή ακριβώς δεν με συναρπάζει με αυτόν τον τρόπο, το φέρνω στα μέτρα μου.
0: Ναι, και όντως γιατί την Υγρή Πόλη θυμάμαι τότε ότι την είχαμε κάνει και στη Λέσχη με αφορμή το γεγονός ότι μπορούσαμε να έχουμε κοντά μας τον συγγραφέα όχι μόνο μια φορά σε όλη τη διάρκεια της μελέτης ας πούμε του μυθιστορήματος, μια και ήσουν μαζί μας εδώ. Τότε κάποια στιγμή το είχα σημειώσει, έψαχνα τα χαρτιά από τη Λέσχη τότε, από εκείνα που σημείωνα, είχες μιλήσει στην Υγρή Πόλη για καταπάτηση χρόνου και χώρου. Δεν ξέρω, το είχα σαν έκφραση κάπου σημειωμένο μέσα στις σημειώσεις και έλεγα Φωτεινή ίσον αυτό.
1: Γραφές... Με περιορίζει πολύ το να πρέπει να νιώσω ότι πρέπει να συμφωνεί απόλυτα αυτό που θα δώσω με αυτό που συνέβη. Δεν με ενδιαφέρει γιατί με ενδιαφέρει ο άνθρωπος ανεξάρτητα. Τώρα θα πει κάποιος είναι ο άνθρωπος ανεξάρτητα με αυτό που συμβαίνει στην εποχή του. Προφανώς όχι, αλλά σαν ένα ιστορηματικό.
0: Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω. Ότι ναι, πολλοί μπορούν να σε κατηγορήσουν, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να μοιάζει σχεδόν ονειρική εκτός χρόνου, ας πούμε. Γιατί οι άνθρωποι πολλές φορές έχουν και παίρνουν και από τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της εποχής τους. Ενδεχομένως τον τρόπο που λειτουργούν, που αντιδρούν, που συγκινούνται, που ξέρω εγώ.
1: Αν κάποιος άνθρωπος ψάχνει κάτι τέτοιο στο βιβλίο που διαβάζει,
0: ναι.
1: Μάλλον θα το διαβάσει εμένα, δεν θα με επιλέξει.
0: Ωραία.
1: Και είναι πολύ εντάξει αυτό. Δηλαδή, εγώ πραγματικά θέλω ο άλλος να μπαίνει στο δικό μου κόσμο. Και τώρα το τραβάω πολύ. Πώς μπαίνει κανείς, ας πούμε, στον Χάρι Πότερ? Μπαίνει απλά.
0: Ναι.
1: Δικό μου πλαίσιο, που δεν είναι πολύ μακριά όμως από την πραγματικότητα. Γίνονται κάποιες αναφορές. Κρατάω κάποια σταθερά.
0: Ναι, εντάξει, ναι. Προς Θεού δεν λέμε ότι είναι ένας εντελώς ονειρικός και φανταστικός κόσμος. Αλλά εγώ εδώ θέλω να καταλήξω και να μας πεις ότι τελικά το να χτιστεί και μια τέτοιου είδους ατμόσφαιρα είναι εξίσου δύσκολο με το πώς θα διαχειριστείς ιστορικά, κοινωνικά, ας πούμε, ή άλλα στοιχεία σε ένα μυθιστόρημα. Έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν πάρα πολύ καλά αυτό που περιγράφεις.
0: Όχι, αυτό που κάνεις εσύ θέλω να μου πεις πόσο...
1: Κάνω...
0: Είναι δύσκολο και αυτό, δεν είναι εύκολο.
1: Δύσκολο, γιατί μου είναι πώς κάποιος άνθρωπος πιάνει ένα μπουζούκι, πήγα στον προχθές Θεσσαλονίκη που ήμασταν,
0: ναι.
1: Πήγα σε μια φίλη και μου λέει το βράδυ θες να παίξουμε βιολί. Και έτσι δεν ξέρω, μου λέει ούτε εγώ ήξερα, ήμασταν μόνοι. Και ήταν πάρα πολύ ωραίο.
0: Ναι.
1: Και έτσι με το αυτή και σκέφτομαι ότι κάπως έτσι είναι και η συγγραφή. Δηλαδή όταν γράφω ακούω το μάτι μου.
0: Κατάλαβα.
1: Την αίσθησή μου. Δηλαδή είναι σαν να γράφω με το αυτή όπως κάποιος παίζει μουσική.
0: Ναι, γιατί όμως Φωτεινή μου να σου πω κάτι, επειδή μας συνδέει και μια αρκετά ας πούμε ουσιαστική φιλία πιστεύω, για μένα πάντα δεν είναι μόνο η ματιά σου και αυτά, είναι... Μερικοί άνθρωποι, δεν ξέρω και είσαι ένας από αυτούς, έχουν την ικανότητα να αφουγκράζονται, ρε παιδί μου, τους ανθρώπους. Δηλαδή, να μένουν στη μικρή κουβέντα και ή στο βλέμμα ή στο παράπονο ή στο οτιδήποτε και από εκεί να μπορούν να στήσουν ολόκληρους κόσμους. Αυτό νομίζω ότι είναι χάρισμα για έναν άνθρωπο και δεν το έχουν όλοι.
1: Μπορεί και να είναι, αλλά πράγματι με ενδιαφέρει πάρα. Με ενδιαφέρει όχι με την άποψη του κουτσομπολιού ή το ότι ο καθένας...
0: Όχι.
1: Με ενδιαφέρει τι μπορεί, ας πούμε, να υπάρχει σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Ωραία.
1: Τι λειτουργία πώς λειτουργεί.
0: Λοιπόν, Φωτεινούλα, πρέπει να κάνουμε το πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε αμέσως μετά, ναι.
1: Τέλεια, ευχαριστώ.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν, είμαστε 4 και 27 περίπου πρώτα λεπτά. Είμαι η Ρένα Σαμαρά Μάινα και ακούτε την εκπομπή με αφορμή ένα βιβλίο, και η αφορμή για τη σημερινή μας εκπομπή είναι η Φανούλα, ιστορίες για ενήλικες, της Φωτεινής Ναούμ, που είναι σήμερα μαζί μας εδώ στην ραδιοφωνική μας συντροφιά. Φωτεινή, να βάλουμε λίγο και ένα άλλο θέμα πολύ σημαντικό για μένα σε όλα σου τα βιβλία, που είναι το θέμα λίγο των αφηγηματικών τεχνικών και κυρίως της γλώσσας. Τώρα, τι εννοώ όταν λέω αφηγηματικές τεχνικές? Είσαι ένας άνθρωπος που σε όλα τα βιβλία νομίζω ότι πειραματίστηκες, να το πω, το έκανες συνειδητά, ήταν συνειδητά με την έννοια ότι ήθελες να δοκιμαστείς, σου βγήκε έτσι γιατί όπως το έγραφες, πίστευες ότι είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος για να γραφεί με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή, πέρασες από το ρεαλισμό, από τον μαγικό ρεαλισμό, από το μικρό αφήγημα, από το πολυσέλιδο και πολυφωνικό μυθιστόρημα. Τέλος πάντων, χρησιμοποίησες όλα τα μέσα που έχει ένας συγγραφέας για να εκφραστεί. Θες να μας πεις λίγο τι καθόρισε αυτή τη διαδρομή, ας πούμε, τη συγγραφική? Ή τι άλλαζε κάθε φορά στις προτεραιότητές σου, στις συγγραφικές σου ανάγκες? Δεν ξέρω πώς το κατάφερες. Να κάνεις με μεγάλη επιτυχία, θέλω να πω, όλα αυτά τα είδη.
1: Ναι. Νομίζω ότι έκανα μια τεράστια χάρη στον εαυτό μου, που πάντα βέβαια λίγο το πληρώνεις ίσως με έναν τρόπο εμπορικά. Από εκεί και πέρα νομίζω μου χάρισα την ελευθερία να μπορώ να μετακινούμε ακριβώς σε όλα τα πλαίσια. Αυτό είναι ένα μεγάλο ρίσκο που αν σου βγει το παίρνεις είτε όχι. Τώρα για το τι άλλαζε, γιατί πραγματικά, ας πούμε, είπαμε το κόριτσι ήταν ένα πολύ λυρικό και τρυφερό κείμενο. Αμέσως μετά δεύτερο βιβλίο βγαίνει Διαχειριστής, που είναι ένας ομός ρεαλισμός, έτσι όπως έχει χαρακτηριστεί.
0: Ακριβώς.
1: Εντελώς διαμέτρου αντίθετα βιβλία.
0: Και μια γλώσσα ασφικτική, σαν την πολυκατοικία που ζει ο Διαχειριστής. Δηλαδή ήταν μια νουβέλα, ένα τέτοιο ψυχογράφημα της αστικής κοινωνίας, αλλά και το ψυχογράφημα αυτού του ανθρώπου, που θυμάμαι τότε που το παρουσιάσαμε και εκείνο, ήταν, ρε παιδί μου, πώς να σου πω, σαν να σε έπνιγε μερικές φορές και σε έπνιγε και η γλώσσα που χρησιμοποιούσες.
1: Ναι, ο Διαχειριστής είναι πολύ εργαζημένο βιβλίο μου ακόμη, όλα για κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Και λέω, μου έκανα τη χάρη, γιατί ήταν αμέσως επόμενα τα τρία βιβλία, για να ολοκληρώσω πρώτα αυτό.
0: Ναι.
1: Και η Νανά, η ηρωίδα στο πρώτο βιβλίο, ναι, και ο Διαχειριστής στο δεύτερο. Όλο το βιβλίο ήταν στημένο, κομμένο και ραμμένο γύρω από αυτούς τους κεντρικούς ήρωες.
0: Ναι.
1: Νομίζω η γραφή τέριαζε απόλυτα με την ίδια συγκρασία τους, με το ύφος των ίδιων, με αυτό που κουβαλούσαν μέσα τους. Ήταν λίγο πιο ανέμελο, πιο τρυφερό Διαχειριστής. Ένας πολύ ματαιωμένος άνθρωπος, ναι, αλλά με ιδιαίτερη σκέψη. Και νομίζω, γιατί ασχολείσαι και εσύ και γνωρίζεις αρκετά πράγματα, είναι η αρχή, ο πρώτος σχηματισμός που δίνει στο βιβλίο. Δεν επέστρεψα ποτέ πίσω για να αλλάξω στυλ. Όπως θα γραφτεί η πρώτη παράγραφος, αν με ικανοποιεί, έτσι θα πάει όλη η ροή.
0: Ωραία. Άρα μου έλυσες την απορία του ότι μία ανάγκη που συνάδει με τους ήρωες και με την ιστορία σου σε κατευθύνει κάθε φορά και στον τρόπο γραφής.
1: Σε κατευθύνει και τεχνικά, ναι, πέρα, ναι, από τους ήρωες, είναι και η τεχνική. Ξέρεις, ας πούμε τώρα ο Διαχειριστής, θα υστερούσε πολύ κατά τη γνώμη μου ήταν γραμμένος όπως ήταν γραμμένα τα επόμενα τρία μυθιστορήματα. Είναι και μια νουβέλα, είναι.
0: Ναι, εντάξει. Ναι, έχει άλλο στήσιμο. Δηλαδή, ναι, γιατί μετά, ναι, ήταν, μετά ήταν τα Αποκαίδια, το Χωρίς Παρελθόν. Όχι, πρώτα ήταν οι Γλυκιά Χαράζουν οι Άγριες Νύχτες.
1: Τώρα μπορεί να μπερδεύουμε κι εγώ.
0: Νομίζω είναι τα Αποκαίδια, το Χωρίς Παρελθόν και το Γλυκιά Χαράζουν οι Άγριες Νύχτες.
1: Ναι,
0: τώρα, ναι, μετά, γιατί πάμε και μετά ήταν και η Γρυπόλη και η Ζέλτα. Εδώ μιλάμε τώρα για μυθιστορήματα. Ναι,
1: τα μυθιστορήματα, Αποκαίδια, ένα βιβλίο εξαιρετικά αγαπημένο, πολύ αμφιλεγόμενο μέσα μου, γιατί καταλαβαίνω τη δυναμική του, αλλά είχα τις προσωπικές μου ενστάσεις σε σχέση με αυτό. Ένα βιβλίο που έδωσε πάσα σε άλλα δύο, στον ίδιο εξωτερικό, στο Λιβάνι τότε.
0: Ναι.
1: Αν συνέχιζα να μένω εκεί, πιστεύω ότι πολύ δύσκολα θα μπορούσα να αλλάξω φόρμα, ύφος και στυλ.
0: Να ξεφύγεις από αυτό.
1: Ένα σημείο που ένιωθα ότι έπρεπε να το κάνω. Και αν με ρωτάς, τέτοιο τύπο μυθιστορήματα που φυσικά τα απολαμβάνω και δεν τα υποτιμώ και μου αρέσουν και όλα αυτά, νομίζω ότι μπορεί να γραφτεί με μια μανιέρα. Μπορεί να βγάζει ένα κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνο ή οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Εγώ όμως ήθελα να δοκιμάσω κάτι διαφορετικό. Και αυτό έκανα. Έφυγα μετά για να βγει η Υγρή Πόλη.
0: Και μετά ήρθε η Υγρή Πόλη, που είναι ένα βιβλίο. Εκεί πάλι είμαι στα ανάμεσα στο ρεαλισμό και φτάνουμε σε σημεία μέχρι και μαγικό ρεαλισμό για αυτό το βιβλίο.
1: Ναι, ήταν μαγικό. Το κουβαλάω πολύ από την Υγρή Πόλη.
0: Όντως, η Υγρή Πόλη για μένα είναι από τα καλύτερά σου. Ή τέλος πάντων από τα πιο αγαπημένα τα δικά μου. Ύστερα ήταν η Ζέλντα. Εντάξει, επειδή εγώ τα ζω και ένα-ένα τα βιβλία σου, ξέρεις, και με τις παρουσιάσεις και από τις κουβέντες μας και από αυτά. Ναι, αναγνωρίζω αυτά που λέω. Τέλος πάντων, ωραία. Άρα λοιπόν, και σε σχέση με τη γλώσσα τώρα που άλλοτε γίνεται πιο ποιητική, πιο παραλυρηματική, πιο αυτό, σε ενδιαφέρει καθόλου και η μουσικότητα της πρότασης όταν τη γράφεις? Δηλαδή είσαι από αυτούς που... Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, καμιά φορά εγώ πάντα διαβάζω δυνατά. Γιατί διαβάζω δυνατά? Γιατί θεωρώ ότι βγάζει το κείμενο και μια μουσικότητα που μπορεί έτσι να με συνεπάρει. Το παθαίνω αυτό με βιβλία. Εσένα σε ενδιέφερει ποτέ αυτό? Δηλαδή ήταν μέσα στη λογική σου ή απλά είναι η γλώσσα όπως ρέει και βγαίνει ανάλογα με τον ήρωα, με την περιγραφή, με την αφήγηση κτλ?
1: Εγώ καθώς το γράφω το διαβάζω μέσα μου και βλέπω και συχνά, έχω και στον εαυτό μου να κάνει και ρήμα μέσα στην αφήγηση. Mm-hmm. Το χρησιμοποιώ και στη Φανούλα πρέπει να παίζει, αρκετά δεν θυμάμαι καλά.
0: Στη Φανούλα παίζει πολύ αυτό, θα πάμε τώρα στη Φανούλα, ναι.
1: Μου αρέσει αυτό, έτσι, το παιχνίδι, που δεν αυτό, αυτό βγαίνει, έτσι, κάποιες φορές αφού σκέφτομαι, όχι, okay, είναι το παρακάνεις, κράτα το λίγο, αλλά είναι κάτι που βγαίνει αυθόρμητα.
0: Mm-hmm. Ωραία, και για να τελειώσουμε με αυτά τις γραφείς και να περάσουμε πια στη Φανούλα, στα σημεία που η γραφή σου μοιάζει, το έχουν πει και πολλοί που έχουν κάνει κριτική στα βιβλία σου κτλ, μοιάζει συχνά έτσι κινηματογραφική, είναι γεμάτη εικόνες, για μένα πάντα είναι γεμάτη με μια υγρασία, δεν ξέρω γιατί, σώματα, φώτα, νύχτα, είναι αγαπημένα σου αυτά όλα, και όλο αυτό δημιουργεί ένα κινηματογραφικό τοπίο. Τις βλέπεις τις σκηνές προτού τις γράψεις?
1: Τώρα σε ό,τι αφορά ειδικά τη Φανή, υπήρχε πρώτα εικόνα και μετά η γραφή ή κάπως παράλληλα, οπότε ήταν πάντα κάτι ασπρόμαυρο.
0: Ναι.
1: Ένα ασπρόμαυρο φόντο που κάπου με πήγαινε. Ήταν έτσι πολύ νουάρ μέσα μου.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα. Ωραία. Δεν θα κάνω τώρα διάλειμμα. Ας αρχίσουμε να μιλάμε λίγο για τη Φανούλα και θα το κάνουμε σε λίγο. Πρώτα θέλω εγώ τη Φανούλα, ωραία, να πω δύο κουβέντες. Ξέρεις, προσπαθώ να είμαι πάρα πολύ εγκρατής ώστε να μην κάνω spoiler του βιβλίου. Από τη μια έχουμε και τη βιβλιοπαρουσίαση εδώ την πρώτη στην Κομωτινή την Παρασκευή, αλλά παρόλα αυτά κάτι πρέπει να πούμε και για αυτό το βιβλίο. Οπότε η Φανούλα, να πω εγώ τι θα πω και την Παρασκευή, έτσι θα το ξαναπώ τότε. Για μένα συμπυκνώνει όλη τη διαδρομή της Φωτεινής Ναούμ. Αυτό είναι το πρώτο που έχω να πω. Αλλά ταυτόχρονα με τη Φανούλα νομίζω ότι ανοίγει σε ένα εντελώς καινούριο πεδίο. Που ναι μεν μπορεί να υπέβος και στα προηγούμενα βιβλία σου, αλλά θεωρώ ότι αυτό είναι το πιο ελεύθερο, το πιο εξομολογητικό και το πιο τολμηρό βιβλίο που έχεις γράψει. Και πάνω σε αυτό, επειδή πολλή κουβέντα γίνεται σε σχέση και τώρα στην έκθεση Θεσσαλονίκης είχε κάνα δύο πολύ ωραίες ομιλίες πάνω σε αυτό το θέμα, σχετικά με την γυναικεία γραφή και την σεξουαλικότητα, η Φανούλα, πώς να το πω τώρα, μοιάζει να συνεχίζει μια παράδοση γυναικείας γραφής που δεν φοβάται το σώμα. Δεν φοβάται την επιθυμία, δεν φοβάται την αντίφαση μέσα σε έναν άνθρωπο. Σε απασχολεί καθόλου το πώς αντιμετωπίζεται ακόμη και σήμερα μια γυναίκα που γράφει ανοιχτά για το σεξ και ειδικά στη λογοτεχνία? Ή πιστεύεις ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει, ας πούμε, και αυτό ότι αποκτάμε μια διαφορετική φωνή?
1: Ελάχιστα έχουν αλλάξει και το σκεφτόμαι σήμερα όχι μόνο σε αυτό, σε πολλούς τομείς. Μοιάζουμε όλοι πιο προχωρημένοι, πιο ανοιχτοί, πιο. Στην ουσία λίγα πράγματα αλλάζουν. Η σεξουαλικότητα, ειδικά των νέων παιδιών, και είναι λιγάκι πιο φανερή, αλλά δεν ξέρω πόσο Αυτό είναι μια μεγάλη κουβέντα, μην πω σε αυτό mm-hmm. καλύτερα.
0: Ναι.
1: Σε ό,τι αφορά εμένα δεν με απασχολεί καθόλου όσο το γράφω, γιατί λες αυτό το έγραφα.
0: Ναι.
1: Έχω μπει ήδη στο ρυθμό του βιβλίου μου, στο ύφος, ακολουθώ τον ήρωα την πλοή, τον σαρκώνω. Με απασχολεί λίγο τις πρώτες μέρες που βγαίνει. Δηλαδή και τώρα με τη Φανούλα ζωρίστηκα όπως είχα ζωριστεί με τον διαχειριστή, με τη Μέρι Γκρι, με βιβλία που ήξερα ότι θα διαβαστούν κάπως έτσι λιγάκι πιο προσωπικά. Η Φανούλα μετά έχει το πρόσωπό μου στο εξώφυλλο, που σε κάποιους αυτό...
0: Παραπέμπει, ναι, ότι είναι και πολύ αυτοβιογραφικό, ας πούμε, ενώ
1: ναι,
0: δεν είναι.
1: Δεν είναι.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, έχει περιορισμούς, αλλά δεν μπορείς να κάνεις τέχνη, όταν νιώσεις ότι κάνεις τέχνη ή να γράψεις κάτι, αν σκέφτεσαι τι θα πω μια άλλη. Παίρνεις το ρίσκο. Σε κάποιους θα αρέσει, σε κάποιους δεν θα αρέσει. Η Φανούλα απλά μου έδειξε ότι παρότι μοιάζει σε κάποια σημεία τολμηρή, προσεγγίστηκε με έναν τρόπο πολύ τρυφερό και αγαπητικό.
0: Ναι. Δηλαδή, ξέρεις, στη Φανούλα...
1: Ελευθερία...
0: Mm-hmm, ναι, συγγνώμη τώρα σε διέκοψα, αλλά στη Φανούλα γενικά... αυτό που μπορεί κάποιος να το πει αμέσως διαβάζοντάς το, σε μια πρώτη ανάγνωση, γιατί άμα το ψάξει περισσότερο και το αναλύσει και το σκεφτεί, θα δει ότι υπάρχουν άλλα πράγματα από κάτω. Παρόλα αυτά, στη Φανούλα η γυναική επιθυμία δεν είναι καθόλου υπαινικτική, δεν είναι καθόλου ευπερπισμένη, να το πω σε εισαγωγικά. Πολλές φορές είναι ομοί, είναι άμεση, είναι πολύ εκτεθειμένη. Ήταν συνειδητή επιλογή να μην υπάρξουν φίλτρα. Γιατί νομίζω και στην αρχή του βιβλίου σου κάπου το έλεγες ότι... Πού το έλεγες να δεις... θα το βρω. Έχω τόσα σημειωμένα εδώ τώρα που το έχασα για λίγο.
1: Αν με ρωτάς, θεωρώ ότι υπήρχαν φίλτρα. Μοιάζει να μην υπήρχαν.
0: Ναι, αυτό θέλω να μου πεις.
1: Ναι, δηλαδή μπορεί κανείς να έχει την αίσθηση ότι έγραφα ό,τι μου έβγαινε, αλλά καθόλου έτσι δεν ήταν. Δηλαδή, ακόμα και ένα κειμενάκι 5 σειρών.
0: Ναι.
1: Το σκεφτόμουν πολύ. Τι θα μπει, τι θα κοπεί, τι θα αφήσω, τι θα. Δεν... Και όχι μόνο για το ποια λέξη θα χρησιμοποιηθεί, για το όλο. Γιατί ακριβώς ήθελα μέσα σε 5, 7, 8 σειρές να βγει κατά το μέγιστον αυτό που εγώ ήθελα να αποτυπώσω.
0: Κατάλαβα.
1: Είναι πάρα πολύ δύσκολο σε πολύ λίγες σειρές.
0: Να το κάνεις.
1: Δεν
0: αυτό.
1: Έχει θέση την άπλα του μυθιστορήματος.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Οπότε δεν ήταν εντελώς. Έβγαινε μια πρώτη γραφή, έβγαινε κάτι και ναι, υπήρξαν ίσως περιπτώσεις που μπορεί να έβγαινε κάτι πολύ πιο εύκολο. Όμως και πάλι δεν θα το άφηνα έτσι αφιλτράριστο. Κάτι θα κοβόταν, κάτι θα έμπαινε, κάπως θα... Και όχι για το πώς θα
0: για τη σεμνοτυφία του πράγματος.
1: Όχι για τη σεμνοτυφία, ακριβώς για τη φροντίδα του κειμένου. Δηλαδή ήθελα να φτάσει όπως ήθελα να φτάσει.
0: Ναι.
1: Και έπειτα, γιατί η Φανούλα, θα το πούμε ίσως, από κάθε ένα βιβλίο, λέω το πιο διαδραστικό μου, με έναν τρόπο, γραφόταν παράλληλα με τις αναγνώσεις των ανθρώπων.
0: Ναι, αυτό θα στο ρωτήσω λίγο πιο μετά, το έχω στη σειρά.
1: Γιατί έγινε
0: ακριβώς, γιατί αυτά ήταν κειμενάκια που είχαν ανεβεί, γεννήθηκε πρώτα ας πούμε η Φανούλα σαν μια ψηφιακή περσόνα και μετά έγινε βιβλίο. Και εκεί επίσης είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα για συζήτηση αυτό που νομίζω ότι μπορεί να έχει μέχρι και κοινωνιολογικές προεκτάσεις. Γιατί ξέρεις τι μου έκανε εντύπωση. Κάποια στιγμή η Φανούλα μοιάζει να μιλά για την μοναξιά της ψηφιακής εποχής. Οι άνθρωποι... Όχι, δεν θα στο ρωτήσω τώρα. Αυτό θα στο ρωτήσω μετά το μουσικό διάλειμμα. Αυτό που θα σε ρωτήσω τώρα για να τελειώσουμε λίγο με τα φίλτρα και τα λοιπά. Ξέρεις, γιατί το ρωτάω με τα φίλτρα σε σχέση ακόμη και με τον καθοσπρεπισμό του λόγου ή της γλώσσας που χρησιμοποιείς, των λέξεων που χρησιμοποιείς, ας πούμε, για να περιγράψεις το γεννητικό όργανο του άνδρα ή της γυναίκας και τα λοιπά. Και ενώ, γι' αυτό το ρωτώ τώρα σαν γυναικεία γραφή, πόσο απελευθερωμένο πια μπορεί αυτό να θεωρείται σήμερα με τις νέες συνθήκες που βλέπουμε τα πράγματα και τη γυναικεία γραφή, γιατί η γυναικεία γραφή χρειάζεται ακόμη να διεκδικήσει ένα χώρο μέσα σε ένα λογοτεχνικό κόσμο, ο οποίος για χρόνια, αλλά ακόμη και τώρα, είναι ανδροκεντρικός. Δηλαδή, μάθαμε να διαβάζουμε με την ανδρική ματιά, μάθαμε να έχουμε την περιγραφή του σεξ με την ανδρική ματιά, ακόμη και αν μιλούσε μια πρωταγωνίστρια, ας πούμε, του συγγραφέα και όλα αυτά. Όλα γινόταν κάτω από το πρίσμα αυτής της ματιάς. Πιστεύεις σήμερα ότι αυτό με τις γυναίκες συγγραφείς και την απελευθέρωση, σε εισαγωγικά ή μη, της γραφής που υπάρχει σήμερα, μπορούμε να μιλήσουμε για μια γυναικεία γραφή που έχει να κάνει περισσότερο με τη σωματικότητά μας και όχι απαραίτητα με το ότι είναι γραμμένο από γυναίκα ή χρησιμοποιεί λεξιλόγιο γυναικείο κτλ.?
1: Γίνονται σοβαρές προσπάθειες, νομίζω, σε παγκόσμια έτσι κλίμακα τα τελευταία χρόνια, ειδικά έτσι οι γυναίκες να υπερασπιστούν τη φύση τους, το σώμα τους, το τραύμα τους, ξέρω εγώ, αυτά που κουβαλούν. Η ελευθεριότητα στη γλώσσα ήταν σε ένα άλλο κομμάτι που δεν είμαι καθόλου σίγουρη αν αγκαλιάζεται στους κύκλους, θα πω εγώ, ακόμη και από τους άντρες στη γραφή. Θεωρώ πάντα ότι υπήρχε μία μερίδα ανθρώπων που απολάμβανε, αγαπούσε ιδιαίτερα τέτοιου είδους έργα, και άλλοι που έλεγε ότι σε γραπτό λόγο θα προτιμούσαν να μην υπάρχουν.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν έχει γίνει τώρα και αν χρειάζεται να γίνει, δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το θέμα είναι ακριβώς αυτό, ότι και ήταν και αυτό κάτι που με απασχολούσε εκτός από την αρχή, που πραγματικά ήταν και λιγάκι σαν δόλωμα, το χρησιμοποίησα μέχρι να κάνω το κοινό και τον κοινό,
0: ναι,
1: κύκλα,
0: ναι.
1: Και αυτά θα τα πούμε με το καλό αναλυτικά,
0: ναι,
1: την Παρασκευή.
0: Έτσι, ναι.
1: Από εκεί και έπειτα δεν ήθελα να καταχραστώ, δεν ήθελα δηλαδή να χρησιμοποιήσω μια ελευθεριότητα γλώσσας απλά για να προκαλέσω, για να πω κοίτα τα, εγώ το λέω.
0: Κατάλαβα, ναι. Ναι.
1: Ωραία.
0: Ναι, ναι. Ωραία, θα πάμε στο δεύτερο μόλις μουσικό μας διάλειμμα.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, και γυρνάμε μετά να φωτεινή να μιλήσουμε για τη Φανούλα.
1: Ναι.

0: Επιστρέψαμε λοιπόν στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, Φωτεινή μου, να μιλήσουμε επιτέλους και για τη Φανούλα, γιατί αυτή ήταν η αφορμή της σημερινής...
1: Μια όμορφα τραγούδια να συμπληρώσω.
0: Ναι, πάντα ο Βαγγέλης ο Καΐκας κάνει εξαιρετικές επιλογές. Λοιπόν, αυτό του το πιστώνουμε. Θα διαβάσω δύο σειρές λίγο μόνο από τον πρόλογο του βιβλίου σου, μόνο δύο. Προσπαθώ να κρατήσω, ξέρεις, τα πράγματα όσο το δυνατόν πιο... την από πιο συγκρατημένα για την Παρασκευή. Λέει στην αρχή, λες ότι δεν ήταν βιβλίο στην αρχή, ήταν μια σελίδα, μια φωνή που έγραφε για πλάκα στο διαδίκτυο, σαν δημιουργική εκτόνωση, σαν παιχνίδι γλώσσα, σαν απόπειρα να πει αυτά που δεν χωρούσαν αλλού. Έτσι γεννήθηκε η Φανή. Ένα πρόσωπο μάσκα, μια περσόνα πίσω από την οποία κρυβόταν μια γυναίκα που δεν ζητούσε να τη μάθουν, αλλά να μοιραστεί. Η Φανή άρχισε να γράφει όπως θα μιλούσε στον καθρέφτη της, να εδώ ήταν το χωρίς φίλτρο που ψάχνα πριν, χωρίς πρόβα, χωρίς φίλτρο, χωρίς πλοκή. Πάνω σε αυτό λοιπόν που διάβασα μόλις, θα ήθελα να σε ρωτήσω τα εξής. Πρώτα-πρώτα λες ότι γεννήθηκε σαν μια ψηφιακή παρουσία και μετά έγινε βιβλίο. Πότε κατάλαβες ότι η Φανή είχε αρχίσει πια να ξεπερνά τα όρια ενός απλού προφίλ στο διαδίκτυο?
1: Πολύ μετά, να σκεφτείς ότι είχα κάνει, νομίζω είχα ανοίξει σελίδα μια μέρα που βαριόμουν απίστευτα. Εμένα η ενία μου είχε χαρίσει υπέροχα πράγματα.
0: Ναι, ναι, ξέρω.
1: Καταλήγει πολύ δημιουργικά.
0: Ναι.
1: Και λέω, δεν κάνω ένα έτσι ψεύτικο προφίλ να δω τι θα το κάνω. Δεν είχα τίποτα στο νου μου. Είχα γράψει έτσι δύο άσχετα πραγματάκια και το παράτησα.
0: Ναι.
1: Ένα χρόνο μετά. Λέω, υπάρχει και αυτό, δεν το βλέπω. Και ήθελα έτσι να πω κάποια τάκα, δεν είχα κανέναν φίλο, έπρεπε να δημιουργήσω έτσι όλο αυτό το κοινό.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε είχε πολύ ενδιαφέρον, γιατί ήταν ένα παιχνίδι που το ξεκίνησα βήμα-βήμα και διαμορφώθηκε πολύ γρήγορα. Τι να πω μετά.
0: Δηλαδή έβγαινε το προφίλ σε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι άρχισαν να σε ακολουθούν, έτσι ήταν όλοι...
1: Έπαιρνα εγώ πρώτα έτσι με το μάτι, μια ματιά, ποιος θα ήθελα ας πούμε ως ακόλουθες φανείς.
0: Ωραία.
1: Για αρχή.
0: Okay.
1: Και ναι, μετά ακολουθούσαν εκεί.
0: Ναι.
1: Αλλά ήθελα να είναι άνθρωποι που δεν γνώριζα. Δεν γνώριζα και δεν με γνώριζαν.
0: Ωραία. Γιατί η Φανούλα για μένα μέσα στο βιβλίο είναι στιγμές που μιλά για τη μοναξιά της ψηφιακής εποχής, πιστεύω. Εσύ πιστεύεις ότι οι άνθρωποι εξομολογούνται πιο εύκολα σε έναν άγνωστο πίσω από μια οθόνη παρά σε έναν άνθρωπο δίπλα τους ή απέναντί τους?
1: Αυτό έχει το πολύ ενδιαφέρον, Ρένα, που αν μας δοθεί η ευκαιρία θα το συζητήσουμε την Παρασκευή.
0: Και, ναι, αυτό είναι στα σώ της Παρασκευής. Ναι.
1: Ελευθερία, η οποία δική μου ήταν πολύ μπερδευτική ελευθερία. Δηλαδή είχαμε φτάσει στο σημείο να... να γράφει ένα κείμενο η Φανούλα, μπορεί η Φωτεινή είναι και κάτι που τη ζόριζε. Να το έχουν κάπως, να το παρέλαβε μέσα στη Φανή και να έχονταν ο κόσμος και να σέρει Φανούλα μου στα χωριά. Ενώ ήξερα ότι δεν υπάρχει αυτή η πράγμα. Δηλαδή είχαμε λιγάκι μπει όλοι σε ένα παιχνίδι πάρα πολύ περίεργο.
0: Ναι.
1: Όμως πέρα από το δικό μου έτσι αυτό, το... η μάσκα μπροστά πίσω κτλ. Είδα ότι αυτό το πράγμα απελευθέρωνε πάρα πολλοί ανθρώπους που δεν θα περίμενε κανείς
0: να απελευθερωθούν.
1: Ναι, δηλαδή όχι τυχαίω ανθρώπους, ανθρώπους μορφωμένους μέσα στα πράγματα που είχαν ανάγκη για αυτή το παραμύθι και το να κουμπίσουν κάπου που ένιωθαν ότι μπορούν να γίνουν κατανοητοί.
0: Ναι.
1: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ήταν η μαγεία αυτό το πράγμα.
0: Mm-hmm. Και γι' αυτό ούτως ή άλλως λες ότι είναι η Φανή στο τέλος, είναι και το άθροισμα όλων όσων την διάβασαν. Έτσι. Είναι μια συλλογική.

0: ψυχή έχω την αίσθηση ότι είναι η Φανούλα. Έφτασε ποτέ σε σημείο να σε τρομάξει αυτή η ένταση της ταύτισης του κόσμου μαζί της?
1: Και να με τρομάξει και να με στεναχωρήσει. Υπήρχαν φορές που έλεγα, τώρα εντάξει, είναι λίγο δύσκολο, γιατί έλεγα, δεν αγαπάτε εμένα, αγαπάτε αυτήν. Και ποια είναι αυτή, αφού το γράφω
0: εγώ? Αφού εγώ το γράφω.
1: Υπήρξε ένα μπέρδεμα. Βασικά η Φανή ήταν και αστεία. Δεν ήταν μόνο μαυρίλα. Έχει και ναι, πλάκα, έχει και χαβάλα. Δηλαδή ήθελα να έχει χιούμορ. Στεφαν, δεν ήθελα να είναι απλά τραγική ή οτιδήποτε. Αλλά πραγματικά είχαμε μπερδευτεί αρκετά σε κάποιες φάσεις. Μετά άλλες ξεκαθάρισαν. Το οποίο γενικότερα έκαμε έτσι. Ήταν πολύ φυσική ηρωίδα. Δηλαδή δεν ήξερες τι θα γίνει την επόμενη μέρα.
0: Και, αυτό ξέρεις γιατί το σκέφτομαι και μ' αρέσει που το λες. Γιατί ήθελα να σε ρωτήσω ότι καθόμουν μάλλον και σκεφτόμουν ότι αφού ξεκίνησα από το διαδίκτυο για αυτά, αυτά που λέμε τώρα για το διαδίκτυο, για το Facebook, για το Instagram, για οτιδήποτε τέλος πάντων, συνήθως το διαδίκτυο παράγει πολύ θόρυβο και πολύ επιφάνεια. Πράγματα που σκάνε σαν πυροτεχνήματα, πράγματα που μπορεί να είναι ανακριβή, αναλυθή, ψεύτικα, οτιδήποτε. Πώς πιστεύεις ότι η Φανή κατάφερε να δημιουργήσει τόσο βαθιά συναισθηματική σύνδεση με τους αναγνώστες?
1: Εγκράτησα πολύ κλειστή, βασικά, τώρα που σε ακούω. Είχα φτάσει ένα όριο και είπα τέλος, δεν θα μπει άλλος, έκλεισα το προφίλ.
0: Ναι.
1: Μου ζητούσαν συνεντεύξεις που δεν έδινα. Μου είχαν ζητήσει να εκδώσουν το βιβλίο χωρίς να ξέρουν ποιος είναι από πίσω. Ειδικά θυμάμαι ένα.
0: Τα θυμάμαι αυτά γιατί τα συζητούσαμε, ναι.
1: Ναι, είναι ολοφάνερο ότι συγγραφέα, αν θελείς, εδώ είμαστε κτλ. Νιώθω ότι προστάτευσα πάρα πολύ τους ανθρώπους που αγκάλιασαν τη Φανή και ανάργησα τόσο πολύ να το εκδώσω. Είναι ακριβώς γι' αυτό. Ήθελα όλο αυτό το πολύ έντονο συνέστημα που υπήρξε, για αυτούς που υπήρξε, να καθίσει, να μείνει λιγάκι πίσω, να ξεχαστεί. Και μετά να κυκλοφορήσει. Νομίζω ότι την προστάτευσα πολύ.
0: Ναι, και νομίζω ότι η ώρα που βγαίνει η Φανούλα ήταν η ώρα που έπρεπε να βγει, έτσι. Εγώ αυτή την αίσθηση έχω βρει, Φωτεινή μου. Να σου πω τώρα, η Φανούλα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που ερωτεύεται με πάθος. Κάποια στιγμή, να δεις πώς το λέει. Πρώτα απ' όλα η Φανούλα, γιατί δεν θέλω να πω πολλά, παρόλα αυτά θα διαβάσω ένα πάρα πολύ μικρό από τα πολύ ωραία που λέει, για να δώσουμε, να τη συστήσουμε λίγο στους ακροατές μας. Ήμουν, έλεγαν, κορίτσι διαφορετικό, πολλά υποσχόμενο, όλο γέλια, βαθιά αυτοκαταστροφικό. Νομίζω ότι είναι ένα από τα σημεία που χαρακτηρίζουν τη Φανή. Και ένα ακόμη σημείο που τη χαρακτηρίζει είναι εκεί που λέει, έχω υπάρξει κατά περίσταση αρκετά ερωτευμένη και είναι η μόνη ευτυχία που αναγνωρίζω. Δεν ξέρω, δεν μου μάθανε άλλοι. Και θέλω να σε ρωτήσω, πιστεύεις ότι οι άνθρωποι, γιατί η Φανή ερωτεύεται και ξαναερωτεύεται, ζει για τον έρωτα νομίζω αυτός ο άνθρωπος.
1: Όσοι παρακολουθούσαν το αφήγημα στην αρχή ήταν πολύ ερωτευμένοι με έναν που έλεγε
0: ναι,
1: ναι. Ένα ναι,
0: ναι, ακριβώς. Εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, παρόλα αυτά, πιστεύεις ότι οι άνθρωποι ερωτεύονται πραγματικά ο ένας τον άλλον ή κυρίως τις προβολές και τις αφηγήσεις που χτίζουν μέσα τους?
1: Ναι, είναι επικίνδυνος ίσως αυτό. Αλλά είναι τόσο, τόσο όμορφο και αυτό έτσι στην πρωτογενή μορφή του, που είναι λιγάκι έτσι άσχημο που το σκαλίζουμε τόσο πολύ. Πόσο μεγαλώνουμε, σαφώς αυτό συμβαίνει. Έτσι βλέπουμε πιο ρεαλιστικά τα πράγματα και με μια άλλη απόσταση.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ο έρωτας δεν είναι τίποτα άλλο από την ανάγκη να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε. Δηλαδή έτσι, αυτό, να νιώσεις ότι έχει ουσία όλο αυτό το πέρασμα μέσα από κάποιο μοίρασμα.
0: Αυτό όμως δίνει απαραίτητα μετά ασφάλεια και ηρεμία, γιατί η Φανούλα λέει, όσο πιο βαθιά έμπαινα σε έρωτα, τόσο πιο γινόμουν ανασφαλής. Και αυτό δεν με άρεζε. Είπα τότε, Φανούλα, θα αγαπάς πολλούς, πολύ όμως κανέναν.
1: Ακριβώς. Ναι, προφανώς, και έχουμε δει να γίνονται τέρατα στο, ξέρω εγώ, μέσα στον έρωτα και στην αγάπη, την υποτιθέμενη και τα λοιπά, που βγάζει αυτό το πτυτικό και το εγωιστικό.
0: Ακριβώς.
1: Η Φανούλα γενικά έχει πρωτόγωνα συναισθήματα που κάποιες φορές μπορούσε να τα φιλτράρει πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Ο έρωτας είναι ανεξάντλητο κομμάτι. Δεν ξέρω να σου απαντήσω με το θέμα. Αλλά ξέρει, μου έρχεται συνέχεια τώρα στο νου που συζητάμε αυτό. Νομίζω υπάρχει στο βιβλίο μια φράση που είχε πει ότι. Δεν θυμάμαι ακριβώς. Αν ήξερε ο κόσμος πόσο το σώμα μου είχε. Πώς το λένε. Πονέσει, φοβηθεί κτλ. Δεν θα ήθελε να του κάνει έρωτα, α πούμε, αλλά να τον αγκαλιάσει.
0: Ναι. Κάπου το λέει αυτό, νομίζω, ε? Δεν το λέει.
1: Ναι, δεν το θυμάμαι ακριβώς.
0: Ναι, και εγώ δεν το θυμάμαι τώρα ακριβώς.
1: Νομίζω ότι είναι τρυφερότητα στην ουσία που λέει. Και αν με ρωτάς αυτό, πιστεύω ότι συμβαίνει. Δηλαδή και τα νέα κορίτσια, για να το φέρουμε στο σήμερα, που βλέπουμε αυτό το προκάλυπτο που συμβαίνει και κτλ. Στην ουσία νομίζω ότι είναι μια έντονη κραυγή για τρυφερότητα, για αποδοχή και για αγάπη.
0: Ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και όταν δεν τα βρίσκουν αυτά τα παιδιά, κάνουν και απενοημένα έτσι, διαβήματα που νομίζω ότι ναι, αυτό θα πρέπει να μας απασχολήσει, ότι τι είναι αυτό που έχουν ανάγκη αυτά τα παιδιά. Ναι, και τι κρύβεται τελικά πίσω από αυτό το ψεύτικο προφίλ ή το προφίλ της ευτυχίας, της χαράς, της... τι να πω, πώς να το πω.
1: Αν θα δανειστώ το λέει από φάνηση, είναι πιο εύκολο να πει σε κάποιον θέλω να κάνουμε σεξ, θέλω να σε απλώσουμε να κινηθούμε μαζί, παρά να πει θέλω να σε τριφυρεστώ, θέλω να σε αγαπήσω, θέλω να σε νιώσω.
0: Ακριβώς, ναι. Ακριβώς.
1: Και είναι πρόφαση κάποιες φορές για να φτάσεις εκεί που θέλεις.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, Φωτεινούλα, Φανούλα, Φέη, πώς να σε πούμε, δεν ξέρουμε.
1: Ακούστε όλα.
0: Γιατί πρέπει και να, πώς το λένε, να πήγε ήδη πέντε και θα πρέπει να κλείσουμε σιγά σιγά. Εκεί στο κεφάλαιο 86 που επί της ουσίας είναι τρεις προτάσεις, λες έχω ταλέντο να παρασύρομαι, να ρουφώ επιθυμίες, ενοχές και διαστροφές. Μετά τη Φανούλα, εσύ αισθάνεσαι ότι αποκάλυψες κάτι βαθύτερο για τον εαυτό σου ως συγγραφέα αλλά και ως γυναίκα?
1: Όχι. Δεν νιώθω. Νομίζω ότι λίγο ή πολύ ποιος με ξέρει δεν θα έχει πέσει από τα σύννεφα, ας πούμε, με τη Φανή. Είναι πράγματα που πάντα υπάρχουν σε δύο σειρές, εδώ πια τα κείμενα, στα βιβλία μου, πάρα πολλές αναφορές στις συζητήσεις μας. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ, για πολλούς σημαντικούς λόγους, η Φανή. Μου αρέσει πάρα πολύ ο τρόπος που γράφτηκε, ο τρόπος που είναι δομημένα τα κείμενα. Είναι ένα στυλ που θα μου άρεσε να διαβάσω.
0: Ναι, εντάξει, αυτό.
1: Και νομίζω ότι μιλάω με πολύ ευκολία, πολύ δύσκολα μπορώ να κολακεύσω ένα βιβλίο μου και δεν το θεωρώ και οκ. Απ' τη Φανή παίρνω απόσταση και οπότε νιώθω ότι δηλαδή, μιλάω λίγο πιο ανοιχτά για αυτήν. Είναι κείμενα που εγώ θα γούσταρα πολύ να τα διαβάζω. Και
0: ναι.
1: Μάλλον και γι' αυτό το λόγο τα έγραψε.
0: Και γι' αυτό το λόγο τα έγραψε, είμαι σίγουρη γι' αυτό. Δεν έχω καμιά αμφιβολία. Εγώ τουλάχιστον δεν έχω καμία αμφιβολία. Λοιπόν, Φωτεινή μου, είναι 5:02. Πρέπει σιγά σιγά να σε αφήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που κάναμε σήμερα.
1: Πολύ ωραία ήταν κουβέντα μας.
0: Ελπίζω να πέρασες καλά όσο πέρασα κι εγώ. Να πούμε
1: λοιπόν. Και εμένα για τη Φανή, οπότε να είναι μια χαρά.
0: Εντάξει, ναι, είπαμε και διάφορα, αλλά και για όλη την πορεία σου. Γιατί νομίζω ότι εντάξει, υπάρχει και μια συνέχεια σε έναν άνθρωπο όταν γράφει για τόσα πολλά χρόνια. Οπότε αξίζει τον κόπο έτσι να αναφερθούμε στο πώς φτάσαμε στο σημερινό, ας πούμε, επώνυμά του. Να πω λοιπόν ότι εμείς την Παρασκευή θα είμαστε στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Κομωτινής στις 7 το απόγευμα, σωστά, δεν κάνω λάθος.
1: Ναι, ελπίζω να μας κάνει τη χάρη και ο καιρός.
0: Ναι, εντάξει, θα μας την κάνει τη χάρη. Οι εκδόσεις λοιπόν Κύφαντα, το Δημοκρίτιο Βιβλιοχαρτοπολείο, η Δημοτική Βιβλιοθήκη και η Κινσέπ, έτσι θα στηρίξουμε όλοι μαζί το βιβλίο σου, για το οποίο θα πω εγώ δύο λόγια και θα πει και ο Χάρης ο Μιχαλόπουλος. Οπότε θα χαρούμε πάρα πολύ να δούμε τους Κομωτινέους την Παρασκευή στην παρουσίαση την πρώτη του βιβλίου σου, να είναι καλοτάξιδο, καλύστρατο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ και να ευχαριστήσω και πρώτα.
0: Και να αγαπηθεί από όλους όσο πολύ το αγάπησες εσύ. Και
1: ευχαριστώ.
0: Όχι μόνο εδώ στην πόλη μας που ούτως ή άλλως αγαπάνε όλοι, αλλά και σε όλη την Ελλάδα.
1: Ευχαριστώ πολύ, Ρένο. Ευχαριστώ όλους όσους με στηρίζουν τόσα χρόνια και θα χαρώ να σας δω από κοντά.
0: Ωραία, λοιπόν. Εμείς θα είμαστε πάλι μαζί σε 15 μέρες. Να ευχαριστήσω τον Γιώργο Εφρεμίδη που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, τον Βαγγέλη Καΐκα στις επιλογές τις μουσικές, όπως πάντα. Την επιμέλεια είχε υποφαινόμενη και θα τα πούμε σε 15 μέρες και μην ξεχνάτε πως μέχρι τότε όλα τα άλλα είναι λογοτεχνία.

0: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7.30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
1: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤ3 για τα ΔΠΘ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη, στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
5: Έλα, πού είσαι?
6: Τρέχω, τι έγινε?
5: Έλα γρήγορα, χρειάζεται αίμα.
6: Ποιος?
7: Κάθε μέρα κάποιος σε χρειάζεται.
6: Έλα στην εβδομάδα εθελοντικής αιμοδοσίας και κοινωνικής προσφοράς 13 με 20 Ιουνίου.
7: Δώσε αίμα, αιμοπετάλια, μυελό των οστών. Γίνε δότης οργάνων και δότρια βλαστοκυτάρων.
6: Κλείσε ραντεβού στο 2313 313 151 154 και 117.
7: Η προσφορά που γίνεται συνήθεια. Δήμος Νεάπολης Οικαιών Θεσσαλονίκης.
8: Κάθε προϊόν έχει τη δική του φροντίδα. Τη δική του ξεχωριστή διαδρομή. Από το χωράφι στο ράφι. Με το Λεωνίδα Λιάμη. Κυριακή στις 4.30 το μεσημέρι στην ΕΡΤ3. Η ενημέρωση έχει όνομα.
9: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
10: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Αχ, ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πάρα πολύ. Με ντύσατε birthday queen. Μου αφιερώνετε τραγούδια. Τι ωραία που περνάμε εδώ στον 102. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη για αυτή την έκπληξη και για τα χρόνια πολλά φυσικά. Τι αγάπη είναι αυτή, τι ωραία που περνάμε και ελπίζουμε κι εσείς να περνάτε μαζί μας. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε και σας κερνάμε και ωραία τραγούδια και την καλή μας τη διάθεση και την θετική μας την ενέργεια. Πιο πριν ακούσαμε Born to be Wild ή αλλιώς γεννήθηκες για την καταστροφή και ήρθες να γκρεμίσεις μια ζωή, δεν συλλογίστηκες τι πας να κάνεις. Αυτά λέει ο Μπιθικότσης. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε εδώ που είναι ωραία στον 102 της R3. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις. Είμαι η Τόνια Σουφλέρη και λέω ότι είμαι καλά και στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Σήμερα γιορτάζω. Να σου πω πόσα γίνομαι ή δεν θέλεις να μάθεις. Τα 39 τα τελευταία πολλά χρόνια. Κλείνω τα 39 χρόνια, να ξέρετε, να γνωρίζετε. 19 του Μάη σήμερα, Τρίτη, είμαστε ήδη στα 14 λεπτά μετά τις 5. 19 βαθμοί Κελσίου, είναι αυτό που λες τώρα θα βρέξει, μετά δεν θα βρέξει. Καλά βαίνουμε στους δρόμους της πόλης, ευελπιστούμε να είστε όλοι πολύ πολύ καλά. Χρόνια πολλά λοιπόν σήμερα σε όσους εορτάζουν, χρόνια πολλά σε όσους έχουν γενέθλια. Εμένα με ντύσαν εδώ και birthday queen, έχω και την τιάρα μου, έχω βάλει και τα τσιμπράγκαλά μου, έχω εδώ στολιστή. Δηλαδή είναι πραγματικά κρίμα που δεν μπορείτε να με δείτε αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, χρόνια πολλά να πω στον Αγαμέμνονα, ο Μέμνον η Μεμνία, ο Πατρίκιος και η Πατρικία σήμερα έχουν την τιμητική τους. Χρόνια πολλά σε όσους έχουμε γενέθλια σήμερα. Φυσικά σήμερα 19 του Μάη να υπενθυμίσουμε ότι είναι η μέρα μνήμης για την γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου. Θα μιλήσουμε και γι' αυτό κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Μεταξύ άλλων είναι Παγκόσμια ημέρα Ευγενούς Άμυλας, είναι Παγκόσμια ημέρα Οικογενειακού Γιατρού και άκου να δεις τώρα. Σαν σήμερα 19 του Μάη του 1962 η Marilyn Monroe τραγουδάει αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Αμερικανού Προέδρου John Kennedy τότε στο πάρτι γενεθλίων του. Λοιπόν, εδώ σας θέλουμε να μας πείτε έτσι που είστε και τι κάνετε. Θέλουμε και τις ευχές σας γιατί όχι. Μιλάμε μαζί στο 2313-338-420 είτε τα μηνύματά σας τα θέλουμε στο Viber στο 6930-078-228. Και τι θέλουμε σε αυτή τη ζωή? Απλά πράγματα. Υγεία, χαρά και να περνάμε όμορφα όπως λέει και για τη συνέχεια η Sherry Clow και Hit It. Και ευχαριστώ πάρα πολύ Κωνσταντίνε για την έκπληξη. Να είσαι πάντα καλά. Και εσύ γιορτάζεις την Πέμπτη 21 του Μάη. Έχεις τη γιορτή σου κι εσύ. Τα καλύτερα.

All I wanna do is have some fun. Αλήθεια είναι αυτό. Καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε όσοι τώρα μπήκατε στην όμορφη παρέα μας. Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤ3 απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη. Βουλγαρία σου λέει σειρά είναι Σέγγεν, Ευρώ, Eurovision και μετά μνημόνιο. Ευελπιστώ το τελευταίο να μην ισχύσει. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να ευχαριστήσω φυσικά για τις ευχές και το φίλο μου τον Κωνσταντίνο και την Νατάσα, το fan club μου και τον φίλο μου τον Λάζαρο. Ελάτε στην όμορφη παρέα μας. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber 6930 078 228. Γιορτάζουμε σήμερα και το φωνάζουμε. Κερνάμε μουσική, κερνάμε τη χαρά μας, κερνάμε τις ραδιοφωνικές μας αγκαλιές οπουδήποτε μα οπουδήποτε φθάνει η φωνή μας. Απόγευμα Τρίτη, σας λέγαμε νωρίτερα ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε κάποια προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Λίγο αρχίζει και φορτώνει η Μοναστηρίου, αυτή τη στιγμή είναι στα κόκκινα. Αναφορικά με τον καιρό, από χθες σας είχα πει να πάρετε ομπρέλα, τώρα μην με μαλώσετε γι' αυτό. Έτσι διάβασα, έτσι σας είπα. Βέβαια, βλέπουμε ο καιρός είναι άστατος, δηλαδή. Λες τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, είναι λίγο περίεργος. Στον ομό λοιπόν και στην πόλη της Θεσσαλονίκης σήμερα είναι άστατος ο καιρός, το καταλάβαμε. Με βροχές λέει, συνεχίζουν οι μετεωρολόγοι και μας τα λένε αυτά, και σποραδικές καταιγίδες και το απόγευμα και μετά. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 15 έως 24 βαθμούς Κελσίου, αλλά για αύριο Τετάρτη και Πέμπτη βλέπω ότι δεν θα έχουμε ούτε βροχές ούτε καταιγίδες. Θα έχουμε έναν υπέροχο ήλιο πάνω από το κεφάλι μας, πάρα πολύ ωραίο είναι αυτό, και θερμοκρασία από τους 14 έως και στους 24 βαθμούς Κελσίου. Μη σου πω ότι θα φτάσει και 25 βαθμούς την Πέμπτη. Βέβαια, η πρώτη πρόγνωση τώρα για το Παρασκευό-Σαββατοκύριακο είναι λίγο έτσι δύσκολη, διότι μας λέει ότι θα έχουμε τις βροχούλες. Θα δούμε. Εδώ είμαστε. 2-3-13-3-3-8-4-20, το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και επειδή καμιά φορά όταν έχουμε γενέθλια κάνουμε λίγο και τους απολογισμούς μας, βέβαια αυτούς τους κάνουμε και κάθε φορά που ξεκινάει η χρονιά και όχι μόνο σε γιορτές, σε γενέθλια κτλ. Σκέφτεσαι τι έχω κάνει, σκέφτεσαι τι έχει συμβεί μέχρι τώρα, τι θα ήθελες να κάνεις, πώς θα ήθελες να πάρεις την πορεία της ζωής σου. Βέβαια, κάθε φορά που επιλέγεις έναν δρόμο, αυτόματα δεν επιλέγεις έναν άλλον, αλλά λέω και εγώ τώρα, για να επέλεξα εκείνον τον δρόμο, μάλλον εκεί με πήγαινε. What I've done για τη συνέχεια, Linkin Park, έτσι, ένα τραγούδι απολογισμού και αυτό, τι να πω, αυτό, όχι αυτό, εκτίμησης γενικότερα, έτσι, να σκέφτεσαι τι έχεις κάνει. Και ένα τραγούδι που μου το βάζει συνέχεια ο γυμναστής μου στο γυμναστήριο και μου λέει τρέχα, πάμε, πιο πολύ, πιο πολύ.

Η αλήθεια είναι μεταξύ μας τώρα, επειδή είπαμε σήμερα 19 του Μάη, Τρίτη, έχω γενέθλια και σκέφτομαι τι έχω κάνει στη ζωή μου. Τα σκέφτομαι, τα ξανασκέφτομαι και λέω, μάλλον αν γυρνούσα το χρόνο πίσω, μάλλον πάλι τα ίδια θα έκανα. Να ευχαριστήσω το φίλο μου το Στάθη για τις ευχές. Χρόνια πολλά μου λέει με υγεία και ευτυχία. Να σε χαίρεται η Νατάσα και η Μαρία Ευλαχοπούλου. Μόνο η Μαρία Ευλαχοπούλου. Η Νατάσα έφυγε. Λοιπόν, και τι καντέμο που είμαι. Δεν έλεγα τους αριθμούς του Τζόκερ. Δηλαδή με το που είπα ότι τώρα θα βρέξει, μετά θα βρέξει, αυτή τη στιγμή βρέχει στο κέντρο της πόλης του Τέστην, ενδεχομένως θα έχει και περισσότερη κίνηση σε λίγο. Να στείλω και τις ευχαριστίες μου στο φίλο μου τον Κώστα, στο Viber, ο οποίος μου γράφει πάντα υγιής, δυνατή, ανεξάρτητη, όμορφη και ευτυχισμένη, τι όμορφες ευχές. Όλοι αξίζουμε τα καλύτερα. 39 Queen λέει. Ναι, γιατί είπαμε, έχω κολλήσει αυτή την ηλικία. Birthday Queen, 39 χρονών, εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εκτός από μένα, γενέθλια έχει και ο Pete Townshend. Αν δεν σας λέει κάτι το όνομά του, σίγουρα σας λέει το συγκρότημα, το βρετανικό θρυλικό συγκρότημα των Who. Σαν σήμερα λοιπόν γεννήθηκε 19 του Μάη του 1945, σβήνει τα 81 κεράκια, να τα χιλιάσει. Έγραψε τραγούδια όπως το I Can Explain, το My Generation, Let Me Love Open the Door κτλ. Κτλ. My Love Open the Door. Έχει κερδίσει ο Peter Townshend ένα βραβείο Grammy για το άλμπουμ των The Who, Tommy, British Award το 1993, και το 2008 τιμήθηκε με το Kennedy Center Honors για την προσφορά του στη μουσική. Θεωρείται ένας από τους πιο σημαντικούς κιθαρίστες και τραγουδοποιούς του 20ου αιώνα και θα συνεχίσουμε μάλλον με το My Generation και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων. Κύλησε πολύ γρήγορα και όμορφα το πρώτο ημίωρο. Σας στέλνουμε εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα όμορφα λόγια τον Κώστα, αλλά φυσικά και το φίλο μου τον Στάθη. Συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, να μας πείτε πού είστε και τι κάνετε. 6930 078 228. Περιμένουμε φυσικά και τις παραγγελίες σας.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Χαίρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των ποντίων το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάστασης ζήτησε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη στις 18:30 εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στην πλατεία Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Υποκράτηση 9 Έλληνες ακτιβιστές του στο Λίσκου για τη Γάζα σε διάβημα προς το Ισραήλ προχώρησε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Μετά την επίσκεψη Τραμπ, ο Βλαντιμίρ Πούτιν φτάνει σήμερα στην Κίνα για να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο. Αναβλήθηκε η νέα επίθεση των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν μετά από αίτημα των συμμάχων του κόλπου. Να παραπεμφθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για τη δολοφονία της Κυριακής Γρίβας στους Αγίους Αναργύρους, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων σε μισή ώρα.
2: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Όπου και αν κινείσαι, κάνε μια στάση για ενημέρωση. Καθημερινά από τις 11 μέχρι τη 1 μαθαίνεις τις εξελίξεις στα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Με οδηγούς σε αυτό το ταξίδι, Ιώνα Τσόχο, Ειρήνη Σιράκη, Ανδρέα Σταματόπουλο, Εμίλιο Σαπρανίδη και την πιο δυνατή ομάδα ρεπόρτερ. Στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Θα την ξανακούσεις. Την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.

0: Και γυνιοφόροι, ZZ Top, στην παρέα του άκουνα δει στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, διότι σαν σήμερα, 19 Μαΐου του 1949, είχε γεννηθεί ο Αμερικανός μπασίστας και τραγουδιστής του συγκροτήματος των ZZ Top, ο Dusty Hill, Joe Michael Dusty Hill κατά κόσμο, ενσωματώθηκε στο συγκρότημα το 1969, από τότε έχουν κυκλοφορήσει 18 studio albums, θεωρούνται ένα από τα πιο εμπορικά σχήματα στην Αμερική. Το όνομα του Dusty Hill, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος των ZZ Top, γράφτηκε στο Rock and Roll Hall of Fame το 2004. Εντάξει, δημοφιλή τραγούδια των ZZ Top δεν είναι ένα και δύο, είναι πάρα πολλά. Καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Ένα πράγμα περίεργο αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. Έχεις και ήλιο από τη μία, έχεις και βροχή. Διαλέγεις και παίρνεις. Κίνηση έχεις λίγο στο κέντρο της πόλης, αλλά όχι κάτι να σε απασχολεί. Έλα εδώ στην παρέα μας, θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Είπαμε σήμερα γιορτάζουμε και το φωνάζουμε. Και πάμε σε κάτι πολύ όμορφο και εορταστικό που θα συμβεί αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο εκεί στη γειτονιά μου. Το μεγάλο φεστιβάλ Πάρε Αθηνούπολη 2026 είναι μια πραγματική παραμυθούπολη για παιδιά και για οικογένειες. Ο Δήμος Καλαμαριάς προσκαλεί μικρούς και μεγάλους στην Παραθηνούπολη 2026. Πρόκειται για το μεγαλύτερο παιδικό φεστιβάλ της Βόρειας Ελλάδος για παιδιά έως 12 ετών που θα γεμίσει εκεί την ακτία Ρετσού με χρώμα, με φαντασία, με δημιουργία και κυρίως με αμέτρητα χαμόγελα. Συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται και σε σχετική ανακοίνωση, από αυτήν την Παρασκευή 22 έως και την Κυριακή 24 του Μάη, η παραλία της Καλαμαριάς μεταμορφώνεται σε μια μεγάλη ανοιχτή γιορτή αφιερωμένη στο παιδί, με περισσότερες από 90 δράσεις, εργαστήρια, παιχνίδια, καλλιτεχνικές παραστάσεις, διαδραστικές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Οι μικροί επισκέπτες θα έχουν την ευκαιρία να συμμετάσχουν σε εργαστήρια ζωγραφικής, ρομποτικής, μουσικής, ακροβατικά, εκπλήξεις. Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα έχουν και μεγάλες σκηνές της Παρανηθούπολης με συναυλίες, με χοροδίες, με θεατρικά, με χορευτικά δρόμενα. Και μην ξεχνάτε, η είσοδο σε όλες αυτές τις δράσεις είναι ελεύθερη. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το συγκρότημα των Ramones, διότι ήταν σαν σήμερα όταν είχε γεννηθεί πάλι ο Αμερικανός πρωτοπόρος της punk, τραγουδιστής και τραγουδοποιός, ο Joey Ramone, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 2001. Οι Ramones συχνά... ναι. Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Γεια σας.
1: Να ζήσεις.
0: Αχ, δεν το πιστεύω αυτό. Είμαστε στον αέρα. Αχ, δεν το πιστεύω.
1: Παντού να σκορπίζεις.
0: Είστε παλαβοί.
1: Και όλοι να λένε να μην ασοφώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να φυσήξω και το κεράκι.
1: Ναι. Πια δυνατά, καλέ. Μπράβο!
2: Να πούμε στον κόσμο ότι σήμερα όντως γίνεται 38, μπερδεύτηκε λίγο. Είναι από τις καλύτερες. Μην κλάψεις, θα σπάσεις το μακιγιάζ.
0: Δεν έχω μακιγιάζ, αγάπη μου.
2: Σωστό και αυτό.
0: Αφού είμαι 38.
2: Ναι, ναι, ναι. Να ευχηθούμε. Δεν είναι και πολύ ραδιοφωνικό μεταξύ μας. Αλλά εμείς αγαπάμε και δεν μας νοιάζει.
1: Αυτή την έκπληξη.
0: Μου ήρθε πάρα πολύ. Μου ήρθε πάρα πολύ έτσι ξαφνικό. Σας αγαπώ πάρα πολύ. Ορίστε, καταλαβαίνει ο κόσμος και πόσο αυθόρμητοι είμαστε και πόσο ωραία περνάμε.
2: Μας την είπε ο κύριος Παναγιώτης Μανής, έτσι.
0: Γιατί μας την είπε ο κύριος
2: Μανής. Γιατί ο κύριος αυτός ήθελε.
0: Αλήθεια, πάνω σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχή. Υγεία και να σας έχω και του χρόνου εδώ κοντά μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αχ, τι να πω μετά από αυτό. Να συνεχίσουμε λοιπόν με Ramones, με Pet Sematary. Ειλικρινά συγκινήθηκα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τους συναδέλφους, τον Πάνο, τον Μανή, την Αλέκα, την Κοκοζίδου, τη Μαρία, τη Βλαχοπούλου, τον Κωνσταντίνο, τον Μανουσάκη. Όλους εδώ, όπως καταλαβαίνετε, νομίζω και είναι λίγο φαϊνότερο, άσχετα αν έχει και ήλιο και βροχή αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, ότι είμαστε έτσι μια πολύ όμορφη παρέα. Περνάμε πάρα πολύ ωραία και ευελπιστούμε να έρθετε και στη δική μας την παρέα, στην οικογένεια, γιατί οικογένεια είμαστε το 102 και να περνάμε όλοι πολύ όμορφοι. Να είστε καλά και ευχαριστώ πάρα πολύ.

Σαν σήμερα το 1973 ο Paul Simon κυκλοφορεί το single που μόλις ακούσαμε, το Kodachrome. Το τραγούδι θα γνωρίσει μεγάλη επιτυχία, θα ανέβει μέχρι και τη δεύτερη θέση στο Billboard, αλλά θα μπει στη μαύρη λίστα πολλών ραδιοφωνικών σταθμών με την αιτιολογία ότι γίνεται έμεση. Η διαφήμιση καταλαβαίνετε και πού. Θέλω να ξαναευχαριστήσω, άμα τα ευχαριστήσω τους συναδέλφους και δει τον φίλο μου τον Παναγιώτη τον Μανή, τον οποίο τον απολαμβάνετε καθημερινά 8 με 10 εδώ στον 102 στην εκπομπάκλα Fade Out. Λοιπόν, έρχεται και το 10ο αυτοοργανωμένο Θεσσαλονίκη Pride, κλείνει τα 10 του χρόνια παρουσίας στους δρόμους της Θεσσαλονίκης, καλεί τον κόσμο να λάβει μέρος στις εκδηλώσεις. Η πολύχρωμη πορεία ελεύθερης έκφρασης θα πραγματοποιηθεί αυτό το Σάββατο, 23 Μαΐου, στις 7 η ώρα το απόγευμα και θα ξεκινήσει με προσυγκέντρωση στο άγαλμα Βενιζέλος στις 5. Σήμερα λοιπόν, απόγευμα Τρίτης, 19 του Μάη, ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τις ευχές. Πολύχρωμη μου λέει και αγαπημένη φίλη μου η Αθηνά, θέλουμε τις ευχές σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο Viber στο 69 του Μάη. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο για τις ευχές. Πολύχρωμη μου λέει και αγαπημένη φίλη μου η Αθηνά, θέλουμε τις ευχές σας, θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή στο

Αχ, έχει πιαστεί το στόμα μου να γελάω και τον ευχαριστώ πάρα πολύ τον φίλο μου τον Σταύρο που μιλούσαμε τώρα στο τηλέφωνο. Εννοείται θα παίξω το τραγούδι που μου ζήτησες και ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, φίλε Σταύρο. Να είσαι πάντα γερός, να χαίρεσαι τα παιδιά σου, τα εγγόνια σου. Όλοι γεροί να είμαστε, να είμαστε λίγο πιο χαρούμενοι, ρε παιδιά, και λίγο να ανταμώνουμε και περισσότερο. Και λίγο είπαμε να τα αφήνουμε και λίγο κάποια πράγματα να περάσουν. Πολύ λίγο είπα, αλλά να τα αφήνουμε και κάποια πράγματα να περνάνε λίγο. Να το πάλι το λίγο, ξόφαλτσα. Λοιπόν, εδώ είμαστε Τρίτη, 19 του Μάη. Γιορτάζουμε σήμερα. Σας έχουμε τρελάνει, έχουμε έτσι γενέθλια και ευχαριστώ πάρα πολύ όλους τους συναδέλφους. Τώρα τρώνε τούρτα, θα φάω κι εγώ στο διάλειμμα. Του και τούρτα αγαπημένη, έτσι. Με φράουλα και σοκολάτα. Λοιπόν, πάμε όμως και σε κάτι όμορφο που θα συμβεί επίσης εδώ στην πόλη της Θεσσαλονίκης. Τα 97 χρόνια των Λαϊκών Αγορών γιορτάζονται την άλλη Πέμπτη, 28 του Μάη, στην πλατεία Αριστοτέλους, στη Θεσσαλονίκη, με την εκδήλωση One Health στη Λαϊκή, το ταξίδι της ζωής. Ένα διπλό πρόγραμμα που ξεκινάει το πρωί για τα παιδιά, αλλά συνεχίζει και το βράδυ με λαϊκό μουσικό πρόγραμμα για τους ενήλικες. Όλα αυτά θα συμβούν στην πλατεία Αριστοτέλους 28 του Μάη, Πέμπτη ή Πέφτη, και η φετινή γιορτή των Λαϊκών Αγορών είναι εμπνευσμένη από τη φιλοσοφία του One Health, που αναδεικνύει ότι η υγεία του ανθρώπου, των ζώων, του περιβάλλοντος είναι άρρηκτα συνδεδεμένες και αλληλοεξαρτώμενες. Η Λαϊκή Αγορά είναι το ιδανικό σημείο για να γίνει αυτή η σύνδεση ορατή στην πράξη, και εκεί συναντώνται η τοπική παραγωγή, η τροφή, η φύση και η καθημερινή ζωή. Λοιπόν, θα κλείσω την πρώτη ώρα της εκπομπής, η οποία πέρασε ως ανεράκι, με Peter Gabriel. Λένε κατά του γεγονότος ότι σαν σήμερα το 1986 κυκλοφορεί το 5ο στούντιο άλμπουμ του με τίτλο Show. Μάλιστα, δημοφιλή τραγούδια του άλμπουμ είναι πάρα πολλά, όπως αυτό ακριβώς, Let's Hammer. Το συγκεκριμένο αλμπουμάκι θα του χαρίσει δύο British Awards το 1987, το Best British Male Solo Artist και το Best British Video για το τραγούδι Sledgehammer. Με Sledgehammer οδεύουμε στις 6, ακούμε ειδήσεις, τρώμε λίγη τούρτα γιατί γιορτάζουμε σήμερα και επιστρέφουμε εδώ στο Άκου να δεις.

0: ώρα είναι 6. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση, έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία η Ολομέλεια. Έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια της Βουλής ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους για τους οποίους δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγω συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ, την παραίτησή του από γραμματέας του κόμματος, ανακοίνωσε ο Στέργιος Καλπάκης. Στην επιστολή του προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Φάμελο, τονίζει ότι η παραίτησή του δεν σχετίζεται με τις επόμενες βουλευτικές εκλογές, τις οποίες δηλώνει ότι δεν θα είναι υποψήφιος, όπως αναφέρει, και προσθέτει πως παραμένει στο κόμμα με την ελπίδα ότι σύντομα θα υπάρξουν θετικές εξελίξεις στην κατεύθυνση της σύγκλησης, της ενότητας και της ανασύνθεσης. Ζεύγος Μιράζ θα αντικαταστήσει τους Patriot στην Κάρπαθο με απόφαση του ΚΙΣΕΑ. Τα F-16 στην Κύπρο θα αντικατασταθούν από άλλα μαχητικά στο πλαίσιο της ενίσχυσης της αεράμινας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Η όποια μετακίνηση υλοποιηθεί στην ελληνική επικράτεια θα γίνει για επιχειρησιακούς λόγους, τονίζουν πηγές του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας. Σήμερα φτάνει στην Κίνα ο Βλαντιμίρ Πούτιν μετά την επίσκεψη Τραμπ προκειμένου να εδραιώσει τις φιλικές σχέσεις της χώρας του με το Πεκίνο, ενώ αναμένεται να υπογράψουν και κοινή δήλωση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ ανέστειλε προσωρινά προγραμματισμένη για σήμερα στρατιωτική επίθεση στο Ιράν προκειμένου να δώσει εκ νέου χρόνο στις διαπραγματεύσεις για μια συμφωνία σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου. Την ίδια ώρα απείλησε για άλλη μια φορά με επίθεση μεγάλης κλίμακας σε περίπτωση που δεν υπάρξει αποδεκτή συμφωνία με την Τεχεράνη. Από την πλευρά της η Τεχεράνη προειδοποίησε ότι θα ανοίξει νέα μέτωπα αν οι Ηνωμένες Πολιτείες επαναλάβουν τις επιθέσεις τους κατά του Ιράν. Φόρο τιμή στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των ποντίων από τη χώρα, η ειδική αναφορά στη σημερινή ημέρα και τήρηση ενός λεπτού σιγής έγινε στην Ολομέλεια της Βουλής με αφορμή τη συμπλήρωση 107 ετών από την έναρξη της γενοκτονίας. Το θέμα συζητείται για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο των εκδηλώσεων μνήμης. Σε μισή ώρα είναι προγραμματισμένες εκδηλώσεις με ομιλίες και κατάθεση στεφάνων στο χώρο του μνημείου της Πόντιας Μάνας στην πλατεία Αγίας Σοφίας και θα ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Όσα έργα και να γίνουν στη Θεσσαλονίκη, χωρίς την οδική σύνδεση του λιμανιού, η ανάπτυξη θα παραμείνει όνειρο θερινής νυχτός, προειδοποιεί με επιστολή του προς το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών ο Αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης Κώστας Γιουτίκας. Ο κύριος Γιουτίκας καλεί το Υπουργείο να αποσαφηνίσει τις προθέσεις και τον προγραμματισμό του σε σχέση με την ημιτελή σύνδεση της ΠΑΘΕ και της Εγνατίας Οδού με τον έκτο προβλήτα του λιμανιού της Θεσσαλονίκης και με το δικό δίκτυο του Καλοχωρίου. Μιλώντας στον 102 FM, ο κ. Γιουτίκας τόνισε ότι το έργο έχει καθυστερήσει 15 και πλέον χρόνια. Με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες σε βάρος των ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν μέλη της εγκληματικής οργάνωσης με έδρα την Κρήτη που κατηγορούνται ότι απέσπασαν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 ως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη της οργάνωσης και αναζητούνται άλλα 6. καταδικάστηκαν υπάλληλοι της αποκεντρωμένης περιφέρειας Μακεδονίας Θράκης. Κατηγορούνται ότι εξέδιδαν παράνομες άδειες παραμονής και ηθαγένειας έναντι αμοιβής. Και μια ματιά στον αυριανό καιρό. Σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται για αύριο νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με βροχές ή καταιγίδες και βελτίωση του καιρού από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες κυρίως στα ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται λίγες νεφώσεις, άνεμη βορειοδυτική ως 5 μποφόρ και θερμοκρασία από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 18:30.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: Πόσο ελεύθεροι είμαστε όταν όλοι ξέρουν ποιο είναι το σωστό. Εκτός από εμάς.
4: Μη γελάτε, θα σας δει ο κόσμος. Μια γλυκόπικρη κωμωδία του Νικόλα Δημητρόπουλου με τη Μαρία Αποστολακέα, τη Μαντώ Γιαννίκου και τον Ακύλα Καραζήση. 29 και 30 Μαΐου στο Σινέβα Κούρα στη Θεσσαλονίκη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα.
8: Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
9: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέ.

Έχουμε αγκαλιά τραγούδια. Χρόνια πολλά ευχόμαστε σε όσους σήμερα γιορτάζουν, όσους έχουν γενέθλια. Ντρίο Μπελκάντο από το 1996. Απόγευμα 3ης 19 του Μάη. Είμαστε στα 11 λεπτά μετά τις 6. 22 βαθμοί Κελσίου. Θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης. Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Θα είμαστε κοντά σας έως και στις 7. Όπως σας προαναφέραμε, γιορτάζουμε. Χαιρόμαστε σήμερα πάρα πολύ που σας έχουμε στην παρέα. Κάθε μέρα θέλουμε να σας έχουμε στην παρέα. Σήμερα ακόμα περισσότερο. Οπότε 2-3-13-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Και φυσικά θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. Αυτή τη στιγμή δεν βρέχει, δεν έχουμε και πολλή κίνηση στο κέντρο της πόλης. Μόνο βλέπω ότι στα κόκκινα είναι η Καρόλου Ντιλ και γενικότερα βαίνουμε καλώς. Επίσης, τώρα έβλεπα μεταξύ μας ένα βίντεο από τις πρώτες δοκιμαστικές διαδρομές του μετρό εκεί στη γειτονιά μου στην επέκταση της Καλαμαριάς. Να υπενθυμίσουμε ότι στις 29 Μαΐου αναμένεται να διακοπεί για περίπου 2 εβδομάδες η λειτουργία της βασικής γραμμής, ώστε να μπορέσουν να γίνουν και οι απαραίτητες δοκιμαστικές διαδρομές, ενώ όσον αφορά το πότε θα λειτουργήσει εν τέλει η επέκταση προς Καλαμαριά για το μετρό μιλάω πάντα, αυτό αναμένεται να συμβεί προς τα τέλη Ιουλίου. Οψόμεθα λοιπόν, συνεχίζουμε με Happy Birthday πάλι, αλλά αυτή τη φορά διαστόματος Πλασίμπο από το άλμπουμ τους Never Let Me Go, το οποίο έχει κυκλοφορήσει το 2022.

σκοτεινό happy birthday από Πλασίμπο εδώ στο Άκουνα δει στον 102.3, διότι σήμερα, σαν σήμερα 19 του Μάη του 1919, είναι και μια σκοτεινή έτσι ημέρα σήμερα, μεταξύ άλλων, ο Μουσταφά Κεμάλ αποβιβάζεται στη Σαμσούντα, στον Πόντο. Ήταν η αρχή της τρίτης και πιο αιματηρής φάσης της γενοκτονίας των Ποντίων που είχε ξεκινήσει το 1915. Αξίζει να σημειώσω ότι το 1994 η Βουλή των Ελλήνων αναγνώρισε τη γενοκτονία και ψήφισε την ανακήρυξη της 19ης του Μάη ως ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ελλήνων στο Μικρασιατικό Πόντο. Τιμώντας αυτή τη θλιβερή επέτειο, παρουσιάζονται στην πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ ειδικές εκπομπές, ειδικά podcast με μαρτυρίες, με διηγήσεις για τη ζωή των Ποντίων, βιβλία αλλά και άλλα τραγούδια του Πόντου. Και όχι μόνο αυτά, μεταξύ αυτών μπορείτε να ακούσετε και το νέο podcast της σειράς Ιστόρημα, το οποίο είναι ήδη διαθέσιμο στην πλατφόρμα του ΕΡΤΕΚΟ. Εδώ είμαστε κι εμείς διαθέσιμοι, είμαστε εδώ και σας περιμένουμε στο Άκου να δεις τον 102.3, 2313-338-420 είναι το τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228, λίγο κινησούλα γύρω από τα δικαστήρια, 22 βαθμοί Κελσί. 22 βαθμοί Κελσί. Τι κατάλαβες τώρα? Κελσίου. Εσύ καλά είσαι? Λοιπόν, εδώ είμαστε. Σήμερα είμαστε και λίγο, καταλαβαίνετε κάπως. Μου κάναν και την τούρτα με την έκπληξη εδώ οι συνάδελφοι, τους οποίους τους ευχαριστώ θερμά. Κερνάμε, γιορτάζουμε και φυσικά επειδή μας ζητήσατε τραγούδι, δεν μπορούμε εμείς να μην σας το αφιερώσουμε. Αυτό το τραγούδι μας το ζήτησε ο φίλος μας ο Σταύρος, είπαμε, εμείς χατήρι δεν χαλάμε. Είναι διαφορετικό, διότι μην ξεχνάμε ότι σε αυτή την εκπομπή όλες οι μουσικές, όλα τα μουσικά είδη, όλα τα ακούσματα είναι όχι μόνο καλοδεχούμενα, τα θέλουμε κιόλας. Θέλουμε να μας θυμίζετε και τραγούδια και άσματα και μελωδίες και οτιδήποτε. Γι' αυτό θέλουμε τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή, ώστε να την κάνουμε μαζί και να περνάμε όσο μπορούμε όμορφα τα απογεύματά μας κάθε μέρα 5 με 7 το απόγευμα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Φέρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Με ζεύγος μοιράς θα αντικατασταθούν οι Patriot στην Κάρπαθο. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Διεθνή αναγνώριση ως πράξη δικαιοσύνης και ηθικής αποκατάσταση ζήτησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Στη Θεσσαλονίκη αυτή την ώρα εκδηλώσεις μνήμης στην πλατεία Αγία Σοφία στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Το Ισραήλ άνοιξε πύρ εναντίον δύο σκαφών που συμμετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα σύμφωνα με τους διοργανωτές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα δήλωσαν ότι τα μη εμπαδρωμένα αεροσκάφη που στόχευσαν πυρηνικό του σταθμό την Κυριακή προέρχονταν από το Ιράκ. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων, ζήτησε η εισαγγελέας. Επόμενη ενημέρωσή σας με δελτίο ειδήσεων στις 7.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Αν δεν πρόλαβες τα νέα της ημέρας, μην αγχώνεσαι. Τα έχουμε μαζεμένα, μαζί με μουσική και σχόλια για όλα. Νυχτερινή βάρδια. Κάθε βράδυ 10 με 12. Γιατί κάποιος πρέπει να τα πει αλλιώς. Με τον Γιάννη Παπαδόπουλο.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
4: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική, με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show, με την Τόνια Σουφλέρη.

κεράσουμε τραγούδια και την αγάπη μας. Και μόλις νωρίτερα ακούσαμε Madonna και Into the Groove, πάλι ένεκα της ημέρας, διότι σας λέγαμε ότι το παγκόσμιο κύπελο του 2026, δεν θα πω Mundial, αλλάζει εποχή με ένα μοναδικό halftime show με Madonna, με Shakira, με BDS. Θέλει να ανταγωνιστεί έτσι ένα halftime show τύπου Super Bowl. Οπότε οι διοργανωτές για πρώτη φορά, σου λέει, υπόσχονται ένα θέαμα που θα γράψει η ιστορία. Το παγκόσμιο κύπελο ποδοσφαίρου ξεκινάει στις 11 Ιουνίου. Ολοκληρώνεται στις 19 Ιουλίου και μάλιστα ο πρόεδρος της FIFA, σου λέει ο Gianni Infantino, χαρακτηρίζει όλο αυτό το event μια έτσι πολύ ιστορική στιγμή, υπογραμμίζοντας ότι το μεγαλύτερο αθλητικό γεγονός στον κόσμο αποκτά πλέον μια διαφορετική, σου λέει, διάσταση, μια νέα ψυχαγωγική διάσταση που ενώνει μουσική, που ενώνει πολιτισμό, που ενώνει αθλητισμό. Από 11 Ιουνίου έως και 19 Ιουλίου, φυσικά πάντα από την ΕΡΤ1. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε με το Ριάμο, διότι σαν σήμερα το 2009 κυκλοφόρησε το 10ο στούντιο άλμπουμ της. Εμείς όμως θα ακούσουμε, είπαμε, είμαστε και λίγο αναποδούτσικοι, εγώ για μένα λέω, θα ακούσουμε το Josephine, το οποίο είναι πολύ γνωστό τραγούδι της Tori Amos από το 1999. Θέλουμε τα μηνύματά σας στο Viber στα 6930-078-228, να στείλω την καλησπέρα μου και στα βασιλικά που μας ακούνε, στην κυρία Σούλα και στον κύριο Χάρη, και φυσικά μιλάμε απευθείας στο 2313-338-420.

Σε αντίθεση με το τραγούδι που λέει I Feel Nothing, μια υπέροχη μπαλάντα, διαχειρός Post Malone και Billie Eilish, αγαπημένο και λατρεμένο και φρέσκο και σπαρταριστό εδώ στα άκου να δει στον 102.3 αυτό το υπέροχο απόγευμα τη Τρίτη 19 του Μάη. Τα είπα όλα με μία ανάσα. Εγώ αισθάνομαι πάρα πολλά και θέλω πραγματικά να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου για τις ευχές. Τα μισά από αυτά που μου έχετε ευχηθεί να συμβούνε, είμαι πάρα πολύ τυχερή. Με τη σειρά τα βάζω υγεία, τύχη και χαρά. Άντε, ίσως υγεία, χαρά και τύχη. Πάντως, τύχη, όπως λέει και ο φίλος μου Δημήτρης από τη Λάρισα, χρειάζεται οπωσδήποτε. Να στείλω και την καλησπέρα μου στη φίλη μου τη Λία, που μας ακούει εκεί στο Γερεβάν στην Αρμενία και μου λέει: Dear Tonya, be happy and smile always. Πάντα με χαμόγελο. Και είπαμε, όσες φορές και να μας πάρει η ζωή και να μας κατεβάσει κάτω, εμείς άλλες τόσες θα ξανασηκωθούμε πάντα με χαμόγελο, πάντα με θετική διάθεση, πάντα με αισιοδοξία, πάντα κοιτάζοντας το ποτήρι μίσο γεμάτο και όχι μίσο άδειο, παρότι προσπαθούν έτσι να μας τα επιβάλλουν αυτά λίγο, ξέρετε, τα πιο γκρίζα. Υπάρχει, είπαμε, το άσπρο, υπάρχει και το μαύρο, αλλά υπάρχει και το γκρίζο. Οκ, το δέχομαι. Αλλά εμείς κοιτάμε την ευχάριστη πλευρά της ζωής. Και επειδή θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε, πάμε να σας δώσουμε και μια όμορφη ιδέα για σήμερα βράδυ Τρίτης, 19 του Μάη. Εγώ έχω πάρτι, παρτάρω σήμερα, τα γνωστά. Έχω και άλλη τούρτα, Κωνσταντίνε Μανουσάκη, δεν είναι μόνο αυτή. Ποια δίαιτα και ποια, μια Eurovision, μια τα γενέθλια, τελείωσε η δίαιτα. Αυτό ήταν. Η ομάδα Δουλτσινέα, η γνωστή αγαπημένη του Δον Κιχώτη, παρουσιάζει την παράσταση «Ο θάνατος ενός ηθοποιού» εδώ στη γειτονιά μας, στο Art Box Φαργκάνη. Δύο μόνο παραστάσεις, χθες και σήμερα, χθες Δευτέρα και σήμερα Τρίτη, στη σκηνοθεσία Άννας Μαρίας Ιακώβου, συνομιλώντας με διηγήματα του Άντων Τσέχοφ. Η παράσταση μεταφέρει τον πυρήνα της τσεχοφικής ηρωνίας στο σήμερα, φωτίζει την κοινωνική απαξίωση, την ενοχή, τη ματέωση, την εύφραστη θέση του ηθοποιού σε έναν κόσμο που μετρά την αξία των ανθρώπων με όρους χρησιμότητας. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, να σκεφτούμε, γι' αυτό έλεγα πριν, ότι κάθε φορά που έχουμε γενέθλια, κάθε φορά που ξεκινάει η χρονιά ή οτιδήποτε τέλος πάντων έχει ο καθένας σαν ορόσημο στον εαυτό του, ότι κάθε φορά σκεφτόμαστε τι έχουμε κάνει στη ζωή μας και τι θέλουμε να κάνουμε και πώς θέλουμε να αφήσουμε το αποτύπωμά μας. Το θέμα είναι να είναι καλό το αποτύπωμα σε κάθε περίπτωση, να υπάρχει αγάπη, να υπάρχει αλληλεγγύη, να υπάρχει σεβασμός στον ίδιο μας τον εαυτό πρωτίστως και μετά στο συνάνθρωπό μας. Artbox, θα μπορούσα να μιλάω με τις ώρες όπως αντιλαμβάνεστε. Artbox Φαργκάνη, σήμερα Τρίτη στις 9 η ώρα το βράδυ, τα εισιτήρια ξεκινάνε από 10 ευρώ. Ξανά λέω, εύχομαι σε όλο τον κόσμο υγεία, τύχη και χαρά και πιο ευχάριστα γενικότερα γεγονότα και πιο ευχάριστη διάθεση και λίγο όχι τόσα νεύρα και λίγο πιο πολύ ηρεμία και πιο πολύ χαρά και να ανταμώνουμε περισσότερο

Εκτός από μένα που είμαι birthday queen σήμερα, είναι και η Grace Jones. Γεννήθηκε σαν σήμερα 19 του Μάη του 1952 ή άλλοι λένε ότι γεννήθηκε το 1948. Δεν ξέρω. Ας πούμε ότι γεννήθηκε το 52. Δεν έχει σημασία. Εξάλλου η ηλικία είναι ένα νούμερο απλό. Ο χρόνος είναι έτσι πολύ σχετικός. Η Grace Beverly Jones, Αμερικανή, Τζαμαϊκανή τραγουδίστρια, σούπερ μοντέλο, μουσικός παραγωγός και ηθοποιός, έχει γενέθλια σε κάθε περίπτωση σήμερα. Γεννήθηκε στην Τζαμάικα σε ηλικία 13 ετών. Μετακόμισε στη Νέα Υόρκη και έχει κυκλοφορήσει 10 studio albums, έχει πρωταγωνιστήσει σε περισσότερες από 18 ταινίες και φυσικά έχει τραγουδήσει πάρα πολλά τραγούδια. Είναι πάρα πολύ γνωστή περσόνα, είναι πάρα πολύ γνωστή και η φυσιογνωμία της και η φωνή της και τα πάντα όλα. Της ευχόμαστε εννοείται και αυτήνης χρόνια της πολλά, διότι μας ακούει εδώ στο Άκου να δεις στον 102 της R3 και εννοείται ότι θα κλείσουμε αυτή την εκπομπή που πέρασε πάλι σαν νεράκι πολύ γρήγορα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τη συμμετοχή με Grace Jones σε αυτή την εκπομπή, αφού πρώτα ευχαριστήσω τον Κωνσταντίνο τον Μανουσάκη που ήταν στην τεχνική υποστήριξη και για τα γενέθλια και για τα πάντα όλα και για τις ευχές. Να σας ευχαριστήσουμε όλους για τη συμμετοχή σας σε αυτή την εκπομπή. Σας θέλουμε εδώ, θέλουμε έτσι και τις μουσικές σας επιλογές, θέλουμε και τις φωτογραφίες σας και τα μηνύματά σας και την άβρα σας και την ενέργειά σας να ενωθεί εδώ, να περνάμε πάντα πάρα πολύ ωραία. Εξάλλου το νέο μου μότο είναι από το τραγούδι του Πάζη, του Χρήστου Πάζη, που είχε κυκλοφορήσει το 2003 χαλαρά, άνοιξε σου λέει το ράδιο, έρχεται άλλο αύριο, κλείσε τον καημό στο πάτη, κοίτα τη δική σου πάρτι, εγώ θα έχω πάρτι μετά, χαλαρά η ζωή είναι ωραία, χαλαρά κι ας μην έχεις και παρέα, εσείς έχετε εμάς εδώ, χαλαρά θα έρθουν άλλα πιο ωραία, χαλαρά μην τα παίρνεις όλα τόσο σοβαρά, ορίστε. Και εξάλλου μην ξεχνάς ότι la vie en rose, η ζωή είναι ωραία, άσχετα αν τα έχει με άλλους ή με άλλοι, δεν έχει σημασία. Είναι η εκπομπή Άκου να δεις, είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 μετά το απόγευμα, Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Συγγνώμη για σήμερα, λίγο σας τραλάναμε διότι έχουμε γενέθλια και το μεταδίδουμε έτσι και τη χαρά μας και την ενέργειά μας και τον αυθορμητισμό μας. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για το birthday party που μου κάνανε εδώ, που χωρίς φυσικά να το ξέρω, surprise birthday party, και αυτά είναι τα πιο ωραία στη ζωή. Να περάσετε υπέροχα το υπόλοιπο της ημέρας, δεν έχουμε πολλή κίνηση, αύριο δεν θα έχουμε θεωρητικά βροχές, θα έχουμε ωραίο καιρό και εξάλλου ήρθε η Τεταρτίτσα, πάει η εβδομαδίτσα. Μένετε συντονισμένοι στον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, κατάφερα και τούδωσα και τούρτα, Θανάσης Βικόπουλος, μια ιστορία θα σας πει και μην ξεχνάτε, χαλαρά η ζωή είναι ωραία. Γεια και χαρά!

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Στα ύψη πολιτική αντιπαράθεση έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια ενέκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Επιστολή στην οποία εξηγεί τους λόγους που δεν θα καταθέσει αύριο στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας στη Βουλή για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών, θα αποστείλει ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανώτατος εισαγγελικός λειτουργός θα επικαλεστεί λόγους συνταγματικής τάξης και διάκρισης των εξουσιών. Τα μεγάλα βήματα που έχει κάνει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2019 μέχρι σήμερα όσον αφορά τη διοικητική μεταρρύθμιση του κράτους προς όφελος του πολίτη, τόνισε ο Υφυπουργός Εσωτερικών Μακεδονίας Τράκης Κωνσταντίνος Γκουλέκας κατά το χαιρετισμό που απίφθινε από το βήμα του συνεδρίου του Economist που πραγματοποιείται στη Θεσσαλονίκη. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών αναφέρθηκε επίσης στην αδιαβλητότητα των διαδικασιών προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ, όπως επίσης και στην εξοικονόμηση εκατομμύριων εργατορών που έχει αποφέρει ψηφιοποίηση των υπηρεσιών του Δημοσίου, επισημένοντας ότι υπάρχουν ακόμη πολλά που μπορούν να γίνουν όσον αφορά τη μεταρρύθμιση του δημόσιου τομέα προς όφελος του πολίτη. Στη Θεσσαλονίκη, παρουσία της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Άννας Ευθυμίου, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του νέου ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος του ΙΕΦΚΑ από τον διοικητή του φορέα Αλέξανδρο Βερβέρη, σηματοδοτώντας την είσοδο της κοινωνικής ασφάλισης σε μια νέα πλήρως ψηφιακή εποχή. Το νέο σύστημα συνδέει κρίσιμους δημόσιους φορείς, όπως την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων και το Γενικό Εμπορικό Μητρό, μέσα από ένα ενιαίο πλαίσιο ανταλλαγής δεδομένων, περιορίζοντας τα διοικητικά κενά και ενισχύοντας την ταχύτητα και την ακρίβεια των διαδικασιών. Αύριο στις 2 το μεσημέρι ξεκινά η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων δικαιούχων και παρόχων για τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα διαμονής παιδιών σε παιδικές κατασκηνώσεις για το 2026 της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή για τις αιτήσεις μέχρι και την 3η 26 Μαΐου στις 12 το βράδυ. Το πρόγραμμα αφορά σε 70.000 επιταγές για παιδιά από 6 έως 16 ετών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα μακριά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον δύο σκαφών που μετέχουν στο στολίσκο για τη Γάζα σήμερα, σύμφωνα με τους διοργανωτές της αποστολής. Δεν υπάρχουν αναφορές για θύματα, ο Ισραηλινός στρατός απέφυγε να κάνει κάποιο σχόλιο. Οι διοργανωτές, ωστόσο, είπαν ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις έχουν αναχαιτήσει 44 από τα πλοία στην Ανατολική Μεσόγειο και 6 συνεχίζουν την πορεία τους. Φόρο τιμής από τη χώρα στους 353.000 νεκρούς της γενοκτονίας των Ποντίων. Το θέμα θα συζητηθεί για πρώτη φορά στην Ολομέλεια του Ευρωκοινοβουλίου στο Στρασβούργο. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών.

0: με εκβιασμούς, εμπρισμούς, ζωοκλοπές και βίαιες ενέργειες βάρος ιδιοκτητών γης και κτηνοτρόφων δρούσαν τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης Μέδρα την Κρήτη. Κατηγορούνται ότι κατάφεραν να αποσπάσουν παράνομες επιδοτήσεις από τον ΕΠΚΕΠΕ που ξεπερνούν τις 586.000 ευρώ από το 2021 έως το 2025. Συνελήφθησαν 6 μέλη και αναζητούνται άλλα 6. Στην υπόθεση φαίνεται ότι εμπλέκονται και άλλα μέλη της ίδιας οικογένειας. Και να κλείσουμε τον καιρό. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη για αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές αλλά και καταιγίδες. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, πρόσχερα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 7.30.
1: Στα βήματα των ηρώων, Ευαγόρας Παλικαρίδης, Νίκος Καπετανίδης. Από την Τραπεζούντα στην Πάφο και στη Θεσσαλονίκη. Μια συγκλονιστική συναυλία αφιερωμένη στους εθνομάρτυρες Νίκο Καπετανίδη και Ευαγόρα Παλικαρίδη. Μουσικές και τραγούδια από τον Πόντο και την Κύπρο σε μια βραδιά μνήμης και συγκίνησης. Στα βήματα των ηρώων Ευαγόρα Παλικαρίδη, Νίκο Καπετανίδη. Σε πρώτη τηλεοπτική μετάδοση. Τρίτη, 19 Μαΐου, στις 8 το βράδυ, στην ΕΡΤΡΙΑ. FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω. Για τους λαούς που όρισαν τις στίχες τους.
3: Για όσους πάλεψαν με τις λέξεις.
2: Για όσους ονειρεύτηκαν πάνω στο χρώμα.
3: Για όσους μίλεψαν πέτρα και μελωδίες. Οι ιστορίες τους ακούγονται εδώ. Κάθε μέρα, στις 7 το απόγευμα. Με τον Θανάση Βικόπουλο.

ούτε για αστείο. Είναι τέτοιος ο όγκος, όπως γνωρίζετε, των τραγουδιών της. Είναι τόσο μα τόσο μεγάλη η συνεισφορά της στο ελληνικό τραγούδι, που λες, απόψε να ξεκινήσουμε, ίσως το 15 Αύγουστο να καταφέρουμε να τελειώσουμε. Από την άλλη, δουλειά μας είναι, φίλες και φίλοι, όχι να πετσοκόβουμε, προς Θεού, ποτέ δεν το κάναμε, αλλά είναι δουλειά μας να μιλάμε για μεγάλες μορφές και να φωτίζουμε τόσο τους εαυτούς μας, αλλά και τους αγαπημένους ακροατές και τις ακροάτρες με τη λάμψη τους, έχοντας πάντοτε κατά νου πως ο χρόνος κυλάει. Και σε αυτές τις εκπομπές τις οποίες φιλοξενούμε ανθρώπους του πενταγράμμου, είναι αυτές οι εκπομπές που λες, όσο λιγότερα πεις, τόσο περισσότερα θα ακουστούν.

Οπότε, τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις? Όχι κάτι το εύκολο. Ποτέ δεν είναι εύκολο, φίλες και φίλοι, το κομμάτι που αφορά τη μουσική επένδυση της εκπομπής. Κάθε τι πρέπει να πέφτει στη στιγμή του, να δίνει τόνο, αν θέλετε, να περιγράφει ανθρώπους, να περιγράφει κοινωνίες, να περιγράφει καταστάσεις, αλλαγές. Κάνεις όμως αυτό που πραγματικά μπορείς προκειμένου να τιμήσεις έναν άνθρωπο, έτσι. Χαλιά που συντροφεύουν το λόγο, αλλά και τραγούδια φουλ της Μαρινέλα σήμερα. Καλώς ήλθατε, καλό απόγευμα στην εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω» στους 102 των FM της R3. Θανάσης Βικόπουλος, όπως πάντα, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο αγαπημένος Κωνσταντίνος Μανουσάκης στη ρύθμιση του ήχου. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα στο κινητό σας τηλέφωνο 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160.

Και υπόσχομαι να μην πω σήμερα, φίλες και φίλοι, τη λέξη «μεγάλη επιτυχία» κάθε φορά που θα προλογίζω κάποιο τραγούδι ή θα μιλούμε μετά από αυτό για αυτό, διότι δεν μπορείς να πεις ότι το ένα ήταν μεγαλύτερη επιτυχία από το άλλο. Ξεκινήσαμε με το «Σταλιά, σταλιά», όπως οι περισσότεροι από εσάς βέβαια καταλάβατε, μια πολύ μεγάλη... είδατε, το συνήθιο πως είναι, πήγα να πω επιτυχία. Θα το διορθώσω λέγοντας μία ακόμα επιτυχία της μεγάλης Μαρινέλλας. 1968, η υπέροχη εκείνη συνεργασία του Γιώργου Ζαμπέτα και του Διονύση Τζεφρόνη. Ένα χρόνο αργότερα θα μας έρθει το δεύτερο τραγούδι, το οποίο ακούσαμε, φίλες και φίλοι, το «Ζωγραφισμένα στο χαρτί», σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχου Άκου Δασκαλόπουλου. Η Μαρινέλλα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη, να και η ημερομηνία μας, στις 19 Μαΐου του 1938. Και το πραγματικό της όνομα ήταν Κυριακή Παπαδοπούλου. Έλληνες πρόσφυγες της Κωνσταντινούπολης, οι γονείς της, άνθρωποι που έφεραν μαζί τους την παράδοση και το ήθος μιας άλλης Ελλάδας. Ο πατέρας της, ο Γιώργος, δούλευε σε φούρνο και η μητέρα της, η Δόμνα, έκανε μεροκάματα από εδώ και από εκεί για να τα φέρει βόλτα η οικογένεια. Μαρινέλλα μεγάλωσε με τα υπόλοιπα αδέλφια της στην εποχή της κατοχής και του εμφυλίου πολέμου. Στερήθηκε πολλά χρόνια, δύσκολα, αλλά πλούσια σε αγάπη. Ολόκληρη φαμίλια μαζευόταν συχνά γύρω από το γραμμόφωνο και τραγουδούσαν παρεούλα. Και ο πατέρας της προσπαθούσε να μάθει στα παιδιά βήματα βάλς και ταγκό. Και αλήθεια είναι ότι η Κυριακή ακόμη πρωτοστατούσε στο χορό, αλλά και στο τραγούδι. Σκεφτείτε ότι ήταν μόλις 4 χρόνων όταν συμμετείχε στη ραδιοφωνική εκπομπή «Παιδική ώρα», στην οποία τραγούδησε την φλαμουριά του Σούμπερτ. Και αυτό κάθε άλλο παρά εύκολο ήταν. Λίγα χρόνια αργότερα θα διαφήμιζε τα καταστήματα ενδυμάτων Μέλκα της Θεσσαλονίκης. Πρέπει να είναι κάποιος πολύ παλαιός για να τα θυμάται. Λίγο πριν ενηλικιωθεί, με την ευχή των γονιών της, θα ενταχθεί ως ηθοποιός στο θίασο της Μέρις Λοράνς. Και εκεί θα πρωτοσυναντήσει μετέπειτα μεγάλες μορφές του ελληνικού θεάτρου και κινηματογράφου, τον Κώστα Βουτσά, τη Μάρθα Καραγιάννη, τη Σόνια Δήμου, τον Τζανετάκο. Τι συνέβη λοιπόν? Ένα βράδυ ο θίασος βρισκόταν στην Καρδίτσα και συγκεκριμένα στον Παλαμά και η τραγουδίστρια του θειάσου αρρωσταίνει. Δεν υπήρχε περίπτωση να εμφανιστεί. Το ερώτημα που έπεσε είναι: υπάρχει κάποια που ξέρει απόξω όλα τα τραγούδια της παράστασης? Τα ήξερε η Μαρινέλλα, φίλες και φίλοι, η οποία θα συγκλονίσει τους πάντες με τη φωνή της σε σημείο να γίνει η βασική τραγουδίστρια του θεάτρου. Και εκεί θα γνωρίσει και μια σπουδαία χορεύτρια, την Ντέμπη Φιλοσόφου. Όλα έπαιξαν το ρόλο τους στη μετέπειτα πορεία της Μαρινέλλας, γιατί το λέμε αυτό. Η Μαρινέλλα θα μαγευτεί από τις κινήσεις της Φιλοσόφου, κυρίως από τον τρόπο με τον οποίο κουνούσε τα χέρια της όταν χόρευε. Και πολλές φορές καθότανε στην κουίτα του θεάτρου και διχάζευε τη Φιλοσόφου να χορεύει, να κινείται. Χρόνια αργότερα, όταν η Μαρινέλλα θα γίνει μεγάλη τραγουδίστρια και θα μαγέψει πραγματικά με τις καταπληκτικές κινήσεις των χεριών της, είτε καθότανε στο παλιό κλασικό στυλ του πάλκου, είτε και όταν ξεπεράστηκε, θα έλεγε κανείς, η μόδα της καθισμένης τραγουδίστριας και πλέον η κάθε τραγουδίστρια σηκωνόταν και στεκόταν πίσω από το μικρόφωνο. Πάντοτε η ίδια έλεγε, σε πείσμα όλων αυτών που λέγαν η Μαρινέλλα βγήκε στο εξωτερικό και έμαθε χορευτικές κινήσεις, εκείνη πάντοτε απαντούσε πως όλα αυτά ήταν πρίκα από τα μπουλούκια και τα μαγικά χέρια της Φιλοσόφου. Το
Παράλληλα με όλα αυτά, φίλες και φίλοι, ξεκινά κάποια στιγμή την καριέρα της ως τραγουδίστρια. Πού λέτε! Σιγά και μη δεν στεκόμασταν εκεί, στο ιστορικό κέντρο Πανόραμα της Θεσσαλονίκης, που βρισκόταν τότε στη Νέα Ελβετία της αριστοκρατικής Χαριλάου. Προσοχή όμως! Ακόμη εργάζεται στο Πανόραμα στη Χαριλάου με το πραγματικό της όνομα, και εκεί θα διαδραματιστεί μια καθοριστική σκηνή στη μετέπειτα πορεία της. Στο Πανόραμα του 56 θα γνώριζε τον τραγουδοποιό Τόλι Χάρμα. Ποιος είναι ο Τόλις Χάρμας? Προσέξτε, θυμάστε στην ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο» που η παρέα των λατερνατζίδων στέκονται σε ένα οικογενειακό γλέντι και σηκώνεται κάποιος μουστακαλής και λέει «Παίχτε μου το, είμαι άνδρας και το κέφι μου θα κάνω», και έρχεται μετά και η γυναίκα του που είχε 2-3 κιλά παραπάνω και τον τούχωσε και μία στην πλάτη λέγοντάς του «Άσε βρε που είσαι και άνδρας και θες να κάνεις το κέφι». Αυτός ήταν ο μεγάλος Τόλις Χάρμας και η σύζυγός του, βέβαια. Δούλευαν μαζί. Πάει λοιπόν ο Τόλις Χάρμας και τι της λέει? «Άκου να δεις», λέει, «κορίτσι μου, είναι δυνατόν να σε βγάλουμε στο πάλκο ως Κική Παπαδοπούλου? Για τραγουδίστρια σε πήραμε στο μαγαζί, όχι για δακτυλογράφο». «Και πώς πρέπει να το κάνω?» θα απαντήσει εκείνη. «Τι θα αλλάξουμε δηλαδή?» Και λέει ο Χάρμας «Μαρινέλα», εμπνεόμενος από το δικό του ομώνυμο τραγούδι. Το κουβάρι του μύθου μιας μεγάλης τραγουδίστριας αρχίζει να ξετυλίγεται, φίλες και φίλοι.

σπανίως κόβουμε τραγούδια, φίλες και φίλοι, γιατί θέλουμε να ακούγονται μέχρι την τελευταία συγχορδία τους. Στο δρόμο για τους τίτλους επικαιρότητας έπρεπε να μπω στο δίλημα αν η Νίτσα Ελενίτσα, που ήταν η πρώτη δισκογραφική δουλειά της Μαρινέλλας, θα κοβόταν λίγο και αν θα κοβόταν και το επόμενο τραγούδι, προκειμένου να στριμώξουμε το λόγο. Προτείνω αυτό το οποίο είχε ετοιμαστεί ως χαλί για το υπόλοιπο τρίλεπτο να παίξει κανονικά ως τραγούδι, προκειμένου να μην χαθεί καμία από τη σειρά που έχουμε προγραμματίσει για εσάς. Στο φινάλε, κερδίσατε ένα τραγουδάκι παραπάνω.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Υπό έλεγχο η φωτιά που ξέσπασε στις 5:20 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στα διόδια των Μαλγάρων. Κανονικά διεξάγεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων. Το ζήτημα για πρώτη φορά τέθηκε στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκδήλωση σε εξέλιξη αυτή την ώρα στην πλατεία της Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Έρετη η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο οι αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 8 με δελτίο ειδήσεων.
0: Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

102 FM της R3, φίλες και φίλοι, εδώ είστε συνδεδεμένοι και ακούτε την εκπομπή. Μια ιστορία θα σας πω, αφιερωμένη σήμερα στην μεγάλη Μαρινέλα, η οποία γεννήθηκε στις 19 Μαΐου του 1938 στη Θεσσαλονίκη. Θανάσης Βικόπουλος στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, Κωνσταντίνος Μανουσάκης στην τεχνική υποστήριξη. Επικοινωνείτε μαζί μας γράφοντας στα μηνύματα του κινητού σας τηλεφώνο 102, αφήνετε ένα κενό, μετά γράφετε το μήνυμα και το στέλνετε στο 54 160, έχοντας σε αυτό το κεφάλαιο συντροφιά. Το πέλαγο είναι βαθύ έτσι ως μουσικό χαλί, πάλι συντροφιά με τον Στέλιο Καζατζίδη στην πολύ μεγάλη αυτή δημιουργία του Μάνου Χατζηδάκη. Την καλησπέρα μας στον αγαπημένο τον Άκη, στην φίλη μας την Τατιάνα, στον Κωνσταντίνο και τη Μαρία, μια γλυκιά αγκαλιά να στείλουμε στην Αθήνα, πάντοτε τους αγαπούμε και τους θυμόμαστε, στον Ιωσήφ και εδώ και στην Κρήτη, στην Ειρήνη και στην αδερφούλα της τη Δήμητρα, στον φίλο μας τον Τηλέμαχο, στον Γιώργο τον Στρατηγέλη, στα ξένα, πάντοτε το τονίζουμε αυτό, καλή μου φίλε, μια γλυκιά αγκαλιά στην Κική, μια γλυκιά αγκαλιά στη Γεωργία. Και θα φτάναμε βέβαια αναφυσβήτητα σε αυτό το ντουέτο, σε αυτή τη γνωριμία, σε αυτό το γάμο, φίλες και φίλοι, έτσι. Αλλά προσέξτε, πρέπει να υπάρξει, να προϋπάρξει μάλλον μια γνωριμία σταθμός. Και ήταν ο Μπουζουκτσής Στέλιος Ζαφυρίου, ο οποίος Ζαφυρίου τα χρόνια εκείνη δούλευε και αυτός στο Πανόραμα. Και ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έκανε τις συστάσεις, γνώρισε την Μαρινέλα στον Καζατζίδη. Εκείνος γοητευμένος από την φωνή της, αλλά και από τις χορευτικές ικανότητες. Της το τόνισε από την πρώτη και όλα στιγμή πως είχε έναν πολύ ιδιαίτερο τρόπο να τραγουδά το λαϊκό τραγούδι. Ο Καζατζίδης της ζήτησε να γίνει το σεγόντο του, που λέμε και στη μουσική. Και βέβαια μαζί θα καταφέρουν να γίνουν ένα από τα μεγαλύτερα ντουέτα της χώρας, αξεπέραστο για πολλούς μέχρι και τις μέρες μας. Από το κέντρο Λουξεμβούργο της Θεσσαλονίκης, επίσης πολύ μεγάλο κέντρο της εποχής, όπου έκαναν τις πρώτες τους επιτυχημένες εμφανίσεις, κάποια στιγμή κατεβαίνουν στην Αθήνα και από εκεί αρχίζει μια εντελώς ανωδική πορεία. Τραγουδούν τους καλύτερους συνθέτες της εποχής: Τσιτσάνη, Χιώτη, Παπαϊωάννου, Μιτσάκη, Ζαμπέτα, Καλδάρα, Δερβενιώτη, Μπακάλι, τόσους και τόσους. Η Παπαγιανοπούλου τους δίνει το «Δυο πόρτες έχει ζωή». Ο Καζατζίδης από την πλευρά του γράφει και αυτό τραγούδια και την εποχή εκείνη επιχειρεί πάρα πολύ σημαντικές αλλαγές στην λαϊκή του ορχήστρα, αλλαγές οι οποίες θα έλεγε κανείς, φίλες και φίλοι, ότι σηματοδότησαν γενικότερα τις αλλαγές των ορχιστρών στα διάφορα πάλκα και θα δούμε τι έγινε. Και ποιος θα μου... Πλέον μιλάμε για 3 μπουζούκια, 2 βιολιά, πιάνο, ακορντεόν, μπάσο, 2 κρουστά και 2 κιθάρες. Και δεν είχαν άδικο όλοι αυτοί που έλεγαν ότι μαζί με την Μαρινέλα δημιούργησαν πλέον μια νέα σχολή στο λαϊκό τραγούδι. Το 1961 στο Κεντρικόν έρχεται μια άλλη μεγάλη στιγμή. Ο Μίκης Θοδωράκης και ο Μάνος Χατζηδάκης συνεργάζονται με τον Καζατζίδη και την Μαρινέλα. 4 τραγούδια του Χατζηδάκη, Αθήνα, Κουρασμένο Παλικάρι, ο Κυραντώνης και αυτό εδώ, το πέλαγο είναι βαθύ, και 6 του Θοδωράκη από τον κύκλο τραγουδιών Πολιτεία, Βράχο Βράχο τον καημό μου, Σαββατόβραδο, Έχω μια αγάπη, Το παράπονο, Ο μετανάστης και το Ο καημός. Όλα ερμηνεύονται με τρόπο μοναδικό από τον ντουέτο. Ο Χατζηδάκης, να σκεφτείτε, ακούγοντας τη Μαρινέλα να κάνει τη φούγκα στο Κουρασμένο Παλικάρι, την παρομοίασε με τη Μαρή Κανίνου. Την ίδια εποχή ο Τσιτσάνης δίνει τη συνεφιασμένη Κυριακή στο τρίο. Ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα συνεργασία Καζατζίδης, Μαρινέλα, Λίδια, και τους επικροτεί για την υπέροχη ερμηνεία του πολύ μεγάλου αυτού τραγουδιού. Κανείς δεν μένει απ' έξω. Ο Ξαρχάκος και ο Μαρκόπουλος τους δίνουν πολύ μεγάλα τραγούδια. Το «Άπονη ζωή», «Φτωχολογιά»,
σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου, το «Ποιος είναι ο δρόμος, ποιος δρόμος είναι ανοιχτός» σε στίχους του Χριστοδούλου. Από ένα σημείο και μετά, ο κόσμος που βρίσκεται στα ξένα για να εργαστεί, κόσμος ο οποίος πραγματικά έχει υποφέρει στο μετεμφυλιακό κράτος, βλέπει στη μορφή του Καζαντζίδη το απόλυτο λαϊκό είδωλο. Η Μαρινέλα από την πλευρά της, με έναν τρόπο πάρα πολύ σεμνό, θα σταθεί δίπλα του και θα τον στηρίξει. Όλοι μιλάνε για την, τόσο για τον ίδιο, αλλά και για την παρτενέρ του Στέλιου με την υπέροχη φωνή. Θα κατέληγε στο γάμο. 7 Μαΐου ήταν του 64 όταν θα παντρευτούν. Θα χωρίσουν βέβαια το Σεπτέμβριο του 65. Ο Καζαντζίδης αποφασίζει τότε να σταματήσει τις εμφανίσεις του στη νύχτα στα μαγαζιά, μια για πάντα. Αιτία, όπως θα υποστηρίξει ο ίδιος, οι απειλές που δεχόταν από τους ανθρώπους τις νύχτες και ο κίνδυνος να χάσει τη ζωή του κάποια βραδιά όταν ένα μπουκάλι πέρασε ξυστά από το κεφάλι του. Μαρινέλα, στα τέλη του 65, χωρίς τον Καζαντζίδη δίπλα της ως σύζυγο, προσπαθεί πλέον να σταθεί στα πόδια της, να ξεκινήσει μια προσωπική πορεία. Βέβαια, τα πράγματα είναι δύσκολα, καθώς οι πρώτες ηχογραφήσεις στη Μήνος, με συμμετοχή στο έργο Ανάστασης Ονείρων των Λεοντή και Παπαδόπουλου, δεν είχαν την επιτυχία που εκείνη θα ήθελε, προκειμένου να στηριχθεί ευθύς εξ αρχής στα πόδια της. Μολονότι βέβαια ήταν υπέροχα τραγούδια και πάρα πολύ ωραία τραγουδισμένα. Έτσι θα ξαναριχτεί στη δουλειά που θα λέγαμε, στα τραγούδια του Μαρκόπουλου, τα Παλικάρια, του Πλέσα το έκλαψα χθες, αλλά κυρίως έχει τη στήριξη του Κατσαρού και του Πυθαγόρα, όχι μόνο σε επίπεδο μουσικής, αλλά και ηθικά.

Αποχαιρετήσαμε, θα έλεγε κανείς, κατά κάποιο τρόπο, φίλες και φίλοι, την κοινή πορεία με το Στέλιο Καζατζίδη, τόσο πάνω στο πάλκο όσο και στη ζωή, με το «Έχω μια αγάπη» που μόλις τώρα ακούσαμε, φίλες και φίλοι, 1961, σε στίχους Τάσου Λιβαδίτη και μουσική Μίκη Θοδωράκη. Ο κόσμος της τέχνης, βέβαια, σε καμιά περίπτωση δεν είχε ξεχάσει, δεν θα μπορούσε να είχε ξεχάσει πόσο μεγάλη ήταν ήδη Μαρινέλα. Ε? Και σταδιακά θα έρθει στην προσωπική της πλέον πορεία μια πρώτη μεγάλη στιγμή που ήταν αναφυσβήτητα η συμμετοχή της τον 1ο Μουσικό Αύγουστο του 1966 στο Λυκαβητό, εκεί όπου υπό τη διεύθυνση του Μίκη Θοδωράκη θα ερμηνεύσει το έργο «Λιποτάκτες», ενώ ταυτοχρόνως ηχογραφεί τη Φέδρα αλλά και την όμορφη πόλη σε στίχους Γιάννη Θοδωράκη σε ένα δισκάκι 45 στροφών. Το 67 θα έρθει η σειρά του Γιώργου Ζαμπέτα με το τραγούδι με το οποίο ξεκινήσαμε, φίλες και φίλοι, το «Σταλιά Σταλιά». Εδώ τι είχε συμβεί? Αρχικά ήταν να πάει στη Βουγιουκλάκη το τραγούδι για τις ανάγκες μιας ταινίας, αλλά Βουγιουκλάκη δεν θέλησε και με το που το έμαθε η Μαρινέλα πηγαίνει και ζητά από τον Ζαμπέτα να δώσει σε αυτήν το τραγούδι. Ο Ζαμπέτας το έδωσε και η ιστορία απέδειξε ότι ήταν πραγματικά μια εξαιρετική επιλογή. Είναι βέβαια και η εποχή εκείνη κατά την οποία φεύγει από την Μήνος για να υπογράψει με την Polygram. Το τραγούδι θα γίνει η πρώτη μεγάλη προσωπική επιτυχία της στην μετακαζατζίδη εποχή. Ακολουθεί και η πρόταση του Γιάννη Δαλιανίδη στον Πλέσα να γράψει ένα τραγούδι, το είχε πει, διαφορετικό για το musical «Γοργόνες και Μάγκες», το οποίο βέβαια επρόκειτο να το ερμηνεύσει η Μαρινέλα, και ήταν το τραγούδι που χρησιμοποίησαμε για το πρώτο μας μουσικό χαλί, το θρυλικό «Άνοιξε πέτρα». Ένα τραγούδι που με τη σειρά του άνοιξε διάπλατα εκ νέου τις πόρτες στην Μαρινέλα για το ξεκίνημα της λαμπρής προσωπικής της πορείας. Κυκλοφορεί τον πρώτο της δίσκο 33 στροφών και μάλιστα είναι από τις πρώτες τραγουδίστριες, συνολικά από τους πρώτους καλλιτέχνες που κυκλοφόρησαν προσωπικούς δίσκους 33 στροφών. Και αν σταθήκαμε μια φορά, και έτσι έπρεπε, φίλες και φίλοι, στον τρόπο με τον οποίο ο Καζατζίδης είχε αλλάξει τις ορχήστρες πάνω στο πάλκο, δημιουργώντας μια διαφορετική μπάντα στο λαϊκό τραγούδι, αξίζει πραγματικά να σταθούμε και στο γεγονός ότι η Μαρινέλα θεωρείται ως η τραγουδίστρια η οποία καθιέρωσε ένα καινούριο είδος τραγουδιού, το ελαφρολαϊκό. Και ταυτοχρόνως ήταν αυτή που θα αλλάξει πάρα πολλά στη νυχτερινή διασκέδαση. Τι έκανε η Μαρινέλα? Η Μαρινέλα έβαλε θεατρικούς προβολείς στο χώρο όπου εμφανιζόταν και θα μεταμορφωθεί από την μυρολογίστρα του σινεμά και την τραγουδίστρια της καρέκλας μέχρι τότε, έτσι, σε μια φινετσάτη πλέον, λαμπερή στάρ της πίστας, με κοντοκουρεμένο μαλλί, με πάρα πολύ έτσι υψηλής αισθητικής ντύσιμο, παρουσιάζοντας ένα είδος θεάματος πρωτόγνωρο, θα έλεγε κανείς, για τα ελληνικά δεδομένα. Το θέατρο που ζούσε μέσα της, ο χορός που ζούσαν μέσα της, τα έβγαλε πάνω στο πάλκο που δεν ήταν πια πάλκο, είχε γίνει πλέον πίστα. Και βέβαια, όπως η παλαιότερη γενιά των καλλιτεχνών της είχε σταθεί στο δικό της ξεκίνημα, είχε έρθει η ώρα να σταθεί και εκείνη δίπλα στην τότε πρωτοεμφανιζόμενη γενιά του τραγουδιού της εποχής εκείνης. Γιατί το λέμε αυτό, το 70 θα πάρει δίπλα της τον Γιώργο Νταλάρα και θα τραγουδήσουν μαζί για τρεις ολόκληρες σεζόν. Θα πραγματοποιήσει περιοδία στην Αυστραλία και τη Νέα Ζηλανδία και με τον Νίκο Ξανθόπουλο, και ταυτοχρόνως θα λάβει μέρος σε φεστιβάλ τραγουδίου στο Ρίο Ντε Τζανέιρο
με το τραγούδι του Κατσαρού, το ξέρετε, την Κυραγιώργενα. Και ίσως να μην το ξέρουν πολύ αυτό, αλλά κατακτά την τέταρτη θέση ανάμεσα σε 38 χώρες. Δεν ήθελε και πολύ κάτι τέτοιο. Και γιατί το λέμε αυτό? Το 1971 το BBC και η Νανά Μούσχορη θα φιλοξενήσουν την Μαρινέλα Πότ ως την πιο δημοφιλή τραγουδίστρια της Ελλάδος. Και τραγουδούν μαζί οι δύο κυρίες με τη συνοδεία του συγκροτήματος Αθηναίοι και του πρωτοεμφανιζόμενου τότε οργανοπαίκτη Θανάση Πολυκανδριώτη.

Τίποτα δεν είχε γίνει στην τύχη. Όλα ήταν υπόθεση της ανεπανάληπτης προσπάθειάς της να φτάσει όσο γίνεται πιο κοντά στην τελειότητα, αναδεικνύοντας τον στίχο, τη μελωδία, με χίλιες δυο τεχνικές της φωνής της, με μια ανεπανάληπτη δεξιότητα στην κίνηση του σώματος και με μια χωρίς προηγούμενο μέθεξη μυαλού και ψυχής. Μια πραγματικά ανεπανάληπτη καλλιτέχνηδα στο είδος της, όπως θα πει και ο μεγάλος Μάνος Κατράκης στο ένθετο συλλογής με τίτλο 15 χρόνια Μαρινέλα. Το καταλάβατε πολύ έτσι, 1974. Μετά από το θρίλερ «Ποιος θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα για πρώτη φορά στον διαγωνισμό της Eurovision», επιλέγει τη Μαρινέλα με αυτό το τραγούδι που έχουμε συντροφιά ως χαλί, «Λίγο κρασί, λίγο θάλασσα» και «Το αγόρι μου», τον Κατσαρού Πυθαγόρα, το οποίο θα πάρει την 11η θέση. Τότε είχαν κερδίσει η θρυλική Άμπα. Η Χούντα θα πέσει και μεταξύ άλλων η Μαρινέλα προετοιμάζει τη μεγάλη έκπληξη, τη μουσική της συνύπαρξη με τον Κώστα Χατζή στον ίδιο χώρο. Κάτι που είχε αρχίσει να συζητιέται από το 70, αλλά που οι συνθήκες τότε δεν το επέτρεψαν. Το 76 λοιπόν η Μαρινέλα φίλει τις μεγάλες πίστες και βρίσκεται στο πλευρό του Χατζή στην Μποάτ Σκορπιός στην Πλάκα και θα δώσω μαζί ένα μοναδικό ρεσιτάλ. Η Μαρινέλα χωρίς τις πολυτέλειες της πίστας που την ανέδειξαν σε μια πραγματική μεγάλη ντίβα, με ένα μικρόφωνο και τη συνοδεία του Χατζή και της κιθάρας του, σύει πραγματικά με τη φωνή της στην μποάτ και προκαλεί κάθε βράδυ το ασταμάτητο και αυθόρμητο χειροκρότημα

Αυτή ήταν η Μαρινέλα, φίλες και φίλοι. Προσέξτε, έτσι, από το «Κοίταμε στα μάτια νωρίτερα», διαφορετικό, καθαρό, λαϊκό, του Άκη Πάνου, 1971, σε ένα διαφορετικό, ελαφρολαϊκό τραγούδι, «Σιγά μη δεν έπαιζε».

Το να τραγουδά, προσοχή όμως εδώ έτσι, ένα γλυκό καθήκον και όχι ένα καταναγκασμό. Η αγαπημένη τραγουδίστρια θα υποστεί σοβαρό εγκεφαλικό επί σκηνής, το καθήκον στο Ηρώδιο, την ώρα που τραγουδούσε στις 25 Σεπτέμβρη του 2004. Η μάχη ήταν πολύ σκληρή για να πει τελικά το αντίο στις 28 Μαρτίου του 2026. Και εμείς κλείνουμε από αυτή τη συνεργασία με τον Κώστα Χατζή, στην οποία προαναφερθήκαμε, κλείνουμε με το τραγούδι «Σύνορα η αγάπη δεν γνωρίζει».

κι ό,τι θέλει συλλογή σου. Δεν θα σου μιλήσω, δεν θα σου μιλήσω. Μίλα με τους άλλους γύρω σου,

περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ, με στόχο να προβάλλει μια εικόνα κλόνη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου, λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κινέζη.

Η πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Πλήθος ποντιακών σωματείων με παραδοσιακές φορεσιές και άνθρωποι όλων των ηλικιών ξεκίνησαν να συγκεντρώνονται από τις 6.30 το απόγευμα και στην πλατεία Συντάγματος στην Αθήνα, ενώ το παρόν έδωσαν παραδοσιακά και εύζωνες της Προεδρικής Φρουράς ντυμένοι με ποντιακές ενδυμασίες. Να παραπευθούν σε δίκη 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε η εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη σε 2 άτομα που συνελήφθησαν στον Κοπανό Νάουσα τον περασμένο Φεβρουάριο, καθώς προηγουμένως είχαν κλέψει όλο το πετρέλαιο από τις δεξαμενές του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Από την

0: εθνικηυγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.
2: Με αποφασιστικότητα, γιατί η φωνή της συμπερίληψης αξίζει να ακούγεται δυνατά. Με αποφασιστικότητα, γιατί όλοι μαζί είμαστε ένα. Κάθε Τετάρτη στις 7.30 στην ΕΡΤΡΙΑ.
3: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
4: Το σβήσιμο της μέρας.
5: Fade out.
4: Με τον Παναγιώτη Μανή.
5: Fade out.
4: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
4: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out. Έφερα τους μεζέδες.
8: Το τηγανίο τους μετέφερες. Του τέστην υπέπεσες εσείς τέτοιος φάρμα.
7: Τι λέει?
9: Ποιος ξέρει.
8: Λέγω εν το τηγανίο τους μετέφερες.
7: Τι λέει ελληνικά χριστιανέ μου που άρχισες του τέστη και του τέστη?
9: Λέει στο τηγάνι τους φέρατε.
7: Τι είπατε?
9: Στο τηγάνι λέει τους φέρατε.
7: Τι ωραία που τα λέτε εσείς.
9: Και εγώ τα λέω ωραία διότι...
7: Ωραίες!
8: Πήγαινε τους γρήγορα πίσω και μετέφερε τους εντός πιατίων.
9: Έσβησε.
8: Από τον ενθουσιασμό της, του τέστην απ' τη χαρά της. Λοιπόν, μόλις καταβροχθήσετε τα σμπύρας...
9: Πάθατε τίποτα? Τίποτα, απολύτως.
8: Λοιπόν, μόλις καταβροχθήσετε τα σμπύρας, θα σας δώσω την Μαρίνα για να ρίξετε μια ματιά στα περιοχάς. Του τέστην εδώ τριγύρω. Και μετά
9: θα καταβροχθήσουμε εσάς.
8: Τι ωραία που τα λέτε. Λοιπόν, εγώ πάω μέσα.
9: Μια στιγμή, παρακαλώ. Μας ρίχνετε ένα του τέστην, το συνήθις οργανισμός μας.
8: Πολύ ωραία, σκορά, ωραία.
9: Θα το πνίξω αυτό, ναι.
10: Του τέστην συνεχίζουμε από εκεί που σταμάτησε το μια ιστορία θα σας πω του Θανάση Βικόπουλου, ο οποίος μας είπε τα πάντα για τη Μαρινέλα και εμείς είμαστε εδώ για να θυμίσουμε την ταινία Γοργόνες και Μάγκες, στην οποία η Μαρινέλα τραγούδησε το εμβληματικό τραγούδι Άνοιξε Πέτρα, σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου και μουσική Μίμη Πλέσα. Αλλά αυτή ήταν η πιο γνωστή ατάκα από την ταινία «Εν το τηγανίο τους μετέφερες, του τέστην». Σε ταινία του 1968 του Γιάννη Δαλιανίδη, με τον κορυφαίο Χρόνη Εξαρχάκο να κάνει τον Κωστάκη τη γρήπη. Καλησπέρα, είναι το Fade Out της 3ης 19 Μαΐου. Είμαστε στον 102 FM και θα είμαστε μαζί. Έχω απέναντί μου Χρήστο Σιδερίδη στη ραδιοσκηνοθεσία. Θα είμαστε μαζί ως τις 10. Σας περιμένουμε στο Viber στο 693-0078-228. 693-0078-228. Του τέστην πάμε.

Εδώ είμαστε λοιπόν, πάμε για το 2ωρο fade out και αυτή την ώρα έχουμε σε εξέλιξη εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη για την 107η επέτειο από τη γενοκτονία των Ποντίων, όταν 353.000 ψυχές σφαγιάστηκαν. Αυτή την ώρα στην πλατεία Αγίας Σοφίας, εκεί που βρίσκεται και το μνημείο με την Πόντια Μητέρα, είναι σε εξέλιξη συγκέντρωση, ομιλία του συγγραφέα και εκδότη Σάβα Καλεντερίδη. Θα γίνει κατάθεση στεφάνων και θα ακολουθήσει πορεία διαμαρτυρίας προς το τουρκικό προξενείο για την επίδοση ψηφίσματος, ενώ και στην Καλαμαριά υπάρχουν αυτή τη στιγμή εξελίξεις. Νωρίτερα το πρωί είχαμε ένα αρχιερατικό μνημόσυνο, ενώ το απόγευμα θα έχουμε λαμπαδιδρομία σε 7.30 ώρα. Διοργανώνεται από την αδερφότητα Κρομνέων Καλαμαριάς, θα φωτίσει τους δρόμους της πόλης, νέοι με λαμπάδες στα χέρια θα τρέξουν στη μνήμη των θυμάτων. Μια πολύ σημαντική ημέρα,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Στην Κίνα, ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας, συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. 107 χρόνια συμπληρώνονται από τη γενοκτονία των Ποντίων, το ζήτημα για πρώτη φορά στο Ευρωκοινοβούλιο. Εκδήλωση εξέλιξε αυτή την ώρα στην πλατεία της Αγίας Σοφίας στο μνημείο της Πόντιας Μάνας. Στις 9 ενδέχεται να ακολουθήσει πορεία προς το τουρκικό προξενείο. Στο μεταξύ, το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών υποστηρίζει ότι η Ελλάδα με την νομοθεσία που υιοθέτησε το 1994 για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων προβάλλει αβάσιμες αξιώσεις κατά της Τουρκίας. Έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Την παραίτησή του από τη θέση του γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ υπέβαλε ο Στέργιος Καλπάκης. Ξεκινούν αύριο αιτήσεις για τις 70.000 επιταγές παιδικών κατασκηνώσεων της ΔΥΠΑ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9 με Δελτίο Ειδήσεων.
2: Κάθε χρόνο γεννιούνται στην Ελλάδα περίπου 1.000 μωρά με συγγενείς καρδιοπάθειες.
3: Ο όρος συγγενής καρδιοπάθεια σημαίνει μια εκγενετής δυσπλασία στην καρδιά ή στα αγγεία.
4: Οι συγγενείς καρδιοπάθειες μπορούν να προκαλέσουν περισσότερους θανάτους κατά το πρώτο έτος της ζωής του βρέφους από οποιαδήποτε άλλη γενετική ανομαλία.
5: Η σωστή διάγνωση και η έγκαιρη αντιμετώπιση θα επιτρέψει σε αυτά τα παιδιά να ενταχθούν στο κοινωνικό σύστημα.
6: Η καρδιά του παιδιού στηρίζει κάθε παιδί με καρδιοπάθεια που βρίσκεται σε ανάγκη, ώστε να ζήσει μια φυσιολογική ζωή.
7: Η καρδιά του παιδιού σε χρειάζεται για να μπορεί να συνεχίσει να σώζει ζωές.
8: Γι' αυτό άνοιξε την καρδιά σου και στήριξε την καρδιά του παιδιού.
0: Πανόραμα, πανόραμα. Έρχονται να αλλάξουν τα δεδομένα στην ενημέρωση τα Σαββατοκύριακα. Για ό,τι κυριαρχεί στην ιδιωτική.

0: ισογραφία ό,τι συμβαίνει γύρω μας. Θωμάς Τσίμπας και Αλέξανδρος Τριανταφυλλίδης σε ένα πανόραμα επικαιρότητας. Πανόραμα, πανόραμα. 11 με 1, Σάββατο και Κυριακή, στον 102. FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Viral έχει γίνει ένας τύπος που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες στους δρόμους της Θεσσαλονίκης με roller coaster. Έχει γίνει αντιληπτός και τον έχουν τραβήξει σε βίντεο να περνά από κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, Τσιμισκή, Λεωφόρο Νίκης, Εγνατία. Φορά εκτός από πατίνια ο Batman, αφού μας κάνει εδώ, τον έχεις δει έτσι, φορά τη στολή του Batman, την Μπέρτα και τη μάσκα του Batman και κάνει βόλτες στη Θεσσαλονίκη, προφανώς περνώντας την πόλη μας για Gotham City. Μπορεί να το συναντήσετε σε διάφορους δρόμους, απαντά αν του μιλήσετε, του έχουν απευθύνει το λόγο, γυρνά, φωτογραφίζεται όλα. Όποιος τον πετύχει, γιατί εγώ δεν τον πέτυχα, να του πει παρακαλώ ότι σε αυτή την πόλη δεν χρειαζόμαστε Batman, αλλά Superman.

κάνει ο Batman της Θεσσαλονίκης έγινε viral. Τι να πούνε και οι αγρότες σε Μαθαία και Πέλα. Υπάρχει στο διαδίκτυο και κυκλοφορεί μία φωτογραφία η οποία δείχνει αγρότη να έχει βάλει σε έναν από τους τσιμεντένιους στήλους που χρησιμοποιεί στο χωράφι του για να κρατά όρθια τα δέντρα της καλλιέργειάς του κάμερες και από κάτω να γράφει με ένα χαρτόνι «Σε βλέπω, οι παραβάτες θα πυροβολούνται χωρίς προειδοποίηση». Και αυτό γιατί και φέτος παραμένει έντονο το πρόβλημα της κλοπής των φρούτων από καλλιέργειες στην περιοχή, με τους παραγωγούς να πηγαίνουν πρωί στο χωράφι και να βλέπουν ότι η συγκομιδή, η σοδειά τους η φετινή, έκανε φτερά. Σχεδόν κάθε χρόνο έρχονται αντιμέτωποι πολλοί αγρότες με αυτό το πρόβλημα. Όταν οι καρποί οριμάζουν, επιτίδει, πηγαίνουν για εύκολο κέρδος, τους μαζεύουν νύχτα και τους πουλούν στη συνέχεια οι ίδιοι. Οι ζημιές είναι τεράστιες για τους αγρότες που μια ολόκληρη χρονιά δούλευαν, έχουν βάλει κόπο και χρήμα για περιμένοντας να συγκομίσουν αυτή την περίοδο και να πουλήσουν εισπράττοντας χρήματα και πηγαίνουν να δουν το χωράφι άδειο. Οπότε πολλοί έχουν βάλει κάμερες, πολλοί έχουν βάλει διάφορα συστήματα παρακολούθησης έτσι ώστε να αντιλαμβάνονται τους κλέφτες ακόμα και αργά τη νύχτα και πολλοί δε κάνουν και περιπολίες τη νύχτα με τα αγροτικά τους έτσι ώστε να διώξουν μακριά τους επίδοξους κλέφτες γιατί από αυτό οι άνθρωποι περιμένουν να ζήσουν και μη χειρότερα.

0: ξεχνιόμαστε.
1: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Το σβήσιμο της μέρας.
3: Fade out.
2: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Μόλις προχθές τελείωσε το πρωτάθλημα της Α' Εθνικής Κατηγορίας, στοίχημαν, και η ΑΕΚ ήταν πρωταθλήτρια. Τι έγινε όμως με τα εισιτήρια, ποιος πήρε εκεί κεφάλι, ποιος κατέκτησε την πρώτη θέση? Πριν από λίγο σήμερα βγήκαν τα στοιχεία για το ποιος έκοψε τα περισσότερα εισιτήρια. Πρώτος λοιπόν ο Ολυμπιακός. Έκλεισε τη σεζόν με μέσο όρο πάνω από 30.000 θεατές σε κάθε αγώνα και αύξηση συγκριτικά με πέρσι που πήρε το double. Δεύτερη ήταν η πρωταθλήτρια ΑΕΚ στα εισιτήρια με μέσο όρο κοντά στις 27.000 και όσο πλησίαζε τον τίτλο τόσο το γήπεδο γέμιζε. Αύξηση στα εισιτήρια είχε και ο ΠΑΟΚ, παρόλο που ο μέσος όρος του στην προσέλευση χάλασε σημαντικά στα play-off εξαιτίας της απογοήτευσης μετά την απώλεια του κυπέλου και του πρωταθλήματος. Ο Παναθηναϊκός, που ήταν τέταρτη θέση, έκανε αρνητικό ρεκόρ τετραετίας, καθώς τη σεζόν που έχασαν το τίτλο στο φινάλε είχαν 219.000 εισιτήρια συνολικά και φέτος είχαν 130.000, μείωση δηλαδή 90.000 εισιτηρίων. Ο Άρης, μειωμένα κατά 35% τα εισιτήρια, διέθεσε λιγότερα από 75.000 εισιτήρια και έπεσε 20.000 εισιτήρια κάτω σε σχέση με πέρυσι. Ο Όφι έπαιζε στο Παγκρίτιο και όχι στο Γεντικουλέ και εκεί το γήπεδο παίρνει περισσότερο κόσμο. Είχε μια αύξηση της τάξης του 70% λόγω της καλής πορείας, λόγω της κατάκτησης του κυπέλου όλων. Μεγάλη αύξηση είχε και ο Βόλος εξαιτίας όμως των φιλοξενούμενων, καθώς στους αγώνες με τις μεγάλες ομάδες είχε τρομερή προσέλευση στο γήπεδο. Στο μάτς με την ΑΕΚ, ας πούμε, είχε αύξηση 100% σε σχέση με πέρσι. Η ΑΕΛ ήταν στην έκτη θέση όσον αφορά τις εισπράξεις των εισιτηρίων, τους θεατές που την παρακολούθησαν πιο σωστά, αν και η ΑΕΛ ήταν τις ομάδες που υποβιβάστηκε. Και φαίνεται ότι χάσαμε μια από τις καλύτερες ομάδες σε εισπράξεις. Αναλυτικά, ο Άρης είναι 7ος λόγω της μείωσης, ο Βόλος 8ος και ακολουθούν Πανετολικός, Πανσεραϊκός που επίσης υποβιβάστηκε, Αστέρας, Λεβαδιακός, Ατρόμητος και Κηφισιά. Τώρα, μπορεί να τελειώσει το πρωτάθλημα, αλλά ας δούμε λίγο τι λένε τα προγνωστικά για τον επόμενο πρωταθλητή. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποδόσεις των στοιχημάτων, πρωταθλητής ή μάλλον τον πρώτο λόγο για να κόψει πρώτο στο νήμα για την επόμενη χρονιά είναι ο Ολυμπιακός. Είναι στο 2,5 η απόδοσή του ότι του χρόνου οι ερυθρόλευκοι θα είναι πρωταθλητές. Ακολουθεί η ΑΕΚ με απόδοση 2,65 για να κάνει το back-to-back στα πρωταθλήματα. Τρίτος φυσικά ο ΠΑΟΚ, αν και η απόδοση είναι αρκετά υψηλή, 4,50 η απόδοση για να πάρει ο ΠΑΟΚ το πρωτάθλημα, και ο Παναθηναϊκός στο 7, πολύ πιο κάτω από όλους, Παναθηναϊκός που έχει να πάρει πρωτάθλημα ούτε κι εγώ ξέρω από πότε.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Σε εξέλιξη αυτή την ώρα πορεία, οι συγκεντρωμένοι ξεκίνησαν από την πλατεία της Αγίας Σοφίας μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων μνήμης για τα 107 χρόνια από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου και κατευθύνονται προς το τουρκικό προξενείο, κλειστή αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Έχοντας αποτύχει στην εισβολή της με στόχο την υλοποίηση του ονείρου της μεγάλης ιδέας, η Ελλάδα προσπαθεί να συγκαλύψει την ήττα της και τις σοβαρές φρικαλαιότητες που διέπραξε, προσπαθώντας την αβάσιμη αξίωση για τον πόντο εναντίον της χώρας μας, σημειώνει το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών. Εκτός συνόρων, οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ενώ πρόσθεσε ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Την ίδια ώρα, ο Αμερικανός Πρόεδρος ανέφερε ότι βρισκόταν μία ώρα κοντά από μία νέα επίθεση εναντίον του Ιράν. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ, εφόσον μέχρι και τις αρχές Ιουλίου δεν υπάρξει συμφωνία για την απελευθέρωση της αποκλεισμένης πλωτίσοδου, ανέφερε ανώτερος αξιωματούχος της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας στο Bloomberg. Οι ηγέτες των χωρών αναμένεται να συναντηθούν στην Άγκυρα στις 6 και 7 Ιουλίου, προκειμένου να αποφασίσουν τα επόμενα βήματά τους. Οι Ισραηλινές δυνάμεις άνοιξαν πυρ εναντίον τουλάχιστον 2 πλοίων του στολίσκου για τη Γάζα, σύμφωνα με πλάνα από τη ζωντανή μετάδοση της επιχείρησης και με πληροφορίες από τους διοργανωτές. Ωστόσο, το Ισραήλ ανέφερε ότι δεν χρησιμοποιήθηκαν αληθινά πυρά και δεν υπάρχουν θύματα. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ. Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, αλλά και για διεθνή και περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αναδεικνύοντας τη ραγδαία επιδείνωση τόσο της κατάστασης ασφαλείας όσο και της ανθρωπιστικής κατάστασης, με τον πόλεμο, όπως αναφέρουν, να γίνεται πιο φωνικός μέρα με τη μέρα και τις απώλειες των αμάχων να συνεχίζουν να αυξάνονται. Σε διπλωματικό επίπεδο, ο ΙΕ χαιρέτησε μεταξύ άλλων τη συμφωνηθής ανταλλαγή 2.000 εχμαλώτων πολέμου, σημειώνοντας ότι 205 εχμάλωτοι από κάθε πλευρά επέστρεψαν στις 15 Μαΐου και κάλεσε τις δύο πλευρές να ολοκληρώσουν όλες τις φάσεις της ανταλλαγής, ενώ ζήτησε και την άμεση και ασφαλή επιστροφή των εκτοπισμένων με βία παιδιών από την Ουκρανία. Επιστρέφουμε στα δικά μας. Στα ύψη, η πολιτική αντιπαράθεση έρεται η ασυλία της Ζωής Κωνσταντοπούλου με την ίδια να καταγγέλει ως άκυρη τη διαδικασία. Η Ολομέλεια της Βουλής έδωσε το πράσινο φως για την άρση της ασυλίας της, τόσο για τη μήνυση του Άδωνη Γεωργιάδη περί συκοφαντικής δυσφήμισης, όσο και για τη στάση της απέναντι σε δικαστικούς λειτουργούς στη δίκη της Λάρισας για τα χαμένα βίντεο των Τεμπών. Η Ολομέλεια έκρινε κατά πλειοψηφία τα σχετικά αιτήματα των εισαγγελικών αρχών σε μια συνεδρίαση με σφοδρές πολιτικές συγκρούσεις και υψηλούς τόνους. Ποινή φυλάκισης 4 ετών επέβαλε το τριμελές εφετείο κακουργημάτων Θεσσαλονίκη σε δύο άτομα που συνελήφθησαν στον κοπανό της Νάουσας τον περασμένο Φεβρουάριο, αφού προηγουμένως είχαν κλέψει όλο το πετρέλαιο από τις δεξαμενές του Δημοτικού Σχολείου του χωριού. Από την έρευνα της αστυνομίας προέκυψε ότι οι συγκεκριμένοι εμπλέκονται σε ακόμη 3 περιπτώσεις κλοπών πετρελαίου στην ίδια περιοχή το ίδιο διάστημα. Το δικαστήριο τους έκρινε ενόχους για διακεκριμένη κλοπή, αναγνωρίζοντάς τους ελαφρυντικό. Αφέθηκαν ελεύθεροι, καθώς η έφεσή τους έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Εκτός συνόρων και πάλι, σωστικά συνεργεία αναζητούν 3 αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Και να κλείσουμε τον καιρό, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αύριο προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε δελτίο ειδήσεων. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 9.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Ακούγεται η φωνή σου.
3: Ναι.
2: Στο Δήμο Θέρμης.
3: Συμβούλιο Νέων Δήμου Θέρμης.
2: Ιδέες
3: που γίνονται πράξη.
2: Μιλάς.
3: Συμμετέχεις. Επηρεάζεις.
2: Όχι αύριο.
4: Τώρα.
3: Γιατί η Θέρμη είναι Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
2: Πάρε μέρος σε μια χρονιά γεμάτη δράση.
4: Μπες στο Συμβούλιο Νέων.
2: Κάνε τη φωνή σου δύναμη.
3: Μπες στο youthermi.gr.
2: Συμβούλιο Νέων.
3: Εθνική Πρωτεύουσα Νεολαίας 2026.
4: Δήμος Θέρμης.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
6: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
7: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
6: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
7: Say Chess!
6: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
8: Το σβήσιμο της μέρας.
9: Fade out, fade out.
10: Fade out.
8: Με τον Παναγιώτη Μανή.
9: Fade out, fade out.
8: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη.
10: Ταξίδια στο παρελθόν.
8: Μουσικές του κόσμου.

Εδώ είμαστε, δεύτερη ώρα fade out, επιστρέψαμε. Καλησπέρα στην Ατάσα που μας στέλνει καλησπέρα από την Καβάλα, στην Ευτυχία που μας στέλνει και αυτή την καλησπέρα της και στην Ιωάννα που λέει ότι είμαστε εδώ. Χρήστος Σιδερίδης για δεύτερη ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία εδώ μαζί μας. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο Viber στο 693-0078-228, 693-0078-228 και Taste Atlas λίγο θα πάμε, που σήμερα ανέβασε μια λίστα η οποία είναι καθόλου λάθος. Ξεκινάμε από τον τίτλο. Λέει τα καλύτερα τυριά του κόσμου στην κορυφή, ένα ελληνικό. Καταρχάς, φίλοι μου του Taste Atlas και φίλοι μου Αθηναίοι, τα κίτρινα δεν είναι τυριά, είναι κασέρια. Και δεύτερον, εμείς εδώ τυρί ξέρουμε μόνο ένα. Δεν ξέρω εσείς πώς ξέρετε, ένα τυρί και αυτό είναι άσπρο. Τέλος πάντων, ας τα προσπεράσουμε αυτά και ας πάμε να δούμε τι λένε οι ειδικοί της γεύσης. Λοιπόν, η Ελλάδα λέει ότι έχει στην πρώτη εικοσάδα με τα καλύτερα σκληρά τυριά, κασέρια δηλαδή, στον κόσμο, 7. Μας κοντράρει μόνο η Ιταλία, που έχει επίσης 7, αλλά στις 30 πρώτες θέσεις. Καλύτερο κίτρινο τυρί, κίτρινο κασέρι, όπως θέλετε πείτε το, στον κόσμο, σύμφωνα λοιπόν με το Taste Atlas, είναι η Γραβιέρα Νάξου, που βαθμολογείται με 4,6, μαζί με την Παρμετζάνα Ρετζιάνο. 4,6 και αυτή, αλλά στη δεύτερη θέση κατά τη υστερεί από την ελληνική Γραβιέρα. Τρίτη θέση με 4,5 Γραβιέρα Κρήτης. Επίσης με την ίδια βαθμολογία το Πεκορίνο Σάρντο από τη Σαρδινία. Ακολουθεί στην πέμπτη Κεφαλογραβιέρα με 4,4, όπως και το Μετσοβόνε. Εδώ διαφωνούμε κάθετα. Το καλύτερο κασέρι είναι το Μετσόβου και δεν σηκώνει και συζήτηση. Στην 7η θέση το Πεκορίνο Σισιλιάνο. Εδώ μας χαλάει λίγο τη διαρχία Ιταλίας-Ελλάδας. Ένα κασέρι, τι χώρα είναι αυτή, Λιβάνσκι Σιρ λέγεται το κασέρι. Ούτε ξέρω ποια είναι αυτή η σημαία. Γκράνα Παντάνο ακολουθεί από την Ιταλία και Πεκορίνο Ρωμάνο και μετά είναι τα από τα ελληνικά Σαν Μιχάλη, Λαδοτήρι Μυτιλίνης και Γραβιέρα Αγράφων. Εντάξει, είμαστε οι καλύτεροι στα κασέρια, όχι να το πενευτούμε, αλλά ούτε οι Ιταλοί νομίζω δεν μας παίζουνε.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Καλησπέρα και στην Κατερίνα που μας εύχεται και αυτή η καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα και την ακρόαση. Περιμένουμε και τα δικά σας στο 693-0078-228, 693-0068-228. Τα βλέπω απέναντί μου τόσο καιρό και δεν το έχω μάθει ακόμα. 693-0078-228 στο Viber. Λοιπόν, βρέθηκε το καλύτερο μέρος του κόσμου, ο καλύτερος προορισμός για την ακρίβεια. Το περιοδικό Time Out λοιπόν δημοσίευσε τη λίστα με τα ομορφότερα μέρη του κόσμου. Στην κορυφή της κατάταξης βρέθηκε ένας ευρωπαϊκός προορισμός που εντυπωσιάζει με την άγρια φυσική ομορφιά του. Η Picos de Europa κατέκτησαν την πρώτη θέση, ξεπερνώντας εξωτικές παραλίες της Ινδονησίας και διάσημα αξιοθέατα της Νέας Υόρκης. Η οροσειρά αυτή βρίσκεται στην περιοχή της Αστούριας, στην Ισπανία δηλαδή, αποτελεί ένα από τους πιο εντυπωσιακούς προορισμούς της Ισπανίας, τώρα του κόσμου, ο πιο εντυπωσιακός δηλαδή, προσφέρει ένα σκηνικό βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία. Απόκρημνες κορυφές όπως περιγράφουν, καταπράσινες εκτάσεις και η αίσθηση του Ατλαντικού ωκεανού συνθέτουν ένα καθηλωτικό τοπίο. Οι λάτρεις πεζοπορίας βρίσκουν εδώ τον παράδεισό τους. Κορυφές φτάνουν έως τα 2650 μέτρα. Περίφημο μονοπάτι Κάρες θεωρείται μια από τις πιο εντυπωσιακές διαδρομές. Υπάρχουν μικρά ορεινά χωριά γύρω-τριγύρω που διατηρούν τον παραδοσιακό χαρακτήρα. Σύμφωνα λοιπόν με το Time Out, την ιστοσελίδα αυτή που έκανε την έρευνα, την δημοσκόπηση, είναι ένα μέρος όπου η φύση και η ηρεμία κυριαρχούν απόλυτα. Η περιοχή κρύβει ακόμη περισσότερους θησαυρούς για τους επισκέπτες, μια γέφυρα με ρωμαϊκές επιρροές, παγετωνικές λίμνες, ιστορικό παρεκκλήσι μέσα σε σπήλαιο που υπάρχει εκεί, είναι ένας ιδανικός προορισμός. Όλα καλά, αδέρφια, μετά από τόσο περπάτημα, πού θα φάμε?

Πορεία με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων πραγματοποιήθηκε νωρίτερα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μέλη της Παποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και Ποντιακών Συλλόγων κατέληξαν έξω από το τουρκικό προξενείο. Κλειστή αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου. Προκαλεί η Τουρκία για τη γενοκτονία των Ποντίων. Η Ελλάδα διαστρεβλώνει τα γεγονότα και προσπαθεί να καλύψει την ήττα της, αναφέρει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, ανέφερε νωρίτερα ο αντιπρόεδρος Βάνς. Την πιθανότητα να αναλάβει δράση για την ελεύθερη ναυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς φέρεται να εξετάζει το ΝΑΤΟ σύμφωνα με τον Bloomberg. Για τις εξελίξεις στο μέτωπο της Ουκρανίας συνεδρίασε το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.

Στην Αθήνα βρέχει, αν δεν το ξέρετε, γιατί η Έφη μας ενημερώνει με μήνυμα που μας έστειλε εδώ στην εκπομπή. Έξω βροχή, μέσα λάντζα και fade out. Καλησπέρα και απόψε. Καλησπέρα Έφη, ευχαριστούμε πολύ και για το μήνυμα και για την ενημέρωση. Και αυτή την ώρα, 10 παρά, είμαστε εκπομπή fade out, είναι για showbiz. Και τι θα σας πούμε όσον αφορά τη showbiz. 6 διάσημους που απέλυσαν ή ακόμα χειρότερα μείνησαν τους γονείς τους γιατί δεν τους έκαναν τη δουλειά. Η Μπιονσέ το 2011 απέλυσε το πατέρα της Μάθιου Νόλς, ο οποίος ήταν μάνατζέρ της για περισσότερα από 15 χρόνια. Παραδέχτηκε ότι ήταν ένα από τα πιο δύσκολα πράγματα που έχει κάνει γιατί τον υπεραγαπά. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτεται, υπήρχαν άλλοι λόγοι. Ο πατέρας της ένα χρόνο πριν είχε αποκτήσει παιδί με την ερωμένη της, ενώ με τον ερωμένη του, ενώ η μητέρα της τραγουδίστριας ολοκλήρωσε το διαζύγιο της μαζί του το 2011, δηλαδή ενώ ήταν ακόμη με την ερωμένη του και είχε αποκτήσει παιδί. Η Leighton Meester, η γνωστή από τη σειρά Gossip Girl, μείνησε τον πατέρα της κατηγορώντας τον για κακή διαχείριση χρημάτων. Η ηθοποιός υποστήριξε ότι έδινε στη μητέρα της 7.500 δολάρια το μήνα για τα ιατρικά έξοδα του αδερφού της, όμως εκείνη τη μητέρα της μείνησε. Της έδινε λοιπόν 7.500 δολάρια το μήνα για ιατρικά έξοδα του αδερφού της, όμως εκείνη ξόδευε τα χρήματα σε αισθητικές επεμβάσεις, botox, extensions και τα λοιπά. Πολύ καλή δουλειά. Παρότι η μητέρα της κατέθεσε αγωγή εναντίον της ηθοποιού, δεν τα κατάφερε. Η Ριάννα το 2019 κατηγόρησε τον πατέρα της ότι και το συνεργάτη του πατέρα της ότι δημιούργησαν εν αγνία της εταιρεία και την παρουσίαζαν ως συνεργάτη δάτους.

Χρησιμοποίησαν δηλαδή το όνομά της για να προσελκύσει επενδυτές και να κλείσει συμφωνίες. Ο μόνος στο σπίτι, ο Μακόλεϊ Κόλκιν, τελικά έμεινε μόνο στο σπίτι. Έχει μιλήσει δημόσια για σωματική και ψυχολογική κακοποίηση για τον πατέρα του. Όταν τα 16 ετών οι γονείς του χώρισαν και συγκρούστηκαν για την επιμέλεια των παιδιών και φυσικά για την τεράστια περιουσία του Μακόλεϊ, ο οποίος είχε ήδη κερδίσει πολλά από την σειρά ταινιών μόνο στο σπίτι. Ο ίδιος έχει περιγράψει ότι κινδύνευαν ακόμη και να χάσουν το σπίτι τους λόγω νομικών εξόδων. Τελικά κατάφερε να απομακρύνει και τους δύο γονείς του από τον έλεγχο των χρημάτων τους. Των χρημάτων του, δικά του ήταν. Τζάνετ Τζάκσον, σε ένα ντοκιμαντέρ, η τραγουδίστρια μίλησε για τη δύσκολη σχέση που είχε με τον πατέρα της. Είπε ότι αρχικά ήθελε να σπουδάσει και να γίνει δικηγόρος, όμως εκείνος την έσβρωξε στο τραγούδι. Άλλοι παιδιά, εμείς λέμε να γίνουν νομικοί, να φύγουν από τη showbiz, αυτός την γύρισε στο τραγούδι. Και τον απέλησε γιατί, όπως είπε, ήθελε να έχει τη δική της ταυτότητα και τον απομάκρυνε από την καριέρα της για να κάνει τα πράγματα έστω και εκεί που την έσβρωξε με τον δικό της τρόπο. Και Kobe Bryant, ο αείμνηστος διάσημος μπασκετμπολίστας των Lakers, οι γονείς του το 2013 προσπάθησαν να δημοπρατήσουν προσωπικά του αντικείμενα, ενώ ακόμα ήταν ενεργεία μπασκετμπολίστας του NBA, τα οποία τους τα είχε χαρίσει ο ίδιος. Όταν το έμαθε, μήνυσε τους γονείς του και την εταιρεία που τα πουλούσε. Η εταιρεία αντέδρασε υποστηρίζοντας ότι τα αντικείμενα ανήκουν στη μητέρα του, η οποία είχε πάρει ήδη προκαταβολή για την πώληση. Επετέχθη συμβιβασμός τελικά. Οι γονείς του ζήτησαν δημόσια συγγνώμη. Ο Κόμπι όμως δήλωνε ότι η σχέση τους ήταν τεταμένη για χρόνια. «Κάνε παιδιά να δεις καλό».

Πριν λίγο λέγαμε ότι ο μορφότερος προορισμός του κόσμου είναι η Picos de Europa που βρίσκονται στην περιοχή της Αστούριας. Αν λοιπόν θέλετε να τα επισκεφτείτε, μην τολμήσετε μετά από αυτά να πάτε σε Βαρκελόνη. Και αυτό γιατί υπάρχει πλέον στη Βαρκελόνη τέλος στους τουρίστες. Δεν θέλουμε άλλους, λέει, ούτε έναν. Τέλειωσε. Ο υπερτουρισμός έχει ταλανίσει τη Βαρκελόνη από τις πιο δημοφιλείς προορισμούς στην Ευρώπη τα τελευταία χρόνια. Πέρσι προσέλκυσε 26 εκατομμύρια επισκέπτες η Βαρκελόνη και πλέον έχει διοριστεί ένας 58χρονος καθηγητής τουριστικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Χιρόνα ως επίτροπος βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης της Βαρκελόνης και σκοπός του είναι να σταματήσει το κύμα τουριστών στην πόλη. Φτάσαμε στο τέλος του δρόμου, λέει, η Βαρκελόνη δεν μπορεί να φιλοξενήσει άλλους επισκέπτες. Δεν θέλουμε άλλους τουρίστες, ούτε έναν. Να φύγετε, να πάτε αλλού, να πάτε σπίτι σας. Τέλος πάντων, δεν τα λέει αυτός, τα εννοεί όμως ξεκάθαρα. Όπως αναφέρει, ας πούμε, υπάρχουν σοβαρές επιπτώσεις στην εμβληματική αγορά τροφίμων Λαμποκερία, η οποία είναι πνιγμένη τα τελευταία χρόνια από τους τουρίστες. Ήταν πάλι πότε σημείο τροφοδοσίας των μεγαλύτερων σεφ της πόλης και τώρα δεν μπορεί να πάει κανένας ντόπιος γιατί γίνεται χαμός από τους τουρίστες. Η αγορά θα ξαναγίνει τόπος πώλησης φρέσκων προϊόντων και θα απαγορεύσουμε τα snack, λέει. Επίσης, σκοπός είναι να μειώσουν τα μισθωμένα καταλήματα για βραχυχρόνια διαμονή και επίσης τους τουρίστες οι οποίοι πηγαίνουν για να πιούν και στη συνέχεια να τα σπάσουν ή κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, δεν μας ενδιαφέρουν τέτοιοι επισκέπτες, ξεκαθαρίζουν. Ακόμη δεν θέλουν τους τουρίστες ημερήσιων εκδρομών που φτάνουν στη Βαρκελόνη με πούλμαν, περισσότεροι από 7 εκατομμύρια υπολογίζονται και γι' αυτό θα αυξήσουν πάρκινγκ. Τα τουριστικά λεωφορεία θα είναι υποχρεωμένα να σταθμεύουν εκτός κέντρου και οι τουρίστες να παίρνουν το μετρό για να προσεγγίσουν το κέντρο. Επίσης τα κρουαζιερόπλοια. Θα μειωθούν οι ελιμενισμοί, από 7 τη μέρα θα γίνουν 5, ενώ θα αυξηθεί και ο ειδικός φόρος στους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων από 4 που είναι 8. Θέλουμε να αποθαρρύνουμε τον κόσμο να κατέβει στη Βαρκελόνη. Ο τουρισμός πρέπει να υπηρετεί την πόλη και όχι το ανάποδο, λένε. Βλέπετε, κάποτε λέγανε τουρίστες ελάτε, τώρα φύγετε. Έτσι, αλλάζουν οι καιροί.

πριν από λίγο διάστημα ο Πρωθυπουργός, την ώρα που ήταν να ανακοινώσει την απαγόρευση στα social για παιδιά κατά των 16 ετών, είχε χρησιμοποιήσει τη δημοφιλή έκφραση των πιτσιρικάδων, το 6-7. Και τώρα, μετά τον Πρωθυπουργό, είδαμε να το κάνει μέχρι και ο Πάπας. Παιδιά πήγαν εκδρομή στο Βατικανό με και ένας influencer που ήταν εκεί μαζί τους. Ανέβασε βίντεο με τα πιτσιρίκια να δείχνουν στον Πάπα Λέων πώς να κάνει το 6-7. Μάλιστα ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το πήγε ακόμα περισσότερο μακριά και δεν μιμήθηκε μόνο τον Πρωθυπουργό, αλλά έφτασε να μιμηθεί και τον αμακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, καθώς είπε 6-7 και τα πιτσιρίκια ότι σας πάω, ελάτε όπως είστε. Κάτι τέτοιο, τέλος πάντων, με την έννοια του ότι η νεολαία να επιστρέψει ή να πάει στην εκκλησία, και ήταν μια, έτσι, μια συνάντηση μεταξύ ενός σαστισμένου boomer και μιας νέας γενιάς που προσπαθούσε να την πλησιάσει. Μιας και ο Πάπας είναι ένας από εμάς και χαιρετιόμαστε με αυτόν τον τρόπο, έπρεπε να μάθει και εκείνος αυτόν τον χαιρετισμό, το 6-7 που λένε όλοι οι νέοι. Με αυτόν τον τρόπο λένε τα παιδιά, μας έκανε να νιώσουμε κοντά του και εμείς τον κάναμε να νιώσει, τον θεωρούμε δικό μας άνθρωπο. Το Dictionary.com ανακήρυξε τον περασμένο Οκτώβριο το 6-7 ως τη φράση της χρονιάς. Αν και δεν έχει κάποια σημασία, είναι κάτι σαν τον μπρο που χρησιμοποιούν οι νέοι. Κάπου εδώ το fade out και της Τρίτης έφτασε στο τέλος του. Χρήστος Σιδερίδης για 2 ώρες στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής της εκπομπής. Ακολουθεί η Ειρήνη Γκέλη με αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Και Γιάννης Παπαδόπουλος με νυχτερινή βάρδια, ραντεβού αύριο στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ανοιχτή είναι αυτή την ώρα η Αγίου Δημητρίου, καθώς αποχώρησαν από το τουρκικό προξενείο τα μέλη της Παπποντιακής Ομοσπονδίας Ελλάδας αλλά και μέλη Ποντιακών Συλλόγων. Νωρίτερα είχαν πραγματοποιήσει εκδήλωση με αφορμή την ημέρα μνήμης για τη γενοκτονία των Ποντίων. Στο μεταξύ, αντιπροσωπεία της Παπποντιακής Ομοσπονδίας επιχείρησε να θυροκολλήσει ψήφισμα στο τουρκικό προξενείο, ωστόσο αυτό δεν επετράπει με τις αρχές να υποδεικνύουν να το τοποθετήσουν σε δέντρο. Δεν το δέχτηκαν και αποχώρησαν. Εκτός συνόρων, ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, J.D. Vance, δήλωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών, υποστηρίζοντας ότι ενώ 2-3 μέρες, ίσως την Παρασκευή, το Σάββατο ή την Κυριακή. Κάτι ίσως στις αρχές της επόμενης εβδομάδας. Ένα περιορισμένο χρονικό διάστημα, επειδή δεν μπορούμε να τους επιτρέψουμε να έχουν πυρηνικά όπλα. Οι Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των Αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν πριν από λίγο η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φοντελάιν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν έφτασε στην Κίνα, όπου θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιπίνγκ. Οι δύο πρόεδροι θα ανταλλάξουν απόψεις για τις διμερείς σχέσεις, τη συνεργασία σε διάφορους τομείς, αλλά θα μιλήσουν και για διεθνή περιφερειακά ζητήματα αμοιβαίου ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το Υπουργείο Εξωτερικών της Κίνας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και ελλείψεις λιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Νέα νομοθεσία στη Γαλλία ανοίγει το δρόμο για επιστροφή στην Ελλάδα ορισμένων θραυσμάτων του Παρθενών από το Λούβρο, σύμφωνα με τη Le Monde. Συγκεκριμένα, βάσει της νέας γαλλικής νομοθεσίας που υιοθετήθηκε στις 7 Μαΐου, πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιστροφή στην Αθήνα τουλάχιστον ορισμένων από τα θραύσματα του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Λούβρο, διατυπώνει σε άρθρο της στη γαλλική εφημερίδα η δικηγόρος και ερευνήτρια στο Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας της Γαλλίας, Κατερίνα Τίτη. Να παραπευθούν σε δίκη οι 4 αστυνομικοί για την υπόθεση της δολοφονίας της Κυριακής Γρίβα έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Αναργύρων τον Απρίλιο του 2024, ζήτησε εισαγγελέας από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών. Εκτός συνόρων και πάλι σωστικά συνεργεία αναζητούν 3 αγνοούμενους που πιθανολογείται ότι είναι εγκλωβισμένοι στα ερείπια κτηρίου που κατέρευσε χθες στην πόλη Γκέρλιτς της Ανατολικής Γερμανίας. Τα αίτια της κατάρρευσης διερευνώνται, ενώ η Deutsche Welle μετέδωσε πως οι υποψίες των αρχών στρέφονται σε διαρροή αερίου. Και να κλείσουμε τον καιρό, για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 10.30 με τίτλους ειδήσεων.
2: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
3: 15 θεατρικά βραβεία Θεσσαλονίκης. Τιμόμενα πρόσωπα Γιώργος Κωνσταντίνου και Κώστας Αντάς.
4: Μουσικό αφιέρωμα στον κορυφαίο τραγουδοποιό Διονύση Σαββόπουλο και στη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού Μαρινέλα από τη Σοφία Κεραμάρη και η Ρόε Ευθυμίου.
3: Μαζί τους τραγουδούν η Ξένια Γραμματικού και ο Σπύρος Αραφιανός.
4: Νέο βραβείο της ΕΡΤΡΙΑ για τα ΔΠΘ.
3: Παρουσίαση Δέσποινα Αυγερίδου.
4: Σκηνοθεσία Μέρη Ανδρέου.
3: Δευτέρα, 25 Μαΐου, στο Δημοτικό Θέατρο Καλαμαριάς Μελίνα Μερκούρη στις 9. Είσοδος ελεύθερη.
5: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

Τρίτη 19 Μαΐου, άλλη μια μέρα που ο καιρός δεν θυμίζει σε τίποτα ότι σε λίγο θα μπούμε στο καλοκαίρι. Περισσότερο με Οκτώβριο μοιάζει, αρχές Νοεμβρίου. Αλλά πλέον δεν πτωούμαστε, όσο και να έχουν αλλάξει οι εποχές. Ο Ιούνιος μας λένε οι μετεωρολόγοι ότι θα είναι ζεστός και ελπίζουμε ότι θα πέσει και η μεζίνη για να μπορούμε να απολαύσουμε τις θάλασσές μας. Φέτος θυμίζω ότι έχουν αυξηθεί και οι γαλάζιες σημαίες στις παραλίες μας. Χαλκιδική και Πιερία πήραν άριστα στους ελέγχους που γίνονται από τις αρμόδιες αρχές. Κάτι είναι και αυτό. Η νυχτερινή βάρδια για τις επόμενες δύο ώρες θα σας κάνει παρέα με ειδήσεις και πολλή μουσική. Χρήστος Σιδηρίδης στον ήχο, Γιάννης Παπαδόπουλος στο μικρόφωνο. Να δώσουμε και τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε το μήνυμά σας μέσω Viber στο 6930 07 82 28. 6930 07 82 28. Να πούμε την καλησπέρα μας στον Θανάση που έχει στείλει μήνυμα πριν καν πούμε τα τηλέφωνα. Από τον Κολυνθρό Πιερίας μας στέλνει. Μας παραπονιέται ότι είναι δύσκολο να ακούσει όλη τη νυχτερινή βάρδια γιατί ξυπνάει το πρωί στις 6 για να πάει στη δουλειά, φαντάζομαι. Και μας ρωτάει μέχρι πότε θα είναι το κανονικό πρόγραμμα τη σεζόν για τον 102. Θανάση, αυτά είναι νωρίς ακόμη για να τα ξέρουμε. Μόλις ενημερωθούμε εμείς, θα ενημερώσουμε και εσάς που μας ακούτε.

Εγώ για τις γαλάζιες σημαίες μίλησα, αλλά βλέπω ξεκίνησα διαμάχη. Μόνο Πιερία, λέει η Δέσποινα, η Χαλκιδική είναι πάρα πολύ ακριβή, λέει, αντίο της. Τα πρώτα δείγματα, η αλήθεια είναι ότι και φέτος η Χαλκιδική θα είναι λίγο τσιμπημένη για τον μέσο μισθό. Και αυτό είναι μια πληγή για εμάς στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε συνηθίσει τόσα χρόνια να είναι το καταφύγιό μας το καλοκαιρινό. Η αλήθεια είναι ότι κάποια μέρη στο πρώτο πόδι είναι απλησίαστα πια για τον περισσότερο κόσμο. Λοιπόν, ημέρα μνήμης σήμερα για τη χώρα μας, για τη γενοκτονία των Ποντίων. Δεν πρέπει να ξεχάσουμε τι πέρασε ο Ποντιακός Ελληνισμός, τον ξεριζωμό, τις διώξεις. Ήμασταν, είμαστε και θα είμαστε περήφανοι για τις ποντιακές ρίζες μας, όσο και αν δεν το θέλουν κάποιοι. Και βλέπω εδώ κάποιες, καθώς ερχόμουν, βέβαια, είδα και μια πορεία για τη γενοκτονία των Ποντίων και ήταν πάρα πολύ ευχάριστο ότι είδα και πολλά νέα παιδιά, δηλαδή 16, 17, 18 χρονών. Ήταν αρκετός κόσμος, είναι η αλήθεια, και ήταν πολύ ευχάριστες οι εικόνες. Και βλέπω και παρά τη σφοδρή βροχή στο Σύνταγμα, συγκεντρώθηκαν κόσμος για να τιμήσουν τη σημερινή ημέρα και χορέψανε άτομα έξω από τη Βουλή. Παρά τη βροχή, ξαναλέω, οι φωτογραφίες είναι εντυπωσιακές. Έπεφτε πάρα πολύ βροχή και οι άνθρωποι δεν φεύγαν από εκεί. Πολύ εντυπωσιακό ήταν ότι και η προεδρική φρουρά με τους εύζωνες συμμετείχανε φορώντας παραδοσιακές ποντιακές ενδυμασίες σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού. Μέρα τίμησε και η Βουλή με ενός λεπτού σιγή και ο Δήμος Αθηναίων, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος ο Χάρης ο Δούκας, θα προχωρήσει στην ανέγερση μνημείου γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η Αθήνα τιμά την ημέρα μνήμης γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Οι Πόντιοι, παρά το διωγμό και την προσφυγιά, κράτησαν ζωντανή την ιστορία, τη γλώσσα και την παράδοσή τους και έγιναν κομμάτι της δύναμης και της ταυτότητας της σύγχρονης Ελλάδας. Και όχι μόνο, τα πρώτα χρόνια που ήρθαν, παρότι τους αντιμετωπίσανε με καχυποψία, βοήθησαν πάρα πολύ στο να αναπτυχθεί η χώρα μας. Οτιδήποτε σημαντικό έγινε τη δεκαετία του 30, αν ψάξετε θα δείτε ότι το καταφέραν οι Πόντιοι.

Χρήστο, σου έχω μια αποστολή. Ζητήσανε το τραγούδι από την Ιταλική συμμετοχή της Eurovision. Μέχρι να το βρεις, πάμε να πούμε εμείς τα δικά μας και να ξεκινήσουμε με μια περίεργη είδηση, που όμως δείχνει πολλά για τη σύγχυση που υπάρχει μεταξύ ελευθερίας, δικαιωμάτων και απαιτήσεων. Μέσα σε τούτο το αχανές περιβάλλον του διαδικτύου, αυξάνονται συνεχώς κάποιες τάσεις που μπορεί να φαίνονται αρχικά αστείες, δηλαδή να τις βλέπουμε και να γελάμε, να τις συζητάμε μεταξύ μας και να κάνουμε αστεία. Μπορεί να μας φαίνονται γραφικές, αλλά δεν απέχουν και πολλοί από το να γίνουν επικίνδυνες. Σας πάω λοιπόν στην Πορτογαλία, όπου έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, είναι το κεντρικό θέμα της επικαιρότητας αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία, και μιλάω για το φαινόμενο των θηριανών. Οι θηριανοί είναι άτομα που αυτοπροσδιορίζονται σαν ζώα, επιλέγουν και λένε ότι είναι ζώα, ζούνε σαν ζώα, περπατάνε, εκφράζονται σαν αυτά, έχουν τις δικές τους κοινότητες. Ως εδώ όλα καλά. Δηλαδή, όταν δεν έχεις απαιτήσεις από το κοινωνικό σύνολο, εμένα δεν με πειράζει να αυτοπροσδιοριστείς όπως θέλεις. Όμως, πηγαίναν δηλαδή πάρα πολλοί κόσμοι, μιλάμε για χιλιάδες κόσμου, απαιτούσαν από τους κτηνιάτρους της Πορτογαλίας να τους προσφέρουν τις υπηρεσίες τους, σε βαθμό που αναγκάστηκε ο Πορτογαλικός Κτηνιατρικός Σύλλογος να βγάλει ανακοίνωση πως δεν τους αναλαμβάνει σε περίπτωση αρρώστιάς τους και πως ζητάει προστασία από το κράτος, γιατί η κατάσταση έχει ξεφύγει. Καταλάβατε τι έγινε? Δηλαδή, αρρώστενε κάποιος από αυτούς τους θηριανούς και αντί να πάει σε έναν κανονικό γιατρό, πήγαινε σε έναν κτηνίατρο και απαιτούσε να τον περιθάλψει. Και όταν ο κτηνίατρος, όπως είναι απολύτως λογικό, του έλεγε ότι δεν μπορώ να σε περιθάλψω γιατί δεν είσαι ζώο, γινόταν έκτροπα, καυγάδες, ζημιές, μέχρι και βιοπραγίες. Το φαινόμενο των θηριανών υπήρχε αρκετές δεκαετίες, αλλά μέσω των social media έχει πάρει απίστευτες διαστάσεις. Πρόσφατα στην Αργεντινή δημιουργήθηκε θέμα, όταν ζητούσαν να αναγνωριστούν τα δικαιώματά τους και να τους παραχωρήσουν χώρους μέσα σε μεγάλες πόλεις, ώστε να ζουν εκεί και να έχουν δικούς τους χώρους για βόλτες. Πρόκειται για άτομα που νιώθουν στενή σύνδεση με τα ζώα και υιοθετούν συμπεριφορές πανομοιότυπες με αυτά, όπως γάβγισμα, νιαούρισμα και περπάτημα στα τέσσερα. Κυκλοφορούν κάποια βίντεο, μπορείτε να τα δείτε στο διαδίκτυο. Και σας τη λέμε αυτή την είδηση έτσι για να ξέρετε τι να κάνετε αν πάτε, ξέρω εγώ, στο μετρό και καθίσει δίπλα σας κάποιος και αρχίζει και γαυγίζει. Μην παρεξενευτείτε, μπορεί να είναι θηριανός. Το έχουμε βρει, το έχουμε βρει. Πάμε και να τα ακούσουμε.

Μου αρέσει που οι Ιταλοί δεν αλλάζουν το στυλ τραγουδιών τους για την Eurovision. Και αν έρθει η πρωτιά, ήρθε, δεν θα κάτσω να σκάσω. Το λέω έτσι για αυτούς που βάλθηκαν να καταστρέψουν την ψυχολογία του Ακύλα, και εδώ και δύο μέρες στα social media όλοι λέγανε ότι ξέραμε ότι δεν θα πάμε καλά. Και πώς ήταν, αφού το ξέρατε, γιατί δεν το λέγατε από πριν ή γιατί δεν το δείχνανε οι αποδόσεις στις στοιχηματικές εταιρείες? Λοιπόν, η Eurovision είναι απρόβλεπτη, πάρτε το χαμπάρι, μην το κάνετε εθνικό θέμα. Είναι ένα καθαρά μουσικό πανηγυράκι που πάνε παιδιά που ονειρεύονται να γίνουν τραγουδιστές και καλά κάνουν και το προσπαθούν. Τα φιλιά μας στη Γιώτα που μας ζητάει από τον επόμενο μήνα να κάνουμε και να δίνουμε προσκλήσεις για συναυλίες. Δεν θα σας αφήσουμε έτσι, Γιώτα, κάτι θα έχουμε μέσα στον Ιούνιο σίγουρα. Και πριν αφήσω τη θέση μου για να έρθει η Ειρήνη να σας πει τίτλους ειδήσεων, θα πω μια είδηση στα πολύ γρήγορα και ελπίζω να την ακούσουν αυτοί που πρέπει να την ακούσουν. Τη στέλνω με συγκεκριμένο αποδέκτη. Λέει ότι όσοι δεν χρησιμοποιούν GPS μέσα στο αυτοκίνητο, πρώτον, είναι άνθρωποι καλοπροαίρετοι, ανοιχτή σε διάλογο, ενδιαφέρονται και ζουν το ταξίδι από το πρώτο δευτερόλεπτο μέχρι και το τελευταίο και γερνάνε καλύτερα. Αντιθέτως, όσοι έχουν αναποθέσει όλες τους τις ελπίδες στο GPS,

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράνη είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράνη, δήλωσε ο αντιπρόεδρος Βάνς. Η έρευνα του Αμερικανικού στρατού για τον φωνικό βομβαρδισμό Ιρανικού σχολείου κατά την πρώτη μέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή είναι περίπλοκη και φτάνει στο τέλος της, δήλωσε εκπρόσωπος της Αμερικανικής διοίκησης στην περιοχή. Τηλεφωνική επικοινωνία του Μάρκο Ρούμπιο με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες για Ιράν, επισιτιστική ασφάλεια και έμπολα. Ο ελληνισμός τιμά τις θυσίες, αναγνωρίζει τις πληγές του, αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια, τόνισε ο Νίκος Χριστοδουλίδης κατά τα αποκαλυπτήρια μνημείου για τη γενοκτονία των Ποντίων στο Παραλίμνη στην Κύπρο. Δεκτή κατά πλειοψηφία η τροπολογία για την επιτάχυνση της ποινικής διαδικασίας σε υποθέσεις βουλευτών. Τραυματιοφορέας του νοσοκομείου Άγιος Δημήτριος συνελήφθη για εξύβριση, του επιτέθηκε συγγενής ασθενή, λέει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 11 με δελτίο ειδήσεων.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
3: Τα μεσημέρια στον 102 αλλάζουμε σύστημα. Καθημερινά από τις 3 μέχρι τις 5 ο Βασίλης Βλαχόπουλος και ο Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος παίζουν σύστημα 3-5-2 στον 102.
0: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Την ώρα που όλος ο πλανήτης βλέπει τον πρόεδρο των ΗΠΑ, τον Ντόναλντ Τραμπ, να δίνει κάθε μέρα και μια νέα διορία στο Ιράν και να το απειλεί με αφανισμό αν δεν απαντήσει θετικά σε όσα ζητάει, και τις γειτονικές χώρες του Ιράν, Σαουδική Αραβία, Κατάρ, Κουβέιτ, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, να προσπαθούν να είναι μεσολαβητές για να επιτευχθεί η ειρήνη και να αποφύγουμε μια νέα πολεμική σύραξη, η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ στις ΗΠΑ βρίσκονται στο χαμηλότερο σημείο από την ημέρα που ανέλαβε πρόεδρος των ΗΠΑ. Τον Ιανουάριο ήταν στο 47%, σήμερα είναι στο 34% η δημοφιλία του. Μάλιστα, 2 στους 10 ρεπουμπλικάνους συνεχίζουν και λένε ότι τα πάει περίφημα ο πρόεδρος. Μόλις 2 στους 10. Πριν από μερικούς μήνες αυτό το ποσοστό ήταν κοντά στο 70%, τώρα είναι στο 20%. 1 στους 4 λένε ότι δεν αντέχει άλλο την ακρίβεια, και σας έχω πει ότι ο Αμερικανός δεν τον ενδιαφέρει ούτε η εξωτερική πολιτική, ούτε τα σκάνδαλα, ούτε κοινωνικές πολιτικές, τίποτα. Ο Αμερικανός βλέπει την οικογένειά του και τη διαβίωσή του. Όταν απειληθεί λόγω των αυξήσεων σε βασικά είδη ανάγκης, τότε αντιδράει, και αντιδράει άσχημα ο Αμερικανός πολίτης. Σχεδόν πάνω από το 50%, 55% των Αμερικανών δυσκολεύεται πλέον να τα φέρει βόλτα με τις αυξήσεις που είδε στα σούπερ μάρκετ, αλλά και στην τιμή της βενζίνης. 1 στους 4 λέει ότι η επίθεση στο Ιράν ήταν μάταιη, δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε και δεν άξιζε τον κόπο. 47% των Αμερικανών λέει ότι δεν εγκρίνει τους χειρισμούς του σε θέματα όπως η επέμβαση στη Βενεζουέλα, η κρίση στην Κούβα, οι πολεμικές σειράξεις σε Ιράν και Παλαιστίνη. Όλα αυτά γίνονται μέσα στις ΗΠΑ και δεν σας λέω καν για το ποσοστό που δημοφιλίας που έχει στους νέους, το οποίο είναι πολύ κάτω από το 20%. Όλα αυτά συμβαίνουν ενώ ακόμη περιμένουμε να μάθουμε αν έχει επιτευχθεί όντως ειρήνη για να ηρεμήσει ο πλανήτης και να βάλει μπρος για να ανταπεξέλθει σε όλα όσα προβλήματα ταλανίζουν τον κόσμο, ή αν θα έχουμε ένα νέο γύρο πολεμικών συγκρούσεων που θα εκτοξεύσει και πάλι τις τιμές στα καύσιμα και πάλι τις τιμές σε προϊόντα που χρειάζεται ο κόσμος για να ζήσει πλέον, όχι για να περνάει καλά, για να ζήσει.

Λοιπόν, 19 Μαΐου σήμερα γιορτάζει ο Αγαμέμνονας. Χρόνια σας πολλά και πάμε να δούμε τι έχει συμβεί σαν σήμερα τα προηγούμενα χρόνια και θα σας ξεκινήσω από το 1536 όπου η Άννα Μπολέιν, η δεύτερη σύζυγος του Ερίκου του Πέμπτου της Αγγλίας, αποκεφαλίζεται για μοιχεία, προδοσία και αιμομιξία. Φήμες λένε ότι την κατηγόρησε ο ίδιος ο βασιλιάς γιατί απλά ήθελε να τη χωρίσει, κάτι που απαγορευόταν τότε, για να παντρευτεί κάποια άλλη γυναίκα. Σας πάω στο 1960 όπου στο Φεστιβάλ των Κανών η Μελίνα Μερκούρη βραβεύεται για την ερμηνεία της στο Ποτέ την Κυριακή του Ζίλντα Σεν. Μοιράζεται το βραβείο με τη Ζαν Μωρό. Την ίδια χρονιά η Γλυκιά Ζωή του Φρεντερίκο Φελίνη κερδίζει το Χρυσό Φοίνικα, ενώ η Διεθνής Αναγνώριση της Μερκούρη δίνει νέα προβολή στον ελληνικό κινηματογράφο. Σας πάω στο 1962 όπου η Μέριλιν Μονρόε, και υπάρχει αυτό το βίντεο και αξίζει να το δείτε, τραγουδά αισθησιακά το Happy Birthday προς τιμήν του Πρόεδρου του ΗΠΑ, του Τζον Κένεντι, στο πάρτι γενεθλίαν του. Είναι μία από τις πιο γνωστές στιγμές της Μέριλιν Μονρόε. Το 1975 ο Τίμο Τσανλάιτερ, παίχτης της ΑΕΚ, υποστηρίζει σε συνέντευξή του ότι όλα τα παιχνίδια τα ποδοσφαιρικά στην Ελλάδα είναι στημένα. Το 1975. Το 1979 ο Έρικ Κλάπτον παντρεύεται την πρώην σύζυγο του Τζορτζ Χάρισον, την Πάτι Μπόιντ, είναι η περίφημη Λέιλα από το ομώνυμο τραγούδι. Στο γαμήλιο πάρτι και σε μια αυτοσχέδια σκηνή που στείνεται παίζουν μαζί ο Πολ Μακκάρτνεϊ, ο Τζορτζ Χάρισον, ο Ρίγκο Σταρ, ο Έρικ Κλάπτον και ο Μικ Τζάγκερ. Τα βρήκανε. Αφού τα βρήκανε ο πρώην και ο νυν, εμάς δεν μας πέφτει λόγος. Το 1982 η Σοφία Λόρεν καταδικάζεται και μπαίνει φυλακή για 30 μέρες για φοροδιαφυγή. Και σας πάω στο 2018 όπου όλοι παρακολουθήσαμε από τις τηλεοράσεις, τι ήταν και αυτό, πρώτη φορά είδα να ενδιαφέρεται τόσο πολύ κόσμος για το βασιλικό γάμο μεταξύ του πρίγκιπα Χάρη και της Μέγαν Μάρκλ. Το μετέδωσε και η ιδιωτική τηλεόραση στη χώρα μας, μάλιστα με μια τηλεθέαση που άγγιξε το 50%. Το 2018 λοιπόν παντρεύτηκε ο Χάρη και η Μέγαν. Έκτοτε δεν περνάνε και πολύ καλά, έφυγαν από το παλάτι, δεν τους θέλουν, είναι ανεπιθύμητοι και τα βγάζουν με τα δυσκολίας πέρα. Γι' αυτό και ο ένας γράφει βιβλία, η άλλη κάνει reality show και κάθε τόσο βγαίνουν σε κουτσομπολίστικα περιοδικά και δίνουν συνεντεύξεις, μήπως και βγάλουν τη χρονιά δηλαδή, γιατί έχουν και πάρα πολλά έξοδα.

Αναστάτωση έχει προκληθεί στην Αττική, καθώς μια έντονη οσμία αερίου υπάρχουν σε πολλές περιοχές της Αττικής, του Λεκανοπεδίου. Έντονο είναι στα νότια προάστια αλλά και στο παραλιακό μέτωπο. Δεν γνωρίζουμε ακόμα την αιτία της, αυτής της οσμής. Παρ' όλα αυτά έχει γίνει σύσταση να έχουν κλειστά τα παράθυρά τους οι άνθρωποι και να παραμένουν μέσα μέχρι να μάθουμε ακριβώς τι συμβαίνει. Δεν υπάρχει ένδειξη, λέει, αυξημένων ρήπων. Έχει τοποθετηθεί εξ αρχής η Γενική Γραμματεία Περιβάλλοντος. Οπότε αναμένεται σύντομα να μάθουμε τι συμβαίνει, γιατί πραγματικά ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί σε αυτές τις περιοχές. Φοβάται για το άγνωστο, δεν ξέρει τι συμβαίνει και γι' αυτό φοβάται. Και από την Αττική, που μια μυρωδιά τους αναστάτωσε, σας πάω στο Αφγανιστάν, όπου τα πράγματα είναι πραγματικά τραγικά. Η λέξη τραγικά δεν περιγράφει αυτό που συμβαίνει. 9 στους 10 Αφγανούς αυτή τη στιγμή δεν λαμβάνουν ούτε ένα κανονικό γεύμα μέσα στην ημέρα. 9 στους 10. 4,7 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν ήδη το λοιμό. Χειρότερα τα πράγματα είναι στις αγροτικές περιοχές, όπου πλήττονται ιδιαίτερα από την ανεργία και τη δραματική μείωση της ανθρωπιστικής βοήθειας. Να πούμε ότι από τη μέρα που έφυγαν οι Αμερικανοί, αλλά κυρίως από τη μέρα που ξαναεκλέχθηκε ο Ντόναλντ Τραμπ, έχει σταματήσει κάθε είδους διεθνής βοήθεια προς το Αφγανιστάν, οπότε τα πράγματα χειροτερέψαν. Και σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC, οι γονείς αναγκάζονται, όταν έχουν πολλά παιδιά, αναγκάζονται και πουλάνε ένα από τα παιδιά τους για λίγες χιλιάδες δολάρια. Συγκεκριμένα μια οικογένεια βρέθηκε, έκαναν ρεπορτάζ και είπε ότι χρειάστηκε να πληρώσει την νοσηλεία ενός παιδιού του και αναγκάστηκε να πουλήσει για 2.500 δολάρια το μικρό του κοριτσάκι κάτω των 10 ετών. Τραγικά πράγματα έχουν που έχουν τα προβλήματά τους με τους Ταλιμπάν, τους έχει γυρίσει την πλάτη όλος ο πλανήτης. Πραγματικά νομίζω ότι ιδιαίτερα με τους Αφγανούς δεν τους φέρθηκε καλά η παγκόσμια κοινότητα, καθώς δεν ήξεραν τα πράγματα, δεν είχαν τόσα χρόνια ενημέρωση, δεν είχαν τηλεοράσεις, δεν είχαν διαδίκτυα. Πιστέψαν πολύ στους Αμερικανούς όταν πήγανε. Πιστέψαν ότι πραγματικά ήρθε μια λύση από την οποία θα γλιτώσουν από τα αυταρχικά καθεστώτα των Ταλιμπάν και από τις δυσκολίες που είχαν. Και όταν έφυγαν οι Αμερικανοί, βρέθηκαν πραγματικά κρεμασμένοι. Τα πράγματα είναι δύσκολα και για τις γυναίκες, αλλά τώρα βλέπουμε ότι έχει εξαπλωθεί και στις οικογένειες.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στις συνομιλίες τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Στο μεταξύ, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ειδικό Ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλοιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Το τάνκερ Skywave υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά ιρανικού πετρελαίου. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν νωρίτερα η πρόεδρος Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα Φόντερ Λάιν με τον πρόεδρο της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, όπως αποκάλυψε η ίδια με ανάρτησή της στο X. Όπως επισημαίνει στην ανάρτησή της, η Τουρκία αποτελεί βασικό εταίρο σε μια περιοχή που βρίσκεται σε αναταραχή, προσθέτοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμά τις προσπάθειες της Τουρκίας για την υποστήριξη της αποκλιμάκωσης και της διπλωματικής επίλυσης της σύγκρουσης με το Ιράν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λοιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και λήψεις λοιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παρέταξαν τα τρακτέρ τους στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για τα πράσινα λοιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30 έως 60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Ο ελληνισμός θυμά τις θυσίες του, αναγνωρίζει τις πληγές του και συνεχίζει να αγωνίζεται για ελευθερία και αξιοπρέπεια, υπογράμμισε ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, τελώντας τα αποκαλυπτήρια του Μνημείου της Κύπρου για τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου στο παραλίμνη της Κύπρου. Ο κ. Χριστοδουλίδης ξεκαθάρισε ότι σκοπός δεν είναι η ανταπόδοση και η εκδίκηση, αλλά η δικαίωση των θυμάτων και η διαβεβαίωση μη επανάληψης του εγκλήματος μέσα από την αναγνώριση εκ μέρους του θήτη. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για γρηγορώσιμα που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν προκειμένου να επισπευθούν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε ύστερα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της Ασφάλειας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Σεισμική δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα στην περιφέρεια Ίκα, στο νότιο Περού, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό, σύμφωνα με τις αρχές που επισημαίνουν πως μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σημαντικές υλικές ζημιές. Και να κλείσουμε τον καιρό. Αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Επόμενη ενημέρωσή σας με τίτλους ειδήσεων στις 11:30.
2: Από τον Πόντο στο Ρεόκαστρο. Καλοκαίρι 2026. Ο Δήμος Ρεοκάστρου διοργανώνει φεστιβάλ ποντιακών εκδηλώσεων. Η ιστορική μνήμη μοιράζεται. Γίνεται δύναμη και ελπίδα για το μέλλον. Βιωματική πορεία με παρεμβάσεις ηθοποιών και αφηγητών με συνοδεία ζωντανής μουσικής. 23 Μαΐου, 7:30 το βράδυ. Αφετηρία, Λεωφόρος Δημοκρατίας, Ρεόκαστρο.
3: Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
0: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ 3.
4: Θα χρειαστεί να μπούμε σε λίγες μέρες στο νοσοκομείο.
5: Συμβαίνει και σε άλλα παιδάκια.
4: Μη φοβάσαι. Είμαι δίπλα σου.
5: Θα τα καταφέρεις.
6: Κάποιες λέξεις είναι πιο δυνατές, γιατί μεταφέρουν ένα σπουδαίο μήνυμα. Ο παιδικός καρκίνος μπορεί να ιαθεί. Ας σταθούμε δίπλα στους μικρούς μας ήρωες και στις οικογένειές τους, γιατί όλα τα παιδιά έχουν δικαίωμα στη ζωή. Σύλλογος Λάμψη. Σε αυτό τον αγώνα, η δική σας αγκαλιά είναι η δική μας δύναμη.
7: Πρόσωπα, ιστορίες, ειδήσεις.
8: Απευθείας συνδέσεις και θετική ενέργεια.
9: Κάθε μέρα έχει το δικό της χρώμα.
7: Μέρα με χρώμα. Έλσα Πιμενίδου, Χριστίνα Τοπούζη, Κλέλια Κλουτζού. Καθημερινά στις 10 το πρωί στην ΕΡΤΡΙΑ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.

Μπαίνουμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της νυχτερινής βάρδιας. Ο Γιάννης μας στέλνει τα φιλιά του και μας εύχεται υγεία και χαμόγελα. Αν το εύχεσαι γενικά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλιώς, αν μπερδεύτηκες, δεν έχω ούτε γιορτή ούτε γενέθλια. Εκτός αν γιορτάζει νυχτερινή βάρδια. Δεν κρατάω και ημερολόγιο. Πόσους μήνες κλείνουμε. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ευχές είναι ευχές και σου ευχόμαστε και σένα μόνο τα καλύτερα. Μόνο χαρές και ευτυχισμένες στιγμές. Να ξαναδώσουμε τρόπο επικοινωνίας. Μέσω Viber στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6930078228. Και πάμε να ξεκινήσουμε με τα αθλητικά. Δεν έχουμε αγωνιστική δράση, αλλά σήμερα ανακοινώθηκε από τον ποδοσφαιρικό Άρη ότι ο Μιχάλης Γεωργίου, ο προπονητής που κάθισε στο πάγκο το τελευταίο διάστημα στην ομάδα της Θεσσαλονίκης και τα πήγε αρκετά καλά, είχε πολλές νίκες και καλές εμφανίσεις, θα είναι στον πάγκο της ομάδας για τα επόμενα 2 χρόνια. Το ανακοίνωσε λοιπόν η ΠΑΕ. Οι φίλαθλοι του Άρη δεν το πήραν με καλό μάτι. Αν κάνετε μια βόλτα στα social media, προαναγγέλουν αποχή από το γήπεδο την επόμενη χρονιά, περιμένανε κάτι καλύτερο. Αυτή είναι η απόφαση του Προέδρου. Όσο είναι αυτός Πρόεδρος, ο κύριος Καρυπίδης, αυτός αποφασίζει για το ποιος θα είναι στο τιμόνι της ομάδας. Οι φίλαθλοι από την πλευρά τους, την μόνη δύναμη που έχουν είναι η παρουσία τους στο γήπεδο. Άρα μένει να δούμε τι θα γίνει το Σεπτέμβριο. Ποιος θα υποχωρήσει. Πάμε στον ΠΑΟΚ τον Μπασκετικό, όπου μετά τον Μήτρου Λόγκ, τον Νίκο Καλάθη, φαίνεται πως δυναμώνει ακόμη περισσότερο τον ελληνικό κορμό του, καθώς βρίσκεται κυριολεκτικά μια υπογραφή μόνο μακριά από τον Κακλαμανάκη, τον Έλληνα Σέντερ, τον πολύ έμπειρο Έλληνα Σέντερ, που την προηγούμενη χρονιά ήταν στον Πανιόνιο με καλή παρουσία. Μπορεί ο Πανιόνιος να υποβιβάστηκε, αλλά κάποιοι παίχτες ξεχώρισαν. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν ο Κακλαμανάκης. Μην ξεχνάμε ότι χρειάζονται 6 Έλληνες παίχτες τουλάχιστον μέσα σε μια σεζόν, οπότε δεν είναι και πολύ εύκολο να βρεις Έλληνες ψηλούς. Το αντιμετωπίζουν όλες οι ομάδες πλην του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού. Αύριο ξεκινάνε οι τελικοί. Σε λίγο, να ξέρετε, κορίτσια και λίγο μεγαλύτερες γυναίκες, τους άντρες σας θα τους ξεχάσετε. Το Σαββατοκύριακο, Παρασκευή, Κυριακή έχουμε το Final Four της EuroLeague. Αύριο στις 10 έχουμε τον τελικό του Europa League. Η Freiburg αντιμετωπίζει την Aston Villa στο μεγάλο τελικό και θα μάθουμε ποιος θα σηκώσει το πολυπόθητο τρόπαιο. Αυτά, και αμέσως μετά σας έχω μια αλλαγή για την ώρα του τελικού Champions League. Θα σας πω γιατί αλλάζει η ώρα. Ξεχάστε το 10 η ώρα που βλέπαμε εδώ και χρόνια Champions League. Από εδώ και πέρα αλλάζουμε αυτές τις συνήθειες.

Λοιπόν, σας είπα και πριν, ο τελικός του Champions League από φέτος και για τα επόμενα χρόνια, ξεχάστε ότι μεταδίδεται στις 10 η ώρα το βράδυ που καθόμασταν, μαζευόμασταν, παίρναμε πίτσες, μπύρες και βλέπαμε τον αγώνα. Φέτος θα μεταδοθεί σε 7 η ώρα όλα, ώρα Ελλάδος, και από εδώ και πέρα θα μεταδίδεται σε τέτοιες ώρες και σκέφτονται και με στην κανονική περίοδο περισσότερα μάτς να μεταδίδονται στις 7 η ώρα αντί για τις 10, και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός. Παρότι θέλουν να μας πείσουν για το αντίθετο, γιατί η UEFA μίλησε ότι είναι πιο φιλική προς οικογένειες, διευκολύνει τις μετακινήσεις των φιλάθλων, διευκολύνει την αστυνομία ώστε να υπάρχει ασφάλεια στους δρόμους. Δεν γίνεται γι' αυτό, γίνεται για τα τηλεοπτικά δικαιώματα, καθώς φέτος πουλήθηκαν πανάκριβα σε ασιατικές χώρες όπως είναι η Κίνα και η Ινδία. Για να εξυπηρετήσει λοιπόν αυτές τις χώρες, αλλάζει η ώρα που προβάλλεται στην Ευρώπη για να μεταδίδεται βραδινή ώρα, 9 η ώρα, στην Κίνα και στην Ινδία. Μεγάλο πρόβλημα έχουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες, που ως τώρα το βλέπανε απόγευμα, τώρα θα το βλέπουν μεσημέρι τον τελικό του Champions League, αλλά πληρώσανε λιγότερα, καλά να πάθουν. Έτσι είναι αυτά. Το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο είναι ένα εμπορικό προϊόν που αξίζει πολλά δισεκατομμύρια και έτσι το χειρίζονται αυτοί που κινούν τα νήματα. Κακώς, αν με ρωτάτε, γιατί πάνω απ' όλα το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο έπρεπε να σκέφτεται τον Ευρωπαίο φύλαθλο και όχι τους ξένους, αλλά όπως και σε πολλά άλλα πράγματα η Ευρώπη κάνει αρκετές παραχωρήσεις, έτσι γίνεται και σε αυτό το κομμάτι. Να πούμε ότι δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα, καθώς έχουν δείξει οι έρευνες ότι οι ποδοσφαιριστές δυσκολεύονται να παίξουν σε μεσημεριανό απογευματινές ώρες και αποδίδουν λιγότερο. Οπότε θα έχουμε και μια μικρή πτώση στο θέαμα, όπως έχουμε συνηθίσει βέβαια τα τελευταία χρόνια, μόνο θέαμα δεν βλέπουμε. Μας λείπουν εκείνες οι παλιές εποχές που το ποδόσφαιρο ήταν λίγο πιο με περισσότερη φαντασία, δεν ήταν τόσο αθλητικό. Είχε παίχτες που μαγεύαν την μπάλα και εμάς όταν βλέπαμε τους αγώνες.

Ακούστε τώρα να δείτε, αν σας περισσεύουν 250 δολάρια, μπορείτε να αποκτήσετε κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας. Οι Αμερικανοί πουλάνε κομμάτι από το άγαλμα της ελευθερίας. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μπείτε στην αντίστοιχη σελίδα που θα βρείτε στο διαδίκτυο. Αν πατήσετε άγαλμα της ελευθερίας, θα το βρείτε στις μηχανές αναζήτησης και να δώσετε προκαταβολή 50 δολάρια για να μπείτε στη σειρά που λένε, για να πάρετε προτεραιότητα για όταν θα ανοίξει η πώληση. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει, το έχουν ξανακάνει, τώρα το γιορτάζουν τα 250 χρόνια της χώρας, γι' αυτό το κάνουν. Είναι συλλεκτικά, λέει, αυτά τα κομμάτια, μπορεί κάποια στιγμή να πάρουν αξία. Θυμίζουμε ότι την προηγούμενη φορά που πουλήθηκαν κοστίζανε πάρα πολύ λιγότερο, κοντά στα 12 με 15 δολάρια, τώρα έχει ανέβει στα 250 δολάρια. Άρα δείτε το και σαν επένδυση. Ποιος ξέρει ποτέ. Λοιπόν, έρχονται τίτλοι ειδήσεων με την Ειρήνη και επιστρέφουμε αμέσως μετά.

0: Τίτλοι ειδήσεων.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες ενδέχεται να χρειαστεί να επιτεθούν ξανά στο Ιράν, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αναφέροντας παράλληλα ότι η Τεχεράν είναι απεγνωσμένη για συμφωνία. Μεγάλη πρόοδος έχει σημειωθεί στις συνομιλίες με την Τεχεράν, είπε ο αντιπρόεδρος Βάνς. Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Η Ευρώπη να δημιουργήσει τη δική της Silicon

0: ζώδια, μαγειρική, ταξίδια, σινεμά, βραβεία και τα πάντα όλα με χαμόγελο. Άκου να δεις Radio Show μόνο στον 102 και είσαι κομπλέ.
1: Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Θα σας πάω στο Essex της Αγγλίας και στην 21 ετών φοιτήτρια Georgina Owen, όπου το 2019 βρέθηκε κρεμασμένη στο σπίτι της. Τότε είχαν πει ότι αυτοκτόνησε, όμως οι γονείς της και οι γιατροί που την παρακολουθήσαν είχαν μια διαφορετική άποψη και γι' αυτό δεν το αφήσαν έτσι. Ψάξανε περισσότερα πράγματα και βρήκαν ότι η Georgina οδηγήθηκε στην αυτοκτονία λόγω των διατροφικών της συνηθιών. Ήτανε vegan, αποκλειστικά φυτοφαγική και είχε παρατηρηθεί τους τελευταίους 6 μήνες έλλειψη βιταμίνης B12. Η έλλειψη βιταμίνης B12 οδηγεί σε ψευδαισθήσεις και σε νευρολογικά προβλήματα. Οι γιατροί λοιπόν, οι οποίοι της είχαν γράψει τότε, γιατί 6 μήνες πριν είχε πάει στους γιατρούς, της είχαν γράψει κάποια συμπληρώματα διατροφής, τα οποία όμως δεν πήρε ποτέ η Georgina. Αρνιότανε να βάλει κάτι στο κορμί της, το οποίο δεν ήταν φυτικής προέλευσης. Για όποιον δεν γνωρίζει, η βιταμίνη Β12 τη βρίσκουμε στα θαλασσινά, στο κρέας, στα γαλακτομικά και στα αυγά. Είναι απαραίτητη για την παραγωγή ερυθρών αιμοσφαιρίων, τη διατήρηση του νευρικού συστήματος και του DNA. Συνεχίζει και λέει η έρευνα ότι η βιταμίνη Β12 είναι δύσκολο να αποκτηθεί αποκλειστικά μέσω vegan διατροφής και οι vegan πρέπει να τη λαμβάνουν μέσω συμπληρωμάτων ή εμπλουτισμένων τροφών. Η ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει ανεμία, νευρολογικά και ψυχολογικά προβλήματα. Έτσι λοιπόν, το τελικό πόρισμα των αυτών που έλεξαν την υπόθεση της Georgina ήταν ότι το τελευταίο διάστημα και οι μαρτυρίες φίλων της είχε περίεργες ψευδαισθήσεις. Ένιωθε ότι κάποιος θέλει να της κάνει κακό. Σε περίπτωση βέβαια που πάει το μυαλό σας κάπου αλλού, ότι μπορεί η κοπέλα να έλεγε αλήθεια και ότι δεν ήταν παρεστήσεις, όχι, γιατί τις παρεστήσεις αυτές τις είχε ενώ βρισκόταν μαζί με ανθρώπους δικούς της, είτε συγγενείς είτε φίλους. Το πρόβλημα λοιπόν προήλθε από την έλλειψη της βιταμίνη 12 λόγω της διατροφής που διατηρούσε. Πρώτη φορά το ακούω, δεν λέμε ότι όλοι οι vegan αντιμετωπίζουν προβλήματα, αλλά καλό είναι αφού έχει συμβεί και έχει βγει προς τα έξω και κάποιος το δημοσίευσε, συγκεκριμένα η Daily Mail, καλό είναι να τα λέμε και εμείς για να μην νομίζετε ότι κάποιες αποφάσεις ζωής, όπως είναι το να σταματήσεις να είσαι κρατοφάγος, δεν μπορούν να έχουν παρενέργειες. Αν νιώσετε, γιατί η κοπέλα αυτή λέει ότι μέχρι και τα 18 της ήταν ένα κορίτσι γεμάτο ενέργεια και όρεξη και από εκεί και πέρα όταν αποφάσισε να κάνει στροφή στη διατροφή της άρχισαν και παρουσιάζονταν προβλήματα με μεταπτώσεις στη ψυχολογία της, με καταθλίψεις, οπότε δείτε το, γιατί δεν ξέρετε ποτέ πώς επηρεάζει αυτό που τρώμε τον καθένα διαφορετικά.

Αν νομίζετε ότι οι πολύ πλούσιοι, και όταν λέμε πολύ πλούσιοι εννοούμε εκατομμυρούχοι και δισεκατομμυρούχοι, δεν έχουν προβλήματα, γελιέστε ικτρά. Μιλάω για τον Ισακ Άντικ, τον ιδρυτή και ιδιοκτήτη για δεκαετίες της αυτοκρατορίας του ρούχου, των καταστημάτων Mango. Είχαμε και στη χώρα μας, έχουμε στη χώρα μας τέτοια καταστήματα. Ο οποίος βρέθηκε νεκρός τον Δεκέμβριο του 2024, όταν μετά από μια μοιραία πεζοπορία βρέθηκε σε ένα γκρεμό. Και γιατί την αναφέρω τώρα αυτή την πληροφορία, ενώ έχουμε 2026, γιατί σήμερα ο γιος του, ο Τζόναθαν Άντικ, συνελήφθη από τις αρχές ως ύποπτος για τη δολοφονία του πατέρα του. Οι αρχές δεν πίστεψαν ποτέ ότι ήταν ένα ατύχημα και ένα χρόνο τώρα, 1,5 χρόνο τώρα προσπαθούσαν να δέσουν, που λέμε σε εισαγωγικά, την υπόθεση, και σήμερα του απήγγειλαν κατηγορίες. Δεν έμεινε πολύ βέβαια μέσα στη φυλακή, μια ώρα έμεινε, κατέθεσε ένα 1,000,000 αποζημίωση και βγήκε εκτός μέχρι να γίνει η δίκη. Πάμε να δούμε όμως πώς φτάσανε οι αρχές, οι αστυνομικές αρχές, να τον υποψιάζονται. Ο Τζόναθαν, που ήταν μαζί με τον πατέρα του στην πεζοπορία, όταν το ρώτησαν αν είδε κάτι, αν άκουσε, αν ήταν κοντά όταν έγινε το ατύχημα, είπε ότι ήταν πάρα πολύ μακριά, καθώς ο πατέρας του είπε ότι πάω να βγάλω φωτογραφίες. Όμως το κινητό του πατέρα του δεν βρέθηκε ούτε μία φωτογραφία. Είχε πει ότι είχε εκπλαγεί με την ομορφιά του τοπίου και ότι τραβούσε σε όλη τη διάρκεια φωτογραφίες και ότι απομακρύθηκε από αυτόν για να πάει να βγάλει ακόμα περισσότερες. Και στο κινητό του δεν βρέθηκε ούτε μία φωτογραφία και έτσι οι αρχές άρχισαν να υποψιάζονται ότι κάτι δεν πάει καλά. Αμέσως μετά λοιπόν, αφού άρχισαν να ερευνούν την υπόθεση, βρήκανε ότι στη συγκεκριμένη περιοχή ο γιος του πήγε την τελευταία εβδομάδα πριν από τη μοιραία πτώση άλλες 3 φορές. Δεν νομίζω να ήταν τόσο φυσιολάτρης που να ήθελε να δει το τοπίο σε μια εβδομάδα 4 φορές, οπότε και εκεί κάτι τους μπήκε στο μυαλό. Όταν είχαν αποκλείσει την περιοχή και κάναν έρευνα, βρήκαν ένα αποτύπωμα από παπούτσι που έδειχνε ότι κάποιος έβαλε αντίσταση για να σμπρώξει κάτι. Μπήκαν και αυτά λοιπόν μέσα στον κατάλογο με τα στοιχεία που είχαν. Ερευνήσαν και άλλα πολλά περισσότερα. Βρήκαν ότι ο πατέρας του λίγο πριν τη μοιραία πτώση είχε πει στους πολύ κοντινούς του συνεργάτες ότι ένα τεράστιο μέρος της περιουσίας του θα το δώσει σε ένα φιλανθρωπικό οργανισμό όπου θα βοηθάει νέα παιδιά να σπουδάσουν. Κάτι που μάλλον δεν το πήρε και πολύ καλά ο γιος του, έτσι λένε οι αρχές. Και γι' αυτό προέβησε αυτήν τη, μέχρι να αποδειχθεί βέβαια, μέχρι σε αυτήν, όπως φαίνεται, το σμπρόξιμο του πατέρα του στον γκρεμό. Όπως είπαμε, δεν έμεινε μες στη φυλακή, βγήκε έξω με εγγύηση 1,000,000 ευρώ. Αναμένεται να ξεκινήσει η δίκη. Εκεί θα μιλήσουν φυσικά οι πολύ ακριβοί δικηγόροι από την πλευρά του κατηγορούμενου και μένει να μάθουμε την αλήθεια. Και ένα ακόμη στοιχείο, λέει, που έβαλε τους αστυνομικούς σε υποψίες είναι ότι ο ζάμπλουτος, ο Τζόναθαν Άντικ, ο γιος, κυκλοφορούσε με ένα κινητό τις επόμενες μέρες από το μοιραίο ατύχημα, με ένα πολύ παλιό κινητό, πολύ παλιό για αυτόν, με ένα iPhone 14. Και οι αρχές είπαν, ένας τόσο πλούσιος άνθρωπος κυκλοφορεί με ένα παλιό κινητό? Όντως είχε αγοράσει πάρα πολύ πρόσφατα το iPhone το 16 Pro και μάλλον κάτι έγινε σε αυτή την ημέρα και γι' αυτό το εξαφάνισε. Δεν έχει βρεθεί ακόμη αυτό το κινητό και το αναζητούνε. Βρέθηκαν λοιπόν από τις αγορές της κάρτας του ότι έχει αγοράσει ένα κινητό το οποίο δεν υπάρχει και είχε ένα παλιό κινητό. Τέτοιες ιστορίες μου διεγείρουν πάρα πολύ την φαντασία και βγάζω το καπέλο στους αστυνομικούς που δεν λένε το προφανές. Ναι, πήγε στην άκρη του γκρεμού και έπεσε, και ψάχνουν και κολλάνε σε κάτι λεπτομέρειες και από εκεί και πέρα ξεκινάνε το ψάξιμο και καταλήγουν σε τέτοια συμπεράσματα. Πραγματικά ένα μεγάλο μπράβο, και κάτι τέτοιοι άνθρωποι δίνουν στο επάγγελμα του αστυνομικού μια διαφορετική ιδέα από αυτή που έχουμε συνήθως.

Δύο ειδήσεις για το τέλος. Πρώτον, η Arsenal στέφθηκε από σήμερα πρωταθλήτρια Αγγλίας μετά από 22 χρόνια που είχε συμβεί αυτό την τελευταία φορά. Και μια αγωνιστική πριν το τέλος λοιπόν του πρωταθλήματος, η Arsenal θα πάει χωρίς άγχος στο τελευταίο της παιχνίδι, καθώς η Manchester City σήμερα έφερε ισοπαλία με την Bournemouth και η διαφορά 4 πόντων δεν καλύπτεται σε έναν αγώνα. Συγχαρητήρια λοιπόν στην Arsenal και να το χαρούν οι φιλαθλοί της. Και θα σας πάω σε μια είδηση για τον Michael Jackson, όπου 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του Billie Jean έπιασε την κορυφή αυτή την εβδομάδα στο Billboard Global 200. Στο παγκόσμιο λοιπόν Billboard έφτασε στο νούμερο 1, 43 χρόνια μετά την κυκλοφορία του, κάτι που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ. Προφανώς οφείλεται στην βιογραφική ταινία Michael που παίζεται αυτές τις μέρες, τις εβδομάδες στους κινηματογράφους. Και αυτό το λέω γιατί πολλοί λένε, διαφωνούν με το ότι ο Michael Jackson είναι ο βασιλιάς της pop μουσικής και λένε ναι μεν ήταν ταλαντούχος, αλλά όχι ο βασιλιάς. Αν βρείτε κάποιον που μπορεί να κάνει κάτι αντίστοιχο τόσα χρόνια μετά το θάνατό του, πείτε το και σε μένα. Η νυχτερινή βάρδια της Τρίτης τελείωσε. Θα τα ξαναπούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χρήστο Σιδερίδη που ήταν στον ήχο και στο κλείσιμο τον Κώστα Σαββίδη. Όσοι σας άρεσε η εκπομπή και γενικά σας αρέσει η παρέα μας, να είστε κι εσείς αύριο εδώ. Περιμένουμε να κάνουμε μια εκπομπή με γεμάτη ειδήσεις περίεργες και μη από όλο τον κόσμο και τη χώρα μας. Τα ξαναλέμε αύριο. Καλό ξημέρωμα σε όλους.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, J.D. Vance, δήλωσε πως οι ΗΠΑ και το Ιράν έχουν σημειώσει μεγάλη πρόοδο στη συνομιλία τους και καμία από τις δύο πλευρές δεν θέλει να δει επανάληψη της στρατιωτικής εκστρατείας. Νωρίτερα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προειδοποιήσει ότι η νέα αμερικανική επίθεση θα γίνει εντός των επόμενων ημερών. Ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι η τελευταία ειρηνευτική πρόταση της Τεχεράνης προβλέπει τον τερματισμό των εχθροπραξιών σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, την αποχώρηση των αμερικανικών δυνάμεων από περιοχές κοντά στο Ιράν και την καταβολή αποζημιώσεων για τις καταστροφές που προκλήθηκαν από τον Αμερικανο-Ισραηλινό πόλεμο. Τουλάχιστον 10 άνθρωποι σκοτώθηκαν, ανάμεσά τους 3 γυναίκες και 3 παιδιά, εξαιτίας Ισραηλινού πλήγματος στο Νότιο Λίβανο παρά την εκεχηρία, όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας στη Βηρυτό. Στο μεταξύ, αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις κατέσχεσαν στον Ινδικό ωκεανό ένα πετρελαιοφόρο δεξαμενόπλιο που συνδέεται με το Ιράν, όπως μεταδίδει η εφημερίδα Wall Street Journal. Τον τάνκερ Skywave υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις από τον Μάρτιο σχετικά με τον φερόμενο ρόλο του στη μεταφορά Ιρανικού πετρελαίου. Στην Κίνα βρίσκεται ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν. Θα συναντηθεί με τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζινπίνγκ με στόχο να προβάλλει την εικόνα κλόνη των σχέσεων μεταξύ Μόσχας και Πεκίνου λίγες ημέρες μετά την επίσκεψη του Προέδρου των ΗΠΑ στην Κινέζικη πρωτεύουσα. Τηλεοπτική συνέντευξη στο France 24 παραχώρησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερακάκης. Μεταξύ άλλων τόνισε ότι η Ευρώπη χρειάζεται επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, καινοτομία και μια πραγματικά ενιαία αγορά ενέργειας. Πρέπει να δημιουργήσουμε τη Silicon Valley της Ευρώπης, είπε χαρακτηριστικά. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε το σχέδιο δράσης για τα λιπάσματα, μια πρωτοβουλία για τη στήριξη των αγροτών που αντιμετωπίζουν αυξανόμενο κόστος και λήψεις λιπασμάτων, την ενίσχυση της εγχώριας παραγωγής και τη μείωση της εξάρτησης της Ευρώπης από τις εισαγωγές. Η παρουσίαση έγινε εν μέσω αγροτικών διαμαρτυριών, καθώς αγρότες από τη Γαλλία παράταξαν τα τρακτέρ του στην είσοδο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, καθώς εκτιμούν ότι η εφαρμογή του σχεδίου για πράσινα λιπάσματα θα αυξήσει το κόστος κατά 30-60 ευρώ ανά τόνο στη Γεωργία, επιβαρύνοντας περαιτέρω τους παραγωγούς. Φωταγωγήθηκε απόψε η πρόσωψη του Μεγάρου της Βουλής των Ελλήνων στο πλαίσιο των επαιτειακών εκδηλώσεων για την ημέρα μνήμης της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Η συμβολική αυτή κίνηση αποτελεί φόρο τιμής και ένδειξη πένθους για τα θύματα της γενοκτονίας κατά την περίοδο 1914-1923. Η πρωτοβουλία αυτή, που υλοποιήθηκε κατόπιν αιτήματος των 475 πρωτοβάθμιων ποντιακών σωματείων της Πανελλήνιας Παμποντιακής Ομοσπονδίας. Δύο υπάλληλοι της αποκεντρωμένης διοίκησης Μακεδονίας Θράκης καταδικάστηκαν σε ποινές κάθειρξης έως 7 έτη, καθώς κρίθηκαν ένοχοι για αγρηγορώσιμα που κατηγορούνταν ότι λάμβαναν προκειμένου να επισπεύσουν οι διαδικασίες έκδοσης αδειών παραμονής σε μετανάστες ή αποφάσεις κτήσης ηθαγένειας. Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από έρευνα της Υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων των Σωμάτων Ασφαλείας Βορείου Ελλάδος, η οποία ξεκίνησε το 2019 έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Και να κλείσουμε τον καιρό. Για αύριο στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με βροχές και καταιγίδες. Βελτίωση του καιρού περιμένουμε από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Για τη Θεσσαλονίκη αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-δυτική 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 27 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Ειρήνη Γκέλη. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Μαριάννα Καλαϊτζή.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

Superstar.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

0: Πότε δεν πληρώνω το playback, θα είναι τόσο δύσκολο.
1: Κατ!
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Ονειρέψου ξανά. Τα τραγούδια επιλέγει η Μάτα Σαμαρά.